0: χέρι. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι. Ύστερα κλίμαξες τη στάχτη απ' τη ζωή μου. Πήρες τα μάτια το παλιό.

Κι ύστερα τίναξες τη στάχτη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος έπαιξε.

0: Real Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

τα γρεμνημένα ξεφλουδίζουμε τους θείους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός

σκαλιά που οδηγούν σ' ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι

Μέσα στην έρηδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαλαδιά να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη.

κοιτάζω, μ' αγαπούν. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή, στα παραμύθια και στα αστέρια με να με βρουν. Εσείς

0: Έτσι θα αρχίσει.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Αλλά αυτό το τραγούδι έγραψε τη δική του ιστορία. Αντώνη μου.
1: Αντώνη μου.
0: Δώστε μου ένα ζεστό ζεστό χειροκρότημα για το κορίτσι μου που έχω να το δω πολλά πολλά χρόνια.

0: Real FM.
1: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο, στη Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Night στους 97,8.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβι σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες.
2: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά

μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες τη μνήμη σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τη μνήμη σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες τη μνήμη σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τη μνήμη σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι. Σκονή και θρύψαλα.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στη Δραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

Θα σου που πας, δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε μια ζωή κρατάς. Θα σου που πας.

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο, στη Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές, πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
3: Real FM. Η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, η Κασιανή, καλή σας ημέρα. Και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Η Κασιανή Βραχά που είναι και σήμερα μαζί μου εδώ στο στούντιο, καθώς η Αμαλία Κάτζου λείπει με άδεια, αναρωτιέται τι είναι αυτό. Κάτι πετάει. Ήπτατε. Λοιπόν, χθες το βράδυ, τώρα με την ευκαιρία, ήρθε ένα μήνυμα από αγαπητό φίλο της εκπομπής, ο οποίος 8.30 ώρα το βράδυ, 9 παρά, άκουσε τον ήχο από, ένα μαχητικό να περνάει.
1: Ναι.
0: Τώρα, πέμπτη βράδυ, να περνάει μαχητικό αεροσκάφος πάνω από την Αθήνα, δεν είναι και ότι πιο συνηθισμένο. Άκουσε ένα τέτοιο, λοιπόν, τρομάξανε γενικότερα οι άνθρωποι εκεί στην Κυψέλη. Μου έστειλε μήνυμα ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Παναγιώτη. Τι γίνεται ρε παιδιά, λέει, περνάνε μαχητικά, είναι πέμπτη βράδυ, αυτά συνήθως περνάνε την Τρίτη. Την Τρίτη υπάρχει η νυχτερινή άσκηση για τις ένοπλες δυνάμεις, οπότε εκεί δικαιολογείται να συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά τώρα σου λέει την Πέμπτη τι και πώς. Το ψάξα λοιπόν λίγο το θέμα και τι ανακάλυψα, ότι χθες λοιπόν υπήρχε μια ειδική ημέρα για την ελληνική αεροπορία. Λόγω της ορκωμοσίας νέων αξιωματικών της σχολής Ικάρων, οπότε έγιναν κάποιες πτήσεις κατά διαστήματα στα πλαίσια αυτών των εορτασμών μέχρι και τις 8.30 το βράδυ. Οπότε μην ανησυχείτε, δεν είχαμε κάποιο έκτακτο γεγονός, δεν μας την έπεσαν οι Τούρκοι μακριά από μας. Ήταν λοιπόν για τους εορτασμούς για την σχολή Ικάρων στο πλαίσιο της ορκωμοσίας των νέων αξιωματικών.
1: Καλή σταδιοδρομία στα παιδιά.
0: Καλή σταδιοδρομία. Και καλές πτήσεις. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλό σας βρήκαμε και σήμερα. Η κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο.
0: Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Καλημέρα, αρετή μου. Καλημέρα. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα. Καλημέρα στην υποθητή στη Σαντορίνη, στον Παύλο, στον Ντίσελντορφ. Γεια σου, φίλε. Να είσαι καλά. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στον αγαπητό. Και βέβαια η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο atrialfm.gr. Καλημέρα και στον Γιώργο στη Θεσσαλονίκη. Συν ένα λεπτό η βενζίνη λέει σήμερα το πρωί. Συν δύο λεπτά χθες μέχρι τις εκλογές θα πιάσει τα 3 ευρώ.
1: Θυμάσαι χθες που λέγαμε ότι την 1η Ιουλίου η μέση τιμή της βενζίνης ήταν 1,933.
0: Βεβαίως.
1: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Για χθες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, έτσι, ήταν 1,940. Ανεβήκαμε πόσο, 7 λεπτά. Ναι.
0: Μάλιστα. Εγώ σήμερα το πρωί είδα πρατήριο στη λεωφόρο Κηφισίας με 1,939, δηλαδή στο 1,940.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται να ανεβαίνει συνέχεια, εν τω μεταξύ έχουμε αυξήσει και στο πετρέλαιο κίνησης από την ώρα που έφυγε η επιδότηση. Εκεί έχουμε άλλο φαινόμενο. Η επιδότηση ήταν 15 λεπτά. Έφυγε λοιπόν η επιδότηση, η αύξηση όμως που ήρθε είναι 20 λεπτά. Δηλαδή τα 15 λεπτά που αφαιρέθηκαν από την επιδότηση συν 5 λεπτά ακόμα.
1: Ναι, εσύ, Ιωσήφ, αφού είπαμε, υπήρξε ανάφλεξη την προηγούμενη εβδομάδα. Πρέπει κάπως να ανεβούν οι τιμές, να έχουν την ασφαλεία τους οι άνθρωποι.
0: Α, τα δούμε και στη συνέχεια, αλλά καλά έκανε ο Γιώργος και μας έστειλε το μήνυμα. Στείλτε και εσείς τα δικά σας για το τι έχετε καταγράψει σχετικά με τις τιμές τόσο της αμόλυβδης όσο και του πετρελαίου κίνησης. Και περαστικά μας. Καλημέρα και στον Παλιάτσο με όλο το συμβασμό, λέει, στην Κασιανή. Θα ήθελα ένα εθιμοτυπικό παρασκευιάτικο Δεσποινής Αμαλία. Της έχει λείψει.
2: Δεσποινής Αμαλία!
3: Τι φαράζει, εδώ είναι.
2: Δεσποινής Αμαλία, με ακούτε.
3: Σε ακούω.
2: Ευχαριστώ, έκπληξη, Δεσποινής Αμαλία.
0: Έλα όμως που δεν είναι εδώ η Δεσποινής Αμαλία, αλλά θα είναι από τη Δευτέρα κανονικότατα για να μας λέει με εκείνη τη γάργαρη φωνούλα της.
4: Τι ζω, δεν μπορώ εδώ πέρα. Τι ζω.
0: Αυτά τα λέει πάρα πολύ συχνά με αυτά τα οποία βιώνει εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου. Καλημέρα στον Νίκο τον Σάνση στην Αίγινα, να περνάτε όμορφα Νικόλα. Και στον Μαργαρίτη στην Χαλκιδική. Επειδή ξεκινήσαμε σήμερα Κασιανή με μηνύματα ακροατών, είπαμε λοιπόν για τις νυχτερινές πτήσεις χθες που ανησύχησαν κάποιους κατοίκους. Έχουμε και ένα μήνυμα από άλλο αγαπημένο ακροατή, τον Δημήτρη, ο οποίος ζει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μας έστειλε ένα μήνυμα σχετικά με τα δέματα που παραλαμβάνονται από πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκανε λοιπόν μια παραγγελία στις 21 Ιουνίου, παρέλαβε κανονικά, δεν υπήρξε καμία χρέωση. Έκανε μια δεύτερη παραγγελία λοιπόν στις 2 Ιουλίου.
1: Οπα.
0: Όπου υποτίθεται ότι έχει τεθεί το μέτρο σε εφαρμογή.
1: Mm-hmm.
0: Καμία χρέωση.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Όχι στην Ελλάδα, επαναλαμβάνω, είναι σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Το μέτρο αυτό υποτίθεται ότι θα βαρύνει τις εταιρείες και όχι αυτούς που τα αγοράζουν, με αποτέλεσμα οι εταιρείες να αναγκαστούν να κάνουν αυξήσεις και στη συνέχεια να μεταφερθεί έτσι το κόστος αυτό. Άλλες εταιρείες μπορεί να επιλέξουν όμως να επιβαρύνουν τον καταναλωτή. Πιθανότατα λοιπόν αυτή η εταιρεία που παρήγγειλε ο συγκεκριμένος να επέλεξε να απορροφήσει εκείνη το κόστος αυτό του δασμού των 3 ευρώ ανάλογα με το αντικείμενο.
0: Μακάρι, μακάρι να συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Μουντιάλ, γιατί πριν λίγο ολοκληρώθηκε και ο τρίτος αγώνας ανάμεσα στην Ελβετία και την Αλγερία. Η Ελβετία επικράτησε με 2-0 και πέρασε στην επόμενη φάση, όπου στην επόμενη φάση πέρασαν και οι Πορτογάλοι επικρατώντας της Κροατίας με 2-1 στις καθυστερήσεις. Μάλιστα οι Κροάτες είχαν προηγηθεί και οι Πορτογάλοι έκαναν την ανατροπή λίγο πριν το τέλος του αγώνα με τον Ράμος, ενώ νωρίτερα είχε ισοφαρίσει με πέναλτι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Πορτογαλία-Κροατία λοιπόν 2-1 και νωρίτερα Ισπανία-Αυστρία 3-0. Ίσως ήταν η πιο πιστική εμφάνιση της Ισπανίας. Έστειλε μήνυμα προς όλους τους άλλους ότι εδώ είμαστε και ερχόμαστε. Οπότε στην επόμενη φάση πέρασαν Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία στη φάση των 16. Και εκεί θα έχουμε το μεγάλο ιβηρικό ντέρμπι ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία.
1: Φουλ της Ευρώπης όμως αυτό, σε αυτή τη φάση στα σημερινά
0: έχεις
1: παιχνίδια.
0: Έχεις δίκιο.
1: Μπράβο.
0: Ένα άλλο στοιχείο το οποίο έχει ενδιαφέρον σχετικά με το Μουντιάλ είναι μια προφητεία των Diego Maradona.
1: Όπα.
0: Γιατί ήρθε λοιπόν στο φως μια συνέντευξη που είχε δώσει πριν το θάνατό του το 2018, όταν είχε γίνει τότε γνωστό ότι το Μουντιάλ του 2026 θα διοργανωθεί στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού. Και τι είχε πει λοιπόν τότε ο Diego Maradona? Ότι ο Καναδάς είναι καλός, αλλά οι Καναδοί είναι καλοί σκιέρ, είναι καλοί στο να κάνουν σκι. Από την άλλη, λέει, για τους Αμερικάνους τι να πω. Θα επιδιώξουν αντί για 2 ημίχρονα, όπως γνωρίζουμε το ποδόσφαιρο μέχρι τώρα, το παιχνίδι να διεξάγεται σε 4 περιόδους των 25 λεπτών για περισσότερες διαφημίσεις.
1: Οπα.
0: Το είχε πει λοιπόν ο Diego Maradona το 2018 και να που βγήκε αληθινός 8 χρόνια μετά. Διότι οι Αμερικάνοι και συγκεκριμένα το Fox News, που έχει και τα δικαιώματα των αγώνων του Μουντιάλ, έχει επιβάλει αυτά τα διαλύματα ενυδάτωσης, για να το πούμε ελληνικά, τα cooling break όπως τα λέμε, ώστε να δροσίζονται οι παίχτες. Παραμύθι τώρα, εντάξει, δροσίζονται οι παίχτες, αλλά επί της ουσίας βάζουν διαφημίσεις οι Αμερικάνοι. Εάν δεν τελειώσει τις διαφημίσεις το Fox News, αγώνας δεν ξεκινάει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το είχε πει λοιπόν αυτό σε συνέντευξη το 2018 ο Diego Maradona και έπεσε μέσα.
1: Μήπως τους έβαλε και ιδέα, δηλαδή μήπως πήραν την ιδέα από τον Diego?
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι, όχι.
0: Απλά τους ήξερε πάρα πολύ καλά και η προφητεία του βγήκε αληθινή. Όλα για τα λεφτά λοιπόν εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας το λέγαμε και προχθές, είναι τόσο ενθουσιασμένοι οι Αμερικανοί με τα έσοδα τα οποία θα έχουν από τη διοργάνωση του Μουντιάλ, που είναι πρόθυμοι να το διοργανώνουν κάθε 4 χρόνια. Εδώ είμαστε λέει παιδιά, είμαστε πανέτοιμοι, έχουμε τις υποδομές, αν θέλετε εμείς κάθε 4 χρόνια να διοργανώνουμε το Μουντιάλ. Αυτά λοιπόν και με το Μουντιάλ. Να πούμε και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριος καιρός, η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική από 33 μέχρι 34 το πολύ βαθμούς Κελσίου, όχι κάτι δηλαδή που θα μας δυσκολέψει. Στην υπόλοιπη χώρα υπάρχουν περιοχές όπου η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 37 βαθμούς.
1: Κάπου το απογευματάκι έβρεξε σε εσάς στην Κεσαριανή?
0: Όχι, σε εμάς όχι.
1: Εδώ έριξε μια ψυχάλα του δεκαλέπτου, χθες το απογευματάκι κατά τις 4 η ώρα. Άρα μια ψυχολόγητη βροχή, έτσι μόνη της. Χωρίς να τα έχει προβλεφθεί από κανέναν, χωρίς τίποτα. Και το δημιούργησε κάποιο πρόβλημα. Είσαι, μπορεί να δρόσισε και λίγο την κατάσταση, αλλά ήταν έτσι μια ψυχολόγητη βροχή στο πουθενά.
0: Να πούμε λίγο και μια χρηστική πληροφορία σχετικά με το λιμάνι της Ραφίνας. Επειδή υπάρχει απεργιακή κινητοποίηση των ναυτεργατών, Και γι' αυτό τον λόγο υπάρχουν και τροποποιήσεις εκεί στα δρομολόγια.
1: Ναι. Είναι σε εξέλιξη απεργία των αυτεργατών στη Ραφίνα. Υπήρξε απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Πειραιά που την έκρινε παράνομη. Παρ' όλα αυτά θα συνεχιστεί μέχρι τα ξημερώματα του Σαββάτου, 6 ώρα το πρωί, αύριο δηλαδή. Τα ναυτεργατικά σωματεία διαμηνύουν ότι η κινητοποίηση πραγματοποιείται κανονικά, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφίνας έχει υπερβεί τα όρια της ασφάλειας και ότι οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων. Αυτή είναι η κατάσταση. Έχουμε δηλαδή απεργιακές κινητοποίησεις μέχρι αύριο το πρωί. Στο λιμάνι του Λαβρίου θα μεταφέρει η SeaJet τα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς Ραφίνα για σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου, λόγω της 24ωρης κινητοποίησης. Τα δρομολόγια δηλαδή προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το λιμάνι του Λαβρίου, προκειμένου να περιοριστούν έτσι λίγο τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών. Οι Fast Ferries και οι Golden Star Ferries έχουν ακυρώσει ή αλλάξει τα δρομολόγια τους.
0: Οπότε τα δρομολόγια της SeaJet θα πραγματοποιηθούν από το λιμάνι του Λαβρίου. Γενικότερα, όσοι θέλετε να ταξιδέψετε από το λιμάνι της Ραφίνας ή είχατε προγραμματίσει κάτι τέτοιο, καλό θα είναι να επικοινωνήσετε είτε με το λιμεναρχείο είτε με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Και ταυτόχρονα να πούμε ότι στις 10 το πρωί υπάρχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας και από το Δήμο της Ραφίνας για την κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι εκεί πέρα, με το μποτιλιάρισμα, με το μεγάλο φόρτο που υπάρχει από τα πάρα πολλά δρομολόγια, όπως ισχυρίζονται τουλάχιστον οι άνθρωποι που κατοικούν στην περιοχή της Ραφίνας. Καλημέρα και στο Στέφανο. Μήπως ζήλεψες, λέει, τους νέους Ικαρούς? Θα ήθελες να είσαι μαζί τους στις πτήσεις αυτές? Όχι, Στεφανή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα πάρω. Εγώ πραγματικά τους θαυμάζω αυτά τα παιδιά, αλλά εγώ δεν θα μπορούσα όχι να πετάξω, ούτε να μπω. Να μπω έτσι λίγο να δω πώς είναι μέσα, δεν τολμάω. Καλημέρα και στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Αγαπητέ Αβραάμ, θα πάμε σε αυτό το θέμα, το οποίο έχει στείλει εδώ στο μήνυμά σου σχετικά με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα και αυτή την απίστευτη μαρτυρία ενοικιαστή και τα όσα του είχαν πει πριν από 15 ημέρες όταν είχε διαπιστώσει ένα πρόβλημα στην πόρτα του σπιτιού του. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Έχουν έρθει και μηνύματα σχετικά με τις χρεώσεις για τις πλατφόρμες, αυτό το οποίο λέγαμε. Η Μαρία λέει ότι θα τα πληρώσουν στην παραλαβή, όχι στην παραγγελία. Όποιος παρήγγειλε 2 Ιουλίου δεν τα έχει παραλάβει ακόμα, για να δει τι θα πληρώσει. Από την άλλη, ο Γιώργος λέει τα κεντρικά hub από αυτές τις εταιρείες βρίσκονται στην κεντρική Ευρώπη, οπότε δεν μπορεί να υπάρξει χρέωση, γιατί φαίνεται ότι στέλνονται από ευρωπαϊκή χώρα. Παιδιά, όσοι έχουν κάνει παραγγελίες στο επόμενο διάστημα, κατά την παραλαβή θα δουν και το λογαριασμό, οπότε θα βγάλουμε και ασφαλή συμπεράσματα.
1: Μάλιστα, κάποιες πλατφόρμες έχουν ένα ειδικό σηματάκι πλέον που λέει αποθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί μπορείς να βρεις όλα τα προϊόντα που υπάρχουν σε αποθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι γλιτώνεις το δασμό αυτό το 3 ευρώ. Αλλά ισχύει αυτό που είπαμε και νωρίτερα, ότι κάποιες εταιρείες αποφασίζουν να καλύψουν εκείνη τον δασμό, κάποιες θα το μεταφέρουν στον καταναλωτή.
0: Καλημέρα και στον Μιχάλη στα Χανιά. Να σε καλά, φίλε, και στον συνταξιούχο, ο οποίος μετράει αντίστροφα. Παιδιά, λέει, καλημέρα, 150 ημέρες ακόμα για το επίδομα των 300 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί εκεί το Νοέμβριο.

Καλημέρα και στον Γιάννη που μας ακούει στην Ολλανδία και αναφέρεται σε δηλώσεις οι οποίες έγιναν χθες, συγκεκριμένα του κυρίου Κυρανάκη. Θα πάμε λοιπόν στο θέμα. Θα πάμε στο θέμα της τραγωδίας που είχαμε στη Θεσσαλονίκη μετά από τις εμπριστικές αυτές δολοφονικές επιθέσεις που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο μιας γυναίκας, τη δολοφονία μιας γυναίκας για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, και τον σοβαρό τραυματισμό τεσσάρων ακόμα πολιτών, η μία εκ των οποίων η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, που έχασε και τη μητέρα της σε αυτή την δολοφονική επίθεση, νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών. Στο στόχαστρο πλέον βρίσκονται 4 άτομα. Στην αρχή είχαμε μάθει για 3 άτομα. Έχει προσθεθεί και ένα 4ο άτομο που βρίσκεται στο στόχαστρο της αντιτρομοκρατικής. Υπάρχει καταγραφή της μίας τουλάχιστον μοτοσυκλέτας που χρησιμοποίησαν σε αυτή την επίθεση, στόχαστρο της αντιτρομοκρατικής. Υπάρχει καταγραφή της μίας τουλάχιστον μοτοσυκλέτας που χρησιμοποίησαν σε αυτή την επίθεση, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες υπάρχει καταγραφή του προσώπου τουλάχιστον ενός.

0: τους έχουμε βρει, τις επόμενες ώρες θα γίνουν οι συλλήψεις. Δεν ξέρω αν βοηθάει στην έρευνα αυτό και αν προειδοποιεί τους δράστες να κρυφτούν καλύτερα. Το σημαντικό είναι ότι πρέπει το πιο σύντομο, το γρηγορότερο δυνατόν, να συλληφθούν αυτοί οι δολοφόνοι.
1: Η αντιδρομοκρατική λοιπόν έχει αναλάβει την συγκεκριμένη έρευνα και όπως λέει και ο αρμόδιος υπουργός, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι.
2: Οι υπηρεσίες εργάζονται πολύ σκληρά αυτή τη στιγμή, εργάζονται όπως ξέρουν αυτές με συνέπεια, με διεισδυτικότητα, απλώνοντας τον έλεγχο εκεί που πρέπει, απλώνοντας τις έρευνες σε όλα τα πεδία που αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να βρίσκονται οι ύποπτοι αυτοί, οι δράστες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι αυτοί. Είναι και υπόσχεση δική μου των υπηρεσιών, είναι υπόσχεση της δημοκρατίας. Η βία και το μίσος δεν έχουν θέση στη δημοκρατία μας.
1: Δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Και αυτό είναι το οποίο πρέπει να συμβεί, γιατί μιλάμε για δολοφόνους, μιλάμε για εγκληματίες, οι οποίοι από τη στιγμή που πάνε να τοποθετήσουν γκαζάκια στην πιλωτή μιας πολυκατοικίας, είναι ήδη εν γνώση τους ότι υπάρχει η περίπτωση να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Παρόλα αυτά λοιπόν, προχώρησαν σε αυτή τη δολοφονική επίθεση με τον τραγικό επίλογο. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα από την έρευνα της αντιτρομοκρατικής και αν θα υπάρξουν συλλήψεις και πότε. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί μετά από μια τέτοια τραγωδία πρέπει να υπάρχει αυτή η πόλωση, αυτή η τοξικότητα, αυτή η πολιτική διένεξη. Αντί να σκύψουν όλοι το κεφάλι, να καταδικάσουν αυτές τις ενέργειες, να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στα θύματα των επιθέσεων και να ευθυγραμμιστούν σε ένα κοινό μέτωπο απέναντι στην τρομοκρατία κάθε φύσεως τρομοκρατικής ενέργειας, ξεκίνησε λοιπόν ένα γαϊτανάκι δηλώσεων οι οποίες οδηγούν μόνο στην πόλωση. Είχαμε λοιπόν αυτές τις άστοχες δηλώσεις του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θεώρησε σωστό την ίδια ημέρα της επίθεσης να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι με την πολιτική που είχε ακολουθήσει στο παρελθόν έδειξε ανοχή στην τρομοκρατία και ταυτόχρονα ότι αυτές είναι οι συνέπειες ενός εμφυλιοπολεμικού κλίματος που δημιουργεί και με το νέο κόμμα επειδή επέλεξε το όνομα Ελλάς. Δεν μπορώ να καταλάβω σε τι μπορεί να συνεισφέρει αυτή η συγκεκριμένη δήλωση. Υπήρξε η αντίδραση, υπήρξε η ανακοίνωση από την Ελλάς, υπήρξαν και τοποθετήσεις των στελεχών που δήλωσαν ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή ότι είμαστε απέναντι σε κάθε μορφή βίας, καταδικάζοντας αυτή την επίθεση. Για ιστορικούς και μονολόγους βέβαια να πούμε ότι ο Ελλάς, στον οποίο αναφέρεται ο κύριος Κυρανάκης, δεν είχε καμία δράση στον εμφύλιο πόλεμο. Έδρασε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έδρασε την περίοδο της κατοχής. Πολέμησε τους Γερμανούς, τους Ναζί κατακτητές. Έτσι για να είμαστε και ιστορικά σωστοί, έτσι. Όπως ο Ελλάς, όπως ο ΕΔΕΣ, όπως η ΠΕΑΝ και άλλες αντιστασιακές οργανώσεις οι οποίες αντιστάθηκαν στον κατακτητή. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Από την άλλη άκουσα και δηλώσεις από την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία μίλησε για προβοκάτσια. Για ενδεχόμενη προβοκάτσια, ότι μπορεί να είναι και ένα εσωτερικό ξεκαθάρισμα, λέει, μεταξύ στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορώ να δεχτώ στο μυαλό μου αυτές τις δηλώσεις. Πραγματικά δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω με τι σκεπτικό μπορεί να εξτομίζονται αυτά τα λόγια. Η κυρία Κωνσταντοπούλου φιλοξενήθηκε χθες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, καταδίκασε την επίθεση αυτή στη Θεσσαλονίκη. Να ακούσουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα.
3: Εννοείται ότι η πλεύση ελευθερίας πάντα τάσεται απέναντι σε κάθε επίθεση στην ανθρώπινη ζωή. Η καταδίκη των επιθέσεων στην ανθρώπινη ζωή από την πλεύση ελευθερίας.

0: είναι ομόθυμη και σταθερή. Ακούστε, κυρία Χατζηνικολάου, η Πλεύση Ελευθερίας δεν έχει διλήμματα. Είμαστε απέναντι σε όποιον αφαιρεί ανθρώπινη ζωή. Η αφαίρεση ανθρώπινης ζωής και μάλιστα με τέτοιου είδους τυφλές επιθέσεις δεν δικαιολογείται σε καμία των περιπτώσεων.
1: Θετική λοιπόν η καταδίκη για αυτή την εγκληματική επίθεση, αλλά το υπόλοιπο πώς προκύπτει και σε τι ωφελεί? Προβοκάτσια από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ώστε να εκμεταλλευτεί πολιτικά το γεγονός και να το εργαλειοποιήσει? Είναι δυνατόν να λέγονται αυτά τα πράγματα? Τέλος πάντων, εγώ θέλω να μείνω μακριά από αυτό το κλίμα, το πολιτικό κλίμα, το τοξικό κλίμα. Και πολύ περισσότερο όταν βρισκόμαστε στην έναρξη μιας προεκλογικής περίοδου. Ας είναι όλοι πιο συνετοί, ας σκέφτονται πρώτα πριν μιλήσουν. Γιατί εδώ μιλάμε για μια τραγωδία, μιλάμε για μια γυναίκα η οποία δολοφονήθηκε πρώτα απ' όλα. Αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι τρομοκρατημένοι, οι οποίοι βίωσαν το σοκ από αυτήν την επίθεση. Δεν θα συμμετέχουμε περισσότερο λοιπόν σε αυτό το τοξικό πάρτι με την Κασιανή. Γι' αυτό θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, παιδιά. Είπαμε, στην πόλωση δεν θα συμμετέχουμε. Δεν θα βάλουμε κι εμείς λάδι στη φωτιά. Αγαπητέ Μιχάλη, καλή σου ημέρα. Διαφωνώ κάθετα με αυτό το οποίο γράφεις στο μήνυμά σου. Άκουσες το σχόλιο νωρίτερα, αλλά από την άλλη ότι δόθηκε υπερβολική δημοσιότητα στο γεγονός της Θεσσαλονίκης, νομίζω ότι είναι τελείως λανθασμένη η άποψή σου. Μιλάμε για μια δολοφονική επίθεση, μιλάμε για εγκληματίες οι οποίοι αφαίρεσαν τη ζωή από μια γυναίκα, τρομοκράτησαν τους κατοίκους εκεί σε τρεις πολυκατοικίες. Δεν είναι μικρό πράγμα για να περάσεις τα ψηλά. Για πάμε λοιπόν παρακάτω, γιατί έχουμε τουλάχιστον και καλές ειδήσεις. Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
1: Είμαστε στο 2026, αλλά η Edenred γιορτάζει το 2056, τόσο μπροστά. Η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή σίτησης στη Ket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες, φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, τη λύση 5O, όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης εξόδων. Μπείτε και εσείς στον κύκλο της Edenred.
0: Τώρα, λέγαμε νωρίτερα για τις τιμές των καυσίμων. Σας έλεγα λοιπόν ότι σήμερα είδα πρατήριο εδώ στην Κηφισίας που είχε ανέβει κι άλλο. Είχε φτάσει στο 1,939, δηλαδή 1,940 για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Έχει φύγει και το πλαφόν από το πετρέλαιο κίνησης και εκεί λοιπόν η άνοδος δεν ήταν 15 λεπτά, δηλαδή το πλαφόν το οποίο έφυγε, αλλά 20 λεπτά. Ακούσουμε την κυρία Μαρία Ζάγκα στις χθεσινές της δηλώσεις σχετικά με την αύξηση αυτή στο πετρέλαιο κίνησης.
2: Τα 15 λεπτά η επιδότηση έφυγε πια από την Αντλία. Άρα μπαίνουνε κανονικά και η αύξηση 5 λεπτά, προσέξτε, από 27 μέχρι και σήμερα, άρα πήρε σύνολο 20. Άρα από 1,53 που είχε 0,9 ήταν τα παιδιά που ήρθανε πριν αρχίσει η παραλαβή, 1,73,9.
0: Από 1,53 είναι 73. 20 λεπτά η αύξηση, 15 λεπτά το πλαφόν. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά? Πώς θα υπολογίζουν έτσι? Πώς θα μαγειρεύουν έτσι? Γιατί ανέβηκε 20 λεπτά, 15 λεπτά δεν ήταν η επιδότηση?
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Έληξαν λοιπόν τα έκτακτα μέτρα στήριξης, έφυγε το πλαφόν. Αντί να ανέβει 15 λεπτά, ανέβηκε 20 με τη μία. Γιατί έγινε αυτό? Ποιος θα απαντήσει στους επαγγελματίες οι οποίοι κλήθηκαν σήμερα να πληρώσουν 20 λεπτά ακριβότερα? Και ταυτόχρονα, όπως είδαμε, και οι τιμές στη βενζίνη είτε είναι κολλημένες εκεί στο 1,90, είτε τσιμπάνε και λίγο και φτάνουν το 1,94. Και έρχονται μηνύματα. Τι λέει εδώ? Κώστας, Ανατολική Θεσσαλονίκη, 1,898 και 1,698 αντίστοιχα για το πετρέλαιο κίνησης. Είναι ένα από τα περίεργα τα οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά όσον αφορά και τα καύσιμα, αλλά φυσικά και τα τρόφιμα, που είναι ο μεγάλος βραχνάς για τα ελληνικά νοικοκυριά. Καλημέρα και στον Μιχάλη. Ο Μιχάλης κάνει μια αναφορά και σε ένα τραγικό γεγονός το οποίο συνέβη στη Μεσσηνία, εκεί στην περιοχή της Γιάλωβας, εκεί που ένα 6χρονο παιδάκι έχασε τη ζωή του σε μια πισίνα. η μητέρα του ήταν εργαζόμενη, είχε πάει για να κάνει καθαριότητα σε κάποιους τουριστικούς εκεί χώρους και είχε μαζί το παιδί, το οποίο διέφυγε της προσοχής της, πήγε στην πισίνα και δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Είναι άλλο ένα παιδάκι το οποίο χάνει τη ζωή του σε μια πισίνα. Άλλο ένα τραγικό γεγονός. Και έχεις δίκιο, Μιχάλη, ότι πρέπει να τα αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα. Κάθε φορά πρέπει να χτυπάμε τα καμπανάκια. Μεγάλη προσοχή με τα παιδιά στις πισίνες τώρα το καλοκαίρι.
1: Και στις πισίνες και στις θάλασσες και παντού θα πρέπει να έχουμε μεγάλη προσοχή στα παιδάκια, γιατί και καλό κολύμπι να ξέρουν και γεννημένα στη θάλασσα να είναι, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος. Όταν είναι το παιδάκι μας ανήλικο, είναι μικρό, πρέπει να μην φεύγουν τα μάτια μας από πάνω του, ειδικά όταν αφορά νερό, που είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο να ξεφύγει το μικρό.
0: Καλημέρα και στον άλλο ακροατή, ο οποίος αναφέρεται εδώ. Στην επιδότηση 20 λεπτά λέει, ήταν η επιδότηση και όχι 15. 15 λεπτά ήταν η επιδότηση.
1: 15 λεπτά.
0: Στο πετρέλαιο κίνησης. Δεν ήταν 20. 15 ήταν. Η αύξηση ήταν 20, όπως ακούσαμε τώρα και από την κυρία Ζάγκα, από τη μία μέρα στην άλλη. Σε λίγο θα πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί έχουμε και συνέντευξες. Είχαμε και συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο liberal.gr, αλλά φυσικά είχαμε και τη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη χθες το βράδυ στο Ενώπιος Ενώπιου και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Θα ακούσουμε και κάποια αποσπάσματα. Προς το παρόν όμως, επειδή η ώρα είναι 9 παρά 20, στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους.
3: Καλημέρα. Αρκετά θα πούμε και σήμερα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Πυκνή ροή ανατμήματα στην κάθοδο της Θηβών από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας και στις Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Εκεί συχνά δυσκολίες καλούνται να διαχειριστούν. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Ταύρο και Φάληρο. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος της Καλυθέας και το ρεύμα προς Πειραιά στο Παλαιό Φάληρο. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Αυτά ήταν, Παναγιώτη.
3: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Θα σας συναντήσουμε ξανά περίπου στις 9:20. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο liberal.gr. Τι έχουμε, Κασιάνη, λοιπόν, από τη συνέντευξη του Κυριακού Μητσοτάκη?
1: Το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης ήταν για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι στοχοποιήθηκαν 3 μέλη της Νέας Δημοκρατίας και αυτό σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, λοιπόν, οι επιθέσεις συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό και ακροαριστερό χώρο, αναφερόμενο στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων στο Αριστοτέλειο. Τέλειο Πανεπιστήμιο και ότι το Πανεπιστήμιο πια δεν αποτελεί άνδρο τέτοιων παραβατικών συμπεριφορών. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τις επιθέσεις και με μια γενικότερη ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις, οι οποίες ουσιαστικά οπλίζουν τα χέρια των αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν κατηγορούμαστε, λέει, δηλαδή, η Συλλήβδιν ως δολοφόνη. Μάλιστα, άσκησε και κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν είχε πει ότι οι Μολότοφ είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν. Άσκησε κριτική λοιπόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Πρωθυπουργό και λέει ότι πρέπει να τραβήξουμε πια μια διαχωριστική γραμμή από αυτές τις συμπεριφορές. Αναφέρθηκε όμως και σε άλλα ζητήματα, όπως το θέμα της ακρίβειας. Είπε ότι η μακροοικονομική επιτυχία που αναγνωρίζεται από όλους δεν φαίνεται στην κοινωνία και θα πρέπει να γίνει κτήμα και στους τους πολίτες, όμως δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή τους. Εάν κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να κατεβάσουν τις τιμές με διατάγματα ή διατιμήσεις, θα δοκίμασαν στη Σοβιετική Ένωση και έμειναν άδεια τα ράφια, είπε ο Πρωθυπουργός. Η αγορά χρειάζεται εποπτεία και παρακολούθηση, αλλά και παρεμβάσεις όταν χρειάζεται, είπε για το ζήτημα της ακρίβειας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ό,τι αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, η διαγραφή του, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, κατέστη αναπόφευκτη με όσα είχε πει και δυστυχώς με αυτά που εξακολουθεί να λέει δικαιώνεται απόλυτα.
0: Για τον Αντώνη Σαμαρά, που όλα δείχνουν ότι έχει πάρει την τελική του απόφαση για τη δημιουργία του νέου κόμματος, κάτι το οποίο, όπως είναι λογικό, προβληματίζει ιδιαίτερα τη Νέα Δημοκρατία, καθώς και σε όλες τις δημοσκοπήσεις αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι το μεγαλύτερο μερίδιο, εάν δημιουργήσει ένα κόμμα, θα το πάρει λοιπόν από τη Νέα Δημοκρατία. Τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά σχολίασε χθες σε τηλεοπτική της εμφάνιση στο Μέγκα η Ντόρα Μπακογιάννη.
4: Ο κύριος Σαμαράς είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Και το λέω αυτό όχι διότι έχω κανένα προσωπικό θέμα με τον κύριο Σαμαρά. Έχω άποψη για τον άνδρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν την έχω κρύψει άλλωστε.
5: Το κόμμα θα το κάνει.
4: Θα το κάνει. Το πρόβλημα του Σαμαρά δεν είναι τα εθνικά θέματα. Ξεκάθαρα πράγματα.
6: Αν το πιστεύω ότι θα το κάνει.
4: 100%. Και πιστεύω ότι το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του. Και δυστυχώς οι άνθρωποι όταν έχουν γυνάτι κάνουν πράγματα τα οποία θα βλάψει την ιστροφημία του. Δεν με ενδιαφέρει και πολύ, για να είμαι ειλικρινής. Θέλει να στερήσει την αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Λέει, δεν είναι το προσωπικό, λέει, το θέμα. Δεν έχουμε προσωπικό θέμα. Εννοείται. Καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του.
1: Το γυνάτι του.
0: Γιατί έχει γυνάτι. Πολλά μπορεί να υποθέσει κανείς. Άλλοι λένε ότι ήθελε να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν ξέρω τώρα. Τέλος πάντων, αυτά λέει η κυρία Μπακογιάννη, που δεν έχει προσωπικό θέμα, βέβαια, σε καμία περίπτωση με τον κύριο Σαμαρά. Διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στον Νίκο. Νίκο, έχει στείλει και χθες και σήμερα ένα μήνυμα σχετικά με τις Πανελλήνιες. Πραγματικά, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω σε ποιο θέμα αναφέρεσαι. Αν μπορείς να γίνεις πιο σαφής σε ένα μήνυμά σου, για να το δούμε και εμείς. Αλλά ειλικρινά σου λέω ότι δεν έχω καταλάβει σε τι αναφέρεσαι, ούτε οι Κασιανοί, τώρα που το συζητήσαμε. Αν θέλεις λοιπόν, μπορείς να επανέλθεις με ένα άλλο μήνυμα, να μας δώσεις κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Καλημέρα και στον Νίκο στα Πατήσια. Σχετικά με την αύξηση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης, λέει 15 λεπτά είναι η αύξηση και άλλα 5 λεπτά ο ΦΠΑ, γι' αυτό βγαίνει σύνολο 20. Βέβαια, είναι και η έμεση φόρη, για να μην ξεχνιόμαστε, παιδιά. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ που πέφτουν πάνω στην τιμή των καυσίμων. Έτσι λοιπόν προκύπτει το 20 στη διαφορά του ντίζελ. Και επειδή λέμε τώρα για έμεσους φόρους, συνέντευξη χθες έδωσε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο Ενώπιο. Ένα από τα θέματα τα οποία βάζει πολύ ψηλά πλέον το ΠΑΣΟΚ στην ατζέντα του είναι το θέμα της ακρίβειας. Σε αυτό αναφέρθηκε λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, και κυρίως το πρόβλημα με την υπεραπόδοση από τους έμεσους φόρους, όπως είπε χαρακτηριστικά.
1: Πάμε τώρα στο θέμα της Κύπρου. Πάω λοιπόν όταν γίνανε τα γεγονότα στη Βρετανική βάση και ρώσω τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη για την ακρίβεια στην Κύπρο. Και μου λέει, εμείς μηδενίσαμε το ΦΠΑ σε κάποια βασικά αγαθά. Όχι να το μειώσω όπως λέμε εμείς, το μηδενίσανε. Λέω, ωραία ιδέα, λέω. Πώς το πετύχατε? Κάναμε ελέγχους σε όλες τις αλυσίδες. Καταγράψαμε τιμές των προϊόντων που θα μηδενιζόταν.
2: Πριν
1: το μέτρο, ψηφίζουμε το μέτρο, ελέγχουμε μετά. Όποιος δεν το πέρασε όπως έπρεπε, πρόστιμο. Γιατί δεν γίνεται εδώ? Δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Και να το πούμε πιο όμα, μήπως τελικά, κύριε Χατζηνικολάου,
2: ή θα καταρρεύσουν τα δημόσια έσοδα.
1: Πάμε και εκεί. Μήπως τελικά, κύριε Χατζηνικολάου, δεν βολεύεται μόνο οι ολιγάρχες και οι μεγάλες πολιτικές, αλλά βολεύεται ο κύριος Μητσοτάκης, κύριος Πιερακάκης.
2: Γιατί
1: εγώ πιστεύω ότι αυτό που διαφημίζουν ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας. Διότι καλομάθανε και μαζεύουν υπερπλεονάσματα 5, 6, 7 δις, όχι από την υγιή ανάπτυξη της οικονομίας,
2: από το ΦΠΑ,
1: αλλά από την ακρίβεια που πληρώνει με έμεσους φόρους ο ελληνικός λαός. Ένα τεράστιο άδικο μοντέλο φόρο εισπρακτικό εις βάρος της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων Ελλήνων. Εμείς αυτό θέλουμε να το ανατρέψουμε.
0: Ψηλά λοιπόν στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ το θέμα της ακρίβειας και το θέμα της έμεσης φορολογίας. Θέλουμε, λέει, να το ανατρέψουμε, γιατί η υπεραπόδοση αυτή της οικονομίας προκύπτει από την υπεραπόδοση της ακρίβειας, δηλαδή τα χρήματα τα οποία εισπράττονται από τους έμεσους φόρους. Είναι κάτι για το οποίο είχε κατηγορήσει και την κυβέρνηση, αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα, επειδή είχε κάνει μια αναφορά στην υπεραπόδοση της οικονομίας από το 2019 και μετά. Στο πολιτικό σκέλος της συνέντευξης, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι εγώ θέλω πολιτική αλλαγή. Ο Αλέξης Τσίπρας, λέει, θα μπορούσε να συνεργαστεί και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ακόμα, όπως έκανε, λέει, στο παρελθόν με τον Πάνο Καμένο. Συμπλήρωσε ότι εγώ έχω κριθεί, όπως είπε, χαρακτηριστικά στο παρελθόν. Έχω εκλεγεί 2 φορές πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Έχω συμμετοχή σε όλες τις τελευταίες εκλογές, όπου το κόμμα έχει καταγράψει τουλάχιστον έστω και μία ελαφρά ανωδική πορεία. Διευκρίνησε ότι στόχος παραμένει η πρώτη θέση, γιατί τον ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου, είναι εφικτό, είναι ρεαλιστικό το σενάριο αυτό το οποίο είχε θέσει ως στόχο το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή να είναι πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Επέμεινε λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι δεν υπάρχει άλλος στόχος πέρα από τη νίκη, ενώ έριξε τα βέλη του τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Δέθεμε λοιπόν τον αγώνα με τα ίδια μέσα. Ποια είναι τα πλεονεκτήματά μας? Έχουμε πρόγραμμα για όλα, έχουμε πολύ σοβαρό στελεχειακό δυναμικό και δεν έχουμε εξαρτήσεις. Και θα δώσουμε τον αγώνα μέχρι τέλους.
2: Αυτό γιατί τελευταία, ένα λεπτό, το λέγατε πάντα αυτό, αλλά τώρα χρησιμοποιείτε τη λέξη ολιγάρχες, λέτε όρια, να μπουν όρια στη σχέση με τους ολιγάρχες. Γιατί έχετε υπογραμμίσει αυτές τις αναφορές σας σε διαπλοκή και σε ολιγάρχες?
1: Καταρχάς τα έλεγα πάντα, διότι είναι στοιχείο της πολιτικής διαδρομής, αλλά πέρα από αυτά τώρα, και καλά κάνει το λέτε, το λέω και με μια περισσότερη δυναμική. Γιατί? Διότι πια είναι τόσο εμφανές που το καταλαβαίνει και ο τελευταίος πολίτης. Ένα κομμάτι της διαπλοκής είχε και έχει υιοθετήσει τον κύριο Μητσοτάκη και ένα άλλο τον κύριο Τσίπρα. Είναι εμφανές. Είναι ξεκάθαρο. Δεν χρειάζεται να το μεταφράσουμε.
2: Προκύπτει αυτό.
1: Προκύπτει από τον τρόπο που θα αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα μίντια.
0: Ένα κομμάτι λοιπόν της διαπλοκής έχει υιοθετήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ένα άλλο τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη συνέντευξη και μεγάλα αποσπάσματα και στο enikos.gr και στο real.gr.
3: Πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTH του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς αθηνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε στο day.gr/Fiber.
0: Καλημέρα και στον Άγγελο. Ο Άγγελος αναφέρεται στο Μουντιάλ. Τελικά λέει: είχες δίκιο για το πόσο καλά πάει εισπρακτικά, που εκτός της πρότασης να γίνεται μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, άκουσα ότι θα γίνει και πρόταση για διοργάνωση κάθε 2 χρόνια, με σκέψεις για ετήσιο, λέει, ίσως και παραπάνω, λέει, χώρες να κάνουμε ένα τέτοιο Μουντιάλ. Καλημέρα, Άγγελε. Έχουν μυριστεί λοιπόν εδώ πέρα την πίσνα. Είδαν οι Αμερικανοί πόσο βγαίνουν πολλά χρήματα από τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η FIFA θα μπορούσε να το κάνει και αυτό. Δηλαδή τη διοργάνωση από 4 χρόνια να την κάνει κάθε 2 χρόνια για να έχουν περισσότερα κέρδη. Ούτε που τους ενδιαφέρει φυσικά για το πώς αντέχουν οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι καλούνται σε κάθε αγωνιστική περίοδο να παίζουν σε εξαντλητικούς ρυθμούς. Το χρήμα να βγαίνει και όλα τα υπόλοιπα πάνε πέρα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στην Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Επιστροφή με Doors και Roadhouse Blues. Γιατί σαν σήμερα το 1971 έφυγε η ψυχή του συγκροτήματος. Ο τραγουδιστής, στιχουργός και ποιητής Jim Morrison. Στην αρχή ήταν αρκετά ντροπαλός όταν βγήκε μπροστάρης στο συγκρότημα. Όταν τραγουδούσε απέφευγε να κοιτάει ακόμα για το κοινό στις συναυλίες. Από συστολή όλα αυτά, γρήγορα όμως βγήκε από το καβούκι του, τα ξεπέρασε όλα αυτά. Εμφανιζόταν ημίγυμνος και κρατώντας το μικρόφωνο ως εφαλικό σύμβολο. Οι Doors εκτοξεύτηκαν στο μουσικό στερέωμα με την βασική συμβολή του Morrison αλλά και του Manzarek. Όμως αυτό δεν κράτησε πολύ, καθώς αυτή η διόρθμη προσωπικότητα είχε ένα άδοξο τέλος στις 3 Ιουλίου του 1971, όταν βρέθηκε νεκρός στο μπάνιο του διαμερίσματός του στο Παρίσι, σε ηλικία μόλις 27 ετών. Έτσι μπήκε σε αυτό το περίφημο κλαμπ των 27, δηλαδή μεγάλων τραγουδιστών, μεγάλων καλλιτεχνών που έφυγαν στα 27 τους χρόνια. Η Τζάνις Τζόπλιν, ο Τζίμι Χέντριξ, ο Τζιμ Μόρισον. Στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλοι δυστυχώς, όπως ο Κέρτ Κομπέιν και η Έμι Γουάινχάουζ. Τώρα Κασιανή μου, εσύ είσαι πολύ νεότερη, αλλά θα πρέπει να σου πω ότι όταν μεγάλωσα εγώ και πήγα σχολείο, ας πούμε για παράδειγμα στο γυμνάσιο, τότε ήταν της μόδας αυτές οι σχολικές τσάντες, οι στρατιωτικές.
1: Οπα.
0: Θα τις έχει πάρει κάπου το μάτι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τότε λοιπόν όλοι έγραφαν πάνω τα αγαπημένα του συγκροτήματα. Δηλαδή αυτές οι τσάντες δεν ήταν ποτέ καθαρές γιατί ήταν γεμάτες από αυτά τα οποία γράφαμε. 9 στους 10 λοιπόν έγραφαν πάνω The Doors. Δεν ξέρω αν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Μπορείτε να μας πείτε εσείς στο studio@3lfm.gr. Τι γράφατε πάνω λοιπόν στη στρατιωτική σας τσάντα τότε στο σχολείο. Αλλά υποθέτω ότι οι περισσότεροι τουλάχιστον είχαν σε μία γωνία της τσάντας κάπου τους Doors. Δεν έλειπε από καμία σχολική τσάντα. Έτσι μεγαλώσαμε εμείς τα παιδιά στη δεκαετία του 80. Τα λίγο μεγαλύτερα δηλαδή, γιατί η κυρία Κασιανή Βραχά που είναι και σήμερα μαζί μου εδώ στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου είναι πολύ νεότερη. Καλή σας ημέρα λοιπόν, πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κασιανή Βραχά, γιατί όπως έχετε ήδη ακούσει η κυρία Μαλία Κάτζου βρίσκεται σε άδεια. Επιστρέφει τη Δευτέρα κανονικά στη θέση της. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης στην επιμέλεια του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Και Ιωσήφ Καλαμαράκης, έτσι με διάθεση λίγο αναπολής σήμερα.
0: Ήταν η αφορμή. Καλημέρα στον Real Blogger. Άκουσε την πρώτη ώρα της εκπομπής και έχει καταλήξει ένα συμπέρασμα. Εγώ λέω να φύγουν όλοι να πάνε αλλού, γιατί όλοι τους μας έχουν προκόψει. Αναφερόμενος φυσικά στα κόμματα. Αγαπητέ Κώστα, έχεις απόλυτο δίκιο. Στο μνήμα του Jim Morrison εκεί στο Παρίσι υπάρχει και η ελληνική φράση στην επιγραφή: έζησε κατά τον δαίμονα εαυτού. Και πολύ καλά κάνεις και το σημειώνεις. Α, ο Νίκος μπήκε αμέσως στο πνεύμα. Είδες τι έγραφε στην τσάντα του πάνω.
1: Τρύπες Nirvana Doors.
0: Ακριβώς. Ο Μάκης θυμάται ότι ζωγραφίζαμε τον σήμα, το σήμα των Doors. Έχεις δίκιο Μάκη, έτσι ήτανε. Ο Βασίλης από την άλλη, εγώ είχα γράψει λέει Ολυμπιακός Triple Crown 2008-97 κτλ. Πότε πρόλαβες ρε φίλε, εδώ μιλάμε για τη δεκαετία του 80. Εσύ μιλάς για το 97, θα μας τρελάνεις. Άμα ξεκινήσουμε τώρα με τις αναμνήσεις, τι γράφαμε πάνω στις τσάντες. Πάντως τον κυρίαρχο ρόλο, λόγο είχαν τα συγκροτήματα και κυρίως της metal σκηνής. Ακόμα έχουνε τα πιτσιρίκια. Τι είχες εσύ? Α, ο Αντώνης απέναντι είχε Maiden.
1: Εμάς γράφαν περισσότερο τα κορίτσια, να ξέρεις. Στιχάκια, τα ονόματα από τις φίλες τους. Και δεν τα γράφαμε με στυλό ή μαρκαδόρο, τα γράφαμε με διορθωτικό. Με τον μπλάνκο, ναι.
0: Ο Κώστας λέει στρατιωτικές δεν θυμάμαι, πόλο θυμάμαι, γεμάτες καρφίτσες. Α, εσύ αγόρι μου πρέπει να είσαι νεότερος. Από την άλλη, Χρύσα, χθες πήγα στο μάρκετ και είδα ότι η νεαρή ταμεία φορούσε μπλούζα που έγραφε Doors. Έχουν επηρεάσει πάρα πολύ. Ακόμα υπάρχουν και νέα παιδιά τα οποία ανακαλύπτουν και τις μουσικές τους και τους στίχους τους. Η Ελώνα είναι νεότερη, Backstreet Boys. Εντάξει, Ελώνα, καλή σου ημέρα. Ενώ ο Απόστολος η δική μου έγραφε μυστικέ μου έρωτα και ήταν πάντα στραμμένη προς συγκεκριμένο σημείο. Έστελνε μηνύματα. Ωραίος ο Απόστολος. Γιώργος, Punks Not Dead. Καλημέρα, Γιώργο. Ενώ ο άλλος Γιώργος είναι δικός μου. Πάω. Αρκετό. Και η Φωτεινή, και εγώ λέει χακή στρατιωτική τσάντα στο Λύκειο με Doors και Iron Maiden. Την αγάπη μου από την Τσεχία. Την αγάπη μας λοιπόν από την Αθήνα.
1: Και είναι και ένας δικός μου Θοδωρής που λέει εγώ γράφα κιτσάκι και φιλιοπυργάκι. Και μπαρμπατάκι καρναβά.
0: Ο Σπύρος Grateful Dead. Έχουμε ξυπνήσει εδώ πέρα αναμνήσεις και η Ελένη Doors και την κρατούσαμε λίγη την τσάντα μέχρι να λιώσει. Ενώ η Ηλία στους Παξούς, τι πανέμορφο μέρος, Saxon, Motorhead, Black Sabbath, τα ομορφότερα λογότυπα. Χαίρομαι πολύ, παιδιά, που τουλάχιστον σήμερα που είναι και Παρασκευή, έτσι έχουμε και μία διάθεση για να αναπολούμε όμορφες στιγμές εκεί από τα παιδικά και εφηβικά μας χρόνια. Καλημέρα και στο Γιώργο στο ταξί στην Κηφισιά με τους Deep Purple. Ενώ ο Προβοκάτορας, Gate 7 και Αγγλική σημαία, τέλος πάντων, τι να κάνω που σε συμπαθώ. Τώρα για πάμε παρακάτω, γιατί λέγαμε νωρίτερα για το Μουντιάλ. Ποιος είπε ότι οι νίκες είναι μόνο μέσα στο γήπεδο? Τώρα στα Lidl με κάθε αγορά προϊόντων Dove, Dove Men & Care, Axe, Ultrex, AIM, Lux και Tresemme μπορείς να μπει στην κλήρωση για 6 tablets. Διάλεξε τα αγαπημένα σου προϊόντα όπως αποσμητικό σπρέι Axe, αφρόλουτρο Axe Men, αποσμητικό Dove, οδοντόκραμα AIM White Now Eyes Cool Mind, αφρόλουτρο Dove ή Shampoo Ultrex, σκάναρε το QR code και μπε στην κλήρωση. Γιατί όταν η FIFA συναντά τη Lidl, κερδίζεις σε κάθε φάση. Τώρα, επειδή είμαστε στο καλοκαίρι, έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Σας είπαμε ότι σήμερα θα φτάσει στην Αττική 33 με 34, στην υπόλοιπη χώρα μέχρι και 37 σε κάποιες περιοχές. Θα πρέπει να γνωρίζεις, αγαπητή μου Κασιανή, ότι αυτή η εκπομπή εδώ διαθέτει και μια επιστημονική στήλη, όπου δίνει συμβουλές για την υγεία και την ομορφιά. Το κάνει αυτό λοιπόν ακούγοντας επιστήμονες. Ένας από αυτούς τους επιστήμονες είναι ο αγαπητός μας γιατρός Βαλέριος, ο οποίος πρόσφατα μας έχει δώσει τις συμβουλές σχετικά με το εσόρκο. Δηλαδή μας έχει πει για παράδειγμα ότι τώρα το καλοκαίρι πρέπει να αλλάζουμε βρακί κάθε μέρα. Επίσης να μην φοράμε κόκκινα, πράσινα ή πολύχρωμα κτλ. Πρέπει να επιλέγουμε πιο σκούρα χρώματα. Και ταυτόχρονα το βράδυ δεν πρέπει να φοράμε καθόλου στον ύπνο.
1: Βέβαια, τον έχω ακούσει.
0: Μάλιστα. Τώρα λοιπόν μας δίνει τις οδηγίες σχετικά με το πώς θα αντιμετωπίσουμε την ζέστη και τον καύσωνα που κάποια στιγμή θα χτυπήσει την πόρτα μας. Τι πρέπει να κάνουμε σχετικά με το μπάνιο μας. Δώστε λοιπόν προσοχή.
2: Έτσι και ψοφίσουμε στον υδρότα κάθε μέρα, εννοείται κάνουμε το ντουζ μας. Κρύο, όχι ζεστό, κρύο ντουζάκι. Σαπούνι όμως, όσο μπορούμε λιγότερο. Δεν χρειάζεται να βάζουμε συνέχεια σαπούνια. Ακούω κάθε μέρα να κάνουν δύο φορές μπάνιο με σαπούνι. Πάει το δέρμα, πάει το pH του, πάνε όλα. Ιδανικά, εγώ θα έλεγα κάθε 4 μέρες, 5 μέρες, βάλτε και ένα σαπούνισμα. Κάθε μέρα όμως, ακόμα και 10 φορές, ντουζάκι παγωμένο. Ντουζάκι παγωμένο, ντουζάκι παγωμένο. Φιλάκια, σας αγαπώ πολύ.
0: Φιλάκια, και εμείς αγαπάμε. Λοιπόν, το άκουσες έτσι. Κρύο ντουζ. Κρύο ντουζ. 1, 2, 3 την ημέρα. Όχι σαπούνια, παιδιά. Μην μπλακώνεστε στα σαπούνια. Θα μας φύγει η βάφτιση στο τέλος.
1: Ανά 5 μέρες το σαπούνι.
0: 4 με 5 μέρες το σαπούνι. Και μετά μπαίνεις στο λεωφορείο και βγαίνεις λιπόθυμος. Βέβαια, για να το λέει ο γιατρός, κάτι παραπάνω ξέρει, ρε παιδί μου.
1: Χαλάμε λέει... το pH, σου λέει, παιδί.
0: Χαλάει το pH, εκεί το δέρμα. Σου λέω, θα φύγει η βάφτιση από πάνω, θα έχουμε προβλήματα. Οπότε κρύα ντουζάκια, παιδιά, και όσο μπορείτε μακριά το σαπούνι. Μακριά. Εμείς φροντίζουμε λοιπόν για την υγεία και την ομορφιά. Πάμε παρακάτω για να πιάσουμε τα θέματα τα υπόλοιπα της επικαιρότητας, γιατί στην πρώτη ώρα φυσικά σας ενημερώσαμε για το Μουντιάλ. Το εισιτήριο για την επόμενη φάση πήρε η Ισπανία που απέκλεισε την Αυστρία, όπως και η Πορτογαλία 2-1 την Κροατία και η Ελβετία 2-0 την Αλγερία. Αναφερθήκαμε λοιπόν στην τραγωδία στη Θεσσαλονίκη με τη δολοφονική εγκληματική επίθεση που είχε σαν τραγικό επίλογο το θάνατο μιας γυναίκας και τον τραυματισμό άλλων 4 ανθρώπων. Σε εξέλιξη οι έρευνες από τις αρχές για τον εντοπισμό των δραστών. Και φυσικά αναγκαστικά κάναμε και την αναφορά στην πολιτική αντιπαράθεση η οποία έχει προκύψει. Ακούσατε από την Κασιανή για την απριγιακή κινητοποίηση των ναυτεργατών σήμερα στο λιμάνι της Ραφίνας, εκεί όπου η Sea Jets για παράδειγμα έχει μεταφέρει τα δρομολογιά της στο λιμάνι του Λαβρίου.
1: Τα δρομολόγια λοιπόν προς Ανδροτίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαβρίο προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών. Μπαίνετε στο site της CGT, επικοινωνείτε με τον δαξιδοτικό σας πράκτορα για τις ακριβείς ώρες. Ενώ οι Fast Ferries και οι Golden Star Ferries έχουν ακυρώσει ή αλλάξει τα... έχουν κάνει αλλαγές ή ακυρώσει το δρομολόγιο.
0: Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη και συγκέντρωση εκεί στο λιμάνι της Ραφίνας και των ναυτεργατών, αλλά και πολίτες που έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Δήμου της Ραφίνας με κεντρικό σύνθημα «Λιμάνι Γίγας και ζωές Αρόδο». Αυτό έγραφε τουλάχιστον το κεντρικό πανό το οποίο υπάρχει εκεί στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Η Κασιανή Βραχά σας μετέφερε τα κυριότερα αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο liberal.gr.
1: Μερικά από αυτά, τα περισσότερα βασικά έχουν να κάνουν με την επίθεση Θεσσαλονίκη. Το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξής του αφορούσε αυτό. Ο Πρωθυπουργός συνδέει τις επιθέσεις με την προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό και ακροαριστερό χώρο στη Θεσσαλονίκη, αναφερόμενο συγκεκριμένα στην εκένωση καταλήψεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Αλλά είπε πως το συνδέει και με τη γενικότερη ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις που ουσιαστικά οπλίζουν τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, όταν κατηγορούνται όλοι οι νεοδημοκράτες, οι Λίβδιν, ως δολοφόνοι. Άσκησε κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι κάποια στιγμή είχε αναφέρει ότι η Μολότοφ είναι καλές ή κακές ανάλογα στο που κατευθύνονται. Και κυρίως τόνισε ότι πρέπει να φύγουν όλες αυτές οι εκφράσεις από τον διάλογο τον πολιτικό.
0: Συνέντευξη και του Νίκου Ανδρουλάκη χθες το βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο Ενώπιο. Ακούσατε νωρίτερα αποσπάσματα. Το μήνυμα το οποίο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ότι εγώ έχω κριθεί, έχω συμβόλαιο τιμής με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, ότι στόχος εξακολουθεί να είναι η πρωτιά στις εκλογές, η νίκη στις εκλογές, ενώ κατηγόρησε Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα ότι τους έχουν υιοθετήσει συστήματα της διαπλοκής. Ταυτόχρονα ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για υπεραπόδοση της οικονομίας, η οποία οφείλεται στην ακρίβεια και τους έμεσους φόρους που καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες. Συνέντευξη και για τον Αλέξη Τσίπρα στο Πολίτικο. Εκεί που ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι κάθε ευρώ που χάνεται σε απευθείας αναθέσεις και υπεξαιρέσεις ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι ένα ευρώ που χάνεται από νοσοκομεία και σχολεία. Συμπλήρωσε ότι ο αόρατος φόρος της διαφθοράς στερεί πόρους από την κοινωνική πολιτική, ενώ είπε ότι η κυβέρνηση έχει παραχωρήσει λευκή επιταγή στον Τραμπ και λέει ότι η Ελλάδα πρέπει να ψυχράνει την υπερβολικά στενή σχέση της με το κίνημα MAGA, το Make America Great Again. Αυτά είναι μερικά σημεία από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο Πολίτικο. Εντάξει, υπάρχει ένα ενημερωτικό δελτίο. Συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο Πολίτικο. Εντάξει, υπάρχει ένα ενημερωτικό δελτίο το οποίο αναφέρεται στη συνέντευξη και λέει αυτά τόνισε στη συνέντευξή του

0: θέλετε, μπορώ να το πάω μέχρι το διάλειμμα.
1: Όχι, δεν θέλουμε.
0: Ωραία, θα το περιορίσουμε. Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στη Σμάρνη Πατησίων, αλλά και στην Πειραιώς από το ύψος του Κεραμικού. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα σε Μαρούς και Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Προσπέλαστη είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Πυκνή είναι η ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης, ανατμήματα από Μπραχάμι μέχρι Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αμφιθέας στο Παλαιό Φάληρο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Ταύρο μέχρι Φάληρο. Και είναι ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Βολάνη, να είσαι καλά, να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.
2: Το ΔΕΗ Fiber, το Ιντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
1: Κασιανή, να πούμε δύο λόγια και για τις συντάξεις χειρίας και για την εξέλιξη που είχαμε σχετικά με την τροπολογία που ήρθε από την κυβέρνηση, όπου πλέον προβλέπεται ότι δεν θα υπάρχουν περικοπές στη συντάξη χειρίας.
2: Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, λοιπόν, καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται από τον νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο αυτό. Όπως προανήγγειλε χθες από το Βήμα της Βουλής υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, εάν κάποιος παίρνει τη δική του σύνταξη, θα λαμβάνει κανονικά το 70% του ή της συζύγου του που έχει αποβιώσει. Επίσης, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η νομοθετική ρύθμιση αυτή θα έρθει τις επόμενες μέρες πιο προς ρύθμιση στη Βουλή και θα ισχύσει κατά πάσα πιθανότητα από τον Σεπτέμβριο. Υπάρχει ένα πολύ αναλυτικό άρθρο του Δημήτρη Χριστούλια στο enikos.gr, όπου μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε αναλυτικά για το θέμα των συντάξεων χειρίας.
1: Να ακούσουμε την τοποθέτηση της κυρίας Κεραμέως χθες από το Βήμα της Βουλής.
3: Αυτές οι επιδόσεις μας επιτρέπουν σήμερα να προχωρήσουμε σε μία ακόμη σημαντική κοινωνική παρέμβαση. Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο αυτό. Απαλλάσσουμε από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλους τους συνταξιούχους χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή.

0: Πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι,
1: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τραγωδία σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, όπου 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του όταν το όχημα ανετράπη με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στην καμπίνα. Τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη αναλύονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικών συνταγογραφήσεων εξάρθρωσε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής.

0: Πολύ σημαντική εξέλιξη λοιπόν αυτή για τις συντάξεις κυρίας που αναφερθήκαμε νωρίτερα, καθώς μπαίνει τέλος στην αγωνία χιλιάδων συνταξιούχων, καθώς καταργείται η περικοπή για τις συντάξεις αυτές και δεν θα υπάρχει και πρόβλημα για αναδρομικά ώστε να επιστρέψουν κάποια χρήματα. Αυτή λοιπόν ήταν μια δίκαιη λύση για αυτό το θέμα, για να μην υπάρχουν αδικίες για τους συνταξιούχους χειρίας. Από εκεί και πέρα, το βασικό θέμα που φαίνεται ότι έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον σας ήταν αυτή η αναφορά στις σχολικές τσάντες. Ναι, τι γράφαμε στις σχολικές τσάντες. Έχει γίνει χαμός πραγματικά. Θα μου επιτρέψει να πω μια καλημέρα στον Νίκο, το συμμαθητή μου. Είμαστε συμμαθητές από τον νηπιαγωγείο. Από τότε τον γνωρίζω, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καλημέρα, Νικολάκη μου. Την έχει κρατήσει ακόμα την τσάντα. Την έχει. Τι και έγραφε σίγουρα Παναθηναϊκός πάνω. Για να τα λέμε αυτά, έτσι. Από την άλλη του Θανάση, η τσάντα μου λέει ήταν πάντα άδεια για να βλέπουν ότι πηγαίνω σχολείο και έγραφε ΑΕΚ.
1: Εδώ, του Μορτάκη φίλος αυτός.
0: Ο Μορτάκης έγραφε Maiden. Και ΑΕΚ.
1: Okay.
0: Ο Μάκης από την άλλη, Rolling Stones. Το χαρακτηριστικό λόγο των Stones. Το είχαν πάρα πολλές τσάντες, είναι αλήθεια αυτό. Πάρα μα πάρα πολλά μηνύματα. Ο Βαγγέλης είχε τα κακά κορίτσια γιατί ήταν καψούρης με τη Μελαχρινή, τη Μαρία, τα τραγουδίστρια. Καλημέρα, να είσαι καλά. Άμα διαβάσουμε όλα τα μηνύματα που έχουν έρθει για τις σχολικές τσάντες, πραγματικά δεν θα προλάβουμε την εκπομπή. Καλημέρα, Ροζαλία, να είσαι καλά, να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, την αγάπη μας. Και στη Σόφη, Σόφη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε στην υπόθεση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Mm. Της κατάρρευσης της πολυκατοικίας, εκεί όπου οι άνθρωποι από τη μία στιγμή στην άλλη βρέθηκαν χωρίς σπίτι. Ευτυχώς βέβαια που δεν υπήρξαν θύματα, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, αλλά από την άλλη τώρα να φεύγεις το πρωί να πας στη δουλειά σου και να γυρνάς το μεσημέρι και να μην υπάρχει το σπίτι σου, είναι ένα σοκ που κανείς δεν θα ήθελε να βιώσει. Υπάρχουν λοιπόν αυτή την ώρα προσπάθειες ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Υπάρχει μια οικονομική ενίσχυση από το Δήμο Αθηναίων, ύψους 3.000 ευρώ για κάθε οικογένεια, ένα πρώτο μέτρο στήριξης. Και ταυτόχρονα προσπάθειες ώστε αυτοί οι άνθρωποι να φιλοξενηθούν σε Airbnb, διαμερίσματα. Φαίνεται ότι θα αποδώσουν αυτές τις προσπάθειες του Δήμου Αθηναίων. Και βέβαια περιμένουμε και τα αποτελέσματα των ελέγχων που θα γίνουν, οι πραγματογνώμονες που θα βγάλουν τα συμπεράσματα, γιατί φτάσαμε σε αυτήν την αστοχία με την κατάρρευση της πολυκατοικίας, ενώ πρόβλημα αντιμετωπίζει και η διπλανή πολυκατοικία. Την έχουν κενώσει επίσης οι ένοικοι της, γιατί υπάρχει φόβος και για τη διπλανή πολυκατοικία. Το θέμα λοιπόν, Κασιάνη, είναι ότι πέρα από το μηχανικό που ακούσαμε χθες, η οποία πήγε στο σημείο μετά από κλίση ενίκου και διαπίστωσε ότι υπάρχει πρόβλημα και ζήτησε να την εγκαταλείψουν. Ευτυχώς λοιπόν και να είναι καλά, Στελίνα Τσάφου το όνομά της, η μηχανικός, χθες μίλησε και ο ένικος του ισογείου. Ισογείου ή υπογείου, τώρα θα σας...
1: Νομίζω στο υπόγειο ήταν υπογείο. Η αποθήκη.
0: Ήταν η αποθήκη του. Της πολυκατοικίας που κατέρευσε. Μίλησε λοιπόν στον Νίκο Ευαγγελάτο, στο Μέγκα. Και τι είπε λοιπόν ο άνθρωπος, ότι είχε διαπιστώσει το πρόβλημα 15 ημέρες πριν. Γιατί δεν άνοιγε η πόρτα. Πλέον. Πήγαινε να ανοίξει την πόρτα του και δεν άνοιγε. Οπότε σου λέει κάτι έχει γίνει. Θα ακούσουμε λοιπόν τι είπε χθες τον Νίκο Ευαγγελάτο, γιατί μετέφερε αυτό το πρόβλημα στην ιδιοκτήτρια του χώρου και εκείνη με τη σειρά της στους μηχανικούς που έκαναν τις εργασίες. Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντηση πήραν.
2: Είναι παραπάνω από 15 ημέρες. Κατεβαίνουν τρία σκαλιά. Η θεμελίωση του κτηρίου είναι πολύ επιφανειακή. Εγώ κατεβαίνω τρία σκαλιά, γιατί είναι το τελευταίο όροφο στο πάτωμα. Κάθε φορά που άνοιγα την πόρτα, μια χαρά άνοιγα, έμπαινα. Όταν ξεκίνησε η θεμελίωση και είχε πέσει την πρώτη κολόνα, εγώ ανοίγω την πόρτα, δεν άνοιγε η πόρτα.
3: Πριν πόσες μέρες αυτό?
2: Παραπάνω από 15. Και κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει με την σκαφή δίπλα και ότι έχει πάρει κλίση δύο πόντους και αυτοί οι δύο πόντοι αργούν να μην ανοίξει πόρτα. Το είπα στην κυρία Άννα, η ιδιοκτήτρια που νοικιάζω την αποθήκη.
3: Α, στην, μάλιστα, ναι.
2: Λέω, δεν ανοίγει η πόρτα μου. Λέω, θα φωνάξω σιδερά να τη φτιάξει. Λέω, πρέπει να έχει θέμα με την σκαφή δίπλα. Πρέπει να έχει πάρει το κτίριο μία μικρή κλίση, δεν είναι κακό αυτό, αλλά να το λάβουν υπόψη. μου λέει, εντάξει, θα σου το πω, τους το είπε κιόλας. Ναι, είπαμε ότι δεν ανοίγει πόρτα και λέμε, λέει όχι, είναι από το σεισμό αυτό που έγινε στην Εύβοια.
0: Εντάξει, μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις. Δηλαδή οι μηχανικοί που έκαναν τις εργασίες δίπλα ενημερώθηκαν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή κάτι δεν πάει καλά. Σου λέει ο άλλος, δεν ανοίγει πόρτα ρε παιδιά. Οπότε κάτι έχει γίνει. Κάτι έχει, από κάτι έχει προκληθεί. Και του λένε ότι αυτό έχει προκύψει από τους σεισμούς στην Εύβοια. Στα Πετράλωνα να μην ανοίγει πόρτα. Οπότε δεν έδωσαν καμία σημασία στα σημάδια τα οποία υπήρχαν. Δηλαδή οι άνθρωποι είχαν παραπονεθεί για κραδάσμους. Δηλαδή λέγανε, έτριζαν τα σπίτια. Ο άλλος, ο κύριος τώρα εδώ, λέει δεν άνοιγε η πόρτα. Κάτω στο υπόγειο πήγαινα να μπω και δεν άνοιγε η πόρτα. Και του είπαν ότι είναι από τους σεισμούς. Και είδου τα αποτελέσματα. Και ευτυχώς που δεν χάσαμε ζωές. Βέβαια, όπως πολύ σωστά γράφει η Έλενα εδώ στο μήνυμά της και το αναφέραμε χθες, Έλενα, ευτυχώς δεν χάσαμε ανθρώπινες ζωές. Αλλά για παράδειγμα, ένα κατοικίδιο, ένα σκυλάκι, φαίνεται ότι δεν είχε την τύχη με το μέρος του και ότι χάφτηκε στα συντρίμια. Και ακούσαμε με πόνο ψυχής την ιδιοκτήτρια να μιλάει και να λέει ότι δεν με νοιάζουν ούτε τα πράγματα ούτε τίποτα, μόνο αυτή η ψυχή που έμεινε πίσω. Αλλά για να καταλάβετε λίγο πώς αντιμετωπίζουν κάποιοι τα πράγματα.
1: Μιλώντας με μηχανικούς, Ιωσήφ, μου έλεγαν ότι τα παλιά σπίτια, όπως ήταν αυτή η πολυκατοικία, στα θεμέλια τους είχαν κολόνα πέδιλο, χωρίς τα πέδιλα να είναι ενωμένα μεταξύ τους. Από μια χρονολογία και έπειτα, νομίζω από το 85 και μετά, υποχρεούνταν να δένουν τα πέδιλα μεταξύ τους, ώστε αν σπάσει ένα από αυτά, να μην, πέσει, να μην υπάρχει πρόβλημα στη στατικότητα του κτηρίου. Φαίνεται, χωρίς να ξέρουμε ακόμα τι πραγματογνωμία, όμως είναι ότι μάλλον αυτό που έγινε και έπεσε η πολυκατοικία είναι ότι με τις εξκαφές χτύπησαν ένα από τα πέδιλα και επειδή ήταν παλιότερης κατασκευής η πολυκατοικία έπεσε, είχε την κλίση και στη συνέχεια έπεσε, κατέρευσε. Βέβαια, μου λέγαν αυτοί οι φίλοι μου μηχανικοί ότι αν είχε γίνει σωστή αντιστήριξη από, από το διπλανό, από τη διπλανή κατασκευή, δεν θα γινόταν τίποτα από αυτά που είδαμε.
0: Και επίσης, εάν υπήρχε ή αν ήταν απαραίτητη η γεωτεχνική μελέτη, γιατί δεν είναι απαραίτητη. Όπως μάθαμε λοιπόν μετά από αυτή την ιστορία, η γεωτεχνική μελέτη δεν είναι απαραίτητη. Όπως έλεγε επίσης φίλος μηχανικός, είναι απαραίτητη σε οικόπεδα μεγαλύτερα των 300 τετραγωνικών. Όποιο οικόπεδο είναι μικρότερο από τα 300 τετραγωνικά, δεν είναι υποχρεωτική η γεωτεχνική μελέτη. Να όμως που αποδείχθηκε ότι είναι απαραίτητη και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Καλημέρα και στο Λεωνάρδο. Αναφέρεται στην απόφαση για τις συντάξεις χειρίας. Κοινωνικά δίκαιο, λέει το μέτρο για τις συντάξεις χειρίας και είναι μια πολύ καλή κίνηση. Καλημέρα, Λεωνάρδε. Καλό Σαββατοκύριακο. Η Κατερίνα, από την άλλη, υπάρχει κάτι γρηγορότερο, λέει, από την ταχύτητα του φωτός και αυτό είναι η μετάθεση ευθύνης που κάνει ο Έλληνας όταν πρόκειται να λογοδοτήσει. Αναφερόμενη και εκείνη φυσικά στην υπόθεση των Πετραλώνων. Ενώ ο Σωτήρης λέει δεν καταλαβαίνω γιατί δεν αναστέλουν την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος προσωρινά τουλάχιστον στους μηχανικούς μέχρι να βγει η πραγματογνωμοσύνη. Ο Νίκος από την άλλη σημειώνει ότι πάντως ρε παιδιά λέει πόση ανάγκη έχει ο κόσμος να πάει πίσω σε εποχές πιο ήρεμες, πιο ρομαντικές και με λιγότερο άγχος. Στο θέμα της τσάντας αναφέρεται, στο οποίο επανέρχεται και η Κωνσταντίνα. Τι ωραίο θέμα λέει αυτό με τη χακή τσάντα. Τι ωραίες αναμνήσεις. Στη δική μου τσάντα είχα γράψει Fame από την αγαπημένη μου σειρά. Ωραία, τι γινόταν με το Fame. Doom, Σπύρο, Σπέρο, Καρδούλες και ό,τι άλλο μου άρεσε από μουσική. Μια τσάντα γεμάτη αναμνήσεις που την είχα από την πρώτη γυμνασίου μέχρι και την τρίτη λυκείου. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Άγγελος είχε διαφορετική άποψη. Εγώ λέει, επειδή ήμουν σε φάση χωρισμού, κάποια στιγμή έγραψα Τζένι στον Αγύριστο. Καλημέρα. Καλημέρα, Άγγελε. Τώρα, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Μην ανησυχείτε, σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Και με όλα αυτά λοιπόν πας public και λες δυσκολίες, bye bye, έχεις AI. Πάμε και στις δημοσκοπήσεις. Χθες είχαμε άλλη μία δημοσκόπηση, αυτή τη φορά της Μέτρων για το Μέγκα. Εκεί λοιπόν θα αναφερθούμε στην εκτίμηση ψήφου. Εκεί όπου η Νέα Δημοκρατία σταθερά έχει το προβάδισμα, καταγράφεται στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση στο 30,4 στην εκτίμηση, επαναλαμβάνω, ψήφου. Η Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 17,1, πολύ υψηλά. Το Πασόκ στη τρίτη θέση με 11,4. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στην τέταρτη θέση με 7,5. Κομμουνιστικό Κόμμα 6,2 στην πέμπτη θέση. Αμέσως μετά η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου με 5,7. Η Πλεύση Ελευθερία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με 5,6. Στη Βουλή φαίνεται να μπαίνουν, σύμφωνα με την Μέτρων, και η Φωνή Λογικής με 3,8 και το Μέρα 25 με 3,1. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται σε αυτή τη δημοσκόπηση στο 1,4. Εκεί όπου θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις το επόμενο διάστημα για το ποια θα είναι η πορεία του κόμματος, τι θα γίνει τελικά, αν θα κατέβει με ψηφοδέλτιο στις εκλογές, αν θα υπάρξει αλλαγή στην ηγεσία. Τα στελέχη του λοιπόν προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Άκουσα τον κύριο Γιαννούλη να λέει χαρακτηριστικά:
4: δεν έχουμε την πολυτέλεια για μια νέα διάσπαση. Γιατί? Θα γελάνε και οι πέτρες μαζί μας με μια νέα διάσπαση. Ναι. Πολύ περισσότερο να θέσουμε τώρα ζήτημα εκλογής νέου αρχηγού.
0: Θα γελάνε, λέει, και οι πέτρες σε λίγο μαζί μας αν πάμε και σε νέα διάσπαση. Πόσες διασπάσεις να γίνουν, πόσα κομμάτια ακόμα. Από την άλλη, ο Νίκος Παπάς στέλνει μήνυμα. Και στέλνει μήνυμα σε όσους βρίσκονται ακόμα στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κοιτάζουν, λοξοκοιτάζουν προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και λέει ξεκάθαρα ότι εκείνοι δεν θα μπορούν να πάρουν αποφάσεις για ένα κόμμα το οποίο πρόκειται να εγκαταλείψουν. Φωτογραφίζει επί της ουσίας στελέχη όπως η κυρία Γεροβασίλη, όπως ο κύριος Καλαματιανός. Το είπε και χθες, είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Παπάς, ότι δεν γίνεται να ψηφίζεις να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ψυγείο και μετά να πας να πάρεις φρέσκα φρούτα από αλλού. Το είπε όμως πολύ πιο καθαρά προχθές, μιλώντας εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα. Να τον ακούσουμε λοιπόν τον Νίκο Παπά τι είπε εδώ στον Real FM.
5: Υπάρχει ένας λόγος παραπάνω για τα στελέχη μας τα οποία έχουν θεσμικές θέσεις και η αντιπρόεδρος της Βουλής ή ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το επιθυμητό είναι να πούμε εδώ είμαστε, δίνουμε τη μάχη για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δυνατός με τη συμμαχία του και να μπει στη Βουλή. Τι θα πρέπει να αποφευθεί όμως. Μιλάω για τη Μαριλίνα του Ξενογεννακοπούλου, η οποία αποχώρησε πριν λίγες μέρες από το κόμμα. Στην Κεντρική Επιτροπή όμως την προηγούμενη ψήφισε να μην κάνουμε καμία προεκλογική προετοιμασία. Επειδή έχω ακούσει και τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι δεν ανακατεύεται στα εσωτερικά άλλων κομμάτων, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ άκομψο πλέον κάποιος να έρθει να ψηφίσει να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ψυγείο και σε δύο μέρες να αποχωρήσει.
0: Κατάλαβες, σου λέει, δηλαδή δεν μπορεί να ψηφίσει τώρα ψυγείο εμάς και να πηγαίνεις μετά να ανοίγεις άλλο ψυγείο για να πάρεις φρούτα φρέσκα. Κατάλαβες.
1: Είπε ο μάλιστα ο κύριος Παπάς στη συνέντευξη αυτή εδώ στον Real FM, στον Νίκο Χατζηνικολάου, τον Αντώνη Δελατόλα, για τον Σωκράτη Φάμελο, ότι οποιοδήποτε έχει πάρει ένα κόμμα από το 10% και το έχει πάει στο 1%, θα πρέπει να δει με ποιο τρόπο μπορεί να βοηθήσει το κόμμα του στη φάση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Και είναι άποψη που εξέφρασε πιο βαρύ τόνο ο Παύλος Πολάκης, ότι θα πρέπει να παραιτηθεί ο Σωκράτης Φάμελος και να πάνε σε νέες εκλογές.
6: Real FM.
1: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
7: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
8: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, Τόρπη. Στεναχωρήθηκα λίγο που έχασε ο Μόντριτς. Εκείνος είναι με την Κροατία, όπως καταλαβαίνεις. Και εγώ τη συμπαθώ την Κροατία λόγω του Μόντριτς, του τεράστιου αυτού παίχτη που ήταν η τελευταία του εμφάνιση σε παγκόσμιο κύπελο. Λογικά, έτσι, γιατί έχει ξεπεράσει και τα 40. Σας άκουγα, λέει, στο ραδιόφωνο επανάληψη εκείνη την ώρα, γιατί μεταδίδεται η εκπομπή σε επανάληψη 3 με 5 τα ξημερώματα και έβλεπα την Κροατία με την Πορτογαλία. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε, να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Πριν τελειώσουμε την εκπομπή, να υπενθυμίσουμε τον μεγάλο μας εβδομαδίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Θα γίνει η κλήρωση. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο είναι το πρώτο δώρο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε την κράτησή σας στο seajets.com ή τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
1: Πλησιάζει Κυριακή.
0: Περίμενε, για να πάρουμε μέρος στο διαγωνισμό. Οι ακροατές πρέπει να μπουν στο real.gr. Εκεί στον Real Player θα βρείτε και τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Τώρα θα το πω. Πλησιάζει Κυριακή. Για Κυριακή σημαίνει Real News που έρχεται με ένα πακέτο τριών προσφορών. Το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς Μυστήριο Φόνη με αρώμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την Real News και πλούσιο ρεπορτάζ.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Εμείς φτάνουμε στο τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται ο Γιάννης Παπαγιάννης, εκτάκτος σήμερα. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Κασιανή Βραχά για τη συνεργασία αυτή την εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ, Κασιανή μου. Όμορφη είναι στο πρωινό μου. Καθώς έλειπε η Αμαλία. Εμείς θα συναντηθούμε ξανά, μην νομίζεις, δεν την γλιτώνεις. Τέλη Ιουλίου θα κάνουμε πάλι μια εβδομάδα μαζί εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ την Κασιανή Βραχά. Ευχαριστούμε όλους εσάς. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Επειδή λοιπόν σαν σήμερα έφυγε ο Τζιμ Μόρισον, με τη δική του φωνή θα κλείσει σήμερα η εκπομπή. Before you slip into... Λίγο πειραγμένη φυσικά με τη μουσική του Ένιο Μορικόνε, αλλά είναι ένα πάντρεπο που μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε σας το αφιερώνουμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο, στη Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες κάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές, πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
13: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
14: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
15: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
14: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
15: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
14: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
15: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
16: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
15: Οχ, φτάσαμε!
14: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
16: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Τραγωδία σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών όταν τα λύκα εξετράπη της πορείας της και ανατράπη. Νεκρός ο 52χρονος οδηγός που έχασε τον έλεγχο του βαρέως οχήματος, το οποίο προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και στη συνέχεια βγήκε εκτός οδοστρώματος καταλήγοντας σε παρακείμενο χωράφι. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι της, η οποία φέρει βαρύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Συνεχίζεται η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή εμπριστική επίθεση. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Συστηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ επί τουλάχιστον 6 χρόνια, διέπρεται εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε για αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός, που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων ψυχίατρος, οικογενειακός γιατρός και ιδιοκτήτες φαρμακείων. Κατηγορούνται ότι εμπλέκονται σε περισσότερες από 5.400 εικονικές συνταγές, με τη ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Αναλυτικά στο enikos.gr. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Εν μέσω καύσωνα, η Πορτογαλία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, από τις οποίες έχουν τραυματιστεί 9 άνθρωποι. Η κυβέρνηση στη Λισαβόνα ζήτησε ενισχύσεις από την Ισπανία και το Μαρόκο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς για την ημέρα της ανεξαρτησίας της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών πολιτειών, που αναβάλουν παρελάσεις, συναυλίες και σοου πυροτεχνημάτων. Σε 7 πολιτείες έχουν ακυρωθεί διάφορες εκδηλώσεις, όπως η μεγάλη παρέλαση στη Φιλαδέλφια.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκαν η Αργεντινή, η Αίγυπτος και η Κολομβία. Έπειτα από συναρπαστικό παιχνίδι, η Αργεντινή κέρδισε με 3-2 στην παράταση το πράσινο ακροτήρι. Η Αίγυπτος απέκλεισε στα πέναλτι με 4-2 την Αυστραλία και η Κολομβία νίκησε με 1-0 την Γκάνα. Στην επόμενη φάση θα παίξουν η Αργεντινή με την Αίγυπτο και η Ελβετία με την Κολομβία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Σποραδικές καταιγίδες πρόσχερα ισχυρές στην Πελοπόννησο. Άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλοκαιρινό ωράριο. Ξεκινάει το ζωντανό πρόγραμμα του Real FM. Live πρόγραμμα από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφωνού. Γιάννης Παπαγιάννης αμικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, αλλά όχι 7-10 το πρωί. Όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όσο εν πάση περιπτώσει, γιατί θα πάρω και την αδειά μου, κάνουμε εκπομπές τον Αύγουστο ή εγώ ή κάποιος που θα με αντικαταστήσει. 8-11 το πρωί. Μπήκαμε σε πιο καλοκαιρινό περιβάλλον, σε πιο καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, σε πιο καλοκαιρινό mood που λένε και οι φίλοι μας οι πιτσιρικάδες. Λοιπόν, ακούτε αληθινό ραδιόφωνο. Την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους. Έχουν έρθει εκατοντάδες μηνύματα από το πρωί. Θα διαβάσω όσα περισσότερα μπορώ, γιατί πρέπει να πάμε και σε τηλεφωνικές. Έχουμε σημαντικές πολιτικές και όχι μόνο εξελίξεις. Σήμερα, φίλες και φίλοι, Σάββατο 4 Ιουλίου του 2026. Επαναλαμβάνω, και σήμερα και αύριο και όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου από 7-10 μετακινείται στο 8-11.

Δεν αλλάζει κάτι άλλο. Όλοι οι συντελεστές είμαστε εδώ. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι τα ίδια. Το τηλέφωνο επικοινωνίας, το email επικοινωνίας. Η ελληνική μουσική θα παραμείνει πάντα η ίδια ως επιλογή.

0: Η ώρα είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά. Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι είχε αρκετή κίνηση το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Φεύγει κόσμος, είναι η πρώτη αδιούχη του Ιουλίου. Τους λέμε καλημέρα, να είστε καλά και να επιστρέψετε γεροί και δυνατοί. Να περάσετε όμορφα και να ευχαριστηθείτε τις διακοπές σας. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Πρωί-πρωί μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα στην κυρία Θεανό. Καλημέρα, κυρία Θεανό. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο το Σάνση. Ό,τι μου έχει στείλει για να δω από το Netflix είναι εγγύηση. Guarantee που λένε και οι φίλοι μας οι Γαλλοί. Καλημέρα στο Μάκη από τα μπλε λεωφορεία. Να σε καλά, Μάκη. Καλημέρα στο Σπύρο επίσης από τα μπλε λεωφορεία οδηγό. Καλημέρα στον υπονάβαρχο από στρατεία τον κύριο Κώστα Πιταρά. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Καλημέρα στον αγαπητό Λάμπρο από τη Λάρισα. Να σε καλά, αγαπητέ Λάμπρο. Καλημέρα στην ευγενέστατη κυρία Αλεξάνδρα που πάντα μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη το μεταφορέα από το Εγάλαιο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο το Λικουρίνο με το μεγάλο μήνυμά του, θα το διαβάσω σε λίγο. Καλημέρα στον Τάσο τον αγαπητό φίλο. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Μάρα τον παλιό καλό φίλο. Από Μέγαρα και Αλεποχώρου χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο εκεί, σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλημέρα στον αγαπητό τον coach τον Μιχάλη. Καλημέρα στον Αποστόλη, καλημέρα στην κυρία Αποθητή και πάλι, στον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στον Δημήτρη από τον Πειραιά. Καλημέρα στο Θανάση. Διαβάζω πρώτα τις καλημέρες και μετά τα σχόλια. Καλημέρα στην αγαπητή Στέλλα, να σε καλά Στέλλα, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο φίλο από το Μάντσεστερ, το Χάρη, που πάντα μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στο Μιχάλη από τα Χανιά της Κρήτης. Καλημέρα στο Χρήστο από την Κυψέλη. Καλημέρα στην αγαπητή φίλη την Μίνα. Γεια σου Μίνα. Θα διαβάσω και το μήνυμά σου σε λίγο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά Νίκο. Καλημέρα στον κύριο αγαπητό. Καλημέρα και στον Νίκο, τον οδηγό ταξί. Να σε καλά Νίκο. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον κύριο Θόδωρο Αντωνίου. Καλημέρα και στον αγαπητό Διονύση. Καλημέρα και στο Γιώργο. Καλημέρα και στην αγαπητή Τατιάνα. Πολύ καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε αγαπάμε. Τι να πεις μετά από αυτό το μήνυμα. Καλημέρα Τατιάνα μου και εμείς σας αγαπάμε. Να είστε πάντα καλά και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές που στηρίζουν αυτήν εδώ την εκπομπή και αυτόν εδώ το σταθμό τόσα χρόνια, επί δεκαετίες. Καλημέρα στον Νίκο από τα Σεπόλια. Να σε καλά. Καλημέρα Γιάννα ρε μου γράφει. Καλημέρα και στον άλλο φίλο τον Νίκο. Να σε καλά Νίκο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Μαρικάκη. Καλημέρα στον αγαπητό Αλέξη. Βλέπετε τι γίνεται από μηνύματα πρωί-πρωί. Ένας χαμός. Λοιπόν, έχω να διαβάσω αρκετά μηνύματα από αυτά τα οποία μας στείλατε. Να πούμε όμως μια γρήγορη καλημέρα στον Μιχάλη το Χριστοδουλίδη. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Να είμαστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ανακοινώθηκαν τα τιμολόγια του Ιουλίου. Για πες μας πώς τα σχολιάζεις και τι κατέγραψαν οι τιμές. Υπάρχει πτώση ή όχι τελικά?
1: Λοιπόν, Γιάννη, κινήθηκαν τα πράσινα τιμολόγια που είναι και ο περισσότερος κόσμος στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα. Πάντως, γενικώς, δεν είδαμε μέσα στους μήνες της κρίσης ιδιαίτερες αυξήσεις στο ρεύμα. Δεν είναι όποτε έγινε με το πετρέλαιο και τη βενζίνη. Θα έλεγα κάπως ήταν άθικτο το ρεύμα στην Ελλάδα γιατί υπήρχαν συγκεκριμένοι λόγοι. Ο κυριότερος λόγος ήταν ότι δούλεψαν πάρα πολύ τα ΑΠΕ, βοήθησαν καιρικές συνθήκες και κυρίως τα υδροελεκτρικά που για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια βλέπαμε να συμμετέχουν τα υδροελεκτρικά σε πολύ υψηλό ποσοστό, σε διψήφιο ποσοστό. Αυτό συγκράτησε την αύξηση της χοντρικής του φυσικού αερίου με αποτέλεσμα να κινούνται γύρω στα 17 λεπτά. Όχι ότι είναι φτηνά, απλά θα μπορούσε να πάνε και 20 και 25 λεπτά όπως ήταν το 22, αν θυμάστε την
0: ενέργεια.
1: Λοιπόν, αυτό μπορώ να πω ότι ήταν μια θετική εξέλιξη. Ωστόσο, όμως, και να πούμε και πιο πρακτικές συμβουλές. Οι εταιρείες που ανακοίνωσαν τα μπλε τιμολόγια, τα σταθερά, κάποιες από αυτές μείωσαν έως και 25% την τιμή της μπλε κιλοβατόρας. Υπάρχουν εταιρείες, για να μην πω, να μην διαφημίσω εδώ στο σταθμό, που 12μηνο μπλε το έχει με 11,9. Ενώ στην περίοδο της κρίσης είχαν ξεπεράσει τα 14-14,5 περίπου λεπτά, είναι μια, θα έλεγα, Τώρα. Η συμφέρουσα επιλογή.
0: Τώρα, όσον αφορά τη βενζίνη και το πετρέλαιο, πότε βλέπεις εσύ να αποκλιμακώνονται Γιάννη, σημαντικά? Υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο.
1: Ναι, υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση, αλλά δεν ακολουθεί την ανάλογη αποκλιμάκωση όπως είναι στο Brent. Βέβαια, αυτό συμβαίνει κυρίως στις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Δεν συμβαίνει το ίδιο αν δεις το χάρτη, τον ευρωπαϊκό χάρτη τιμών βενζίνης και πετρελαίου. Ναι, θα δεις ότι η Νότια Ευρώπη έχει μειώσει ελαφρά τη λιανική στα καύσιμα και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να γίνει και περαιτέρω αποκλιμάκωση. Βέβαια, αυτό το οποίο λένε οι πρατηρούχοι και τους έχω ακούσει είναι ότι εμείς αγοράζουμε ακόμα ψηλά από τα δηληστήρια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, λέγω, αφού ακόμα αγοράζω, άρα περιμένουν και αυτοί να δουν μια σημαντική, θα έλεγα, αποκλιμάκωση, γιατί έχει γίνει σημαντική αποκλιμάκωση το τελευταίο διάστημα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Άρα λοιπόν θα έπρεπε και εδώ να ακολουθηθεί και αυτό.
0: Μάλιστα, για να δούμε τι θα γίνει. Συνήθως όταν ανεβαίνουν οι τιμές, αμέσως φαίνεται στην αντλία, στην τσέπη μας. Όταν πέφτουν, περνάνε εβδομάδες, για να μην πω μήνες.
1: Μας ξεχνάνε,
0: ακριβώς.
1: Μην ξεχνάς τώρα, μέσα στο καλοκαίρι μπαίνουμε και σε μια έντονη τουριστική περίοδο. Η ζήτηση στα καύσιμα θα είναι αυξημένη. Άρα κρατάω μικρό καλάθι για την σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, αγαπητέ Μιχάλη. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και να σχολιάσουμε μέσα στο δίωρο. Θα έχουμε τηλεφωνική με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, στη συνέχεια. Θα βγάλουμε τον τομεάρχη άμυνας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος ζητά και ο ίδιος και ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ την παραίτηση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, του Θάνου Ντόκου, ο οποίος μεταξύ άλλων, ήταν κι άλλοι, έπεσε θύμα γνωστών Ρώσων φαρσέρ. Το ΠΑΣΟΚ ζητάει την παραίτησή του, τα άλλα κόμματα όχι. Έχουμε την πρώτη ανάρτηση, φίλες και φίλοι, της Αφροδίτης Νέστορα, που συμπερασματικά σας λέω ότι αυτό το οποίο αναφέρει είναι ότι η τυφλή πολιτική βία δεν πρέπει να κερδίσει. Είναι η πρώτη ανάρτηση της Αφροδίτης Νέστορα και το ευχαριστώ στον κόσμο για τη στήριξη, αλλά και η αναφορά στην τραγωδία με τη μητέρα της. Έχουμε θέμα με τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Η Νέα Δημοκρατία ζητά διευκρινήσεις και το ΠΑΣΟΚ, από τον κύριο Φαραντούρη και το ΠΑΣΟΚ, για απόσπαση της συζύγου τους στις Βρυξέλλες. Αύριο θα τον έχουμε τηλεφωνικά, θα τον ρωτήσουμε και εμείς. Έχουμε το θέμα με τις συλλήψεις. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Φαντάζομαι θα το ξέρετε, θα το είδατε το θέμα αυτό. Με τις συλλήψεις εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα με 5.429 ψευδείς συνταγές στον ΕΟΠΗ. Μάλιστα, ένας εκ των συλληφθέντων που έπαιξε τον κεντρικό, τον κυρίαρχο, τον βασικό ρόλο σε όλη αυτή την απάτη, σύμφωνα με τη δικογραφία, είναι ένας φαρμακοποιός ο οποίος ήταν αρκετά γνωστός υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023. Συνελήφθη. Ξέρω το όνομά του, δεν μπορώ να, για λόγους δεοντολογίας αλλά και για λόγους προσωπικών δεδομένων, να δημοσιοποιήσω το ονοματεπώνυμό του. Είναι μέσα σε αυτούς τους οποίους πέρασαν χειροπέδες. Είχαν στήσει χοντρό κόλπο οι τύποι, γιατροί, φαρμακοποιοί. Και για να καταλάβετε πόσο χοντρό ήταν το κόλπο, το κύκλωμα είχε εκδώσει 5.429 ψευδείς συνταγές προς τον ΕΟΠΗ. Μεγάλη απάτη. Μεγάλη απάτη και μεγάλη ζημιά για το δημόσιο, για το ελληνικό δημόσιο, για τον ΕΟΠΗ. Είδατε τους άλλους τύπους, τα άλλα μπουμπούκια που φωτογραφίζονταν στα κοινωνικά δίκτυα με δεσμίδες από 500 χρυσές λίρες και ρολόγια Rolex και έβγαζαν selfie. Εμφανίζονταν ως μαϊμού υπάλληλοι του ΔΕΒΙΕ, έκλεβαν ηλικιωμένους και αυτοί έκαναν πολυτελή ζωή. Έχουμε το θέμα με την κυρία Μαρία Καριστιανού, που χθες έτρεχε όλη μέρα να δει τι θα κάνει και να απολογείται συνεχώς για το σπίτι το οποίο αγόρασε και το οποίο είχε βγει σε πληστηριασμό. Δέχεται ανηλαίη πόλεμο κυρίως από μικρότερα κόμματα, τα οποία αντλούν ή απευθύνονται στο ίδιο εκλογικό ακροατήριο με το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Αφορά την υπόθεση στην αγορά κινήτου σε πληστηριασμό μέσω εταιρείας στην οποία συμμετείχε και η ίδια. Μάλιστα, χθες εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή η κυρία Καρισιανού, ισχυριζόμενη ότι δεν γνώριζε για τον τρόπο αγοράς του εν λόγω ακινήτου, ενώ λίγη ώρα αργότερα, χθες όλα αυτά, το κόμμα της Η Ελπίδα και τη Δημοκρατία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία γνωστοποιεί ότι η αγορά έγινε από εταιρεία στην οποία συμμετείχε η ίδια και ο πρώην σύντροφός της, Γιάννης Μωυσίδης. Πώς γίνεται να αγοράσεις ένα ακίνητο από εταιρεία που συμμετέχεις και εσύ ο ίδιος και να μην το ξέρεις? Τι να σας πω. Θα δούμε απίστευτα πράγματα στο δρόμο προς τις κάλπες. Η κυρία Καριστιανού εμφανίζεται ως διαχειρίστρια και κάτοχος του 50% της εταιρείας που προχώρησε στην αγορά κινήτου που είχε κατασχεθεί έναντι ποσού 30.457 ευρώ, δηλαδή τιμή χαμηλότερη από την αντικειμενική του αξία. Θα τα δούμε όλα αυτά. Έχουμε μέχρι τις 11 εκπομπή. Καθίστε αναπαυτικά. Θα τα σχολιάσουμε όλα αναλυτικά. Από την κυβέρνηση, επειδή έκανε ένα-δύο τηλέφωνα χθες σχετικά με το θέμα του κυρίου Ντόκου, μου λένε ότι δεν τίθεται θέμα παραίτησης του κυρίου Ντόκου. Για την ρωσική φάρσα, η κυβέρνηση λέει ότι επρόκειτο για υβριδική επίθεση με χρήση AI και δεν υπήρξε κάποια διαρροή απόρριτης πληροφορίας από την συνομιλία. Θα δούμε στη συνέχεια τι και γιατί ζητά αυτό το Πασόκ και θα τρέξουμε όλη την εκπομπή με αρκετές τηλεφωνικές συνεντεύξεις, παρασκήνια. Θα πούμε αρκετά πράγματα για την προεκλογική δραστηριότητα των κομμάτων, για τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, παρασκήνια, λίστες κτλ. Τώρα βλέπω εδώ ο φίλος ο Παύλος μου ζητά να πω το όνομα του συλληφθέντα υποψηφίου βουλευτή του Πασόκ. Δεν μπορώ να το πω το όνομα, αγαπητέ φίλε, δυστυχώς. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και σε αστυνομικό επίπεδο, αν θα τα πιάσουν αυτά τα μπουμπούκια που πέταξαν τα γκαζάκια και έκαψαν ζωντανή τη γυναίκα η οποία κατέληξε. Κακουργήματα, βαριά κακουργήματα. Για να αποδοθούν όμως οι ευθύνες και οι διώξεις θα πρέπει να προσωποποιηθούν, θα πρέπει πρώτα να συλληφθούν. Ενώ στην αρχή η αστυνομία εμφανιζόταν αισιόδοξη, τώρα τα μασάνε. Ας ελπίζουμε ότι είναι μέρος του σχεδίου για να τους συλλάβουν. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το σηκώνουμε ψηλά ειδησιογραφικά. Εντάξει, μπορεί να μην βολεύει κάποιους κομματικούς, αλλά την κοινωνία την αφορά. Πρέπει το θέμα αυτό να παίζει στα πρώτα ειδησιογραφικά θέματα της ημέρας. Εδώ κάνει το γύρο του κόσμου. Μέχρι και το CNN έβλεπα χθες. Το είχε τρίτο θέμα από τα θέματα της Ευρώπης. Λοιπόν, Δημήτρης Καλογερόπουλος, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
2: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη.
0: Πώς πάει η αποκατάσταση στο πόδι? Έσπασε το ισχύο το κύριο. Λοιπόν, Δημήτρης Καλογερόπουλος, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
2: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη.
0: Πώς πάει η αποκατάσταση στο πόδι? Έσπασε το ισχύο το κύριο Καλογερόπουλος και είναι σε κέντρο αποκατάστασης.
2: Ισχύο, χέρι, το μόνο που έχει μείνει.

0: Από εκεί και πέρα, είτε είσαι σε καρατσάκι, είτε έχει, τι να
1: έτσι,
0: κάνουμε
1: έτσι,
0: τώρα.
1: Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ενεργοί είμαστε, δεν είμαστε.
1: Αυτό έχει σημασία. Εντάξει. Όλα καλά, ούτως ή άλλως θα αποκατασταθεί. Τι σας λένε οι γιατροί, πότε, τι περιθώριο αποκατάσταση υπάρχει.
0: Επειδή πρέπει να βγάλω τον άρτηκα από το χέρι για να μπορεί να βοηθηθώ, ώστε να διευκολύνεται το πόδι με τις ασκήσεις, θα μου πάρει λίγο χρόνο. Δηλαδή τον Ιούλιο θα το φάμε.
1: Α, εντάξει. Από Αύγουστο δηλαδή καλύτερα τα πράγματα.
0: Από Αύγουστο να δούμε.
1: Άντε, με το καλό κύριε Καλογερόπουλε. Λοιπόν.
0: Καταρχήν ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια της αδικοχαμένης, μάλλον εγκληματικά αδικοχαμένης κυρίας στη Θεσσαλονίκη
1: και την
0: οικογένειά της, δεν δολοφονηθήσας. Είναι κρίμα αυτό. Και βεβαίως και στον αγαπητό πρώην πρόεδρο του κέντρου, τον συνάδελφο Μηχανικό, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 74 ετών. Ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος. Και από τους, μια οικογένεια μηχανικών.
1: Ναι.
0: Και να ευχηθώ στο γιο του, το Μάριο, θερμά συλληπιτήρια και στα αδέλφια του, οι οποίοι είναι και αυτοί στην αδέλφια μηχανική.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε τώρα να φύγουμε.
1: Λοιπόν, τι γίνεται με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα? Για δώστε μας τις τελευταίες εξελίξεις. Και επειδή είστε αρχιτέκτον μηχανικός, άνθρωπος που είστε μες στην αγορά, εκτός από την πολιτική, τη βουλευτική σας δηλαδή ιδιότητα, να μας πείτε από όλα όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, τι έχετε καταλάβει τελικά και πού οφείλεται η κατάρρευση αυτή.
0: Ό,τι επιστήμη για να αποκτήσεις, γιατρός είσαι, πρέπει να έχεις κλινική εμπειρία. Μηχανικός είσαι, πρέπει να έχεις εμπειρία εργοταξίου. Άρα λοιπόν, εκείνο που πρέπει να πούμε είναι προφανές ότι ένα χτίριο δεν πέφτει από μόνο του, κύριε Παπαγιάννη. Ένα το κατηγορεί. Και φαίνεται ότι δεν είχαν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα αντιστήριξης στην εξκαφή που είχε γίνει στο Όμορο. Μην ξεχνάμε ότι αυτές οι περιοχές, δηλαδή ειδικά Πετράλωνα, Αλκμίνης κτλ., έχουν κατά παρέκκληση συναρτιότητα στα 112,5 μέτρα. Άρα είναι μικρά οικοπεδάκια, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να χτίσουν και το παίρνουν κατ' ύψος.
1: Ναι.
0: Α, εδώ λοιπόν τι γίνεται, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι έχουμε ακούσει και από τους γείτονες ή τους διάφορους άλλους, και να είναι καλά και εκείνη η συνάδελφος, η οποία ειδοποίησε τους ανθρώπους και δεν είχαμε θύματα, αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Ή πρόλαβαν και βγήκαν έξω ακριβώς.
0: Έτσι. Είδατε ότι η πολυκατοικία πρώτα έγινε και μετά έπεσε. Άρα σημαίνει ότι εκεί έγινε αστοχία στο θέμα της αντισύρριξης των μπρανών ή της εξκαφής, όταν κατεβαίνεις κάτω από τη θεμελίωση ενός ακινήτου, πάει να πει ότι πρέπει να πάρεις τα μέτρα σου. Και δεν τα παίρνεις κάνοντας, κόβοντας, ριζοκόβοντας γύρω-γύρω και καθαρίζοντας το οικόπεδο, αλλά προτού κάνεις την εξκαφή.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Δεν πήραν τα μέτρα τους λοιπόν. Δεν εφάρμοσαν μέτρα αντιστήριξης.
0: Δεν τα εφάρμοσαν, με αποτέλεσμα, άσχετα η οικοδομή, η άλλη, με ποια διαδικασία τεχνική είχε γίνει και πότε. Υποχρέωσή σου είναι να μην πες στο γειτονικό κτίριο.
1: Ναι.
0: Άρα δεν σε ενδιαφέρει πώς έχει κατασκευαστεί, δεν ενδιαφέρει τι κάνεις εσύ για να μην πες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα.
1: Αν είχαν εφαρμοστεί σωστά λοιπόν τα μέτρα αντιστήριξης, δεν θα έπεφτε η άλλη πολυκατοικία.
0: Εγώ πιστεύω ότι ναι. Γιατί στα Πετράλωνα, ειδικά επειδή έχω λειτουργήσει και σαν μηχανικός σε πάρα πολλές υποδομές, άνω κάτω Πετράλωνα, μην ξεχνάτε ότι στο κέντρο της Αθήνας τότε υπήρχε ο ηλεκτρικός, δεν υπήρχε μετρό.
1: Σωστά.
0: Είναι δύο βήματα από παντού, άρα λοιπόν ήταν και είχε μεγάλη ζήτηση η κατοικία. Και υπήρχε μεγάλη οικοδόμηση. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ πέρα τα πράγματα είναι ότι μπορεί να έχουν συμβεί διάφορα ταυτόχρονα, αλλά όμως εδώ τι συμβαίνει. Έχουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μείνουν στον δρόμο και ευτυχώς είναι ζωντανοί. Θέλω να πω ότι εδώ, άσχετα από την πραγματογνωμοσύνη που θα βγει και θα εμφανιστεί, θα βγει αυτό ούτως ή αλλιώς, κάτι πρέπει να γίνει. Και γιατί το λέω αυτό, διότι θα πρέπει να, δεν ξέρω ποιος είναι ο κατασκευαστής, τι οικονομική δυνατότητα έχει, δεν ξέρω εάν ο κατασκευαστής, γιατί πολλές φορές επιβάλλουν στον εργολάβο να μην κάνει συγκεκριμένα μέτρα, να καθάρισε μόνο το οικόπεδο τώρα και προγράμμα μία και καλή θεμελίωση. Δηλαδή είναι πολλοί παράγοντες που έχουν παίξει ρόλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω το εξής, ότι εδώ πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία, τουλάχιστον εφόσον βλέπουν ότι υπάρχει ευθύνη, διότι στην ουσία το δικαστήριο τι θα κάνει. Θα πάει να βρει ποιος έχει το οικονομικό όφελος, ποιος έχει παραλείψει τα μέτρα τα οποία έπρεπε να πάρει και θα επιβάλλει ποινές προκειμένου να αποκατασταθούν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι θα γίνει του Αγίου ποτέ.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν θα πρέπει αφενός τώρα που θα καθαρίζουν το οικόπεδο κάτι για τη μαλφή που είχαν οι άνθρωποι να τα ξαναπάρουν στα χέρια τους, γιατί είναι η ζωή τους. Είναι πολύ σημαντικό ψυχολογικά αυτό. Σωστά ο Δήμος της Αθήνας τους βοηθά και οικονομικά και BRB να μπορέσουν να κατοικήσουν προσωρινά. Αλλά παράλληλα εκείνοι, αν έχουν τη δυνατότητα την οικονομική, θα κάνουν, πρέπει να, κατ' εμέ θα έπρεπε να κάνουν ένα διακανονισμό και να πούνε χτίζουμε και τις

0: δύο πολυκατοικίες και τα δύο κομμάτια ταυτόχρονα σας αποδίδουμε τα διαμερίσματά σας.
1: Ναι. Θα σας πάρουμε τώρα, θα πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα σας πάρουμε μετά για να έχουμε χρόνο, κύριε Καλογερόπουλε.
0: Βεβαίως,
1: σε λίγα λεπτά θα κλείσουμε και θα επανέλθουμε στην συνομιλία μας. Να δούμε λίγο τώρα τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Και για τους ενίκους της πολυκατοικίας που έπεσε. Και για αυτούς οι οποίοι, την εταιρεία η οποία θα έχτιζε τη νέα πολυκατοικία στο παλιό εκεί σπίτι, αλλά και για τις διπλανές πολυκατοικίες. Κινδυνεύουν στατικά. Υπάρχει όλα, θέμα. Χρειάζεται ενίσχυση των πετών και οι κολόνες. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Θα σας πάρουμε σε περίπου 4 με 5 λεπτά. Οκ, κύριε Καλογερόπουλε. Ωραία. Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό, να πω ότι φίλες και φίλοι, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagrammable, σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public λοιπόν AI κινητά και laptop και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI κούρς αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες, bye bye, έχεις AI. Να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη, φίλες και φίλοι, ο μεγάλος διαγωνισμός. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Δεύτερο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Και βέβαια, για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Θα τα πούμε όλα τα πολιτικά και για τον κύριο Ντόκο και για την κυρία Καριστιανού και για τον υποψήφιο βουλευτή του Πασόκ που συνελήφθη στο κύκλωμα με τις παράνομες συνταγογραφήσεις, όλα τα τελευταία νέα και όλα όσα πρέπει να πούμε σε επίπεδο πολιτικού ρεπορτάζ και όχι μόνο. Έχουμε αρκετές τηλεφωνικές. Θα βγάλουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο. Θα ακούσουμε τον τομεάρχη του Πασόκ, τον κύριο Κατρίνη, στη συνέχεια να μας πει τι γίνεται. Τον βουλευτή του Πασόκ στο Κλικί, τον κύριο Πέτρο Παπά. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά σε συνδυασμό με παρασκήνια, κυρίως όμως δικά σας μηνύματα. Να στείλω την καλημέρα μου στην Ελένη. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον δικηγόρο, τον κύριο Ιωάννη Κιμιονή, που στέλνει τα περαστικά του στο Δημήτρη Καλογερόπουλο. Και στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Real FM. Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
4: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
7: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
4: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
13: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
14: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Τραγωδία στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών. Νεκρός ο 52χρονος οδηγός Νταλίκας που εξετράπη της πορείας της και ανατράπη. Τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη αναλύονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Εγκληματική οργάνωση που διαπρέπει απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικών συνταγογραφήσεων εξάρθρωσε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής.
19: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
20: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί στην Αθήνα, 24 σε Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη και 25 στο Ηράκλειο Κρήτης.
21: Μιντέα.
22: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Πολλές καλημέρες φίλες και φίλοι. Να επαναλάβουμε ότι από αυτό το Σαββατοκύριακο, από σήμερα δηλαδή και κάθε Σάββατο και Κυριακή, όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο, είτε είμαι εδώ τον Αύγουστο είτε έχω πάρει την αδειά μου, το 7-10 ζωντανό γίνεται 8-11. Και αύριο 8-11 και σήμερα 8-11 και την επόμενη και τη μεθεπόμενη όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο. Καλοκαιρινή διάταξη, καλοκαιρινή διάθεση. Καλημέρα τον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα στην αγαπημένη μας, την κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα στα παιδιά, στον Γιώργο και την Αναστασία από την Τίνο. Τα φιλιά μας στην όμορφη, στο όμορφο νησί σας. Έχω αρκετά μηνύματα τα οποία δεν έχω προλάβει να διαβάσω γιατί μπήκαμε απευθείας φουριόζικα. Να πω την καλημέρα μου στη φίλη τη Λίλη που στέλνει ωραία και σημαντικά ερωτήματα. Το διαβάζω γιατί σχετίζεται με την κουβέντα που κάνουμε με τον κύριο Καλογερόπουλο. Μήπως μαζί με την ταυτότητα του κτηρίου Γιάννη θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά και έλεγχο στατικής επάρκειας ώστε να μην δώσει μια περιουσία για ένα χρέπει ο αγοραστής και ανακαλύπτονται σταδιακά οι κακές κατασκευές. Η κακή κατασκευή δηλαδή του κτηρίου, του ακινήτου. Σωστό το ερώτημά σου, Λίλη, σε σχέση με τον υποψήφιο βουλευτή του Πασόκ που συνελήφθη, του πέρασαν βραχιολάκια, γιατί ήταν στο κύκλωμα με τις 5.000 τόσες παράνομες συνταγογραφήσεις που ζημίωσαν με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ το ελληνικό δημόσιο. Η φίλη Λίλη στέλνει την καλημέρα της. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε να πούμε το όνομα του υποψηφίου βουλευτή που έκανε τεράστια πάτη, αλλά μόλις μία ηθοποιός πίνει παραπάνω και οδηγεί, βγαίνει στα μανταλάκια και όταν κάποιοι Ρωμά χτυπάνε τα κουδούνια και λένε άνοιξε θεία, είμαστε από τη ΔΕΗ, ονόματα και ωραίες φωτογραφίες δίνονται από την ελληνική αστυνομία. Τώρα εδώ είναι λίγο περίεργος ο νόμος, έχεις δίκιο. Ενώ για παράδειγμα μπορεί εμείς να μην λέμε το όνομα τεπώνυμο του υποψηφίου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ή τηλεοράσεις επίσης, να γράφονται τα ονόματα σε εφημερίδες και πολύ περισσότερο στο διαδίκτυο που έχουν άλλοι. Έχει άλλη αμεσότητα σε σχέση με τον έντυπο τύπο. Τι νόημα έχει να μην λες ονόματα δηλαδή, όταν αυτά κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα και τα sites. Αν θέλεις τη γνώμη μου, Λίλη, επειδή το θέτει σωστά το ζήτημα, πρέπει να αναπροσαρμοστεί όλος αυτός ο νόμος περί προσωπικών δεδομένων και να αλλάξει σημαντικά. Έχουν αλλάξει εποχές. Μιλάμε για ένα νόμο ο οποίος εφαρμόζεται από την περίοδο που δεν υπήρχαν ούτε sites, ούτε καν blogs, ούτε καν βέβαια κοινωνικά δίκτυα. Τι νόημα έχει τώρα να εφαρμόζεται για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτός ο νόμος? Εγώ δεν λέω πως καταδικάζει κανείς κανένα. Πάντα υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας για όλους, okay. Αλλά το να μην δημοσιοποιείς ονόματα ενώ βγαίνουν παντού, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος να συμβαίνει, να εξακολουθεί να συμβαίνει αυτό. Και μάλιστα υπάρχουν και πρόστιμα που προβλέπονται και από τον κώδικα διοντολογίας και από τον νόμο και τα επιβάλλει με αυστηρότητα το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ούτε βεβαίως μπαίνω στην άλλη λογική, ότι επειδή ο τύπος αυτός ήταν λαμόγιο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να ήταν, ευθύνεται όλο το κόμμα ή ο πολιτικός αρχηγός που τον έβαλε στις λίστες ως υποψήφιο βουλευτή. Μακριά από εμάς τέτοιες γενικότητες και τέτοιες επιπολαιότητες. Λοιπόν, 8 και 36 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, την καλημέρα μας. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο. Καλός ο καιρός έξω. Λέει θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Χθες είχε ζέστη, νοτιά και ζέστη. Θα πέσει όμως, θα ενισχυθούν οι βοριάδες και θα πέσει η θερμοκρασία. Θα στεγνώσει δηλαδή κάπως η υγρασία. Θα μας τα πει στη συνέχεια ο κύριος Καντερές. Και μάλιστα σήμερα το απόγευμα σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος θα ρίξει και μπόρες, καλοκαιρινές βροχούλες, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις αρκετά δυνατές. Λοιπόν, Δημήτρης Καλογερόπουλος, για πάμε κύριε Καλογερόπουλε να δώσουμε συνέχεια στην κουβέντα που κάναμε πριν. Μας ακούει ο κύριος Καλογερόπουλος? Μάλλον έχει πέσει η γραμμή. Αν μπορούμε να τον ξαναπάρουμε, παρακαλώ πολύ.

0: πολλά μηνύματα, φίλες και φίλοι. Θα τα διαβάσω όλα σε λίγο. Καλημέρα και στην κυρία Ευαγγελία. Να είστε καλά, κυρία Ευαγγελία. Έχουμε τον κύριο Καλογερόπουλο. Έλα, αγαπητέ Δημήτρη Καλογερόπουλε, καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, και πάλι.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στην επόμενη μέρα και σε αυτό το οποίο πολύ σωστά σχολιάζει η Λίλη. Μήπως μαζί με την ταυτότητα κτηρίου θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά από εδώ και πέρα και έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα ακίνητα?
1: Η κυρία Λίλη είχε ένα εύλογο ερώτημα και πρέπει να ξέρετε ότι στην ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου συμπεριλαμβάνονται και τα στατικά εφόσον υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Διότι σήμερα κατατίθενται τα πάντα για να υπάρχει ηλεκτρονικός φάκελος, αλλά ό,τι υπάρχει. Θέλω να πω όμως το εξής, ότι επειδή έχουμε πάρα πολλές παλιές κατασκευές και πολλά σπίτια στην Αθήνα παρέμειναν παρόλο τους σεισμούς και δεν είχαν προβλήματα, γιατί το ένα συγκράτησε το άλλο. Mm-hmm. Ήταν συνεχές το σύστημα, ειδικά στο κέντρο της πόλης. Θέλω να πω ότι δεν γίνεται να δίνεις εκατομμύρια για το εξοικονομώ, που είναι πολύ σημαντικό πρόγραμμα, να μπορείς να βοηθήσεις τον άλλον να κάνει αναβάθμιση ενεργειακή του σπιτιού του και να μην έχεις ελέγξει ή να μην έχει ελέγξει ο ίδιος τη στατικότητα του σπιτιού του.
0: Ναι.
1: Άρα εδώ τι σημαίνει? Μπορεί να πήγαμε και να ξεκινήσαμε να κάνουμε τη διαδικασία να τσεκάρουμε τα κτίρια συνάθρεση κοινού για θέμα αντισεισμικής θωράκισης, προκειμένου να μην έχουμε θύματα σε περίπτωση σεισμού, και έγινε το πρώτο στάδιο και χιλιάδες πολιτικοί μηχανικοί μπήκαν στη διαδικασία αυτή.
0: Για τα κτίρια του δημοσίου.
1: Ναι, αλλά είπε χρήστε εδώ. Για τα ιδιωτικά κτίρια τι γίνεται? Άρα εγώ πιστεύω ότι είναι ευκαιρία να μπορέσουμε, αν θέλουμε να βοηθήσουμε πραγματικά τους πολίτες και τους εαυτούς μας δηλαδή,
0: ναι,
1: να υπάρχει χρηματοδότηση ελέγχου στατικής επάρκειας των κατοικιών.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνων τώρα, οι οποίοι ήταν και ούτω καθένα, δηλαδή ό,τι χρονολογία και να χτίσει.
0: Ένα ερώτημα το οποίο σχετίζεται με αυτό το οποίο λέτε.
1: Μάλιστα.
0: Πώς θα αρχίσει σιγά σιγά η αποκομιδή των μπαζών. Όλα αυτά τα συντρίμια θα πρέπει να μπουν σε φορτηγά και να φύγουν.
1: Θα πρέπει να φύγουν.
0: Να μπουν τσάπες, να μπουν μπουλντόζες και σιγά σιγά να τα βγάζουν. Εκεί μέσα υπάρχουν προσωπικά αντικείμενα.
1: Αυτό είπα προηγουμένως.
0: Των ενίκων και των ιδιοκτητών.
1: Εκεί λοιπόν θα πρέπει ό,τι προσωπικά αντικείμενα, χαρτιά ή άλλα που.
0: Χαρτιά, φωτογραφίες, τη μαλφή, χρήματα μπορεί να έχουν κάποιοι άλλοι.
1: Για του σκόπικη ζωή, απότομα. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να μαζευτούν προσεκτικά και να αποδοθούν στους ανθρώπους, τουλάχιστον ψυχολογικά, να μπορέσουν να στηριχτούν έστω από τη βοήθεια του Δήμου και της πολιτείας στην πορεία, για να πούμε ότι ισοφαρίζουμε λιγάκι τη μεγάλη δουλειά που πάθανε.
0: Αυτό πόσο θα διαρκέσει, γιατί πρέπει να αποδοθούν όλα τα προσωπικά αντικείμενα.
1: Όλα δεν
0: εν συνεχεία
1: γίνεται,
0: να περισσότερα. Αυτά τα οποία δεν έχουν καταστραφεί, εν πάση περιπτώσει. Εν συνεχεία να προχωρήσουν γρήγορα οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, να αποδοθούν ευθύνες, να υπάρξουν αποζημιώσεις, εάν υπάρξουν αποζημιώσεις, και εν συνεχεία να χτιστούν ξανά από την αρχή και η πρώτη και η δεύτερη πολυκατοικία.
1: Άρα, εγώ σας είπα το
0: αυτό πόσο μπορεί να κρατήσει.
1: Πώς μπορεί να κρατήσει και χρόνια.
0: Χρόνια, μάλιστα.
1: Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ένα δικαστικό συμβιβασμό, ένα κομπρομί, στο οποίο εφόσον αποδειχθεί ότι το λάθος οφείλεται σε αυτά τα οποία αναφέραμε.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλουμε να μπούμε σε λεπτομέρειες, γιατί όταν ξεκινάς να κάνεις μια οικονομή και κάνεις υπόγειο και έχεις τα όμορά σου οποιασδήποτε τεχνολογίας κι αν είναι, πρέπει να γνωρίζεις ότι η δικιά σου οικονομή θα είναι πλάτη στα κτίρια αυτά και θα τους δώσει περισσότερη ενίσχυση.
0: Τώρα, πέστε μου κάτι, λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις ποιος αποζημιώνει τον άλλον, δηλαδή?
1: Όποιος έχει οικονομικό όφελος και όποιος δημιούργησε το πρόβλημα.
0: Η εταιρεία λοιπόν αυτή η οποία ήθελε
1: ξεκίνησε να κάνει το έργο.
0: Ναι, και έχει ευθύνη για την, για την κατάρρευση του άλλου, θα πληρώσει.
1: Αλλά και βεβαίως ο επιβλέπων ή ο μελετητής,
0: ναι,
1: ο οποίος έχει κάνει μια μελέτη,
0: mm-hmm,
1: διότι η άδεια οικονομική δεν λέει τίποτα που βγαίνει. Μπορεί να βρεις πράγματα στο πεδίο που,
0: ναι,
1: πρέπει να κάνεις.
0: Αυτά θα γίνουν δικαστικά ή εξοδικαστικά, δηλαδή στην περίπτωση
1: αυτά
0: που δεν υπάρχει ασφάλεια?
1: Αυτά γίνονται δικαστικά. Και
0: ναι,
1: συνήθως κακώς δεν υπάρχει ασφάλεια και είναι κρίμα, γιατί δεν είναι μεγάλο το ποσό. Έναντι τρίτων πάντα ασφαλίζαμε τα κτίρια από το παλαιότερο.
0: Ναι.
1: Αλλά από την άλλη την πλευρά πρέπει να γνωρίζετε και το εξής, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία. Αν οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να ξεμπλέξουν όλοι μαζί,
0: ναι,
1: και να βοηθήσουν και αυτούς οι οποίοι έχουν υποστεί τη ζημιά, θα πρέπει να κάνουν εξοδικαστική συμφωνία, ώστε να μπορέσει, διότι τώρα δεν μπορεί να κάνεις κομμάτι-κομμάτι, ή θα χτίσεις το σκελετό και των δύο πολυκατοικιών πακέτο για να μπορέσει να πιάσει και τα όμορα, γιατί και το όμορο κτίριο μπορεί να μην έχει πρόβλημα στατικό μεν, αλλά σκέψου να φεύγει το κτίριο που ήταν κολλημένο σε σένα και
0: ναι,
1: να διαλύεται.
0: Πάντως, εξ όσων, χωρίς να είμαι μηχανικός, από αυτό το οποίο καταλαβαίνω, με δεδομένο ότι υπήρξαν 7 διαμερίσματα εκεί, έμεναν 7 άνθρωποι και το κάθε διαμέρισμα κοστίζει κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, 100, 150, 200, 250, θα πληρώσει κάποια εκατομμύρια ο μηχανικός ή άλλη εταιρεία ως αποζημίωση στους ιδιοκτήτες που καταστράφηκαν τα κινητά τους. Και δεν ξέρω κι εγώ, μήπως πληρώσει και επιπλέον αποζημίωση και στους ενοικιαστές. Με την έννοια ότι καταστράφηκε η προσωπική τους περιουσία, τα τιμαλφί, οι φωτογραφίες, οι υπολογιστές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Αγαπητέ κύριε Παπαγέννη, εμείς γνωρίζει τα πετράλαινα και ειδικά και του Καμπά την περιοχή.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γνωρίζετε ότι όπου γίνεται εξκαφή στα πετράλαινα πάει η αρχαιολογία. Σε όλη την περιοχή, άλλο κάτω πετράλαινα. Άρα λοιπόν γίνεται το μία δάφους. Δεν ξέρω εκεί πώς ήταν αυτό. Ήταν κατεδαφής και δεν είχε υπόγειο. Ότι δεν μπορώ να γνωρίζω τι έχει συμβεί. Όμως θέλω να σας πω ότι το έδαφος φαίνεται.
0: Ναι.
1: Βέβαια η γεωτεχνική μελέτη απαιτείται για μεγαλύτερα οικόπεδα και ούτω καθεξής, αλλά εν πάση περιπτώσει. Από εμπειρία το βλέπεις. Δεν μπορεί, ρε φίλε, να ριζοκόψεις γύρω-γύρω και να έχεις τα θεμέλια του αλλού στον αέρα. Μπορεί να έχεις κάνει κλιματική αντιστήριξη.
0: Άσχετη. Άσχετη και επικίνδυνη.
1: Την έκανες την πατάτα, μην πω την άλλη λέξη. Ναι. Και το άφησες και αρκετό χερό από ό,τι ακούω. Άρα λοιπόν εδώ, ή τρέχεις γρήγορα, λέει, τι κάνεις. Τι κάνεις δουλαπάκια ανά δύο μέτρα, ή αν έχεις πρόβλημα στο έδαφος. Και είναι λασπούδες, κάνεις πασαλόμπηξη, του βάζεις πλέγμα, κάνεις γκανάι, το πιάνεις όλο. Το κομμάτι εκείνο της θεμελίωσης το απέναντι και παράλληλα τρέχει να προλάβεις
0: κάτι
1: άλλο. Στη δικιά σου
0: κάτι τελευταίο.
1: Μέχρι το υπόγειό σου.
0: Φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τους αγωγούς αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων. Άλλους έχουν φάει τα ποντίκια, άλλοι έχουν σαπίσει από τα χρόνια χρήσης, φεύγουν τα νερά εκτός αγωγών, σαπίζουν τα εδάφη, διαβρώνεται το τσιμέντο και τα σίδερα.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό πώς μπορεί κάποιος να το ελέγξει, αν μπορεί να το ελέγξει, σε κάποιο σπίτι το οποίο δεν έχει καταρρεύσει.
1: Καταρχήν, όταν κάνεις εξκαφή, αυτά φαίνονται.
0: Ναι, όταν κάνεις εξκαφή. Αν δεν κάνεις όμως, πώς θα ξέρεις μια παλιά πολυκατοικία, αν στα θεμέλια της έχει πρόβλημα ή όχι.
1: Λοιπόν, τότε λοιπόν θα πρέπει να κάνεις γεωτεχνική μελέτη.
0: Γίνεται γεωτεχνική μελέτη, ε.
1: Βέβαιος. Και στην ουσία, σιγά το κόστος. Για μια οικοδομή εξαρτάται τι οικοδομή θα κάνεις. Και σιγά τα ωφέλη που έχεις εσύ με το κόστος που έχει τώρα μια τεχνική μελέτη για να μπορέσεις να δεις πόσο σταθερό είναι το έδαφος ή τι δυνατότητα έχει το έδαφος να μπορέσει να. Δηλαδή, τι θεμελίωση χρειάζεται. Και παράλληλα, καθερώντας σιγά σιγά και προχωρώντας στις εργασίες, γιατί δεν μπορείς κατευθείαν και τα καθαρίζεις με τη βία. Υπάρχουν εδάφη τα οποία είναι από προσοχή και περπατάνε. Μένα μου έχει συμβεί κοντά στο Κηφισό να βλέπεις διάφορες τρώσεις του εδάφους και να λες και είναι ζωντανό. Να περπατάει και μάλιστα. Να ανοίγει το διπλανό σπίτι στον αέρα.
0: Φοβερό. Διάβρωση.
1: Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το κάθε πράγμα θέλει προσοχή και το λέω αυτό γιατί. Διότι συχνά χρειάζεται αντιστήριξη και προσεκτική δουλειά. Στην πράξη λοιπόν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Στην πράξη πρέπει να χρησιμοποιεί κάποιο κάθε είδους αντιστήριξη ο καθένας.
0: Την καλημέρα μας.
1: Όμως εδώ λέω τώρα ότι μπορούμε να λύσουμε και προσέξτε το λέω αυτό γιατί. Και στο σεισμό ακόμα. Εγώ είδα και την πυροσβεστική που τρέξε άμεσα. Ένα χτίριο, όταν καταπονείται ή παθαίνει ζημιά μετά το
0: μεταφορτίο. Λοιπόν.
1: Ένα λεπτό να το τελειώσω.
0: Ναι, ολοκληρώστε. Ελάτε, γιατί πρέπει να τρέξουμε.
1: Δηλαδή, ας μην πέσει την πρώτη στιγμή να γλιτώσει ο κόσμος, ας πέσει μετά.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται να γίνει μελέτη στατικής επάρκειας στα κτίρια των ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος.
0: Ξεκάθαρο το μήνυμά σας, κύριε Καλογερόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Περαστικά,
1: και εγώ,
0: θα τα πούμε και το επόμενο Σάββατο. Παρά το γάμο, έτσι. Έτσι,
1: μιλάμε,
0: δύναμη.
1: Μιλάμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Γεια
0: σας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Παναγόπουλο, τον οδηγό ταξί. Γεια σου, Γιάννα Ρε. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνάρδο Κορνίλη, που στέλνει την καλημέρα του και λέει σχετικά με το ερώτημα της Λίλης ότι ήταν σωστό για τη στατικότητα των κτηρίων. Γι' αυτό το επανέφερα κι εγώ. Καλημέρα στον Παναγιώτη, ακούστε ένα ωραίο μήνυμα. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή φίλε μου. Την Τετάρτη γεννήθηκε η κόρη μου με φυσικό τοκετό στο σπίτι μας με τη βοήθεια των ανεξάρτητων μεών, Δήμητρας και Μαρίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Θεό, στους γιατρούς που μας παρακολουθούσαν όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, στις απίστευτες και τόσο επαγγελματίες μέες μας. Και το πιο μεγάλο ευχαριστώ στη γυναίκα μου, την Άννα, τη Μαρία. Έζησα κάθε στιγμή της προσπάθειας και θα το θυμάμαι για πάντα. Ο φίλος ο Παναγιώτης από την Εμέα. Να σε καλά, Παναγιώτη, να σου ζήσει το νέο μέλος της οικογένειας, η Κοράκλα. Θα μπεις και εσύ στο κλαμπ, όπως και εγώ, με κόρες. Έλα, στο κλαμπ είναι ωραίο. Οι κοριτσομπαμπάδες, να ξέρεις, είναι οι πιο ευτυχισμένοι. Είμαστε δύναμοι. Περνάμε ωραία γενικά εμείς οι κοριτσομπαμπάδες. Να σου ζήσει λοιπόν το κοριτσάκι, πάντα τυχερό και με υγεία, αγαπητέ φίλε. Ο φίλος ο κύριος Κιμιονής, ο δικηγόρος μου, γράφει ότι χθες ο υφυπουργός ενεργειακών θεμάτων Νίκος Τσάφος, διαπρεπής και αναγνωρισμένος επαγγελματικά και επιστημονικά Έλληνας του εξωτερικού, δήλωσε ότι εντός του 27 θα έχουμε τις μονάδες αποθήκευσης ενέργειας από εγχώριες ΑΠΕ. Επιτέλους, βέβαια με τη λύση αυτή για την οποία επιέτησε την εκπομπή σας εσείς και ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, κύριε Παπαγιάννη, το τονίζετε, θα χάσουν απίστευτα ποσά οι πετρελαιάδες και το κατεστημένο στη χώρα μας. Ο κύριος Τσάφος ή θα λύσει το πρόβλημα της χώρας αφού οι τιμές ενέργειας θα πέσουν τουλάχιστον κατά 50% ή θα αναδομηθεί ο ίδιος. Μέση λύση δεν υπάρχει, η κοινωνία αναμένει αγωνιωδώς την υλοποίηση της εξαγγελίας του. Μα αγαπητέ φίλε, ένας λόγος που το πρόβλημα αυτό δεν προχωρούσε είναι αυτό το οποίο επισήμανες πολύ σωστά, οι λεγόμενοι πετρελαιάδες. Λοιπόν, την καλημέρα μου στη Μίνα. Α, στον Πέτρο τον Καλκατζάκο την καλημέρα μου. Καλημέρα αγαπητέ Πέτρο, η ψυχή του άθλος. Ο άνθρωπος που στηρίζει το σκοπευτικό. Να σε καλά Πέτρο, την καλημέρα μας. Λοιπόν, έχω αρκετά μηνύματα του φίλου του Νίκου, του Λικουρίνου, της Μίνας, του αγαπητού Αβραάμ. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Περιμένει στο τηλεφώνο υπομονετικά και η Μαργαρίτα Κάρδαρη. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να τα λύσουμε όλα αυτά. Να τα σχολιάσουμε, να ακούσουμε και τη Μαργαρίτα και κυρίως να διαβάσουμε μηνύματά σας.
2: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
7: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη Μαργαρίτα Κάρδαρη. Μαργαρίτα, περιμένεις υπομονητικά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
15: Καλημέρα, καλημέρα. Γιάννη μου, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, για πες μας, τι εξήγηλε η κυρία Κεραμέως τώρα για τη συντάξη κυρίας και πώς συνδέεται όλο αυτό με τα από εδώ και πέρα, με τις από εδώ και πέρα αποδοχές.
15: Ωραία, μας ψάχνει η κυρία Κεραμέως γιατί ανακοίνωσε κάτι για τις συντάξεις που δεν περιμέναμε να είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Σωστά.
15: Είναι μια ευνοϊκή, θα έλεγα.
0: Εξαιρετικά ευνοϊκή, ναι.
15: Ναι, πολύ σωστά. Καταργείται λοιπόν οριστικά η περικοπή στις συντάξεις χειρίας μετά την πάροδο τριετίας. Δηλαδή όποιος έπαιρνε σύνταξη χειρίας και έπαιρνε και δική του σύνταξη μετά τη τριετία, γινόταν η μισή σύνταξη από αυτή που καταβαλόταν. Τώρα πια και μετά την τριετία θα παίρνει την ίδια σύνταξη, δεν θα υπάρχει καθόλου περικοπή. Δεν θα επιστραφούν χρήματα για όσες περιπτώσεις δεν έγινε η περικοπή μέχρι σήμερα. Θα επανέλθει από την ψήφιση του νομοσχεδίου που περίπου τοποθετείται στον Σεπτέμβριο η σύνταξη κανονικά στα επίπεδα τα αρχικά όπως είχε δηλαδή απονεμηθεί. Και για όσους παίρνουν δύο εθνικές συντάξεις, κάτι για το οποίο έχει αποφανθεί και το ΣΤΕ, δεν θα γίνεται η περικοπή στην δεύτερη εθνική σύνταξη. Δεν γίνεται λόγος για τις συντάξεις πριν τον νόμο Κατρούγκαλου, για τις συντάξεις χειρίας, εκεί επικρατούσε ένα διαφορετικό καθεστώς της επιλογής από ποια σύνταξη θα γίνει μείωση. Από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρξει καμία παρέμβαση στο κομμάτι αυτό των συντάξεων πριν το Μάιο του 2016, αλλά έτσι κι αλλιώς οι συντάξεις μετά το Μάιο του 2016 είναι πολύ περισσότερες και φυσικά θα είναι και περισσότερες, ναι, στο μέλλον.
0: Τι θα γίνει τώρα μετά την τριετία, αν
15: συνταξιοδοτούνται? Δεν θα γίνει καμία περικοπή.
0: Αυτό.
15: Όπως ακριβώς απονέμεται η σύνταξη, αυτή θα παραμένει,
0: ναι,
15: και μετά την τριετία.
0: Ούτως ή άλλως θα γινόταν περικοπή, δηλαδή με τις αυξήσεις.
15: Εάν εργαζόταν ή αν έπαιρνε δική του σύνταξη, ο νόμος προέβλεπε την περικοπή στη σύνταξη κυρίας κατά το ίμιση.
0: Κατάλαβα.
15: Δηλαδή αν κάποιος έπαιρνε 1000 ευρώ και πέθανε και απονεμόταν τα 700 ευρώ στη χείρα, γινόταν η απονομή των 700 ευρώ, η χείρα μετά την τριετία θα εξακολουθεί, μάλιστα, να παίρνει τα 700.
0: Προφανώς δεν θα έχει αναδρομική ισχύ η απόφαση της κυρίας Κεραμέως. Από
15: όχι,
0: πότε
15: όχι
0: θα ισχύσουν τα μέτρα?
15: Από την ψήφιση του νόμου. Το
0: από την ψήφιση του νόμου και μετά, μάλιστα. Μάλιστα.
15: Βεβαίως. Θα τα δούμε.
0: Κοίταξε, ό,τι μνημονιακό ξυλώνεται είναι θετικό.
15: Ναι, πραγματικά.
0: Έτσι, βεβαίως δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ και είναι αδικία για κάποιους, αλλά ό,τι ξυλώνεται είναι θετικό.
15: Εξεκαθάρισε το τοπίο σε ένα πολύ δύσκολο θέμα και σε ένα πολύ άδικο ζήτημα, πραγματικά με τον καλύτερο τρόπο, όπως είπαμε στην αρχή.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Μαργαρίτα,
15: καλημέρα,
0: σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, έχω σε κρεμότητα το μήνυμα του φίλου μου του Νίκου, του Λικουρίνου. Το Σεπτέμβριο, μόλις ξεκινήσω τη σχολή μου, Γιάννη, μετά το ξεκίνημά μου, θα έχω την πολύ μεγάλη χαρά και την πολύ μεγάλη τιμή να επισκεφθώ και να δω από κοντά τα στούντιο της Έρτης στην Αγία Παρασκευή. Και νιώθω πάρα πολύ τυχερός που ένα παιδί 20,5 προς 21, τόσο είναι ο φίλος ο Νίκος, μας στέλνει το μήνυμά του, όπως εγώ που όταν ξεκινήσω τη σχολή μου τον Οκτώβριο θα κάνω την μεγάλη μου επίσκεψη στη δημόσια τηλεόραση. Να είσαι καλά, βρε Νίκο. Ο Νίκος θέλει να γίνει δημοσιογράφος, του αρέσει η αθλητική δημοσιογραφία και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το βοηθήσουμε. Όπω τραγουδάρα, τι μου θυμίζει αυτό το τραγούδι? Τι τραγουδάρα διάλεξες, ρε Μαρία Ψάλτη? Για ακούστε το.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στην Δραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί!
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Ελιά Ισπαλαβόιου μόνο 11,90 το κιλό. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Τραγωδία σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών όταν τα λύκα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη. Νεκρός ο 52χρονος οδηγός που έχασε τον έλεγχο του βαρέως οχήματος, το οποίο προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και στη συνέχεια βγήκε εκτός οδοστρώματος, καταλήγοντας σε παρακείμενο χωράφι. Σε εξέλιξη είναι έρευνες της αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι, η οποία φέρει βαθύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Συνεχίζεται η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή εμπριστική επίθεση. Στο επίκεντρο των ερευνών, βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γεννητικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Συστηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ επί τουλάχιστον 6 χρόνια διέπρατε εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων ψυχίατρος, οικογενειακός γιατρός και ιδιοκτήτες φαρμακείων. Κατηγορούνται ότι εμπλέκονται σε περισσότερες από 5.400 εικονικές συνταγές, με τη ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Αναλυτικά στο enikos.gr. Άρχισε και επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της Σωρού του εκλειπώντα νότα του ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο τέμενος όπου εκτίθενται τα λείψανά του. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς για την ημέρα της ανεξαρτησίας της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών πολιτειών που αναβάλουν παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Σε 7 πολιτείες έχουν ακυρωθεί διάφορες εκδηλώσεις όπως η μεγάλη παρέλαση στη Φιλαδέλφεια.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκαν η Αργεντινή, η Αίγυπτος και η Κολομβία. Έπειτα από συναρπαστικό παιχνίδι, η Αργεντινή κέρδισε με 3-2 στην παράταση το πράσινο κροτήρι. Η Αίγυπτος απέκλεισε στα πέναλτι με 4-2 την Αυστραλία και η Κολομβία νίκησε με 1-0 την Γκάνα. Στην επόμενη φάση θα παίξουν η Αργεντινή με την Αίγυπτο και η Ελβετία με την Κολομβία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Σποραδικές καταιγίδες πρόσκαιρα ισχυρές στην Πελοπόννησο. Άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Να είστε όλες και όλοι καλά. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα για το θέμα των συντάξεων, για τον Γιώργο Αυτιά, τον οποίο θα έχουμε μετά τις 9.30. Θα απαντηθούν όλα, θα του τα διαβάσω όλα. Λοιπόν, από σήμερα 7... Το 7-10 γίνεται 8-11 σε καλοκαιρινούς ρυθμούς και ο Real FM, αλλά και, άρα και σήμερα και αύριο και όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, είτε είμαι εγώ είτε με αντικαταστήσει λόγω της καλοκαιρινής μου άδειας κάποιος συνάδελφος, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Real FM θα είναι 8-11 το πρωί. Από τέλη Αυγούστου που μπαίνουμε στο κανονικό πρόγραμμα του φθινοπόρου και πάλι κανονικά 7-10 επιστρέφουμε σε ρυθμούς φθινοπορεινούς. Μέχρι τότε πρώτα ο Θεός. Δυνατά θέματα της επικαιρότητας σήμερα. Δυνατά θέμα με τον κύριο Ντόκο, τον οποίο καλύπτει πάντως η κυβέρνηση. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με 5.429 ψευδείς συνταγές στον ΕΟΠΗ. Γνωστός υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, φαρμακοποιός παρακαλώ, του πέρασαν βραχιολάκια, χειροπέδες, τον συνέλαβαν ο κεντρικός εγκέφαλος της ιστορίας αυτής. Με δεσμίδες από 500 χρυσές λίρες και ρολόγια έβγαζαν selfies οι μαϊμού υπάλληλοι του ΔΔΕ. Έκλεβαν οι αλυταράδες ηλικιωμένους και έκαναν οι ίδιοι πολυτελή ζωή. Μιλάμε για τρομερή αλήθεια, έτσι. Να κλέβεις τα περήφανα γυρατιά και να επιδεικνύεις τα κλεμμένα στα κοινωνικά δίκτυα. Φτούσας. Τους έπιασαν όμως, τους συνέλαβαν, τους πήγαν στην Μπουζού. Το φτούσας πήγαινε στο να μην τους ματιάσουμε. Μπερδεμένα τα πράγματα με την κυρία Καριστιανού. Χθες απολογείται σε αρκετά μέσα μαζικής ενημέρωσης για το σπίτι από τον πληστηριασμό. Ο Αντώνης Σαμαράς με ανάρτησή του ζητά την παραίτηση ντόκου. Μόνο και μόνο που το ζητά, από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται να παραιτηθεί. Λάθος τακτική. Το ίδιο ζητά και το ΠΑΣΟΚ. Θα ρωτήσουμε και τον κύριο Κατρίνη στη συνέχεια και τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης. Και τώρα πάμε να δούμε τα του καιρού. Νίκος Καντερές, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Καντερέ.
4: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και καλημέρα στους ακροατές.
3: Καλή θερμοκρασία, έβαλε και λίγο βοριαδάκι. Για πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, τι θα περιμένουμε σήμερα και αύριο.
4: Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου θα είναι πάρα πολύ καλό. Έχει ένα βοριαδάκι, πέφτει και λίγο η θερμοκρασία 2-3 βαθμούς. Ας περιπτώσει δεν θα είναι κάτι το ιδιαίτερο, ευχάριστο και για θάλασσα και για έξω και οτιδήποτε. Πέρα μια αστάθεια συνυπηρετικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, μπορεί το πρόβλημα να βγάλει ολιγόλεπτες λίγο προχές, λίγο όχι κάτι το ιδιαίτερο, αύριο λιγότερα τα φαινόμενα. Αύριο είναι ισχύον οι βοριάδες και αυτά τα πράγματα και τα 8 μποφόρ, υπαυξάνοντας τον κίνδυνο επέκταση πυρκαγιών πιθανών. Η άλλη εβδομάδα δείχνει γενικά όχι κάτι ιδιαίτερο. Το ενδιαφέρον, κύριε Παπαγιάννη, εντοπίζεται πλέον, όπως είπαμε, μετά τις 10 του μήνα, το άλλο Σαββατοκύριακο και μετά, θα έχουμε πλέον τον καύσωνα.
3: Α, ναι, έρχεται καύσωνα στην Ελλάδα.
4: Έρχεται και πρώτος και δεύτερος.
3: Α, μάλιστα. Είμαστε φυσιολογικά πράγματα για μια χώρα μεσογειακή.
4: Φυσιολογικά, φυσικά. Ναι. Είμαστε όμως έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Είμαστε, κύριε Παπαγιάννη, σαν εμείς να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε τις ραδιοβολήσεις για να ξέρουμε πώς είναι η θερμοκρασία πάνω από την Αττική και ευρύτερα πάνω από την Ελλάδα για να μπορέσουμε να κάνουμε την πρόγνωση την κατάλληλη. Μάλιστα. Θέτω λοιπόν το θέμα των ραδιοβολήσεων, το οποίο είναι οι παρατηρήσεις της ανώτερης ατμόσφαιρας που γίνονται δύο φορές το 24ωρο, στις 2 το μεσημέρι και στις 2 τη νύχτα, γίνονται σε όλη την Ευρώπη, ανταλλάσσονται αυτές οι πληροφορίες και έτσι και τα μοντέλα μετά δίνουν την πρόγνωση του καιρού. Αυτές οι παρατηρήσεις, κύριε Παπαγιάννη, είναι απαραίτητες, έστει και ο προγνώσεις να ξέρουμε πού θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και όταν βγουν και τα μελτέμια, πώς θα είναι οι άνεμοι. Όταν αυτές οι παρατηρήσεις δεν γίνονται, είμαστε μηδέν στο περίπου. Να το έχουν άλλες χώρες. Οι γειτονικές, η Αλβανία, η Ρουμανία, δεν συζητάμε για την Τουρκία και η Ελλάδα να απουσιάζει που έχει διεθνώσει την υποχρέωση αυτή. Μάλιστα. Το θέτω αυτό το θέμα μέσα στην εκπομπή σας, είναι σοβαρό, δεν στοιχίζει πολύ. Δίνουν εκατομμύρια για την κατάσταση κλπ. Αλλά στην πρόληψη του καιρού πρέπει να επιληφθεί η πολιτεία. Δεν θέλω να λεπτομέρειες άλλες.
3: Τώρα, το επόμενο Σαββατοκύριακο που λέτε θα έρθει καύσωνας. Καύσωνας, δηλαδή σε τι επίπεδα μπορείτε να εκτιμήσετε από τώρα ότι θα φτάσει η θερμοκρασία?
4: Μιλάμε από 30 και πάνω.
3: Εντάξει, 38-39 για Ιούλιο μήνα.
4: Κοιτάξτε,
3: μάλλον φυσιολογικές είναι οι θερμοκρασίες.
4: Τι θα γίνει μετά, τι θα γίνει τη Δευτέρα.
3: Να μην επαναληφθεί αυτό που έγινε στη Βόρεια Ευρώπη με 45-46 άρια, υγρασία.
4: Αυτό δεν μπορώ να το προσδιορίσω από τώρα. Εν πάση περιπτώσει, δείχνει ότι μπαίνοντας στο δεύτερο 15ο του μήνα, ο καιρός έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα δούμε σε λεπτομέρειες τι θα γίνει.
3: Λοιπόν,
4: άλλο να λέει 40, 41, 42.
3: Αυτά θα την καλημέρα μας, κύριε Καντερέ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Και οι διαβολήσεις να επεγγείλουν οπωσδήποτε, κύριε Παπαγιάννη.
3: Την καλημέρα μας, να είστε καλά. Περιμένουμε τον πρώτο καύσωνα, λοιπόν, φίλες και φίλοι. Μην έχουμε παράπονο. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι περίπου 10 Ιουλίου. Εντάξει, μέχρι τώρα δεν έχουμε βιώσει κάποιο καύσωνα. Είχε ζέστη χθες, αλλά όχι στα επίπεδα του καύσωνα. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι 11-12 Ιουλίου. Μέσα Ιουλίου δηλαδή, ντάλα καλοκαίρι. Στην καρδιά του καλοκαιριού. Φυσιολογικό λοιπόν. Λοιπόν, Πέτρος Παπάς, βουλευτής του Πασόκ από το Κιλκής. Καλημέρα, κύριε βουλευτά. Μας ακούει ο κύριος Παπάς? Τώρα μας ακούει. Καλημέρα, κύριε Παπά.
5: Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Να είστε καλά. Δεν σας ρωτάω για την ιστορία με τη ρωσική φάρσα στον κύριο Θάνο Ντόκο, γιατί θα το ρωτήσω στον τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κατρίνη, στη συνέχεια. Θέλω να κάνετε ένα σχόλιο όμως, αν μπορείτε, κύριε Παπά, σχετικά με την εξάρθρωση κυκλώματος με 5.429 ψευδείς συνταγές των ΕΟΠΗ. Μέσα στους συλληφθέντες, να ξέρετε, είναι και ένας φαρμακοποιός, ο οποίος στις εκλογές του 2023 είχε κατέβει υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Εγώ την ξέρω την απάντηση. Έχει πολιτική ευθύνη ο αρχηγός και το κόμμα για μια τέτοια συμπεριφορά ή όχι?
5: Όταν σε ένα μεγάλο κόμμα μπορεί να υπάρχουν στελέχη τα οποία ελέγχονται για αδικήματα. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια πάγια στάση. Όταν υπάρχουν άνθρωποι από το ΠΑΣΟΚ οι οποίοι ελέγχονται για ποινικά αδικήματα, τίθενται μέχρι να διερευνηθεί η υπόθεση εκτός ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Στην προκείμενη περίπτωση, εξ όσων γνωρίζω, ο άνθρωπος αυτός δεν βρίσκεται πλέον στα Μητρώ του ΠΑΣΟΚ. Αναζητήθηκε χθες προκειμένου να τεθεί εκτός ΠΑΣΟΚ, όπως έχουμε κάνει με βουλευτές μας, όπως έχουμε κάνει με στελέχη μας, όταν διερευνώνται, ο άνθρωπος αυτός δεν βρίσκεται, οπότε δεν τίθεται και θέμα να τεθεί. Αν υπήρχε.
3: Δηλαδή, ήταν το 23 υποψήφιος βουλευτής και δεν βρέθηκε στα Μητρώα, πώς γίνεται αυτό?
5: Δεν ξέρω, πιθανόν ο άνθρωπος
3: βρέθηκε από το κόμμα. Okay.
5: Δεν το γνωρίζω, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή είναι η ποιοτική διαφορά του ΠΑΣΟΚ από τα υπόλοιπα κόμματα και από τη Νέα Δημοκρατία, ότι εμείς όταν υπάρχει, όταν εγείρεται κάποιο θέμα. Και ακόμα και πριν δικαστεί κάποιος ή τέτοιοι ενώπιον της δικαιοσύνης, εμείς διαγράφουμε το στέλεχος, τουλάχιστον το θέτουμε εκτός μέχρι να διερευνηθεί η υπόθεση. Και το κάνουμε για όλους αυτό, όχι μόνο για απλά στελέχη. Το έχουμε κάνει και για βουλευτή της παρούσας κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος μάλιστα έχει αθωωθεί ήδη σε πρωτοβάθμιο δικαστήριο, αλλά είναι ακόμα εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Και αν μου επιτρέπετε,
3: παρακαλώ,
5: γιατί αναφέρεται το θέμα του κυρίου Ντόκου, ξέρω ότι θα μιλήσει και ο τομεάρχης.
3: Παρακαλώ, να ακούσω και το δικό σας σχόλιο.
5: Θεωρώ ότι δεν μπορεί ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας να είναι στην πραγματικότητα Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ανασφάλειας. Και αυτό το οποίο είπε, ανάμεσα σε όλα τα άλλα, τον άκουσα χθες να λέει ότι δεν ήξερε ότι υπάρχουν, ότι μπορεί να συνδυαστεί ο ήχος και η εικόνα και να έχουμε μια deep fake στην πραγματικότητα απεικόνιση κάποιου ανθρώπου.
3: Οι κυβερνητικές πηγές λένε ότι δεν διέρευσαν απόρριτες πληροφορίες. Αυτό λέει από την πλευρά της κυβέρνησης.
5: Εγώ βλέποντας το βίντεο είδα να μιλάει για το πού βρίσκεται ο αρχηγός της ΕΕΠ εκείνη τη στιγμή που είπε ότι είναι στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι απόρριτη πληροφορία για το πού βρίσκεται ο αρχηγός της ΕΕΠ. Επίσης δεν είναι απόρριτη πληροφορία το να λέει ποια σχέδια έχει το ΝΑΤΟ και τι σκοπεύει να κάνει και τι σκοπεύει να ψηφίσει κτλ. Η Ελλάδα. Το χειρότερο από όλα δεν είναι αυτό. είπε ό,τι είπε και κακώς τα είπε. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος υποτίθεται ότι είναι εκείνος ο οποίος πρέπει να προασπίζει τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση από τέτοια φαινόμενα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος λέει ότι εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει το deep fake.
3: Εσείς ζητάτε την παρέτησή του προφανώς.
5: Προφανώς, μα είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε αυτή τη θέση, Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, να λέει ότι δεν ήξερα ή δεν είχα υπόψη μου να έχει χρησιμοποιηθεί εικόνα και ήχος για να παραπλανήσει κάποιον με αυτόν τον τρόπο. Τι ξέρει τότε, γιατί βρίσκεται σε αυτή τη θέση? Δεν βρίσκεται εκεί για να προασπίζει τα εθνικά μας συμφέροντα, την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό?
3: Ζητάτε και διευκρινήσεις από την κυβέρνηση για το αν είναι γνήσιο το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό ή όχι τελικά, γιατί εκδώσατε μια ανακοίνωση χθες ως ΠΑΣΟΚ.
5: Προφανώς ζητάμε όσες διευκρινήσεις πρέπει να δώσει η κυβέρνηση και ζητούμε την απομάκρυνση αυτού του ανθρώπου. Δεν μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος να βρίσκεται σε αυτή τη θέση και δεν εμπνέει ασφάλεια που είναι και ο ρόλος του στον Έλληνα πολίτη.
3: Μάλιστα. Τώρα, χθες ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου, είπε ότι στην τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας τα έχουν βρει μια χαρά και η κυβέρνηση δημιουργεί ένα ψεύτικο δίπολο. Δεν ξέρω αν το δημιουργεί η κυβέρνηση ή όχι, κύριε Παπά. Πάντως στις δημοσκοπήσεις προκύπτει πως πράγματι έχει δημιουργηθεί ένα νέο δίπολο και αυτό φαίνεται από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που αθρηστικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, κινείται περίπου στο 30% και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στο 16-17%. Σημαίνει αυτό δηλαδή ότι αθρηστικά έχουν ένα 46-47%. Πώς το ερμηνεύετε εσείς αυτό δημοσκοπικά αλλά και πολιτικά, παρακαλώ πολύ?
5: Κύριε Παπαγιάννη, όταν είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο και το ΠΑΣΟΚ πλησίαζε και είχε φτάσει μέχρι και το 20% πριν από 1,5 χρόνο, κανείς δεν μιλούσε τότε για δίπολο, γιατί προφανώς εδώ υπάρχει μια προσπάθεια ενός μηχανισμού που στηρίζει και την κυβέρνηση και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, οι οποίοι λειτουργούν συμπληρωματικά. Θέλουν να γυρίσουν στην πραγματικότητα, γιατί συμφέρει και τα δύο κόμματα, τη χώρα πίσω στο 2012 και στο 2015, γιατί η ΜΕ Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι θα συσπυρώσει το ακροατήριό της και ο κύριος Τσίπρας θεωρεί ότι ο ίδιος θα φανεί ότι είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε ο ένας λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον άλλον και θέλουν να γυρίσουν τη χώρα σε μια δεκαετία την οποία δυστυχώς, για την οποία δεν έχουμε καλές αναμνήσεις κανένας από τους συμπολίτες μας. Εμείς το ΠΑΣΟΚ λέμε ότι για να κάνουμε το βήμα μπροστά πρέπει να φύγουμε από αυτό το δίπολο Τσίπρας Μητσοτάκης, το οποίο ο ένας συντηρεί τον άλλον προκειμένου να επιβιώσουν και οι δύο πολιτικά. Καλούμε τον ελληνικό λαό να κάνει μια διαφορετική επιλογή, μια επιλογή μέλλοντος, μια επιλογή που θα δείξει ότι η Ελλάδα αξίζει καλύτερα.
3: Κάτι τελευταίο, αν μπορείτε γρήγορα να μου απαντήσετε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πότε εκτιμάτε κατά τη δική σας προσωπική ανάλυση ότι θα γίνουν οι εκλογές?
5: Η κυβέρνηση συντηρεί ένα κλίμα το οποίο θεωρεί ότι τη βολεύει. Διαρρέει από τη μία ότι θα κάνει εκλογές το φθινόπωρο. Από την άλλη, ο Πρωθυπουργός βγαίνει και λέει ότι θα κάνει εκλογές την άνοιξη. Ακριβώς επειδή βλέπει ότι δεν μπορεί να συσπυρώσει το ακροατήριό της. Ακριβώς επειδή φοβάται και την έλευση του κόμματος Σαμαρά. Οπότε θεωρώ ότι θα αποφασίσει η κυβέρνηση πότε μπορεί να δραπετεύσει
3: την
5: με μεγαλύτερη ασφάλεια. Αν δει ότι δεν θα το πετύχει το φθινόπωρο, θα το κάνει την άνοιξη. Σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε έτοιμοι από τώρα.
3: Να είστε καλά, κύριε Παπά, την καλημέρα μας. Καλώς από τον κύριο Παπά. Να είστε καλά. Αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8, φίλες και φίλοι. Πάντα σε ζωντανή σύνδεση από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Εκπέμπουμε στο λεκανοπέδιο της Αττικής στους 97,8. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Κατά βάθος. Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, στη τηλεφωνική γραμμή. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας.

0: Κύριε Παπαγέννη, αυτό που έγινε στην Θεσσαλονίκη είναι μια κανονική, τρομοκρατική, άνανδρη δολοφονική επίθεση, η οποία καταδικάζεται από το σύνολο του ελληνικού λαού. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει Έλληνας κανονικός άνθρωπος, πολίτης, δημοκρατικός, που να μην καταδικάζει αυτή την άθλια, άνανδρη δολοφονική επίθεση. Και είναι αίτημα όλης της κοινωνίας, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς υποσημειώσεις, να συλληφθούν άμεσα οι ένοχοι και όχι μόνο να συλληφθούν, αλλά προφανώς να πάνε στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Και πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί. Οφείλουμε να συμβεί. Δεν μπορώ να διανοηθώ κάτι άλλο, δεν μπορώ να διανοηθώ κάτι διαφορετικό. Πιστεύω ότι οι αρμόδιες αρχές ασφαλείας θα κάνουν αυτό που πρέπει.
1: Μέχρι τώρα πάντως δεν έχουμε συλλήψεις. Έχουν περάσει 4 μέρες από την επίθεση, 2 μέρες από την κατάληξη της γυναίκας.
0: Δεν μπορώ να μπω.
1: Ωραία, το καταλαβαίνω.
0: Δεν μπορώ να μπω στην επιχειρησιακή πλευρά της υπόθεσης. Αυτό είναι θέμα που οι αρμόδιες αρχές της ελληνικής αστυνομίας πιστεύω με βέβαιος ότι κάνουν όλα όσα πρέπει. Αυτό που θέλω να πω όμως, μια και με ρωτήσατε, είναι ότι είναι θέμα τιμής να συλληφθούν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση στοιχειώδους δικαίωσης για αυτό το τραγικό που έγινε. Είναι ασύλληπτο να φεύγει από τη ζωή ένας άνθρωπος, να δολοφονείται μια γυναίκα, της οποίας φαίνεται ότι βρήκανε ότι το έγκλημα είναι ότι έχει γεννήσει, ήταν η μητέρα μιας άλλης γυναίκας, η οποία είναι στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, υποψήφια βουλευτής. Είναι ντροπή για τον 21ο αιώνα στην δημοκρατική Ελλάδα να γίνονται τέτοιου είδους πράγματα. Είναι πρωτοφανής η αθλειότητα. Ναι.
1: Πάντως σας ακούω με τριοπαθή και προσεκτικό στους χαρακτηρισμούς σας, ειδικά απέναντι στο πολιτικό σύστημα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το λέω γιατί υπήρξαν τις προηγούμενες μέρες κάποιες αναφορές από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες σήκωσαν πολύ σκόνη και μεγάλη συζήτηση, κύριε Θεοδωρικάκο, για το αν τελικά είχε ευθύνη η αριστερά, γενικότερα η αριστερά, στα θέματα τρομοκρατίας ή όχι.
0: Κύριε Παπαγιάννη, δεν νομίζω ότι έχει και πολύ νόημα μια συζήτηση με ιδεολογικά χρώματα. Είναι προφανές ότι εδώ είναι μια αναρχοαριστερίστικη προέλευση αυτών που το έχουν κάνει. Και έχουν την ευθύνη τους αυτοί που το έκαναν. Εγώ θέλω όμως να κρατήσουμε ότι επιβάλλεται, έτσι είναι το σωστό, όλοι, μα όλοι, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς αστερίσκους, να καταδικάζουν αυτή την τρομοκρατική δολοφονική επίθεση.
1: Μάλιστα. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στην αγορά. Στα θέματα του Υπουργείου σας.
0: Βεβαίως.
1: Πότε περνάει, πότε ψηφίζεται από τη Βουλή το νέο νομοσχέδιο για τις τράπεζες και τι περιλαμβάνει? Γιατί ξέρετε, ακούμε χρόνια πολλά ότι οι τράπεζες θα περιορίσουν τελικά τις προμήθειες, αλλά στην πράξη βλέπουμε ελάχιστες αλλαγές. Για πείτε μας, τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο?
0: Το νομοσχέδιο είναι πολύ συγκεκριμένο γύρω από το τι αφορά. Αφορά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, επισκευαστικά, καταναλωτικά, καθώς και τις κάρτες τις καταναλωτικές. Έχει μια σειρά ρυθμίσεις οι οποίες φέρνουν τη διαφάνεια και προστατεύουν τους καταναλωτές. Μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα, το οποίο θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο και απαραίτητο, διότι κακά τα ψέματα όλοι έχουν υπογράψει συμβάσεις με τις τράπεζες και κανένας δεν διάθεται να διαβάσει αυτά τα ψηλά γράμματα. Στο τέλος υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα υπερχρέωση των οικοκυριών, καθώς πολλοί δεν ανταποκρίνονται με τις υποχρεώσεις τους. Αυτό προφανώς δεν πρέπει να γίνεται και σε αυτό βοηθάει η απόλυτη διαφάνεια, η οποία προβλέπεται από το νομοσχέδιο, από τον νόμο που θα αποκτήσουμε σε λίγες μέρες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Προχωράμε σε ένα πλαφόν, σε ένα όριο μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει η επιβάρυνση για την αποπληρωμή ενός δανείου, το οποίο πλαφόν είναι στο 60%. Είναι το καλύτερο που υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ο νόμος αυτός γίνεται σε εφαρμογή οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ξεκινήσει και παίρνουν τέτοιου είδους μέτρα. Ωστόσο, αυτό το πλαφόν είναι το καλύτερο που υπάρχει. Άρα, εδώ προστατεύονται οι πολίτες από καταχρηστικές και υπερβολικές επιβαρύνσεις. Και τέλος, υπάρχει ένα ολόκληρο πακέτο καταχρηστικών τραπεζικών συμπεριφορών, οι οποίες επίσης δεν θα επιτρέπεται να γίνονται και να συμβαίνουν.

0: δικαιώματα των mm-hmm. καταναλωτών έναντι των τραπεζών.
1: Όταν θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο, πότε θα ψηφιστεί, σε λίγες μέρες, την επόμενη εβδομάδα, τι μέθε επόμενη?
0: Θα ψηφιστεί μέσα στη εβδομάδα που
1: ωραία. Έρχεται. Θα μάθει ο πολίτης ποια ψηλά γράμματα
0: θα διαγραφούν. Ενημέρωση για θα, όλο, θα γίνει ενημέρωση ωραία. Για όλο αυτό. Mm-hmm. Και αυτό που θέλω να υπογραμμίσω για να μην υπάρχει καμία απορία είναι ότι οι συμβάσεις που ο νόμος θα ισχύσει για τις συμβάσεις που θα υπογραφούν από τον Νοέμβριο και μετά.
1: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, επειδή πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα σας ξανατηλεφωνήσουμε σε περίπου 5 λεπτά να ρωτήσω παρακαλώ. Τι γίνεται με τη συμφωνία η οποία επετέφθη για το θέμα των σούπερ μάρκετ και των τιμών, αλλά μιλήσουμε και λίγο πολιτικά. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις, το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Σας ξαναπαίρνουμε σε 5 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Real FM.
2: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Ο Norman Whiteside κατέχει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο εντυπωσιακά και διαχρονικά ρεκόρ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Στις 17 Ιουνίου του 1982, όταν η Βόρεια Ιρλανδία αντιμετώπισε την Ιουγκοσλαβία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ της Ισπανίας, ο νεαρός επιθετικός αγωνίστηκε μόλις σε ηλικία 17 ετών και 41 ημερών, γράφοντας ιστορία ως ο μικρότερος ποδοσφαιριστής που συμμετείχε ποτέ στην διοργάνωση, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του θρυλικού Πελέ, ο οποίος είχε κάνει τον ντεμπούτο του το 1958.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
11: Δυσγλυκινικό.
10: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλητσιώτη. Ανατροπή Νταλίκα στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών. Νεκρός ο 52χρονος οδηγός που φέρεται να έχασε τον έλεγχο του βαρέως οχήματος, το οποίο προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και στη συνέχεια βγήκε εκτός οδοστρώματος. Τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη αναλύονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Εγκληματική οργάνωση που διέπρετε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικών συνταγογραφήσεων, εξάρθρωσε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Έχει κέφια εδώ το κορίτσι. Έχει κέφια και βάζει ωραία τραγουδάκια. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, όχι πλέον 7-10, Ιούλιο και Αύγουστο θα πάμε 8-11 το πρωί. Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μου, εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου, και η κυρία Εύη Βουλκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο.

0: Λοιπόν, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Μας ακούτε, κύριε Υπουργέ, καλημέρα και πάλι.
1: Βεβαίως, βεβαίως, σας ακούω, καλημέρα και πάλι.
0: Φαντάζομαι σας αρέσουν και εσάς τα ελληνικά τραγούδια, γενικώς ή ειδικώς.
1: Εντυπωσιάζομαι πως βάζετε τραγούδια μιας άλλης εποχής.
0: Είναι ένα κομμάτι της επικαιρότητας και αυτό και αυτής της εκπομπής.
1: Αλλά είναι ωραίο ότι πάρα πολλά ελληνικά τραγούδια τόσων δεκαετιών πίσω τα ακούνε οι νέοι άνθρωποι και συνεχίζουν και υπάρχουν.
0: Να είστε καλά,
1: κύριε Υπουργέ. Ενδιαφέρον αυτό.
0: Λοιπόν, γιατί το ερώτημα όλων είναι το εξής. Μετά την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό και με την παρουσία σας και την παρουσία των εκπροσώπων της αγοράς, δεν εφαρμόστηκαν αυτά τα οποία ανακοινώσατε από την επομένη και θα εφαρμοστούν από Σεπτέμβριο.
1: Δεν είναι ένα λεπτό, κύριε Παπαγιάννη. Ακούστε, αν οι τιμές πέφτανε με μία εντολή, με μία απόφαση, φαντάζεστε και καταλαβαίνετε όλοι ότι θα μπορούσαν να έχουν πέσει πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα λίγο σε μια σειρά. Πριν μερικούς μήνες ξέσπασε ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Εκτινάχθηκε η τιμή του πετρελαίου και είχαμε πολύ ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις. Για να τα αντιμετωπίσουμε αυτό, βάλαμε πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων της βιομηχανίας τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ. Και εξαιτίας αυτής της πολιτικής, περίπου 2.000 κωδικοί μειώθηκαν οι τιμές τους μεσοσταθμικά 6%. Σε σοβαρά προϊόντα κυρίως οι τιμές μειώθηκαν στους χοντρέμπορους. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορεί παρά να έχει και επίπτωση στη συνέχεια στα σούπερ μάρκετ υποχρεωτικά. Όμως ο πόλεμος τελείωσε. Έπρεπε και πρέπει να γυρίσουμε σε μια κανονική ανταγωνιστική αγορά. Το πλαφόνος μέτρο αποσύρθηκε. Καθώς θα αποσύρονταν, ο Πρωθυπουργός εγκάλεσε αυτή την σύσκεψη, προφανώς υπήρχε συνεννόηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης, καθώς συζητάμε διαρκώς με την αγορά και κάνουμε διαρκώς παρεμβάσεις, ελέγχους. Και όσοι παραβιάζουν τους νόμους υπόκεινται σε σοβαρά πρόστιμα. Και είπαμε ότι υπάρχει η κοινή συμφωνία, η κοινή αντίληψη ότι δεν πρέπει να αυξηθούν σε καμία περίπτωση άλλο οι τιμές. Θα μου πείτε και γιατί έπρεπε να κάνετε τη σύσκεψη, να το πείτε αυτό. Θα σας πω αμέσως γιατί. Διότι ο καθένας. Κάθε άνθρωπος που μας ακούει αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεται ότι το καλοκαίρι η ζήτηση πολλαπλασιάζεται. Έρχονται στην Ελλάδα δεκάδες εκατομμύρια τουρίστες. Συνεπώς,
0: είναι δύσκολο να εφαρμοστούν αυτές οι μειώσεις.
1: Ο κίνδυνος, όχι, μισό λεπτό. Ο κίνδυνος οι τιμές να αυξηθούν είναι προφανώς πολύ σοβαρός κίνδυνος. Έπρεπε λοιπόν να αναλυφθεί αυτή η δέσμευση από την πλευρά της επιχειρηματικότητας. Ένα. Και δύο, αυτό που συμφωνήθηκε είναι ότι θα υπάρξει συνεργασία ώστε σε ευρεία γκάμα τιμών στις αρχές του φθινοπόρου, μόλις αμέσως μόλις τελειώσει το καλοκαίρι, να γίνουν δραστικές μειώσεις.
0: Ναι, εσείς πώς θα παρακολουθείτε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, πώς θα παρακολουθείτε αυτό?
1: Ένα λεπτό. Για το σκοπό αυτό, την επόμενη εβδομάδα, πρόκειται να κάνουμε μια πιο οργανωμένη και πιο πρακτική σύσκεψη, συνάντηση με τους εκπροσώπους όλων των φορέων της επιχειρηματικότητας και με τα σούπερ μάρκετ και κυρίως και με την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, προκειμένου να υπάρξουν οι προετοιμασίες για τη συγκεκριμενοποίηση των κατηγοριών και των προϊόντων στα οποία θα μπορέσουν να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν για να μειωθούν οι τιμές. Τώρα να σας είμαι σαφής. Δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα του κόστου ζωής μόνο ή κυρίως αν θέλετε με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Για να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί δηλαδή αν το σούπερ μάρκετ.
0: Μπορεί όμως να βελτιωθεί ως ένα βαθμό συνολικά η εικόνα.
1: Ακούστε με λίγο. Αν το σούπερ μάρκετ το μηνιάτικο σε μια οικογένεια είναι 400-450 ευρώ, να γίνει 200 ευρώ δεν πρόκειται να γίνει.
0: Όχι, μπορεί να γίνει 400.
1: Μπορεί όμως να μειωθεί σε ένα ποσοστό σημαντικό και αυτό επιδιώκουμε. Και το κυριότερο, ότι με όλη την πολιτική μας προσπαθούμε η οικονομία να είναι πιο παραγωγική για να μπορούν οι άνθρωποι να παίρνουν καλύτερους μισθούς.
0: Ναι, εσείς από την πλευρά. Αυτό είναι. Μαζί σας.
1: Και το πιο σοβαρό είναι τα παιδιά μας, οι νέοι άνθρωποι που θέλουμε να ζουν στην Ελλάδα και τώρα έχουν πολύ καλύτερες δυνατότητες να ζουν στην Ελλάδα από αυτές που είχαν πριν 10 ή 15 χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να παίρνουν καλύτερους μισθούς για να μπορούν να ανταποκρίνουν τις
0: υποχρεώσεις. Το ερώτημα είναι το εξής. Σε αυτές τις συσκέψεις που θα κάνετε και θα εξειδικεύσετε τα προϊόντα που θα μειωθούν οι τιμές, αρχής γενομένης από την επόμενη Πέμπτη, θα πιέσετε ώστε τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές να είναι και μερικά προϊόντα τα οποία είναι φαγόσιμα. Να μην είναι δηλαδή μόνο τα μανταλάκια, να μην είναι μόνο η πάτη για τα αθλητικά παπούτσια. Παρακαλώ.
1: Μην κάνουμε πλάκα τώρα. Μπορεί να είναι Σάββατο πρωί και να είμαστε καλοκαίρι. Α, σας πω κάτι. Εάν επρόκειτο για πέμπτη σημασία προϊόντα, δεν υπήρχε κανένα λόγο.
0: Θα είναι βασικά ήδη διαβίωση.
1: Και γι' αυτό δεν με ενδιαφέρει και κυρίως πόσοι θα είναι οικοδικοί. Ενδιαφέρει να είναι βασικά ήδη που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό, συνεπώς και τρόφιμα, οπωσδήποτε και τρόφιμα και τρόφιμα λαϊκής κατανάλωσης όσο γίνεται, και άλλα ήδη βασικά ήδη συντήρησης και διαβίωσης των ανθρώπων.
0: Πόσοι κωδικοί περίπου προϊόντων
1: δεν
0: θα αφορούν? Δεν μπορείτε να το πείτε από
1: τώρα. Δεν μπορώ να μπω αυτή τη συζήτηση. Από εκεί και πέρα η όλη τεχνική δουλειά θα διεξαχθεί με τη συνδρομή της ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς, η οποία νομίζω ότι πολύ σωστά δημιουργήθηκε. Ήταν μια πολύ χρήσιμη και αναγκαία μεταρρύθμιση και παρακολουθούμε διαρκώς την αγορά, παρακολουθεί η ανεξάρτητη αρχή την αγορά και θα παρεμβαίνει όπου χρειάζεται.
0: Μάλιστα. Τώρα, εκλογές. Δεν ξέρω τι λένε στην κυβέρνηση. Αυτό το οποίο μάλλον μας διαβεβαιώνουν όλους είναι ότι δεν πρόκειται να γίνουν προώρες εκλογές και ότι ο Πρωθυπουργός θα εξαντλήσει την τετραετία. Θα πάει δηλαδή Μάρτιο ή Απρίλιο στην προκήρυξη.
1: Αυτό που είπε ο Παπαγιάννη, ναι, έχει υποθεί με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Επομένως, τι νόημα έχει συζήτηση. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.
0: Δεν προαναγγέλλονται ποτέ οι προώρες εκλογές, το ξέρετε.
1: Φυσικά. Αλλά όταν έχετε τόσες κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις. Ναι. Ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.
0: Εσείς φοβάστε την πορεία προς εκλογές με δεδομένη την τοξικότητα που αναδύεται? Δηλαδή πιστεύετε ότι μπορεί να εκτραχυνθεί η κατάσταση, μπορεί να δούμε και άλλα?
1: Κύριε Παπαγιάννη, προσπάθησα πριν στη διάρκεια της συζήτησης του πρώτου θέματος, ήθελα να το ξανακάνω, να το επαναλάβω, από το εξής. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη λαϊκή παράταξη της ενότητας των Ελλήνων. Ενώνει τους Έλληνες και υπερβαίνει παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές και οφείλουμε και είμαστε αυτό και θα είμαστε πάντοτε αυτό. Γι' αυτό έχουμε και τις μεγαλύτερες προϋποθέσεις για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των Ελλήνων. Είμαστε ενάντια στο τοξικό, διχαστικό, ψυχοφαντικό κλίμα που προσπαθούν πολλοί να διαμορφώσουν. Αυτό ξέρετε γιατί πιστεύω ότι συμβαίνει. Γιατί η αντιπολίτευση δεν έχει αξιόπιστη εναλλακτική λύση στη χώρα. Αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση, ούτε σε επίπεδο προσώπων, αλλά ούτε σε επίπεδο πολιτικών. Πάρτε τι μου λέγατε προηγουμένως, συζητούσαμε το θέμα του κόστου ζωής. Άκουγα προχθές τον κύριο Πανδρουλάκη. Έλεγε να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι και να πέφτουν περισσότερα πρόστιμα. Εάν κάτσει και δει κανείς πότε οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν κάνει τους περισσότερους ελέγχους, πότε μπήκαν πιο σκληροί νόμοι που να εμποδίζουν την εσχροκέρδεια, όλα αυτά έχουν γίνει επί Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε ποτέ του, δεν έβαλε ποτέ του πλαφόν στην κερδοφορία των επιχειρήσεων στην αγορά τις δεκαετίες που κυβέρνησε. Ποτέ. Ούτε για μια μέρα. Ποτέ.
0: Λένε βέβαια ότι δεν υπήρχε τόσο μεγάλο πρόβλημα ακρίβειας εκείνη την
1: καλά,
0: περίοδο.
1: Καλά, σοβαρά.
0: Την περίοδο που κυβέρνησε δηλαδή.
1: Σοβαρά μιλάμε τώρα, αν υπήρχε πρόβλημα ακρίβειας. Δεν έχει υπάρξει περίοδος, κύριε Παπαγιάννη, στην οποία να μην υπάρχουν φτωχότεροι άνθρωποι, να μην υπάρχει μια πιο χαμηλή μεσαία τάξη στη χώρα η οποία να δοκιμάζεται.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα, είτε αρέσει είτε
0: πάντως
1: όχι,
0: να ξέρετε, υπάρχει...
1: απλά σήμερα το πρόβλημα μπορεί να έχει μεγαλύτερη ένταση κατά περιόδους, γιατί είχαμε παγκοσμίως εκτόξευση του πληθωρισμού λόγω του κορονοϊού και των δύο πολέμων.
0: Ναι, σίγουρα έπαιξαν ρόλο και τα τρία γεγονότα. Κάτι τελευταίο θέλω.
1: Επομένως, ένα λεπτό.
0: Παρακαλώ.
1: Για να δώσω το συλλογισμό μου. Λέω λοιπόν ότι επειδή η αντιπολίτευση δεν έχει αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις, ούτε σε επίπεδο προσώπων, ούτε σε επίπεδο περιεχομένου πολιτικής, καταφεύγει πολύ συχνά σε έναν διχαστικό τοξικό λόγο, ο οποίος δεν είναι καθόλου χρήσιμος, είναι επικίνδυνος θα έλεγα. Όμως η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να παρασυρθεί από αυτό.
0: Ξεκάθαρο και κατανοητό.
1: Αυτό οφείλουμε και είμαστε η παράταξη ενότητας των Ελλήνων να διεκδικήσουμε ξανά την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στο τέλος της τετραετίας και πιστεύω ότι θα την κερδίσουμε.
0: Ωραία. Κάτι τελευταίο κύριε Υπουργέ. Υπάρχει αίσθηση στον κόσμο ότι τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλει η ανεξάρτητη αρχή στα σούπερ μάρκετ και στις πολυεθνικές δεν είναι όλα εισπράξιμα. Δηλαδή προσφεύγουν σε κάποια ένδικα μέσα οι εταιρείες, οι πολυεθνικές. Δεν θα πρέπει κάποια στιγμή η αρμόδια αρχή να βγάλει αναλυτικά τι επεβλήθη ως πρόστιμο, τι εισέπραξε το ελληνικό δημόσιο, τι πλήρωσαν οι εταιρείες?
1: Μπορώ να σας πω ότι την περίοδο που οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πάγονταν κατευθείαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δηλαδή περίπου από τα δύο χρόνια που είμαι στο Υπουργείο, τους 18 μήνες ίσχυε αυτό, τα πρόστιμα ήταν πάνω από 21 εκατομμύρια ευρώ και είχαν εισπραχθεί στο σύνολό τους με την ευθύνη της ΑΔΕ, γιατί γίνεται μέσα από αυτές τις διαδικασίες ασφαλώς. Όσοι τρώνε πρόστιμα έχουν δικαίωμα να προσφέρουν στη δικαιοσύνη, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι τα πρόστιμα
0: πληρώνονται. Μάλιστα. Πληρώνονται. Την καλημέρα μας, κύριε Τάκη Θεοδωρικάκο, Υπουργέ Ανάπτυξη. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Real FM.
3: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJet. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
4: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
3: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
8: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
12: Ποιος είναι?
14: Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλοκαιρινή καλημέρα, φίλες και φίλοι, από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και σήμερα και αύριο και όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο, 8-11 το πρωί. Ξεκινά το ζωντανό πρόγραμμα, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο, του Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, μετά τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο που εξήγησε ότι την Πέμπτη έχει συγκαλέσει νέα σύσκεψη για την εξειδίκευση των προϊόντων και των κωδικών που θα μειωθούν οι τιμές από τις αρχές Σεπτεμβρίου, Γιώργος Αυτιάς, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στην τηλεφωνική γραμμή όπως κάθε Σάββατο λίγο μετά τις 9.30. Καλημέρα, Γιώργο.
17: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Να είσαι καλά. Είσαι εδώ στην Ελλάδα ή βρίσκεσαι σε Βρυξέλλες?
17: Είμαι Αθήνα Δευτέρα πρωί, χαράματα Στρασβούργο, γιατί εκεί θα έχουμε σημαντικές ψηφοφορίες, αλλά υπάρχει μια σωρία καλών ειδήσεων που πρέπει να...
0: Θα τα σχολιάσουμε όλα. Εδώ ο Κώστας διαμαρτύρεται γιατί λέει ότι η κυρία Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, ανακοίνωσε αυτά τα οποία ανακοίνωσε, αλλά δεν είπε κάτι σχετικό για την κατάργηση της ΕΑΣ που ισχύει από το πρώτο μνημόνιο, των συνταξιούχων δηλαδή, την ειδική εισφορά
17: αλληλεγγύης. Λοιπόν, η ΕΑΣ οδεύει προς τροποποίηση, το έχουμε πει αυτό, είναι πιο άδικη φορολογία από το πρώτο μνημόνιο. Και όλα γίνονται σιγά σιγά και σταθερά. Ναι.
0: Τώρα, και η κυρία Φωτεινή διαμαρτύρεται. Με την προσωπική διαφορά που υποσχέθηκε η κυβέρνηση, την οριστική κατάργησή της, τι θα γίνει? Δεν ακούγεται κάτι. Ρωτήστε τον κύριο Αυτιά.
17: Ακούγεται
0: η κυρία Φωτεινή το ρωτάει αυτό.
17: Η κυρία Φωτεινή την πληροφορώ τώρα ότι στη ΔΕΘ θα εξαγγελθεί ότι από 1η-1η-27 κανένας συνταξιούχος δεν θα έχει προσωπική διαφορά.
0: Ναι.
17: Αφορά 2.300.000 συνταξιούχους και αυτή η ασφαλιστική ατιμία του νόμου Κατρούγκαλου, και δεν βλέπω τον Τσίπρα να λέει λέξη για τον νόμο Κατρούγκαλου, βλέπω να λέει ότι θα προστατεύσει, λέει, την κατοικία, αφού πρώτα έδωσε όλες τις κατοικίες μέσω του υπουργού του τότε οικονομικών Σταφάντς.
0: Ναι.
17: Λοιπόν, καταργείται η προσωπική διαφορά από 1η-1η, πες την αγαπητή κυρία.
0: Εδώ σε ακούει η κυρία, γι' αυτό μου έστειλε το μήνυμα.
17: Για όλους τους συνταξιούχους θα παίρνουν κανονικά τις αυξήσεις τους και από χθες, από προχθές, και θα εφαρμοστεί από τον μεθεπόμενο μήνα, καμία περικοπή, το είχαμε πει πριν από 20 μέρες, σε συντάξεις κυρίας.
0: Από πότε θα ισχύσουν τα μέτρα?
17: Μου φαίνεται ότι αυτό θα ισχύσει από, ή από Αύγουστο ή από Σεπτέμβριο.
0: Μόλις δει το ΦΕΚ δηλαδή.
17: Μπράβο. Και ποια είναι η ιστορία τώρα? Για όσους ανθρώπους είχε μειωθεί πέραν το 35%, θα πάνε στο 70%, δηλαδή είναι 400 ευρώ.
0: Ναι.
17: Δηλαδή, εδώ τώρα, 200.000 συνταξιούχοι.
0: Αυτό προφανώς δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, θα έχει από την 1η Σεπτεμβρίου ή από την 1η Αυγούστου.
17: Γιάννη, να πάρουν πρώτα, πρόσεξε, να πάρουν πρώτα τα λεφτά τους, το 400 κάθε μήνα, 200.000 άνθρωποι, δεν θα πειραχτεί καμία σύνταξη γυναίκας ή άντρα που έχασε το σύζυγό του ή τη σύζυγό. Μην ξεχνάς ότι έχασε τη θέση του υφυπουργός όταν είχε βγει ένα μεσημέρι.
0: Ο κύριος Τσακλόγλου, λες.
17: Τότε έγινε χαλασμός κυρίου. Λοιπόν, το λέω αυτό γιατί. Γιατί αυτή την ώρα 400.000 γυναίκες και άντρες έχω πάρει ατέλειωτα μηνύματα που ευχαριστούν, γιατί είχα 10 χρόνια το κυνηγούσα αυτό. 10 χρόνια, Γιάννη, έδινα μάχη.
0: Η αλήθεια είναι ότι έδωσες μεγάλες μάχες, Γιώργο, και γι' αυτό σε επιβράβευσε ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων.
17: Λοιπόν,
0: πήρες 350.000 σταυρούς, προσωπικούς σταυρούς. Όμως υπάρχει, η καθημερινότητα τρέχει και υπάρχουν διάφορα παράπονα. Για παράδειγμα, άκουσε εδώ ο Κώστας τι λέει.
17: Ναι.
0: Έχω συμπληρώσει τα ένσημα βαρέα, αλλά δεν μπορώ να βγω στη σύνταξη γιατί χάνω την αποζημίωση απολύσεως. Είμαι 60 χρονών. Αυτό είναι σωστό? Νοικιάζω ένα μικρό μαγαζί στο Κερατσίνι 600 ευρώ και φορολογήθηκα με 900 ευρώ. Δεν έχω άλλα εισοδήματα. Τι μπορώ να κάνω? Αυτά είναι μηνύματα της κυρίας Βασιλικής από το Κερατσίνι, του αγαπητού φίλου του Κώστα. Υπάρχουν και άλλα μηνύματα πολλά. Σου διάβασα 2-3 αναλυτικά. Θέλω να πω ότι υπάρχουν ακόμα μεγάλα ζητήματα στην πραγματική
17: Γιάννη,
0: οικονομία και την αγορά.
17: Γιάννη, σου είχα πει πριν από λίγο καιρό, όποια ντουλάπα και να ανοίξω στην Ευρώπη, πέφτουν οι σκελετοί Τσίπρα.
0: Ναι, είσαι 7 χρόνια κυβέρνηση όμως.
17: Περίμενε,
0: μπορεί να μην είσαι υπουργός εσύ.
17: Περίμενε τα 100 δις που χρωστάμε στην Ευρώπη και που λέει κύριε γιατί δεν μας τα δίνετε και ακόμα να ξοφλήσουμε το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Πού πήγαν αυτά?
0: Άκου προβλήματα πραγματικά. Χαρά λάμπους.
17: Άκουσε με τώρα.
0: Η φορολογική δήλωση
17: όταν,
0: δεν γίνει. Για να πάρεις κλίμα λίγο. Δύο λεπτά.
17: Το ξέρω,
0: η φορολογική δήλωση δεν γίνεται αποδεκτή γιατί ο 18 ετών φοιτητής γιος μου, κύριε Παπαγιάννη, κύριε Αυτιά, δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος. Το 25 έβγαλε 3.000 ευρώ χαρτζηλίκιο σερβιτόρος και η φορολογική νομοθεσία μου ζητάει να τον διαγράψω για να προχωρήσει η δήλωση. Ο φίλος ο Χαράλαμπος. Μήνυμα. Μεσαία τάξη, έτσι. Είναι πολύ πιθανό να ψήφισε Νέα Δημοκρατία ο άνθρωπος αυτός.
17: Μνημονιακός νόμος του Τσίπρα είναι αυτός.
0: Τα αναδρομικά των συνταξιούχων, ο φίλος ο Νίκος, πότε θα τα πάρουν.
17: Ναι, Γιάννη, άκου να σου πω τώρα.
0: Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν ζητήματα.
17: Ναι, το ξέρω, τα ξέρω γιατί τα ζω. Πάω σε όλη την Ελλάδα. Θα σου πω κάτι. Για να αφαιρέσεις κάτι που μπήκε με μνημόνιο, πρέπει να βρεις το ισοδύναμο για να κάνει αυτό που έκανε με τις χείρες. Για να κάνει αυτό που έκανε με την προσωπική διαφορά, έβγαλε ένα δισεκατομμύριο για να λυθεί το τεράστιο αυτό θέμα. Και ακολουθεί και η ΕΑΣ, η οποία δεν μπορεί να καταργηθεί, αλλά θα υπολογίζεται με βάση την κλίμακα. Τι θέλω να πω. Άκουσα προγράμματα κομμάτων. Μόνο το πρόγραμμα του Πασόκ που ακούστηκε είναι 7 δις. 3,5 μπορούμε να δαπανούμε μόνο.
0: Ναι.
17: Διότι θα πάμε ξανά σε μνημόνια. Ή κάτι άλλο. Δεν μου λες. Δεν βγαίνουν κάθε τόσο οι φίλοι μου από το Πασόκ και από το ΣΥΡΙΖΑ και εσχάτως από την Ελλάς με ένα λάμδα και λένε ότι είμαστε λίγο πάνω από τη Βουλγαρία. Έβγαλε ανακοίνωση η Eurostat και λέει η Ελλάδα είναι στη 18η θέση και όχι στην 26η. Είμαστε στη 18η.
0: 18η όσον αφορά τι, τι συγκρίνουν δηλαδή.
17: Την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Και λέει λοιπόν επιλέξει η ανακοίνωση αυτή θα σε στείλω για να την ανεβάσεις και στο site σου το πολύ ενημερωμένο. Λέει το εξής, ότι κάτω από την Ελλάδα είναι Κροατία, Σλοβενία, Εστονία, Βουλγαρία, Ρουμανία και ούτω καθεξής. Και εξηγεί ότι μέχρι τώρα υπολόγιζε 15-25. 15 όμως με 19 ήταν ο κύριος Τσίπρας που δεν μιλάει καθόλου ούτε για το νόμο Κατρούγκαλου, ούτε για τις ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, ούτε για τα 427 ευρώ που έδινε υποκατώτατο μισθό στους νέους για 4 ολόκληρα χρόνια. Τι θέλω να πω. Οτιδήποτε Γιάννη θέλουμε να βγάλουμε από τα μνημόνια, γιατί έβαλε τη χώρα 99 χρόνια. Θα στα πει, βγάλει την κανέλη μια μέρα, θα στα πει αναλυτικά. Δεν τα λέω μόνο εγώ, τα λένε όλοι. 99 χρόνια η χώρα είναι υποθηκευμένη στο ταμείο. Τελείωσε. Άχνα.
0: Τώρα, τι θα Γιάννη, γίνει με τις χείρες του ΟΓΑ. Θα συμπεριληφθούν και αυτές ή είναι ξεχωριστή Γιάννη, περίπτωση. Το ρωτάνε αρκετές φίλες ακροάτριες.
17: Θα ρωτήσω Γιάννη γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Απλά σου λέω 200.000 συνταξιούχοι θα έχουν κανονική, δεν θα μειωθεί καθόλου ούτε ένα ευρώ και γύρω στις 75.000 θα αυξηθεί κατά 400 ευρώ ή θα πάρουν δεύτερη εθνική. Έλα.
0: Με τα βαραία ανθυγινά, τι γίνεται των υγειονομικών, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Πάλι δεν ψήφισε όλη η Βουλή, το ξέρεις αυτό, ε.
17: Δεν ψήφισε το ΠΑΣΟΚ και η αριστερά.
0: Ναι.
17: Εγώ μιλώ συνεχώς με τον πρόεδρο των υγειονομικών. Εξαιρετικός. Έχω πάει στα συνέδριά τους και τους το είχα πει. Εκείνο το βράδυ, μάλιστα, τη μεγάλη του συναισθίαση ήταν και ο Άδωνης. Ο οποίος τότε δεν ήταν υπουργός, ο Γεωργιάδης.
0: Ναι.
17: Δεν ήταν υπουργός εργασίας και τους είπα το εξής. Να ξέρετε ότι μέχρι να λήξει η δεύτερη θητεία θα είστε στα βαρέα και ανθυγινά. Και αυτό έγινε πριν από ένα μήνα. Πού είναι η αριστερά και πού είναι το Πασόξ αυτό? Γιατί δεν το ψηφίσανε? Δεν πρέπει οι άνθρωποι αυτοί. Ξέρεις τι είναι στα νοσοκομεία, τι γίνεται Γιάννη μου και το ξέρεις. Πιο βαριά δουλειά είναι αυτή. Τι θέλω να πω. Ένα θέμα μπαίνει στη θέση του. Αν επιχειρήσουμε όλα τα θέματα να τα φέρουμε στην προτεραιά τάξη πριν το τρίτο μνημόνιο του κυρίου Τσίπρα, χρειαζόμαστε 100 δις.
0: Ναι, προφανώς. Εδώ ο φίλος Παπαδάκης, δεν λέγεται Παπαδάκης, αλλά μου στέλνει ένα μήνυμα. Λέει: δεν σε έχω ακούσει ποτέ να πεις για τα προνοιακά επιδόματα στις αυξήσεις που είχε αναγγείλει ο Μητσοτάκης το 24. Καταρχήν δεν το είχε αναγγείλει το 24, αλλά το 19. Α, ό,τι να είναι μου γράψει, αγάπητε φίλε. Καλά, πόσες φορές σου έχω κάνει ερώτηση για τα προνοιακά επιδόματα? Τουλάχιστον 10 θυμάμαι εγώ.
17: Ω, πάρα πολλές φορές. Είναι ένα θέμα το οποίο.
0: Το στέλνει το μήνυμα, γιατί γράφει λάθος το όνομα και το γράφει και το λάθος το μήνυμα. Το έχει συντάξει και λάθος.
17: Ναι, κοίτα, είναι τα γνωστά. Θα σου πω κάτι. Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει ένα θέμα με βάση τα μνημόνια. Παιδιά, ξεχάσαμε το εξής. Χρωστάμε στην Ευρώπη. Γιάννη, ήθελα να ρίξω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ξέρεις τι μου είπε η Σουηδέζα, η
0: προείδρε
17: το. Ναι. Πολύ Γιώργος, εκτιμούμε, αγαπάμε την Ελλάδα.
0: Πριν, αλλά υπάρχει το κακό παρελθόν, το ξέρουμε.
17: Πριν το μνημόνιο, ο κύριος Τσίπρας αύξησε 2 φορές τον ειδικό φόρο εν καιρό ειρήνης. Τι ζητάτε τώρα, μου λέει. Πληρώστε τα δανεικά και μετά κουβεντιάζουμε.
0: Γιάννη, πότε κλείνει η Ολομέλεια των Βρυξελών, πότε πάτε διακοπές?
17: 17 Ιουλίου, αλλά θα σου πω κάτι. Γιατί αποκρύπτεις κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό? Γιατί?
0: Πιο απ' όλα, για πες μας.
17: Σε περνάς σε ακροματικότητα 2 τηλεοπτικές πρωινές εκπομπές. Δεν το φαντάζεσαι αυτό?
0: Να σου πω, γιατί βλέπω ότι έχεις σκληρό φαν εδώ. Ο φίλος ο Παύλος, πρέπει να σου στείλω τα μηνύματα.
17: Ακούς, κλείνουν την τηλεόραση για να ακούσουν Παπαγιάννη, ξέρεις γιατί? Γιατί έχει βγάλει από το πρωί 200 ειδήσεις.
0: Έχει την καλημέρα του Ευρυπίδη που λέει ότι είσαι δυνατός και θα σε ξαναψηφίσει. Την καλημέρα του φίλου του Θανάση. Καλημέρα, Θανάση, και σε σένα. Θα σε ψηφίσει και ο Θανάσης. Βλέπω ότι έχει δυνατό φαν κλαμπ.
17: Το θέμα είναι, δεν θα πάψω ποτέ να λέω την πραγματικότητα. Σούπα, οι χείρες δεν θα πληρώσουν τίποτα. Θα καταργηθεί η προσωπική διαφορά. Θα έρθει και η ώρα της ΕΑΣ.
0: Λοιπόν.
17: Αντιδρά ο Ντροπόφσκης, αλλά θα τον καταφέρω.
0: Την καλημέρα μου. Αμέσως μετά τον Γιώργο Αυτιά. Να σε καλά, Γιώργο. Να σε καλά. Μιχάλης Κατρίνης, το μεάρχης του Πασόκ Άμυνας, ο οποίος νομίζω ότι θα τοποθετηθεί και για το θέμα του κυρίου Ντόκου, να δούμε και τι ζητάει το Πασόκ και τι ακριβώς θέλει με την παρέτηση του κυρίου Ντόκου από την θέση του Συμβουλίου του Πρωθυπουργού. Παρακαλώ.
2: Real FM.
18: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
19: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
18: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
19: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
18: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων. Στο Μεγάλο Θέατρο, στη Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
20: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
21: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ίδιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
20: Προσλαμβάνεστε.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
23: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
24: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Real FM. Η ώρα είναι 10.
25: Πολιτικές εξελίξεις.
26: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
27: Κοινωνία.
25: Οικονομία.
28: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
29: Διεθνείς ειδήσεις.
25: Αθλητικά.
29: Πολιτισμός.
30: Ηθοποιός σημαίνει φως.
25: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Συνεχίζεται η επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή εμπριστική επίθεση. Στο επίκεντρο των ερευνών, βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Συστηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ επί τουλάχιστον 6 χρόνια διέπρεται εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων ψυχίατρος, οικογενειακός γιατρός και ιδιοκτήτες φαρμακείων. Κατηγορούνται ότι εμπλέκονται σε περισσότερες από 5.400 εικονικές συνταγές, με τη ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Αναλυτικά στο enikos.gr. Άρχισε και επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της ορού του Εκλειπών, τα νότα του ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο Τέμενος όπου εκτίθενται τα λείψανά του. Το νέο νομοσχέδιο για τις τράπεζες αφορά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Έχει μια σειρά ρυθμίσεις οι οποίες φέρνουν τη διαφάνεια και προστατεύουν τους καταναλωτές, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ανατροπή Νταλίκα στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, νεκρός ο 52χρονος οδηγός που εγκλωβίστηκε. Σε εξέλιξη είναι έρευνες της αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι της. Φέρει βαθύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς για την ημέρα της ανεξαρτησίας της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών πολιτειών που αναβάλουν παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων.
25: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκαν η Αργεντινή, η Αίγυπτος και η Κολομβία. Η Αργεντινή κέρδισε με 3-2 στην παράταση το πράσινο ακροτήρι. Η Αίγυπτος απέκλεισε στα πέναλτι με 4-2 την Αυστραλία και η Κολομβία νίκησε με 1-0 την Γκάνα. Στην επόμενη φάση θα παίξουν η Αργεντινή με την Αίγυπτο και η Ελβετία με την Κολομβία. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
25: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Σποραδικές καταιγίδες πρόσκυρα ισχυρές στην Πελοπόννησο. Άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να βάλουμε κανένα καλό καιρινό τραγουδάκι. Ωραίο τραγουδάκι αυτό. Καλημέρα φίλες και φίλοι, μέχρι τις 11 θα πάμε και σήμερα και αύριο και όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Σάββατο σήμερα 3 Ιουλίου του 2026 θα βγάλουμε τον κύριο Κατρίνη σε λίγο και μετά θα έχουμε περίπου 45 λεπτά για να διαβάσουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, να διαβάσουμε μηνύματα χωρίς τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Εσείς και εγώ. Και βέβαια να ακούσουμε και μουσική, μουσικές επιλογές, ελληνικά τραγούδια. Πριν από λίγο. Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Καραμέρος. Ο κύριος Καραμέρος παραιτήθηκε γιατί προφανώς θέλει να προσχωρήσει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω ποιους από όλους αυτούς θα πάρει στο νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Πάντως προφανώς για να παραιτηθεί υπάρχει κάποια προσυνεννόηση, καταλαβαίνω εγώ. Πρώτος επιλαχών ο Χρήστος Πύρτζης, ο οποίος επιστρέφει στη Βουλή. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Τι λέει το παρασκήνιο. Ο Καραμέρος παραιτείται για να πάει στο κόμμα Τσίπρα. Ο Σπίρτζης επιστρέφει, αλλά συζητάμε το Πασόκ. Έχει απαγορήσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Μπέρδεμα. Ήδη αυτή η Βουλή έχει τους περισσότερους ανεξάρτητους βουλευτές που είχε ever η οποιαδήποτε Βουλή από το 1974 και μετά. Κοντεύουν τους 50. Άλλοι ανεξαρτητοποιούνται. Έχει χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Έχει χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Πραγματικά δηλαδή. Ο Γιώργος ο Καραμέρος έστειλε επιστολή παρέτησης στον πρόεδρο της Βουλής. Γενικός και ειδικός, προφανώς έχει κάποιες επιλογές στο μυαλό του Αλέξης Τσίπρας για να συγκροτήσει τα ψηφοδέλτια του κόμματός του. Κρατήστε μικρό καλάθι. Αν τελικά όλοι αυτοί, οι οποίοι παρετούνται ο ένας μετά τον άλλον, θα γίνουν αποδεκτοί από τον Αλέξη Τσίπρα, τουλάχιστον όσον αφορά τη συμμετοχή του στα ψηφοδέλτια του κόμματος σε εθνικές εκλογές. Δηλαδή, κατά τη δική μου ανάλυση, κατά τη δική μου προσέγγιση, συμφέρει τον Αλέξη Τσίπρα να μην πάει με τα παλιά υλικά. Να παρουσιάσει κάτι εντελώς καινούριο. Και όταν λέμε να μην πάρει τα παλιά υλικά, να μην πάρει κανένα από τα παλιά υλικά. Εν πάση περιπτώσει, δικό του το κόμμα ο ίδιος αποφασίζει. Θα δούμε στην πορεία αν τελικά όλοι αυτοί που παρετούνται, όπως ο κ. Ζαχαριάδης, ο κ. Καραμέρος και άλλοι, θα αξιοποιηθούν σε επίπεδο ληστών, υποψηφίων βουλευτών δηλαδή, από τον Αλέξη Τσίπρα. Τα πολιτικά τα ξέρετε. Χαμός φίλες και φίλοι. Ο κύριος Λαζαρίδης θέτει ερωτήματα για τον Νικόλα Φαραντούρη και τις αποκαλύψεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με την απόσπαση της συζύγου του στην μόνιμη αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Γίνεται χαμός με την εξάρθρωση κυκλώματος, το οποίο υπέγραψε 5.429 ψευδείς συνταγές στον ΕΟΠΗ, τεράστια ζημιά για το ελληνικό δημόσιο, ανάμεσά τους και ένα μπουμπούκι, γνωστός υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ανάμεσα στους εμπλεκόμενους που τους πέρασαν χειροπέδες, τους πέρασαν βραχιολάκια, να το λέμε καλύτερα. Είναι πιο κόψο, ακούγεται πιο ωραία. Δυσκολεύουν τα πράγματα για τη Μαρία Καρισιανού. Χθες όλη μέρα απολογείται σε αρκετά μέσα μαζικής ενημέρωσης για το σπίτι από τον πληστηριασμό. Ξέρετε, η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία έδινε εξηγήσεις σχετικά με την υπόθεση που είδε το φως της δημοσιότητας και αφορά την αγορά κινήτου σε πληστηριασμό μέσω εταιρείας στην οποία συμμετείχε. Το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία γνωστοποιείται ότι η αγορά έγινε από εταιρεία στην οποία συμμετείχε η ίδια και ο πρώην σύντροφός της Γιάννης Μωυσίδης, αλλά δεν ήξερε την αγορά. Πώς γίνεται να αγοράζει μια εταιρεία στην οποία συμμετέχει ακίνητο και να μην ξέρεις εσύ ο ίδιος που συμμετέχει στην εταιρεία την αγορά αυτή? Περίεργα πράγματα γενικώς. Και βέβαια είναι και το θέμα με τον κύριο Ντόκο, τον οποίο καλύπτει το Μέγαρο Μαξίμου. Ο κύριος Σαμαράς ζήτησε χθες την παρέτηση εμέσως πλην σαφώς του κύριου Ντόκου. Μάλλον υπέρ του κύριου Ντόκου λειτουργήσε η παρέμβαση αυτή. Μέσα στην φούρια δηλαδή του κυρίου Σαμαρά κάνει και μερικά λάθη στρατηγικού χαρακτήρα. Μάλλον διευκόλυνε τον Μητσοτάκη να τον κρατήσει τον κύριο Ντόκο στη θέση του. Το Μαξίμου λέει τα δικά του. Λέει δηλαδή ότι από την συνομιλία αυτή και από το γεγονός ότι οι Ρώσοι αυτοί κορόιδεψαν τον κύριο Ντόκο, δεν προέκυψε διαρροή σοβαρών μυστικών, κρατικών μυστικών ασφαλείας από την πλευρά του Συμβούλου του Πρωθυπουργού. Και βέβαια αυτός ο οποίος ζητάει την παρέτηση φωνάζοντας περισσότερο από όλους από το χώρο της αντιπολίτευσης, το κόμμα που ζητάει την παρέτηση είναι το ΠΑΣΟΚ. 12 μαντολίνα. Σε μερικά δευτερόλεπτα θα βγάλουμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, θα τον έχουμε τηλεφωνικά για να μας πει ως αρμόδιος τομεάρχης τι λέει το ΠΑΣΟΚ και γιατί ζητούν την παρέτηση του κυρίου Ντόκου. Γενικός και ειδικός θα πάμε σε εκλογές σε απόλυτα τοξικό κλίμα, φίλες και φίλοι, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι κάτι πρωτοφανές ούτε κάτι καινούριο. Η λάσπη στον ανεμιστήρα και όποιον πάρει μπάλα. Όποιος είναι ο πιο αδύναμος θα φάει και την περισσότερη λάσπη. Ουρανό, λοιπόν, Μιχάλης Κατρίνης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Κατρίνη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας, τι λέει το ΠΑΣΟΚ τώρα, πώς σχολιάζετε το θέμα με τον κύριο Ντόκο.
1: Ασχολίαστο θα έλεγα. Δηλαδή, κοιτάξτε κύριε Παπαγιάννη, γιατί κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα πρέπει να σοβαρευτούμε επιτέλους. Υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο είναι γενικός γραμματέας εθνικής ασφαλείας της χώρας, με προεδρικό διάταγμα. Η γενική γραμματεία υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό. Αυτός άνθρωπος λοιπόν είναι υπεύθυνος για την προστασία των δικτύων των κρίσιμων υποδομών με όρους εθνικής ασφαλείας από διαφόρων τύπου επιθέσεις. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ο κύριος Ντόκος ότι δεν αντιλαμβάνεται ότι συνομιλεί με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ελεγχθεί ταυτότητά του. Συνομιλεί από την οικία του χωρίς να έχει από πριν ελέγξει ποιος είναι ο συνομιλητής. Άρα πώς αυτός ο άνθρωπος μπορεί να φτιάξει πλατφόρμα και πλαίσιο εθνικής ασφαλείας συνολικά για τις κρίσιμες υποδομές της χώρας. Τετά λοιπόν που δεν προστατεύει τον εαυτό του και φυσικά και τη χώρα μέσα από μια συνομιλία για την οποία θα έπρεπε να έχει πάρει πάρα πολλά φίλτρα προστασίας, είναι ότι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μοιράζεται και ευαίσθητες λεπτομέρειες, όπως φερρυπίν το πού βρισκόταν ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι αδιανόητο, είναι πρωτοφανές, θεωρώ ότι ταιριάζει σε καμία λογική. Θέλω να θυμίσω, κύριε Παγκάνη, στους ακροατές σας, ότι η Γενική Γραμματεία Εθνικής Ασφαλείας έχει συσταθεί εδώ και ένα χρόνο. Και θέλω να σας πω ότι μόλις πριν από τρεις εβδομάδες για πρώτη φορά συνεδρίασε υπό την προεδρία του κύριου Ντόκου μια διυπουργική, δεν ξέρω πώς τη θα δούμε, επιτροπή για την προστασία των κρίσιμων υποδομών και δικτύων, γιατί προσέξτε, είμαστε υποχρεωμένοι από το 2022 να εφαρμόσουμε την κοινοτική οδηγία η οποία είναι το 2557-22, που είναι υποχρέωσή μας για να προστατεύσουμε τις κρίσιμες υποδομές, και έγινε η πρώτη σύσκεψη από αυτή την κυβέρνηση το 2026, ένα χρόνο και πλέον μετά που έχει αναλάβει ο κύριος Ντόκος την
0: κυβέρνηση. Πρέπει να σας πω ότι για να υπάρχει και ο αντίλογος και να μπούμε σε μια διαδικασία συζήτησης, ότι στη λίστα αυτών των δύο Ρώσων έχουν βρεθεί η κυρία Μελώνη ως πρωθυπουργός, και ήταν χαρακτηριστική η περίπτωσή της. Αυτοί εμφανίστηκαν ως αξιωματούχοι της Αφρικανικής Ένωσης και απέσπασαν από την Ιταλίδα πρωθυπουργό σχόλια για την κόπωση που υπάρχει στην Ευρώπη από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός ο Κάμερον. Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Τόμας Μπαχ. Θέλω να πω, προφανώς ο κύριος Ντόκος δεν το κατάλαβε, δεν αντιλήφθη τι ακριβώς συνέβη. Κατά την γνώμη μου έπρεπε να το είχε αντιληφθεί. Στη θέση τη θεσμική που έχει έπρεπε να είχε αντιληφθεί ότι πρόκειται για φάρσα.
1: Δηλαδή δεν πήρε σάση εμένα.
0: Προφανώς.
1: Εγώ δεν είμαι γενικός γραμματέας εθνικής ασφαλείας στην χώρα.
0: Και πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός πού και πώς μιλάει, βεβαίως, μαζί σας.
1: Όχι, πρέπει να είναι ο πιο προσεκτικός, γιατί αν αυτό δεν είναι ο κύριος Ντόκος ο πιο προσεκτικός, πώς μπορεί να φτιάξει το πλαίσιο για να προστατεύσει τη χώρα κρατικά.
0: Ναι, θέλω να πω, μήπως είναι υπερβολή ο τρόπος που κινείστε γενικά αντιπολιτευτικά, ζητώντας παρετήσεις παντού και για οποιοδήποτε θέμα.
1: Καταρχάς, να υπάρχει και η άποψη του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν ζητάει γενικά παρετήσεις παντός επιστητού. Δεύτερον.
0: Το τελευταίο καιρό έτσι μου μοιάζεται πάντως.
1: Δεύτερον, η γραμμή άμυνας του Μαξίμου εχθές, η οποία τι είπε, ότι δεχτήκαμε, λέει, υβριδικού τύπου επίθεση από προηγμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για να απαντήσει ο ίδιος ο Ρώσος Φασέρ από το λογαριασμό του Twitter, ότι εμείς απλά στείλαμε ένα Gmail και μας απαντήσανε.
0: Πού είναι το πρόβλημα, αυτό... κάποιο επιχείρημα έπρεπε να χρησιμοποιήσει και η κυβέρνηση.
1: Πήρε ψευδές.
0: Ψευδές γιατί?
1: Το πήρε ψευδές.
0: Όσον αφορά το AI, είναι ψευδές.
1: Είναι ψευδές γιατί η κυβέρνηση παρουσιάζει ότι όλο αυτό έγινε κατόπιν μιας φοβερά προηγμένης τεχνολογίας που δεν μπορούσε να ανιχνευτεί, mm-hmm. όταν ο ίδιος ο οποίος επικοινώνησε με τον Γενικό Γραμματέα Ασφαλείας της χώρας λέει ότι εμείς απλώς στείλαμε ένα Gmail το οποίο απαντήθηκε. Δεύτερον, είναι δυνατόν σήμερα να υπάρχει, να είναι στη θέση του ο Γενικός Γραμματέας Ασφαλείας ο οποίος κοινοποίησε τη θέση που βρίσκεται επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της χώρας σε μία συνομιλία τηλεφωνική, διαδικτυακή, οτιδήποτε. Εδώ, κύριε Παπαγιάννη, η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης που κατάλαβε ευαισθησίες απέπεμψε, όπως θυμάστε, τον κύριο Χατζηβασιλείου, mm-hmm. όταν ήταν υφυπουργός, γιατί το όνομά του φερόταν να εμπλέκεται σε μία συνομιλία
0: για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ήταν λοιπόν μέλος της κυβέρνησης και ζήτησε όχι μόνο του ιδίου και άλλων την παρέτηση, γιατί το όνομά τους ακουγόταν σε μία συνομιλία. Και εδώ υπάρχει άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για την εθνική ασφάλεια της χώρας, ο οποίος με ελαφρότητα ακατανόητη μεταφέρει ευαίσθητες πληροφορίες σε άγνωστο συνομιλητή. Προσέξτε λίγο, σε συνομιλία από το σπίτι του. Δεν ξέρω αν έχει βάλει φίλτρα ασφαλείας στην οικία του ο Γενικός Γραμματέας Ασφαλές κυβέρνησης, όμως εγώ ως Έλλην βουλευτής και πολίτης δεν εξωτώ κανένα τώρα πολίτη γενικό γραμματέα από το σπίτι του να μεταφέρει ευαίσθητες πληροφορίες.
0: Ζητάτε λοιπόν την παρέτηση του κυρίου Θάνου Ντόκου. Θεσμικά θα κινηθείτε διαφορετικά, δηλαδή θα απευθύνετε κάποιο, θα ζητήσετε από τον Πρωθυπουργό κάποια συζήτηση στη Βουλή, θα το φέρετε το θέμα στη Βουλή. Πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα?
1: Εγώ θεωρώ πραγματικά πρωτοφανή και κατανόητη την κάλυψη, ναι, του κύριου Μητσοτάκη προς τον Γενικό Γραμματέα Ασφαλείας που υπέπεσε σε αυτό το ατόπιμα. Δεν μιλάμε για
0: ατόπιμα. Αυτό το λέτε εσείς ατόπιμα. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν ήταν ατόπιμα.
1: Ναι, το λένε και διάφοροι καθηγητές που έχουν βγει μέσα στη δημόσια συζήτηση και διεθνών σχέσεων και διάφοροι οι οποίοι έχουν σχέση. Και λένε ότι αυτά είναι πρωτοφανή, ότι για λόγους τουλάχιστον ευτυχία θα έπρεπε ο κύριος Ντόκος να έχει ήδη υποβάλει την παρέτησή του, mm-hmm. και όχι να προσπαθεί με διαρροές και με ψευδείς ανακοινώσεις του στήλου, το όλα αυτά ήταν αντικείμενο προηγμένης τεχνολογίας.
0: Πάντως σας υπενθυμίζω ότι πριν από τρία χρόνια και ο Ερντογάν την ίδια πλάκα πάτησε. Πάντως, το ίδιο λάθος έκανε. Δεν ζήτησε κανείς από την αντιπολίτευση να την παρέτηση του Τούρκου Προέδρου.
1: Η λογική των συμψηφισμών, ξέρετε, ενίοτε είναι βολική για την κυβέρνηση. Εμάς μας ενδιαφέρει τι γίνεται στη χώρα μας και για τα του οίκου μας. Σας παραλαμβάνω λοιπόν ότι επειδή σε μια συνομιλία ακούστηκαν τα ονόματα μελών της κυβέρνησης, τότε ο κύριος Μητσοτάκης, δήθεν άτεγκτο σε θέματα ηθικής τάξης, ζήτησε την παρέτησή τους. Τώρα, που ο στενός συνεργάτης μεταφέρει ευαίσθητες πληροφορίες σε άγνωστους συνομιλητές από το σπίτι του, και ο οποίος εδώ και ένα χρόνο δεν έχει κάνει τίποτα για θέματα προστασίας κρίσιμων υποδομών και δεν έχει εφαρμόσει την οδηγία του 22 η χώρα μας, με αποτέλεσμα να είναι ξέφραγο αμπέλι σε κυβερνοεπιθέσεις, σε υβριδικές επιθέσεις, σε φάρσες και σε οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί ο νου μας, νομίζω ότι κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη.
0: Το κλείσαμε το θέμα. Νομίζω μιλήσατε περίπου 10 λεπτά. Σας άφησα να τοποθετηθείτε. Πάμε τώρα σε άλλα θέματα της επικαιρότητας. Θέλω ένα σχόλιο. Το είπαμε. Το είπατε. Ωραία. Το είπαμε, κύριε Κατρίνη, το καταλάβαμε. Πάμε τώρα στο θέμα με τις συλλήψεις για την υπόθεση που αφορά την εμπλοκή φαρμακοποιού και υποψηφίου βουλευτή του Πασόκ, στον οποίο πέρασαν χειροπέδες αργά χθες το βράδυ οι άνδρες ασφαλείας. Έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν τον ξέρω τον συγκεκριμένο κύριο.
0: Ούτε τον κύριο Ντόκο τον ξέρετε, αλλά ζητάει την παρέτησή του. Γιατί πρέπει να ξέρετε κάποιο προσωπικά, δηλαδή, για να τοποθετηθείτε.
1: Όχι, τον κύριο Ντόκο τον ξέρω. Αλλά τον συγκεκριμένο κύριο, ειλικρινά δεν τον ξέρω. Προφανώς ήταν υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ το 2023. Αυτό φαντάζομαι δεν μεταφέρει την ευθύνη στο ΠΑΣΟΚ.
0: Δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο, προς Θεού.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε στα ψηφοδέλτια για μία φορά σε μια εκλογική αναμέτρηση.
0: Ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη ως εγκέφαλος κυκλώματος.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε στα ψηφοδέλτια για μία φορά σε μια εκλογική αναμέτρηση.
0: Ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη ως εγκέφαλος κυκλώματος παράνομων συνταγογραφήσεων που ζημίωσε το δημόσιο.
1: Μα δεν μας το ρωτήσω.

0: θα μπορούσαμε να το διαγράψουμε κατευθείαν, θα το διαγράψαμε. Θα κάναμε τόσες περιπτώσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία αρκεί να πάρει αναλόγες αποφάσεις. Κάθε περίπτωση είναι κάτι πέρα παράδεκτο και προφανώς θα ασχοληθεί η ποινική δικαιοσύνη.
1: Και κάτι τελευταίο θα ρωτήσω και εγώ αύριο τον κύριο Φαραντούρη. Έχει προκύψει και άλλη μια υπόθεση με στέλεχος του Πασόκ. Πλέον ο κύριος Φαραντούρης είναι ευρωβουλευτής του Πασόκ. Δεν ξέρω τι ξέρετε. Ο κύριος Λαζαρίδης, ο Μακάριος, ζητά εξηγήσεις για απόσπαση της συζύγου του στη μόνιμη ειδική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες.
0: Ας πω κάτι, δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες. Okay. Ό,τι πρόλαβα να δω χτες το βράδυ, φαντάζομαι ότι ο ίδιος ο κύριος Φαραντούρης που τον έχετε καλεσμένο από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι, έχουμε μια άτυπη συνεργασία κάθε Κυριακή. Ναι,
0: θα σας δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις σε σχέση με αυτή την υπόθεση και θέλω να πιστεύω ότι οι διευκρινήσεις θα είναι επαρκείς και κατανοητές και μη επιδεχόμενες αμφισβήτησης.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Κατρίνη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα,
1: να είστε καλά.
0: Από την Ηλία.
1: Χαίρετε, να είστε καλά. Τα φιλιά μας, στην όμορφη Ηλία. Λοιπόν, τέλος οι τηλεφωνικές, τώρα ωραία τραγούδια, πολλά μηνύματα. Βλέπω εδώ γίνεται χαμός. Εκατοντάδες μηνύματα έχουν έρθει από τις 8 το πρωί. Κάποια έχω διαβάσει, κάποια δεν έχω προλάβει να διαβάσω. Εφιός, από εφιείς ακροατές τα περισσότερα. Ευτυχώς έχει μπει και κόφτης και διάφορους περίεργους κομματικά τρόλους κτλ. Δεν έρχονται καν για να τα διαβάσουμε ποτέ. Οπότε γλιτώσαμε από πάσης φύσεως βλαμμένους και προβληματικούς. Αλλά το 99,9% των ακροατών είναι υγιώς σκεπτόμενοι, παρεμβατικοί και δυνατοί. Δεν καταλαβαίνω, επειδή διέγραψε το Πασόκ τον φαρμακοποιό για την απάτη στον οποίο ξεπλένεται αυτόματα, μα υπάρχει περίπτωση να μην τον διέγραφε? Οποιοδήποτε κόμμα μετά από αυτό, πάντα το Πασόκ γράφει φίλη Νάσια, θέλει σε ορισμένες περιπτώσεις να παρουσιάζει το άσπρο μαύρο, να παρουσιάζεται άσπρο και αμόλυντο. Μου γράφει ο φίλος ο Γιώργος ότι με τα email ήρθαν σε επαφή, η συνομιλία έγινε όπως υποστήριξαν με AI, μα νομίζω αυτό είπε ο κύριος Κατρίνης. Προφανώς δεν ήταν η ίδια η συνομιλία. Ο φίλος ο Γιάννης ο αντιλαϊκιστής μου λέει ότι έχει πέσει και η Μελώνη. Το είπα και ο Ερντογάν θύμα αυτής της φάρσας. Πρέπει όμως ο κύριος Ντόκος να είναι πολύ πιο προσεκτικός και να είναι εξαιρετικά ψύχρεμος και εν πάση περιπτώσει να υποπτεύεται μερικά πράγματα με ανθρώπους με τους οποίους συνομιλεί και δεν γνωρίζει ποτέ. Καλημέρα στον Αντώνη από την Πάτρα. Καλημέρα Γιάννη. Το πιο παλιό υλικό που πήρε ο Τσίπρας στο νέο κόμμα είναι ο εαυτός του Γιάννη. Πάλι τα ίδια λέει, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Άρχισε να λέει πάλι για βοήθεια από τις ΗΠΑ, για τους Ισραηλινούς. Ακόμα δεν έχει καταλάβει ποιο είναι το συμφέρον της χώρας. Και φυσικά μοιράζει λεφτά παντού. Θα δει το αποτέλεσμα στις κάλπες, γράφει ο φίλος ο Αντώνης. Καλημέρα Αντώνη. Ο Ντένις, καλημέρα Γιάννη. Οι βουλευτές, κάποιοι από τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας έχουν πάρα πολλά κινητά και κάνουν θέμα το ένα της Καρισιανού. Δεν έγινε από τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας θέμα το ακίνητο της κυρίας Καρισιανού, αλλά δεν έχει να κάνει με το αν έχεις πολλά ή λίγα κινητά. Το θέμα που προέκυψε με την κυρία Καρισιανού και μάλλον διακινείται από μικρότερα κόμματα είναι ότι το ακίνητο το οποίο πήρε, το πήρε από πληστηριασμό. Δεν έχει να κάνει δηλαδή, αγαπητέ Ντέν, γιατί μάλλον δεν έχει καταλάβει το θέμα. Αν είναι ένα ή εκατό ακίνητα, αλλά τι ακίνητο είναι αυτό και από πού το πήρες. Το θέμα προέκυψε, για να είμαστε δίκαιοι και να αναφέρουμε τις πηγές, από δημοσίευμα της Δημοκρατίας. Όπως και το θέμα για τον κύριο Φαραντούρη. Δεν προέκυψε δηλαδή από κάποιο κόμμα. Καλημέρα. Στο Γιώργο μου λέει, γιατί να πάρει από το ΣΥΡΙΖΑ συνεργάτες ο Τσίπρας, αφού στην Ιθάκη τους έβγαλε όλους άχρηστους. Θα γράψει κι άλλο βιβλίο μετά η Λωτοφάγη. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Να σε καλά, Παύλο, την καλημέρα μας, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Παπαδάκη, έτσι υπογράφει ο φίλος. Δεν το είπε το 24. Το 24 το ξαναείπε. Από τις εκλογές του 19 το είχε πει, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στο Σπύρο, το Ματσούκι. Καλημέρα Γιάννη. Αν οι γιατροί είναι στα βαρέα ένσημα, εμείς οι οδηγοί δεύτερης κατηγορίας που κουβαλάμε όλη μέρα, τι θα πρέπει να είμαστε? Και εσείς να είστε στα βαρέα και ανθυγινά. Καλημέρα και στον αγαπητό Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Καντιάνη, να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Μιχάλη, το μετέφερα το μήνυμά σου για τις χείρες του ΟΓΑ. Τώρα πώς θα συμπεριληφθούν και τι θα γίνει, νομίζω απάντησε ξεκάθαρα. Και η κυρία Κάρδαρη και ο Γιώργος Αυτιάς. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Εμμανουήλ. Καλημέρα Γιάννη, η δική μου απόψη, η δική μου σκέψη είναι συγκεκριμένη. Οι κλέφτες δεν έχουν χρώμα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Απλά οι σκληροί κομματικοί πιστεύουν ότι οι κλέφτες έχουν μόνο το αντίθετο.

0: το χρώμα από αυτούς που, από αυτά που πιστεύουν αυτοί. Η πραγματικότητα είναι ότι οι κλέφτες δεν έχουν χρώμα. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων γρήγορα. Ντούτισα ΑΔΕΣ, γάμους και βαφτίσεις. Αδήλωτες εισπράξεις, ψηφιακή λίστα καλεσμένων για χώρους δεξιώσεων, εκδηλώσεις και επιχειρήσεις catering, ώστε να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή. Κεντρικό θέμα σήμερα στην απογευματινή. Πάμε στο καρφί του Σαββατοκυριακού. Ξεθάβουν τα τσεκούρια του εμφυλίου. Ρητορική μίσος και πόλωση από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, γράφει η εφημερίδα στο καρφί. Περνάμε στην εφημερίδα Τύπος του Σαββατοκυριακού. Αντικειμενικές τιμές πώλησης και ενοικίασης. Crash test τιμών για διακοπές 7 ημερών. Δεύτερο θέμα. Επέστρεψαν 6 στους 10 Έλληνες που έφυγαν λόγω κρίσης, γράφει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πάμε στα νέα του Σαββατοκυριακού. Όλο το σχέδιο της μετάβασης. Drones αντί για πλοία. Αυτόνομα θαλάσσια σκάφη made in Greece θα περιπολούν αρχικά στο Αιγαίο και αργότερα στο Ιόνιο. Άλλο θέμα από την εφημερίδα Τα Νέα του Σαββατοκύριακου. Αμυντική συνεργασία με Κίεβο και σύνοδος ΝΑΤΟ, θα υπάρχει συμμαχία μετά την Άγκυρα. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ωραία, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα διαβάσω τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα, αφού στείλω την καλημέρα μου στην αγαπητή Ελένη. Να είσαι καλά, Ελένη. Την καλημέρα μου στον καλό φίλο ακροατή που μας στέλνει την καλημέρα του από το Αμβούργο, τον κύριο Εγκονίδη. Να σε καλά, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και άλλα μηνύματα τα οποία θα διαβάσω σε λίγο.
1: Real FM. Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα.
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
15: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
16: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
15: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη αναλύοντας τα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστιζαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Εγκληματική οργάνωση που διέπρεται απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικών συνταγογραφήσεων εξάρθρωσε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής. Περισσότερα στο real.gr. Ανατροπή Νταλίκα στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών. Νεκρός ο 52χρονος οδηγός που εγκλωβίστηκε. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής.
17: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί στην Αθήνα, 27 σε Θεσσαλονίκη και Σαντορίνη και 28 στην Πάτρα.
17: Μητέα.
20: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά.

0: στους 97,8.
1: Ωραία, τελειώσαμε με τις τηλεφωνικές. Τώρα πάμε να διαβάσουμε μηνύματα, πρωτοσέλιδα και να ακούσουμε ελληνική μουσική, φίλες και φίλοι. Βγάλαμε Τάκη Θεοδωρικάκο, Υπουργό Ανάπτυξης. Μιχάλη Κατρίνη, τομεάρχη Πασόκ. Τον κύριο Παπά, βουλευτή Πασόκ. Γιώργο Σαφτιάς, ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Βγάλαμε κόσμο σήμερα. Και άλλους, πολλούς. Τον Μιχάλη τον Χρυστοδουλίδη, τον κύριο Καλογερόπουλο. Ποιον άλλον βγάλαμε? Τον κύριο Καντερέ. Τώρα, ωραία ελληνικά τραγουδάκια, πρωτοσέλιδα εφημερίδων και μηνύματα, μηνυματάκια.

0: Έχουμε διαλέξει εδώ με τη Μαρία την Ψάλτη φοβερά τραγούδια δεκαετίας 80 και 90. Μόνο ελληνικά, πάντα έτσι. Ενώ αμέσως μετά το τραγούδι αυτό, το υπέροχο τραγούδι του Γιάννη του Πουλόπουλου.
1: Έπασε σημάτι γλώπους και πουλιά και του κυραλεκού.
0: Και πιο παλιά και τραγούδια δεκαετίας 70. Γέλα κυρία μου, καφάσεις και τέτοια. Θα ακούσετε Κοντολάζος.

Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε πρωτοσέλιδα που δεν διαβάσαμε πριν. Καταργούνται τα τεκμήρια. Ελεύθεροι επαγγελματίες, ο Κύβος Ερήφη, κεντρικό θέμα σήμερα, φίλες και φίλοι, στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Κυκλοφορούν κάθε Σάββατο. Άνθρωπο κυνηγητό στη Θεσσαλονίκη από την Ελλάς, δεύτερο θέμα από την εφημερίδα Παραπολιτικά. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Εμπνεόμαστε, διδασκόμαστε, συνεχίζουμε με το κουκουέ μπροστά και το λαό πρωταγωνιστή. Κεντρικό θέμα σήμερα στον ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου. Μεγάλο πολιτικό άνοιγμα με νέο φυλάδιο του κουκουέ. Με πιο δυνατό κουκουέ, γράφει η εφημερίδα, ο λαός μπορεί να κάνει ένα βήμα μπροστά για τις δικές του ανάγκες κόντρα σε παλιές και νέες παγίδες. Κελάιδε σε οντόκο σε Ρώσους hackers. Εκλιπαρούσε τους Ουκρανούς να μην στείλουν θαλάσσια drones γιατί έχουμε σύντομα εκλογές. Κόντρα, κεντρικό θέμα στην κόντρα σήμερα. Με δεύτερο θέμα, σκηνές χάου στη Γαλλία λόγω καύσωνα. Πολύ ενδιαφέρον πολιτικό ρεπορτάζ σήμερα από την Καθημερινή. Έχει ενδιαφέρον γιατί όποιος το διαβάσει καταλαβαίνει και τη φιλοσοφία του εκλογικού νόμου. Σε ποιες περιφέρειες ποντάρει κάθε κόμμα, πού θα κριθούν ο πύχης της αυτοδυναμίας και η μάχη της δεύτερης θέσης. Επίσης από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, επέστρεψαν 6 στους 10 του Brain Drain, επαναπατρίζονται οι Έλληνες επιστήμονες. Η εφημερίδα των συντακτών. Με διπλά βιβλία τρέφουν την ακρίβεια. Ο μηχανισμός που φουσκώνει τις τιμές στο ράφι έχει μεγάλο κεντρικό θέμα και εκτενές ρεπορτάζ, έρευνα δηλαδή, η εφημερίδα των συντακτών.

Να διαβάσουμε το πρωτοσέλιδο της Alpha Free Press, της μεγαλύτερης κυκλοφορία Free Press εφημερίδας της χώρας. Τα εργοστάσια της νέας εποχής δεν έχουν καμινάδες. Είναι κεντρικό θέμα στην εφημερίδα, με δεύτερο χρηστικό ρεπορτάζ, τις 6 ρυθμίσεις για 2,5 εκατομμύρια οφειλέται στο δημόσιο. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει κεντρικό θέμα. Σύμβουλος Εθνικής Ταπείνωσης, ο Θάνος Ντόκος γκρέμισε το αφήγημα περί ασφαλούς χώρας. Η εφημερίδα αναδεικνύει πρώτο θέμα αυτό το οποίο συνέβη χθες με το σύμβουλο του Πρωθυπουργού. Δεύτερο θέμα, στρατιωτικό σώμα εξοπλίζει μεθοδικά η Άγκυρα στη Θράκη. Αυτά από την εφημερίδα Δημοκρατία του Σαββάτου. Και πάμε να κλείσουμε με τις δύο lifestyle εφημερίδες. Κεντρικό θέμα στην Εσπρέσο, το Facebook των Call Girls στην Ελλάδα. Μεγάλη έρευνα της εφημερίδας Εσπρέσο, πώς η τεχνολογία άλλαξε σε μία νύχτα τη σεξεργασία στη χώρα μας. Σεξεργασία. Και πάμε και στην On Time να δούμε πώς περιγράφει την επικαιρότητα. Ανατροπή. Ποιος σκότωσε μάνα και γιο. Μάρτυρες και τοξικολογικές εξετάσεις αθωώνουν τον Ιταλό. Αναφέρεται η εφημερίδα στο Λόγκο Αχαΐας και στη δολοφονία της μητέρας και του γιου. Από τον Ιταλό, λέει η ελληνική αστυνομία, αλλά μένει να δούμε τι θα αποφασίσει τελικά η δικαιοσύνη.

Ξέρετε τι κοιτάζω τώρα, επειδή είναι Σαββατοκύριακο. Τι παιχνίδια, τι μουντιάλ έχει αυτό το Σαββατοκύριακο. Για να δούμε τι παίζει το πρόγραμμα της τηλεόρασης πριν πάμε στα τραγουδάκια μας. Λοιπόν, έχει, δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Α, έχει ένα φιλικό αγώνα ΠΑΟΚ Άγιαξ στις 6:05. Όποιος ενδιαφέρεται να δει Παναθηναϊκό, στο Sky παρακαλώ πολύ. ΠΑΟΚ Βέστερλο από το Open Hybrid, δεύτερος φιλικός αγώνας νωρίτερα. Και πάμε να δούμε τώρα. Λοιπόν, στις 8 Καναδάς Μαρόκο. Αυτό, τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι μετά τις 12.

Κοίταζα τον προγραμματισμό. Λοιπόν, ο τελικός του Μουντιάλ, όταν φτάσει αυτή τη στιγμή, θα είναι Κυριακή, πόσο, 18, 19, 20 Ιουλίου. Ευτυχώς θα είναι προγραμματισμένος κατά τέτοιον τρόπο που θα μπορέσει να τον παρακολουθήσει και η Ευρώπη. Θα μεταδοθεί ζωντανά στις 10 η ώρα το βράδυ. Χθες πού να παρακολουθήσεις παιχνίδια. Ένα παιχνίδι ήταν στις 4 τα ξημερώματα, το άλλο ήταν στις 2. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αν ξυπνάς πρωί, δεν μπορείς να καθίσεις να δεις ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται αυτό. Βλέπεις τις φάσεις μετά, αλλά άλλο πράγμα οι φάσεις μετά και άλλο να το βλέπεις ζωντανό το παιχνίδι. Λοιπόν, σας έχω πει, εγώ δεν παίρνω πίσω αυτά τα οποία λέω. Κατά την εκτίμησή μου, η δική μου πρόβλεψη είναι, μπορώ να πέσω έξω, δεν βάζω στοίχημα με κανέναν, ότι θα το πάρουν οι Άγγλοι μετά από τόσα χρόνια, μετά από το 66 δηλαδή. Κοίταζα κάποιες αναλύσεις στατιστικές, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο δηλαδή ότι παίζουν ρόλο. Από το 58-60 που το είχε πάρει δύο φορές η Βραζιλία, έχει να το πάρει δύο φορές ομάδα. Άρα είναι πολύ δύσκολο να το πάρει δεύτερη φορά καπάκι η Αργεντινή. Η Γαλλία είναι ένα από τα φαβορί που έχει πολλές πιθανότητες να το πάρει, αλλά το είχε πάρει στην προπροηγούμενη φορά. Η Βραζιλία έχει να το πάρει περίπου 20 χρόνια και έχει καλή ομάδα φέτος. Αυτή η οποία πραγματικά από τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες, τις μεγάλες χώρες, που είναι η Ισπανία, η Ιταλία, η οποία δεν μετέχει στο Μουντιάλ. Η Αγγλία, η Γαλλία, η Βραζιλία, η Αργεντινή. Η Αγγλία έχει να το πάρει πολλές δεκαετίες πίσω. Για να δούμε, θα το σηκώσουν οι Άγγλοι, ο φίλος μου ο Χάρι Κέιν. Αν δείτε τις διασταυρώσεις, γιατί τα κοιτάζω αυτά, αποκλείεται να παίξουν δύο ομάδες της ίδιας Ηπείρου στον τελικό. Δηλαδή, θα είναι μία ομάδα από την Ευρώπη. Η Αγγλία θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία νωρίτερα. Όπως επίσης θα είναι μία μεγάλη ομάδα από τη Λατινική Αμερική. Αποκλείεται η Αργεντινή και η Βραζιλία δηλαδή να πάνε μαζί στον τελικό. Θα παίξουν πριν νωρίτερα μαζί. Άρα, ένα από τα πιθανά σενάρια είναι μία ομάδα της Ευρώπης σίγουρα να πάει στον τελικό και άλλη μία της Λατινικής Αμερικής. Εκτός αν υπάρξει κάποια μεγάλη έκπληξη, βόμβα μεγατόνων δηλαδή, και περάσει κάποια ομάδα της Αφρικής ή κάποια άλλη ομάδα, μάλλον δύσκολο αυτό. Φανταστείτε να δούμε ημιτελικούς παιχνιδάρες Γαλλία-Αγγλία και Βραζιλία-Αργεντινή. Το λέω γιατί η άλλη μεγάλη ομάδα της γυραιάς Ηπείρου, η Γερμανία, αποκλείστηκε. Η δε Ιταλία, η Σκουάντρα Τζούρα, δεν πέρασε καν στο Μουντιάλ. Και βέβαια είναι και η Ισπανία, η οποία πέρασε στην επόμενη φάση των 16, και αυτή είναι μία από τις ομάδες που έχει πιθανότητες, αν και το είχε πάρει πριν τρία Μουντιάλ, δηλαδή έχει πρόσφατη κατάκτηση. Η Αργεντινή ζορίστηκε πολύ χθες, είδα φάσεις. Παραλίγο να αποκλειστεί. 3-2 ζορίστηκε με το πράσινο ακροτήρι, το οποίο δεν περίμενε κανείς να φτάσει μέχρι εδώ. Άγγιξε το παραμύθι το πράσινο ακροτήρι, αλλά τελικά επικράτησε το φαβορί η Αργεντινή. Λοιπόν, μου ζήτησε ένας παλιός φίλος στο Μυτιλινέο. Τον ακούμε λοιπόν.

0: γεμίζουνε πόλες.
1: Ωραίο το μήνυμα του Παύλου, έχεις δίκιο. Από τις μεγάλες σχολές του Ευρωπαϊκού και του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου είναι και η Ολλανδία. Η Ολλανδία ήταν άτυχη. Γιατί στη μεγάλη ομάδα της δεκαετίας του 70 με τον Κρόιφ, τον Έσκενς και τους άλλους παικταράδες έπεσε στη μεγάλη τότε Δυτική Γερμανία με τον Μίλλερ και επίσης μεγάλους παικταράδες όπως ο Μπέκενμπάουερ κτλ. Κτλ. Στη δεύτερη μεγάλη φουρνιά ποδοσφαιριστών που είχε, θυμάστε με τον Ρουτ Γκούλιτ, τον Ράικαρντ, τον Φαμπάστεν, έπεσε και εκεί στην Βραζιλία του Ρομάριο και αποκλείστηκε. Μεγάλη σχολή και η Ολλανδία, τεράστια ποδοσφαιρική σχολή. Δεν πήρε ποτέ Μουντιάλ, έφτασε μια ανάσα από το Μουντιάλ, αλλά και έχει παίξει στο τελικό με την Αργεντινή, εντός έδρας η Αργεντινή του 78. Όπου εκεί δεν υπήρχε περίπτωση να μην το πάρει η Αργεντινή, εκείνο το παγκόσμιο κύπελο με τον Μάριο Κέμπες και τους άλλους παικταράδες που είχε τότε. Λοιπόν, για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, ποια είναι τα ζευγάρια τώρα των 16. Λοιπόν, σήμερα στις 8 το πρώτο ζευγάρι Καναδάς-Μαρόκο στο γήπεδο του Χιούστον. Τα ξημερώματα σήμερα προς αύριο Παραγουάη-Γαλλία, παιχνιδάρα αυτό ? Αύριο στις 11 το βράδυ Βραζιλία-Νορβηγία στο γήπεδο του Νιου Τζέρσεϊ. Μεθαύριο στις 3 τα ξημερώματα, δηλαδή Κυριακή προς Δευτέρα, Μεξικό-Αγγλία. Επίσης μεθαύριο, Δευτέρα στις 10, Ισπανία-Πορτογαλία, ντέρμπι μεσογειακό, το ντέρμπι των Ιβύρων. 3 η ώρα τα ξημερώματα στο Σιάτλ, Βέλγιο-ΗΠΑ και το Βέλγιο έχει καλή ομάδα. Στις 7 μεθαύριο Αργεντινή-Αιγυπτός και στις 11 την Τετάρτη Ελβετία-Κολομβία. Αυτά είναι τα ζευγάρια. Έχει προκαθοριστεί ποιος νικητής του πρώτου ή του δεύτερου ζευγαριού θα παίξει με ποιον. Είναι δηλαδή οι κληρώσεις μέχρι τον τελικό συγκεκριμένες.

0: Καλημέρα στο φίλο το Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Καλημέρα Γιάννη και καλό μήνα. Τελικά φίλε Γιάννη, ο πρώτος αναμάρτητος πολιτικός, το Λίθο Βαλέτο. Έτσι συμβαίνει αγαπητέ φίλε πάντα.
1: Ξοπείς από τον ίσκιο του, δεν ωφέλει να τρέχω.
0: Ο Δημήτρης ο Παπαδογιάννης που είναι οδηγός ταξί μου λέει Ελλάς Αντώνη Σαμαράς. Ο φίλος ο Δημήτρης θα ψηφίσει Σαμαρά γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξαθλίωσε τους ελεύθερους επαγγελματίες με το τεκμαρτό εισόδημα και όταν γίνουν εκλογές δεν θα βρουν την ψήφο τους. Ενώ ο Αντώνης Σαμαράς τους βοήθησε πολύ τους ελεύθερους επαγγελματίες. Άστο φίλε Δημήτρη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι αυτοί που πληρώνουν μόνιμα το σπασμένο άστο μάρμαρο. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο το Βογιατζή. Να σε καλά Γιώργο, καλημέρα Γιάννη μου, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ελληνικά και αγαπημένα, χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Να σε καλά Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου. Καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Αυτό που βλέπω είναι από όλα τα κόμματα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο το δάκτυλο στο μέλι το έβαλαν όλοι. Αλλά η Καρισιανού αφού δεν ήξερε πώς αγόρασε το σπίτι από τον πληστηριασμό, πώς βρέθηκε εκεί το όνομά της. Αυτή είναι η απορία και η δική μας. Γιατί εξέδωσε μια ανακοίνωση το κόμμα που λέει ότι δεν ήξερε ότι η εταιρεία της αγόρασε σπίτι από τον πληστηριασμό. Ωραίος ο Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Γιάννη. Όταν σχολιάζει τις πολιτικές εξελίξεις σε σχέση με την παρέτηση που ζητούν κόμματα της αντιπολίτευσης του ντόκου. Όταν ο αντίπαλος Γιάννη κάνει λάθος, αν θέλεις να το εκμεταλλευτείς, δεν επεμβαίνεις. Άσε τον καφατζή να συνεχίζει να κάνει λάθη. Μη ζητάς παρέτηση. Καλημέρα και στο φίλο το Δημήτρη. Καλημέρα Γιάννη. Καταπέλτης ο κύριος Κατρίνης στην τηλεφωνική που τον έβγαλες πριν. Μόλις η κουβέντα έρθει στο Πασόκ, δεν ξέρω, δεν είδα, δεν πρόλαβα να ενημερωθώ σε ό,τι αφορά το θέμα της Μαρίας Καρισιανού να ρωτήσω. Η συμμετοχή σε πληστηριασμό είναι παράνομη? Από τους 300 και τους συμμετέχοντες στα πολιτικά δρόμενα, κανείς άλλος δεν συμμετέχει? Καθόλου παράνομη δεν είναι. Δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο. Υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα. Σε αυτή την τάξη, σε αυτό το επίπεδο το βάζουμε το θέμα. Κανένας δεν λέει ότι είναι, απαγορεύεται να πάρεις ακίνητο από πληστηριασμό. Δεν γίνεται Γαλλία-Αγγλία τελικό. Φίλε, μία ομάδα θα είναι από την Ευρώπη και μία από τη Λατινική Αμερική. Το έχουν προβλέψει αυτό και ευτυχώς που το έχουν προβλέψει. Καλημέρα και στη Δήμητρα, να είσαι καλά Δήμητρα. Καλημέρα και στον Παύλο από τον Ντίσσελντορφ. Να είσαι καλά Παύλο, την καλημέρα μου αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στη Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με EasyJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με EasyJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: EasyJets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της?
9: τα πρόπτα της.
10: Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Να μπούμε σε διαφημιστικό mood, φίλες και φίλοι. Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI, κινητά και laptop και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI κούρση αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες, δυσκολίες bye bye, έχεις AI. Αν μ' αγαπούσες λίγο. Κοντολάζος Θεός, έτσι.

0: Ναι, ο Χρήστος μου λέει: η Αργεντινή ή η Αίγυπτος έπαιξαν χθες το βράδυ. Σωστά, ίσως έκανα λάθος εγώ διαβάζοντας το πρόγραμμα. Έπαιξαν χθες το βράδυ. Όχι η Αργεντινή. Η Αργεντινή κέρδισε το πράσινο ακροτήριο και η Αίγυπτος επίσης. Πέρασε. Παίξαν χθες το βράδυ, έχεις δίκιο. Δεν θα θέλω σου. Διάβαζα το πρόγραμμα και είπα και το πρόγραμμα των παιχνιδιών που ολοκληρώθηκαν χθες. Η Αίγυπτος πέρασε 1-1 στην κανονική διάρκεια και στην παράταση την Αυστραλία και 2-4 στα πέναλτι προκρίθηκε και η Αργεντινή, όπως σας είπα, πολύ δύσκολα πέρασε στην παράταση με 3-2 το πράσινο ακροτήριο. 1-1 ο κανονικός αγώνας. Κοιτάξτε, έχουν μικρύνει οι διαφορές από τις λεγόμενες παραδοσιακά μεγάλες υπερδυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου σε σχέση με τις μικρές. Καταρχήν, οι περισσότεροι παίκτες και των μικρών εθνικών ομάδων παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα. Στην Premier League, στην Ισπανία, στη Γερμανία. Δηλαδή, οι διαφορές έχουν, δεν είναι όπως παλιά. Γι' αυτό και οι παραδοσιακές μεγάλες δυνάμεις δυσκολεύονται πάρα πολύ και αποκλείστηκαν ήδη η Γερμανία και η Ολλανδία από τη συνέχεια του Μουντιάλ. Κοντά σου χάνομαι. Έχει αλλάξει και η ποιότητα του ποδοσφαίρου. Δηλαδή από τους μπαλαδόρους έχουμε περάσει στη φάση των ρομπότ. Παίχτες με πολύ δυνατή φυσική κατάσταση και ταχύτητα. Είναι μάλλον η ταχύτητα και η δύναμη αυτή η οποία πλέον έχει μετατρέψει το ποδόσφαιρο σε διαφορετικό άθλημα από την εποχή του Μαραντόνα και άλλων παικταράδων εκείνης της εποχής. Τώρα αν δεν έχεις ταχύτητα και αντοχή δεν κάνεις τίποτα. Κι αν με σκεφτόσουν με τέτοια υπόλοιπα. Μην ξεχαστείτε και αύριο 8 η ώρα ξεκινάει το live, το ζωντανό πρόγραμμα του Real FM. Όχι 7, μου είχατε σηκωθεί από νωρίς σήμερα. Λογικό, δεν σας είχαμε ενημερώσει. Κοιμηθείτε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, με τι κλείνουμε, με τι ωραίο τραγούδι. Τρομερό. Αφιερωμένο σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές του Real FM. Κατά τη γνώμη μου, ένα από τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια. Παραδίδουμε σκυτάλι. Στο Δημήτρη Μιχαλέλη και την Κασιανή Βραχά. Την Κασιανή και το Δημήτρη. Και πριν η Δύση των 11. Απολαύστε το τραγούδι. Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Κάντε καραμπανάκι. Είναι ωραίος ο καιρός. Και προσοχή στο δρόμο. Έλα καλή μου.
1: Ξένος εγώ, έξω από τον κόσμο σου, περαστικός, μπήκα στο δρόμο σου.

0: Real FM.
1: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
1: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στη Δραπετσόνη. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί!
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Συνεχίζεται η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή εμπριστική επίθεση. Στο επίκεντρο των ερευνών, βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Σε εξέλιξη είναι στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της Σορού του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο τέμενος όπου εκτίθενται τα λείψανά του. Συστηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ επί τουλάχιστον 6 χρόνια διέπρεται εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων ψυχίατρος, οικογενειακός γιατρός και ιδιοκτήτες φαρμακείων. Κατηγορούνται ότι εμπλέκονται σε περισσότερες από 5.400 εικονικές συνταγές, με τη ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Αναλυτικά στο enkos.gr. Το νέο νομοσχέδιο για τις τράπεζες αφορά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Έχει μια σειρά ρυθμίσεις οι οποίες φέρνουν τη διαφάνεια και προστατεύουν τους καταναλωτές, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ανατροπή Νταλίκα στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, νεκρός ο 52χρονος οδηγός που εγκλωβίστηκε. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι της. Φέρει βαθύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα η Θεσσαλονίκη και το Κιλκής, όπου έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς για την ημέρα της ανεξαρτησίας της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών πολιτειών, που αναβάλουν παρελάσεις, συναυλίες και σοου πυροτεχνημάτων.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκαν η Αργεντινή, η Αίγυπτος και η Κολομβία. Η Αργεντινή κέρδισε με 3-2 στην παράταση το πράσινο κροτήρι, η Αίγυπτος απέκλεισε στα πέναλτι με 4-2 την Αυστραλία και η Κολομβία νίκησε με 1-0 την Γκάνα. Στην επόμενη φάση θα παίξουν η Αργεντινή με την Αίγυπτο και η Ελβετία με την Κολομβία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Σποραδικές καταιγίδες πρόσκαιρα ισχυρές στην Πελοπόννησο. Άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: Δεν είναι 12 η ώρα.
1: Είναι 11.
0: Είναι σε λίγο, σε 2 λεπτά θα είναι
1: 11 και 8 στους 97,8 στον Real FM.
0: Κάτι που σημαίνει ότι ακούτε σε μια extended version.
1: Τι ωραία που τελείς.
0: Τους Rangers. Θα μας ακούτε μέχρι τις 2, καλός ή κακός. Διότι, παιδιά, είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Άρχισε η έξοδος των εκδρομέων, άρχισαν και αλλαγές προσαρμογές στο πρόγραμμα του Real FM. Τριωράκι. Όπως πριν είχε τρίωρο 8 με 11 ο Γιάννης Παπαγιάννης, εμείς θα είμαστε εδώ πέρα, οι Rangers, θα είμαστε 11 με 2 τα Σαββατοκύριακα. Μέχρι. Θα τα δούμε τώρα, μην δεσμευόμαστε. Μέχρι πότε και πώς.
1: Ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης.
0: Η κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Ο κύριος Γιώργος Τζεβελεκίδης, κυρδευτής των δίσκων εδώ απέναντί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Υποδέχεται τα μήνυματά σας. 211-200-8200 και στο studio@kirialfm.gr για τα email σας. Η Χρυσή Κλητσιώτη είναι στα δελτία ειδήσεων. Μας ενημερώνει για τα τελευταία νέα.
0: Τώρα, είπαμε, τρεις ώρες θα είμαστε εδώ, καλός ή κακός. Οι συμπαθούντες, οι φίλοι μας, μπορείτε να συγκεντρωθείτε. Οι αντιπαθούντες μπορείτε να αποσυρθείτε ησύχως. Στο κάτω-κάτω έτσι κι αλλιώς δεν έχει και πάρα πολύ ζέστη. Μπορείτε να βγείτε μία βόλτα όλοι έξω, εκτός από τους φίλους μας. Έχει αέρα. Ωραία, τι να κάνουμε. Και τώρα που λες αέρα, παιδιά, προσοχή. Είναι πολύ υψηλός κίνδυνος, δηλαδή κατηγορία 4 σε Θεσσαλονίκη Κιλκής. Υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιές, επίπεδο 3 σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και επιρροτικής χώρας. Προσέξτε, διότι ήδη το καλοκαίρι έχει μπει μεν με φόρα σε ό,τι έχει να κάνει μετεωρολογικώς, αλλά και με τις φωτιές. Έχουμε πολλές πυρκαγιές.
1: Είχαμε πολλές πυρκαγιές μέσα στην εβδομάδα. Είχαμε δυστυχώς και τον θάνατο πατέρα και γιού.
0: Ναι, τραγωδία στο Ρεόκαστρο.
1: Τραγωδία στο Ρεόκαστρο που ξεκίνησε από ένα τσιγάρο. Θα τα συζητήσουμε και αύριο αυτά.
0: Ναι.
1: Για το πόσο επικίνδυνο είναι να μην τηρούμε τις οδηγίες των αρχών σε ό,τι αφορά την αντιπυρική περίοδο μέσα στο καλοκαίρι και ειδικά όταν έχουμε ψηλές θερμοκρασίες και πολύ αέρα. Αλλά αυτό είναι το καλοκαίρι. Αυτό έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Και να ξεκινήσουμε έτσι με ένα τραγούδι να μας φτιάξει λίγο τη διάθεση.

0: Αυτά είναι τα καλοκαιρινά τραγουδάκια εδώ πέρα.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ η Μελίνα Σλανίδου, ναι, και το συγκεκριμένο.
0: Το μόνο κακό, παιδιά, με το καλοκαίρι. Το μόνο κακό, έχει διάφορα. Οι χειμωνάκηδες, οι καλοχειμωνάκηδες, τραβάνε ζόρια. Εγώ με το καλοκαιριού δεν έχω θέμα. Το μόνο που προβληματίζει είναι μύγες.
1: Ναι.
0: Μπίου. Κουνούπια. Ναι, εντάξει, καλά, οκ. Okay. Και όταν έχει πολύ αέρα, ρε παιδάκι μου, άμα είσαι σε παραλία.
1: Που σε μαστιγώνει άμμος,
0: ναι, αυτό, ναι, το πράγμα. Και οι αλλαγές γενικώ στα ωράρια της δουλειάς. Γι' αυτό, παιδιά, δεν πρέπει να δένουμε σκηνή κορδόνη. Είμαστε σε φάση αλλαγών εδώ πέρα. Εντάξει. Ένας πάει, ένας έρχεται, δύο φεύγουν, δύο έρχονται. Έχουμε άδειες. Θα δούμε.
1: Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Κάθε μέρα θα είναι έκπληξη σε όλα αυτά.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Real FM θα είναι εδώ όλο το καλοκαίρι να σας ενημερώνει.
0: Όλοι εδώ πέρα σε πλήρη παράταξη. Όλο το επιτελείο θα είναι. Όπως και κάθε καλοκαίρι άλλωστε. Και ιδίως και αυτό που προβλέπεται να είναι ένα προεκλογικό καλοκαίρι σε κάθε περίπτωση.
1: Νομίζω ότι
0: λογικό είναι.
1: Τουλάχιστον σε ειδησιογραφικό επίπεδο δεν έχουμε μπει σε mood καλοκαιριού. Ήταν μια εβδομάδα.
0: Όχι, είναι πολύ κακή εβδομάδα.
1: Πολύ κακή εβδομάδα ήταν.
0: Είχε
1: αυτή
0: δηλαδή πολύ θανατικό, πολύ μίσος, εχθροπάθεια. Και δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω πώς θα βγει αυτό το πράγμα σε πολιτικό επίπεδο. Πώς θα φτάσουμε στις κάλπες με τέτοιο μίσος. Πλέον δεν είναι τοξικότητα αυτό το πράγμα. Είναι καθαρή εχθροπάθεια, ούτε εχθροπάθεια. Λίγο είναι η εχθροπάθεια.
1: Έχουμε κανονικότατο πολιτικό πόλεμο,
0: ναι,
1: νομίζω.
0: Το οποίο αυτή την εβδομάδα το είδαμε με την υπόθεση των τριών δολοφονικών επιθέσεων, θα πω εγώ. Η άποψή μου είναι πολύ συγκεκριμένη γι' αυτό, η δική μου προσωπική. Ήταν μια σαφής πολιτική επίθεση αυτή που έγινε. Πολιτική επίθεση ήταν, ξεκίνησε. Στην πορεία, ανάλογα με το πώς εξελίχθηκε με τη χρήση των, με τα γκαζάκια κλπ, εξελίχθηκε σε πολιτικό έγκλημα και μετά έγινε πολιτική δολοφονία. Άρα κατ' εμέ μιλάμε για μια πολιτική δολοφονία. Πολύ καθαρά είναι τα πράγματα και δεν επιδέχεται ωραιοποίησης ούτε συμψηφισμούς. Από εκεί και πέρα όμως υπήρχαν και άλλα θανατικά. Και αυτό το ωραίο καστρό στο οποίο είπαμε,
1: όπου
0: ο
1: Αντένα
0: πατέρας και γιος
1: αποκάλυψε το βίντεο που φαίνεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά από ένα αναμένο τσιγάρο. Πατέρας και γιος έχασαν τη ζωή τους. Το παιδάκι μόλις 12 ετών φέρεται να βρέθηκε η σωρός του στην ντουλάπα του σπιτιού. Μάλλον το παιδί φοβήθηκε τις φλόγες και προσπάθησε να προστατευτεί με το...
0: Ναι, κρίμα, κρίμα. Τι έχεις να πεις τώρα για αυτό το πράγμα, δεν έχεις να πεις. Είχαμε την κατάρρευση στα Πετράλωνα.
1: Άλλο και αυτό που μας βρήκε.
0: Θα το συζητήσουμε.
1: Θα το συζητήσουμε με ειδικό αργότερα. Αλλά ξέρεις, ήμασταν εδώ στον Real την ώρα που έγινε και βλέπουμε κατάρρευση στα Πετράλωνα. Και η πρώτη κατάρρευση πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Και το πρώτο που σκεφτήκαμε όλοι είναι: καταλάβατε σεισμό, έγινε σεισμό, καταλάβατε κάτι. Μπαίνουμε στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, δεν βλέπουμε κάτι. Μετά επενέβη ο Θεοδόσης πάνω, μας είπε ακριβώς τι έχει συμβεί. Είναι πραγματικό θαύμα το γεγονός ότι δεν θρύνησαμε θύματα, που θύμα ήταν και το κατοικίδιο μιας γυναίκας που έμενε στην πολυκατοικία. Αλλά δεν θρυνήσαμε ανθρώπινη ζωή.
0: Από την άλλη όμως, ξέρεις, ναι, σίγουρα είναι τις αποστολές. Από την άλλη όμως, για κάποιους ανθρώπους χάσανε κόπους ζωής. Είναι το σπίτι τους. Δεν είναι επεξεγέλασε, ούτε αυτό. Θα μου πεις με δεδομένο ότι σώσα... Ναι, δεν υπήρχε δηλαδή διακύβευμα ή να σώσω τη ζωή μου ή το σπίτι μου. Για ποιο λόγο να κινδυνεύσει και το σπίτι σου? Από κάτι το οποίο δεν ήταν... Μάλλον, όπως θα προκύψει από τη συζήτηση, θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί και να έχει αποφευχθεί η καταστροφή αυτή. Τι άλλο υπήρχε? Και σε πολιτικό επίπεδο εννοείται, έχουμε το μαρτύριο της αγώνας με το ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγη ώρα.
1: Παραιτήθηκε και ο Γιώργος Καραμέρος.
0: Ναι, χθες παραιτήθηκε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Ο Γιώργος Καραμέρος παραιτήθηκε από βουλευτής.
1: ο κύριος Ζαχαριάδης από στέλεχος του κόμματος, ναι, και από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ήταν δύο παρετήσεις που τις περιμέναμε.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά είναι αυτό μου θυμίζει το ανέκδοτο με την ορχήστρα που καθένας παίρνει το όργανό του και φεύγει και μένει στο τελικά στη σκηνή μόνος του ο μαέστρος. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτήν την εξέλιξη. Ήδη το κόμμα του κύριου Τσίπρα, ο οποίος είναι καταλύτης όλων αυτών των εξελίξεων στην ευρύτερη κέντρο αριστερά, γιατί και η κυρία Τζάκρη έφυγε από τον κόμμα του Κασελάκη, προφανώς μάλλον προς άλλη κατεύθυνση.
1: Φημολογείται προς το ΠΑΣΟΚ.
0: Σίγουρα όχι προς τον
1: Αλέξη Τσίπρα με τίποτα, ναι.
0: Η εμφάνισή του σίγουρα όμως ήταν καταλύτης για να γίνουν όλα αυτά. Τα ποσοστά του κυρίου Τσίπρα, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, δεν έχουν γίνει εκλογές, δείχνουν να πλησιάζουν στα τελευταία ποσοστά που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δηλαδή
0: σχεδόν έχει αφομοιώσει.
1: Το ζήτημα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή παραπέει, είναι το μόνο σίγουρο. Μέσα στην εβδομάδα εδώ στον Real FM ο Νίκος Παπάς είπε για τον Σοκράτη Φάμελο, μετά και την ανάρτηση του κύριου Πολάκη που ζήτησε την παραίτησή του. Είπε για τον κύριο Φάμελο ο κύριος Παπάς ότι όταν έχεις πάρει ένα κόμμα στο 10% και το έχεις πάει στο 1%, πρέπει να κάνεις κάτι για να βοηθήσεις αυτό το κόμμα. Την ίδια ώρα μίλησε και για τα στελέχη που αποχωρούν, που παραμένουν στα όργανα μέχρι να αποχωρήσουν και ψηφίζουν για το μέλλον του κόμματος, ενώ στην ουσία θέλουν να βρίσκονται κάπου αλλού. Και αυτό δεν το θεωρεί, φαντάζομαι, ηθικό. Και είναι λογικό από τη μία πλευρά αυτό που λέει ο κύριος Παπάς. Δηλαδή, δεν έχει σκοπό να φύγεις, τι κάθεσαι και ψηφίζεις τα όργανα. Να μείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ αυτοί που θέλουν να μείνουν και να προσπαθήσουν να τον ανεβάσουν, να ανεβάσουν τα ποσοστά τους, ίσως να συνεργαστούν και με κάποιο άλλο κόμμα, κάποιον άλλον πολιτικό φορέα. Όπως και να έχει, νομίζω ότι οι εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή θα οδηγούσαν σε μια περαιτέρω διάσπαση μεν, αλλά ίσως να μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι με αυτόν τον τρόπο να ανακάμψει. Το σίγουρο είναι ότι να ανακάμψει.
0: Να.
1: Αν γίνουν εκλογές, να βγει κάποιος άλλος πρόεδρος που ίσως να το θέλει περισσότερο, ίσως να προσπαθήσει περισσότερο, να συγκεντρώσουν δυνάμεις, να κάνουν συνεργασίες, οτιδήποτε. Το σίγουρο είναι ότι αν παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως έχει, δεν νομίζω ότι θα φτάσει ίσως και μέχρι τις εκλογές. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να φτάσει.

0: Να πούμε τις καλημέρες μας εδώ στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Δεν μας στέλνει συχνά ο Παύλος. Τώρα αυτή την εβδομάδα που ήμουν με τον Ιωσήφ το πρωί
1: είναι
0: είχαμε μηνύματά του.
1: Είναι πρωινός τύπος, δεν είναι μεσημεριανός.
0: Το μεσημέρι κάνει άλλες δουλειές. Καλημέρα Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Ντίσελντορφ είναι κανονικά να ξέρεις.
1: Ναι,
0: είναι
1: okay.
0: Ούμε ουμλάουτ, εμείς το μεταφράζουμε
1: ναι.
0: Δι.
1: Αυτό είναι πως το πες, ναι.
0: Ναι. Καλημέρα και στον αγαπητό και στον αραβωνιαστικό μου. Είναι και με το φίλο μου τον Χρήστο. Μας ακούει σήμερα ο αγαπητός. Δεν νομίζω ότι είναι για κούνιες. Έχει πολύ ζέστη, φίλε μου αγαπητέ, και πολύ αέρα.
1: Τι πειράζει.
0: Θα σκάσουν τα παιδάκια.
1: Ας βάλει καπελάκι. Είναι καλός παππούς.
0: Σωστό, έχεις δίκιο. Καπελάκι
1: και βάλει καπελάκι. Εντάξει, με ναι, τα ναι, αυτιά ναι. Εκεί πέρα, όπως τα λένε από κάτω. Και με το σβέρκο.
0: Αυτά με το αναμυστηράκι. Έχουν κάτι καπελάκι με αναμυστηράκι.
1: Όχι, ρε, είπαμε. Αυτά τα έχουν οι Αμερικανοί. Τώρα πάμε Αμερικανή, 4η Ιουλίου είναι σήμερα.
0: Α, ναι, ημέρα ανεξαρτησίας.
1: Είναι 4η Ιουλίου, ναι, διότι καθώς σαν σήμερα 1776 ο Τόμας Τζέφερσον διαβάζει τη διακήρυξη ανεξαρτησίας, μέσα από τις φλόγες της επανάστασης των αποικιών εναντίον της Μητροπολιτικής Βρετανίας γεννιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τότε γεννήθηκαν μέσα από τις φλόγες. Και στην παρούσα φάση έχουν βυθιστεί, έχουν ρίξει τις φλόγες διάφορες γωνίες του πλανήτη. Έτσι για να θυμηθούμε, σήμερα είμαστε στις 1565 μέρες πολέμου Ρωσο-Ουκρανικού. Είμαστε στις 25 εβδομάδες. Είναι για γέλια, αλλά σκοτώνονται άνθρωποι και χειρία στη Μέση Ανατολή.
0: Στη Γάζα, στη Ισραήλ-Παλαιστίνη, ναι.
1: Και 17 μέρες που είναι η νέα εκεχηρία, το MOU, στο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
0: Ο Τραμπ είπε τους
1: μέρες... που είναι

0: Καλό καιρό έχει εδώ πέρα πάντως που είμαστε εμείς στο Μαρούσι.
1: Ναι,
0: ηλιοφάνεια.
1: Καλά είναι, αλλά το
0: φυσάει.
1: Άνοιχτα έβρεξε αρκετά.
0: Πού?
1: Σε πληροφορώ στην Θράκη, τη Θεσσαλία. Α, 22 ναι. τόνους στο στρέμμα έπεσαν στην Καρδίσα χθες τα μεσάνυχτα.
0: Μεταξύ μας δεν είναι κακό, Τάσο
1: όχι,
0: μου, γιατί
1: ξέρεις
0: καλύτερα από εμάς ότι εκεί είναι περιοχές που τις έχει χαρακτηρίσει 4. Ναι. Οπότε δεν είναι κακό να βρέξει λιγάκι
1: όχι,
0: να είναι.
1: Όχι, απομακρύνεται ο κίνδυνος.
0: Νοπό λίγο το χώμα, ναι.
1: Επίσης έβρεξε στη Δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, την Φιώτιδα. Είχαμε δηλαδή και τώρα περιμένουμε ισχυρές βροχές στην Πελοπόννησο το μεσημέρι και λιγότερα βέβαια στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Κρήτη, που θα έχουμε μια αστάθεια πέρα από τα 6 με 7 μποφόρ που τοπικά μετρήθηκε μέχρι πριν λίγο στην Κάριστο και Οχτάρι. Αυτός ο συνδυασμός των βροχών και των μποφόρ κρατάει τον υδρόγυρο χαμηλά. Έτσι περιμένουμε σήμερα στα υπηρετικά να μην ξεπεράσουμε τους 31 με 35 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά τους 30 με 33. Στην Αττική περιμένουμε κάποια αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα με κάποιες τοπικές μπόρες, κυρίως στα βουνά, αλλά με βελτίωση το βραδάκι. Βορειοανατολικούς ανέμους μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη, παρόμοιες σχετικές συνθήκες με απογευματινές, μεσημεριανές και απογευματινές βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά, βορειοδυτικούς ανέμους, βαρδαρά 24 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες σχετικές συνθήκες περιμένουμε και αύριο με το Μελτέμι να φουντώνει στα 8 με ρηπές 9 μποφόρ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται δυστυχώς για δασικές πυρκαγιές, αλλά ο υδράγυρος θα κρατηθεί στους 33 με 34. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι μέχρι και τις 10-15 του μηνός δεν προβλέπεται καύσωνας σαν αυτόν της Ευρώπης. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, αλλά σε λογικά για την εποχή επίπεδα. Ενώ από τις 15 και μετά φαίνεται ότι δεν θα τη γλιτώσουμε. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να πλησιάζει τους 40 βαθμούς από τις 17 του μηνός και μετά.
0: Όπα, μάλιστα. Οκ. Okay. Θα φύγει άρα ο καύσωνας στα πολιτικά και θα είναι μια καυτή εβδομάδα μετά και θα... Περάσει κανονικά
1: τώρα,
0: στον καιρό.
1: Μιλάμε τώρα για τις 17.
0: 17, ναι. 17 ναι. Ποτέ έχουμε. Α, όχι, έχουμε ναι. Όχι, ναι, μετά ναι.
1: Μη το τραγικοποιείς το θέμα.
0: Όχι, ναι. Ναι, το έκανα, ναι. Το έκανα λύσα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Όχι, όχι.
0: Χαίρετε, Τάσο.
1: Έχουμε δουλειά ακόμα.
0: Χαίρετε, Τάσο μας.
1: Και πάλι θα δούμε. Γεια χαρά.
0: Καλό Σάββατο, καλό Σάββατο. Ναι, κοίτα, πάντως αυτή την εβδομάδα που έρχεται, γι' αυτό μπερδεύτηκα, θα έχει αρκετά ένταση εβδομάδα πολιτικά. Δευτέρα, Τρίτη είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Θα το δούμε τι θα γίνει στην Τουρκία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, την άλλη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, είναι η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχει και εκεί στον δρόμο. Θα είναι η πορεία στον δρόμο προς τις Λεύκες. Θα δούμε τι θα βγάλει.
2: Σταματάρε.
0: 11 και μετά θα έρθει ο καύσωνας με τις 17. Θέλω να σου επισημάνω όμως,
2: ναι,
0: γιατί δεν πρέπει αυτά να πέφτουν κάτω. Άκουσες τι είπε ο Τάσος Σωνιακός. Βροχές.
2: Βροχές.
0: Ναι. Όταν εγώ σας έλεγα, ω, μη χτυπάς, μη χτυπιέσαι και μη παναφύγεις, πες τα μόνη σου, τι θέλω να πω.
2: Για τα μερομήνια.
0: Όταν εγώ λοιπόν σου έλεγα, με τα άκρως επιστημονικά μερομήνια μου, ότι κάθε μήνα το καλοκαίρι θα έχουμε βροχές...
2: Σε αμφισβήτησα εγώ ποτέ.
0: Βεβαίως.
2: Είπα ποτέ εγώ για τα μερομήνια σου ότι δεν βγαίνουν.
0: Μόνο που δεν με έφτιασες, με απαξίωνες.
2: Εγώ όλη τη σεζόν δεν λέω πως έχουν βγει τα μερομήνια σου.
0: Σε ευχαριστώ, παιδί μου.
2: Εννοείται.
0: Λοιπόν.
2: Έχει καλές πηγές.
0: Να ενημερώσω. Αγρότες είναι.
2: Αυτό λέω. Έχει καλές πηγές.
0: Λοιπόν. Γεια σου, Κώστα. Να πούμε και στον Κώστα, το φίλο μας, μας ακούει. Καλημέρα. Α, η Κατερίνα. Με πιάσατε, λέει, στα πράσα. Φτιάχνουν και μιστά. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Καλοκαιρινό φαγητό το γεμιστά.
2: Καλοκαίρι μου μυρίζει η ντομάτα με το ρύζι, λέει ένα παιδικό τραγουδάκι.
0: Ναι, πώς τα κάνεις, ορφανά που λένε ή...
2: Ορφανά έχουν αξία, με τον κοιμά δεν μ' αρέσουν.
0: Δεν είναι κακός και ο κοιμάς. Αυτό είναι γεμιστά, ντομάτα πιπεριά, αν μπορείς πολύ φέτα, σε κάθε μπουκιά φέτα, γιατί στραβώνεις ρε στις Βελκυδί. Όχι. Κρασί.
2: Α, θες και το κρασάκι σου.
0: Καλά, προφανώς, τι έτσι.
2: Δεν είναι για μπύρα τα γεμιστά. Δεν είναι για μπύρα τα γεμιστά.
0: Καλά, ό,τι θέλει ο καθένας.
2: Ναι.
0: Αυτά. Και μετά βλέπεις.
2: Θα σου πω, εμάς επειδή η μαμά έφτιαχνε τα γεμιστά τις μέρες νηστείας, δηλαδή Τετάρτη Παρασκευή το καλοκαίρι, δεν τα

0: έχω φάει ποτέ με φέτα. Δεν έχω φάει ποτέ γεμιστά με φέτα. Και εγώ τώρα που τα φτιάχνω μέρες νηστείας, οπότε δεν βάζω φέτα δίπλα, ρε παιδί μου. Να. Δεν έχω φάει ποτέ γεμιστά με φέτα. Mm-hmm.
1: Τώρα.
0: Για πες.
1: Να συνεχίσουμε. Ο Γιάννης, ο φίλος μας.
0: Ναι.
1: Γεια σου, Γιάννη. Πολύς δώρος για κάποια νες τώρα. Έχει πέσει υπερβολή με ήττα πολλά, λέει. Ενώ τα θέματα είναι άλλα και βρίσκονται στα σούπερ μάρκετ και στα βενζινάδικα. Πρώτον, αγαπητέ μου φίλε Γιάννη, θα μιλήσουμε και για τα κάψιμα σε λίγο, τα βενζινάδικα. Το έχει κανονίσει, το έχει ρυθμίσει εδώ η Κασκανή, αφενός.
0: Ναι, γιατί βλέπουμε αδικαιολόγητες αυξήσεις.
1: Ναι, θα το δούμε αυτό. Θα μιλήσουμε και για τις τιμές σήμερα αύριο. Τα έχουμε κανονισμένα όλα αυτά. Δεν είναι για κάποια νέα τώρα, αγαπητέ Γιάννη. Μην το ισοπεδώνουμε. Ήταν δολοφονική επίθεση, πολιτική επίθεση. Που αυτός είναι ο πυρήνας των προβλημάτων για να αντιμετωπίζουμε όλα τα άλλα. Δεν τα αφήνουμε. Δεν τα αφήνουμε τα άλλα, τα προβλήματα της καθημερινότητας που είναι. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για μίσος. Επειδή εγώ μισώ, δεν γουστάρω τις απόψεις Κασιανής, πάω και τις βάζω γκαζάκια. Παιδιά, μην το κάνουμε αυτό το πράγμα όμως. Η άποψή μου είναι. Ξεκινάμε πρώτα από το έλα μωρέ εντάξει και φτάνουμε σε αυτό. Μην το απαξιώνουμε έτσι και μην την αποδομούμε την άθλια και χυδαία πολιτική συμπεριφορά και εντός κοινοβουλίου, το οποίο βγαίνει και στα πεζοδρόμια. Θα επανέλθουμε στο θέμα,
0: ναι, γιατί
1: εδώ πέρα κάνει πυρουέτες.
0: Ο Γιώργος, το θα κλείσουμε αμέσως. Απλά το μόνο που θέλω να σχολιάσω είναι ότι δυστυχώς στα μηνύματα πολλές φορές βλέπουμε να υποστηρίζεται τέτοιες επιθέσεις, τρομοκρατικές επιθέσεις.
1: Μην ξεπλένουμε, παιδιά, τη βία. Άλλο να μην γουστάρει το Μητσοτάκι, είναι άλλο. Άλλο να ξεπλένουμε τη βία.
0: Θα τα συζητήσουμε εκτενέστερα αργότερα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα τίτλων ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
11: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
13: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
14: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
15: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
13: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
14: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
15: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
16: Κλιματιστικό Μόρις.
2: με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
16: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη αναλύοντας τα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Σε λαϊκό προσκύνημα ισορρός του εκλειπώνταν όταν του ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη. Πάνω από 15 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να συμμετάσχουν στις τελετές μνήμης. Σε εξέλιξη είναι έρευνες της αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι της. Βαρυθεί θελαστικό τραύμα στο κεφάλι. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής.

0: Ακούμε αυτό το υπέροχο τραγούδι από την Γλυκερία, γιατί ο δημιουργός του είναι ο Νίκος Γιώγαλας, που σήμερα έχει γενέθλια και θα τον τιμήσουμε αρκετά στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Ο φίλος μας ο Γιάννης, ο αντιλέγιστης, ο οποίος προφανώς είναι κεντροδεξιός, ωραία.
0: Ναι.
1: Λέει ότι υπήρχαν και άλλα θέματα που ήταν καλά την εβδομάδα, αλλά δεν προβάλλονται. Η κυβέρνηση ψεμώνεται στη μισθολογική εξίσωση ανδρών γυναικών. Επίσης, ικανοποίησε ένα πάγιο αίτημα των νοσηλευτών για την υπαγωγή στα βαρέα, όπως και εξήγηλε και την καταράκηση του νόμου Κατρούγκαλου στις περικοπές των συντάξεων χειρίας. Θα το συζητήσουμε σήμερα αυτό ή αύριο.
0: Αύριο θα συζητήσουμε τις συντάξεις χειρίας.
1: Όλα αυτά δεν τα ψήφισε κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Ντροπή κυρίως για το Πασόκ, αλλά στον κόσμο δεν πέρασε τίποτα από αυτά. Τα καλά και έμεινε μία φάρσα στον τόκο και μία επίθεση με γκαζάκι που ξαφνικά βαφτίστηκε προβοκάτσια. Τώρα Γιάννη, δεν ξέρω αν με αυτό το μήνυμα που λες υπερασπίζεσαι τις θέσεις σου. Τώρα επίθεση με γκαζάκι, εννοείς τη δολοφονική επίθεση αυτό, το απαξιώνεις? Ένα, δύο. Όχι φάρσα στον τόκο. Τώρα μην το παρακάνουμε, αγαπητέ Γιάννη. Δεν είναι ο Δημήτρης Μιχαλέλης ο κύριος Ντόκος. Είναι ο υπεύθυνος ασφαλείας. Δεν είναι με το λες φάρσα. Εδώ παραβιάστηκαν σειρά κανόνων. Το θέμα δεν είναι αυτό καθ' αυτό το τι έγινε. Αυτό είναι το δεύτερο μικρότερο. Και τι διημήφθη. Και ότι με κάποιους αγνώστους μιλάς για εκλογές. Ως μειόφιλες, καθώς δεν είναι αυτός ο ρόλος σου ως υπεύθυνο. Αλλά ο άνθρωπος, ο σύμβουλος ασφαλείας, τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα. Εμένα δεν με απασχολεί ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το Πασόκ, ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε κανένας μας. Με απασχολεί η χώρα. Η ασφάλεια της χώρας επέτρεψε τέτοιο ξεχαρβάλωμα των πρωτοκόλων επικοινωνίας. Και μην μου πεις τώρα για τη Μελώνη και τον Ερντογάν. Σου λέω, μου είναι και πάλι παγερά διάφορο το τι έχει γίνει στους άλλους. Εμένα ενδιαφέρει η χώρα μου. Υποτίθεται ότι υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες που πρέπει να τηρούν ένα ελάχιστο πρωτόκολλο ασφαλείας. Αν δεν το κάνουν οι καθήλυνοι αρμόδιοι, ξέρω εγώ τώρα από εκεί και πέρα, χαίρε βάθος αμέτρητο. Λέω εγώ τώρα,
0: Εντάξει, είναι.
1: Ναι.
0: Είναι υποτιμητικό, τουλάχιστον υποτιμητικό για τη χώρα μας να καταφέρουν να κάνουν
1: πολύ προβληματικό για τη λειτουργία μας. Είναι αυτό το οποίο συνέβη. Πάρα πολύ προβληματικό. Τώρα, το αν ζητούν την παρέτηση ή όχι, αυτό είναι άλλη τάξη ζήτημα. Αν δεν λειτουργούν τα συστήματα, δεν τίθεται θέμα παρέτησης ενός. Υπάρχει θέμα ότι δεν λειτουργούν τα συστήματα. Δεν υπάρχουν.
0: Εντάξει, νομίζω ότι η παρέτησή του είναι μια καλή αρχή και στη συνέχεια να δούμε τα υπόλοιπα ζητήματα.
1: Εμένα με ενδιαφέρουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας, αν υπάρχουν και παραβιάστηκαν. Κυρίως αν υπάρχουν.
0: Αν υπάρχουν πρωτόκολλα ασφαλείας,
1: προφανώς είναι δυνατόν. Αν γίνεται αυτό πράγμα.
0: Να παράσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φαντάσου αυτό, Δημήτρη μου, να έχεις εισιτήρια για το ντέρμπι και να μπλέκεσαι σε μικροτρακάρισμα στο δρόμο για το γήπεδο. Υπάρχει μεγαλύτερη ξανέρα? Μέχρι να βρείτε τις λεπτομέρειες, πάει πέρασε το πρώτο ημίχρονο. Όλα αλλάζουν όμως αν έχεις Anytime. Γιατί με τη δήλωση ζημιάς στο Anytime App έχεις τη δυνατότητα να ξεμπλέξεις μέσα σε 2 λεπτά. Πώς? Φωτογραφίζεις τη ζημιά, την ανεβάζεις στο Anytime App και είσαι έτοιμος. Τόσο απλά. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.

Ο φίλος μας ο Διονύσης, αφού καλημερίζει, και εμείς θέλουμε την καλημέρα μας, αγαπητέ Διονύση, λέει: πολύ φοβάμαι πως δεν θα βρεθούν ούτε στην περίπτωση της άτυχης μητέρας οι δολοφόνοι, όπως δεν έχουν βρεθεί για τη Μαρφίν και για την υπόθεση του Καραϊβάζ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει αυτό το πράγμα, αγαπητέ Διονύση. Και κάθε ένας που διαπράττει έγκλημα θα πρέπει να ακολουθεί σε μια συντεταγμένη και ευνομούμενη πολιτεία, να ακολουθεί το δρόμο της δικαιοσύνης και εκείνη να κρίνει το έγκλημα και να το τιμωρεί και να το κρίνει, να το αξιολογεί και να το τιμωρεί έτσι όπως επιβάλλουν οι νόμοι.

0: Αντώνη μου, το θέμα είναι αν την επίθεση με τα γκαζάκια την έκαναν ακροαριστερή ή ακροδεξιή ή αναρχική ή οτιδήποτε άλλο. Το θέμα δεν είναι ότι έγινε μια πολιτική δολοφονία, μια τρομοκρατική επίθεση από όπου κι αν προέρχεται και σκοτώθηκε μια γυναίκα, κάηκε ζωντανή, γιατί στην ουσία αυτό έγινε. Η γυναίκα ήταν, είχε εγκάβματα στο 80% του σώματός της και επέκυψε σε αυτά.
1: Εντάξει, αν πλακωνόμαστε για τα αυτονόητα, δεν έχει λόγο δηλαδή να μιλούμε για οτιδήποτε άλλο. Θα πάμε να περάσουμε σε ένα θέμα που σχολίασε ο Γιάννης, το είχε πει νωρίτερα.
0: Ο Γιάννης, ναι, για το
1: θέμα με τα πρατήρια. Κασιανή.
0: Γιατί μέσα στην εβδομάδα ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να λέει στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι οι τιμές της βενζίνης πρέπει να πέσουν, εφόσον βλέπουμε και το πετρέλαιο Brent να πέφτει πολύ η τιμή του, να πηγαίνει ουσιαστικά και κάτω από τα επίπεδα που ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Και θα πρέπει να γίνουν έλεγχοι στην αγορά, είπε ο κ. Μητσοτάκης, ώστε αυτή η μείωση να φανεί και στην Αγγλία. Κάτι το οποίο δεν βλέπουμε. Μέσα στην εβδομάδα έληξε και η επιδότηση 15 λεπτών στο πετρέλαιο ντίζελ και είδαμε την αύξηση να είναι 20 λεπτά αντί για 15 λεπτά που ήταν η μείωση. Θα πάμε να τα συζητήσουμε τώρα αυτά όμως με τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων. Κύριε Ασμάτογλου, γεια σας.
2: Καλημέρα κύριε Βραχά, καλημέρα κύριε Μιχαλέλη και στους ακροατές μας.
1: Χαίρετε πρόεδρε. Κάτι μου λέει ότι κάποιος από την αλυσίδα, ξεκινώ από εσάς, όχι εσάς προσωπικά, τα πρατήρια που είναι ας πούμε ο τελευταίος κρίκος, οι έμποροι, τα δηληστήρια, κάποιος δεν ακούει τηλεόραση τον Πρωθυπουργό για τη μείωση των τιμών, κάπου δεν πιάνει το σήμα.
2: Ναι, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα μειωθούν οι τιμές, οι τιμές παραμένουν σταθερά στα προ-πολέμου επίπεδα, δηλαδή στα 72 δολάρια που ήταν το Φεβρουάριο, 72 δολάρια είναι εδώ και μια εβδομάδα τώρα τουλάχιστον.
1: Ναι.
2: Στα δηλισμένα προϊόντα όμως που μας ενδιαφέρουν, γιατί το αργό πετρέλαιο είναι αργό πετρέλαιο,
1: ναι,
2: και μέχρι να γίνει δηλισμένο προϊόν, δηλαδή βενζίνη, ναι, και πετρέλαιο κίνησης, επιδρούν πάρα πολλές παράμετροι για να διαμορφωθεί η τελική του τιμή. Και αυτό που αποτυπώνεται σήμερα και χτες και προχθές είναι να έχουμε μηδενικές αυξήσεις ή μειώσεις σε μηδενικό επίπεδο στις βενζίνες, όμως καθημερινά να έχουμε τη τάξη του ενός λεπτού στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Ναι.
2: Που σημαίνει ότι το τελευταίο διάστημα, πέραν των 15 λεπτών που προσθέθηκαν στην τιμή του καυσίμου επάνω, αυτό το οποίο είχε δώσει η κυβέρνηση στα δηληστήρια, έχουν προσθεθεί και ανά ημέρα περίπου γύρω στα 7 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Και το πετρέλαιο κίνησης έχει φτάσει σε υψηλά επίπεδα. Τώρα, εάν οι τιμές του αργού πετρελαίου παραμένουν σταθερές, εάν τις βενζίνες παραμένουν σταθερές και του πετρελαίου κίνησης αυξάνονται, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, δεν μπορώ εγώ να τοποθετηθώ, αλλά ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα μειωθούν. Τώρα κάτι ξέρει για να λέει ότι θα μειωθούν, αλλά δεν το βλέπω.
1: Ναι.
0: Ξέρετε τι, έχω μπροστά μου τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στις 26 Ιουνίου του 2026 η τιμή στην αμόλυβδη ήταν 1,923 και στον ντίζελ κίνησης 1,611. Στα χθεσινά στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης που ήταν για την Πέμπτη δηλαδή 2 Ιουλίου, η αμόλυβδη ήταν στο 1,940 από 1,93 και το ντίζελ κίνησης στο 1,69 από 1,611 που ήταν.
2: Άρα λοιπόν είχε υποχωρήσει μερικώς και είχε αυξηθεί η βενζίνη που είχε αυξήσει η βενζίνη. Από το 1,609 που είπατε κυρία Βραχά, προσθέθηκαν τα 15 λεπτά και περίπου 7 λεπτά μέσα σε αυτή τη εβδομάδα που αναφερθήκατε. Αύξηση του πετρελαίου κίνησης. Και έτσι το πετρέλαιο κίνησης αυτή τη στιγμή διαμορφώνει μία τιμή με τα σημερινά δεδομένα, θα σας πω, περίπου στο 1,77 έτσι, και περίπου 1,77 και περίπου στο 1,83 με 1,84 1,93 με 1,94 είναι η αμόλυβδη βενζίνη. Που σημαίνει ότι έχουμε μία δυσανάλογη αύξηση ή μείωση με τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου αφενός και αφετέρου μία δυσανάλογη αύξηση ή μείωση στις βενζίνες σε σχέση με το πετρέλαιο.
1: Ναι.
2: Και το ξαναλέω, ενώ βλέπουμε τις βενζίνες να μένουν σταθερές, βλέπουμε το πετρέλαιο να αυξάνεται κατά πολύ.
1: Αυτό έχει να κάνει, κύριε Ασμάτογλου, όπως είπατε, με τη δίληση, επειδή υπάρχουν πρόβλημα στα δηληστήρια εκεί στον Περσικό που έχουν πληγεί πολλά, έχει να κάνει κάτι με εδώ το δικό μας, έχει να κάνει με τη δική μας εφοδιαστική αλυσίδα.
2: Αυτό, κύριε Μιχαλέλη, έχει να κάνει με το χρηματιστηριακό προϊόν που είναι το πετρέλαιο και το χρηματιστηριακό.
1: Ναι, αλλά το πετρέλαιο είπαμε μένει σταθερό. Το πρόβλημα άρα είναι στη δίληση, όπως είπατε.
2: Το αργό.
1: Το αργό, το ναι, ναι, ναι.
2: Το προϊόν, λοιπόν, αυτό το δηλισμένο, ναι, είναι χρηματιστηριακό προϊόν.
1: Μάλιστα.
2: Άρα, λοιπόν, μετά από το αργό πετρέλαιο που έχει σταθεροποιηθεί στα 72,5 δολάρια το βαρέλι, τα οποία ήταν προ-πολέμου και αυτό είναι που εισπράττουν οι πετρελαιοπαραγωγικές χώρες και οι χώρες του ΟΠΕΚ, αλλά βέβαια δεν βγάζουν αυτές οι χώρες μόνο αργό, βγάζουν και δηλισμένο προϊόν, έτσι.
1: Ναι, και σε εγκαταστάσεις που έχουν πληγεί, κάτι που σημαίνει προφανώς λόγω της ζήτησης θα ανέβει το παραγόμενο προϊόν. Φαντάζομαι δεν θέλει φιλοσοφία γι' αυτό να το καταλάβουμε.
2: Και όχι μόνο ότι έχουν πληγεί οι εγκαταστάσεις, τους λείπουν και πάρα πολλά εκατομμύρια λίτρα σε πωλήσεις. Που ναι, σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξουν έσοδα.
1: Σωστά.
2: Στην παρούσα λοιπόν φάση εδώ πέρα, ναι, βλέπουμε ότι αυξάνεται το πετρέλαιο. Και λέμε, γιατί αυξάνεται, πιθανότατα να υπάρχει ζήτηση. Και δεν μιλάω για τον ελλαδικό χώρο, γιατί είμαστε μια πολύ μικρή αγορά. Μιλάω στην ευρύτερη περιοχή, ναι, δηλαδή ευρωπαϊκά κτλ. Άρα λοιπόν, εκεί θα μπορούσαμε να πούμε και να το δικαιολογήσουμε ότι υπάρχει ζήτηση αποκλειστικά και μόνο στο πετρέλαιο αυτή την περίοδο. Αλλά θα πρέπει να ξέραμε και τι ζήτηση έχουμε το Φεβρουάριο. Δεν το ξέρουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο λοιπόν. Άρα λοιπόν εμείς τι εισπράττουμε, αυτή την αύξηση ωραία και εκεί μένουμε, τη μετακυλίουμε λοιπόν και στο καταναλωτή πάνω στους πίνακες τιμών των πρατηρίων και θα σας πω ότι αυτή την περίοδο είναι πολύ συμπιεσμένα τα κέρδη του πρατηρίου όσους ελέγχους και αν κάνει το κράτος για τον προσδιορισμό του κέρδους που δεν υπάρχει προσδιορισμός, έτσι, αλλά από εκεί και πέρα θα σας πω ότι οι αυξήσεις αυτές μας έρχονται δηληστηριακά. Και είναι τιμές οι οποίες βγαίνουν από κέντρα του εξωτερικού και έτσι πουλάνε όλα τα δηληστήρια της Νοτιού Ευρώπης που το έχουμε ξαναπεί μέσα την εκπομπή σας. Αυτή την υψημένη τιμή για την κάθε χώρα, αυτή η οποία λέγεται Ελλάδα, αυτή η οποία λέγεται Ιταλία και, εν πάση περιπτώσει, η Νότια Ευρώπη.
0: Ξέρετε το στο μέλλον, στις επόμενες αγορές που θα κάνετε, αν είναι πάλι έχουν την ανιούσα οι τιμές ή αν πέφτουν λιγάκι.
2: Η πρόβλεψη, κυρία Βραχά, που βλέπω αυτή τη στιγμή μετά από τη σημερινή αύξηση του ενός λεπτού. Για το πετρέλαιο βλέπω κάποια μικρή αύξηση για τις 7 του μηνός, δηλαδή για την Τρίτη που μας έρχεται, και ακόμα λίγο μικρότερη, μάλλον το ίδια ισόπωση μικρή και στις 8 του μηνός και ναι, στις 9 του μηνός. Αυτές είναι οι προβλέψεις.
1: Από αύξηση σε αύξηση θα πηγαίνουμε. Αύξηση, ναι. Και ακόμα δεν έχει μπει το καλοκαίρι που παραδοσιακά, περίεργο, είτε έχουμε πόλεμο είτε δεν έχουμε, πάντα αυξάνονται οι βενζίνες
2: στις εξόδους. Η δε βενζίνη πηγαίνει σταθερά.
1: Αυτό
2: και
1: λέω.
2: Για την Τρίτη και για την Τετάρτη. Σταθερά δεν θα έχουμε αυξήσεις, ούτε και μειώσεις.
1: Υπάρχουν κάποια πρατήρια, μου το λέγει έξω η Εύη Βουγιώτη, που χθες τα βρήκε με διαφορετική τιμή, σήμερα με διαφορετική. Δύο λεπτά παραπάνω.
2: Ναι, κύριε Μιχαλέλη, ακούστε με. Αυτό συμβαίνει κατά κόρον στην νησιωτική Ελλάδα. Και
1: όχι, εδώ είναι. Κηφισίας.
2: Όταν ένα πρατήριο έχει ένα διάστημα εφοδιασμού του 3 με 4 ημέρες.
1: Σαφές,
2: επόμενο
1: ναι,
2: είναι να μην είναι ακόλουθο στην ενημέρωση των τιμών του βάσει της αγοράς του. Που σημαίνει έχει αγοράσει με άλλη τιμή πριν 4 μέρες και άλλη τιμή αγοράζει μετά από 4 μέρες. Που σημαίνει ότι μέσα σε αυτές τις 4 μέρες, εάν είχαμε 4 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, σαφώς θα είδε ο καταναλωτής που το παρατήρησε, θα είδε 4 λεπτά ακριβότερο του πετρέλαιο κίνησης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η δε νησιωτική Ελλάδα είναι ακόμα χειρότερο. Γιατί εκεί έχει εφοδιασμό ανά 10 μέρες ή 15, αν θέλετε. Άρα λοιπόν εκεί, εάν υπάρξει μία μείωση και μετά υπάρξει μία αύξηση στο 15ήμερο μέσα, εκεί δεν βλέπεις καμία μείωση σε αυτές τις περιοχές.
1: Ήταν ο κύριος Γιώργος Ασμάντουρου, τον οποίο και ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Γεια χαρά, γεια σας.
3: Real FM. Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
6: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
7: Η παραγγελία σας.
6: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
9: Ωραία! Κι εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά!
9: Ναι ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε στο Real FM στους 97,8. Όλος εκτάκτος ακούτε την κυρία Κασιανή Βραχά
1: και τον κύριο Δημήτρη Μιχαλέλη,
0: τους Πουρέιντζερς δηλαδή, καθώς είμαστε στο καλοκαιρινό πρόγραμμα και έχουμε τρεις ορίτσες. Ξεκινήσαμε τις 11, θα φτάσουμε, ελπίζουμε πρώτα ο Θεός, μέχρι τις 2. Ο φίλος μου Μπριζολάκιας 13, Βάζελος πρέπει να είναι αυτός για το 13,
1: νομίζω,
0: λέω.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν πειράζει, κανείς δεν είναι τέλειος. Λέει, αν αμφισβητείς τον κύριο Δημήτρη, είναι σαν να έχεις, λέει για τα μερομήνια, αμφιβολίες γιατί αν το παστίτσιο με το μουσακά είναι ξαδέρφια.
1: Δεύτερο ξάδερφα.
0: Καλημέρα και χρόνια μας πολλά, 22 χρόνια από το έπος της Πορτογαλίας. Λοιπόν, μπράβο. Πέρα από την 4η Ιουλίου, σήμερα σημαντική μέρα αφενός, διότι είναι το 2004, Euro. Θα αναφερθούμε, Μπριζολάκια, κάτσε εκεί, περί τη μία και μισή. Σε παρακαλώ.
1: Έχουμε surprise.
0: Έχουμε, ναι, surprise που το λέμε. Επίσης, επειδή πήραμε την 4η Ιουλίου, πριν από 11 χρόνια ήταν και παραμονή δημοψηφίσματος.
1: Τι
0: πας και θυμάσαι, προχώρα τώρα κι εσύ.
1: Πάμε στο φίλο μου τον αγαπητό. Καλά ρε αγαπητέ, έπιασες τα κρέατα και άφησες εδώ τα σημαντικά. Πού είπαμε καλημέρα στο παιδάκι μου, στο Χρήστο μας, τον αραβωνιαστικό μου, που θα μπω στο ψυγείο για να τον επαντρευτώ σε καμιά 20ετία. Βρε αγαπητέ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έχει τα αυτιά σου ανοιχτά. Καλημέρα στο Χρήστο μας το μικρό.
0: Ο αγαπητός μας φίλος ο Λεωνάρδος λέει ενδιαφέρον καλοκαιρινό πρόγραμμα. Και πού να δεις τι έρχεται, Λεωνάρδε.
1: Και πού να δεις αργότερα που θα έρθουν τα χειρότερα.
0: Να δεις τι σου έχω για μετά που λένε. Θα ακούτε Κασιανή που την αγαπάτε και θα την απολαμβάνετε. Εμένα που δεν με συμπαθείτε τόσο όσο την Κασιανή, και δικαίως δηλαδή, και εγώ τις θέσεις του ίδιου θα έκανα. Δεν με ακούτε πολύ. Θα με ακούτε λιγότερο. Διότι τα ακριβά αρώματα μπαίνουν σε μικρά που
1: κάνουν. Αυτά είναι. Αυτά είναι.
0: Εδώ υπάρχει ένα θέμα από τον Γιώργο, τον Βοιατζή, που θέτει ένα θέμα δική σου συναισθηματική σταθερότητος.
1: Τι λέει προέκταση. Ο Γιώργος.
0: Καλημέρα Δημήτρη και ωραία μας Κασιανή, που τους αλλάζει σαν τα πουκάμισα τους παρτενέρ αυτή την εβδομάδα. Ναι, νου, τις επόμενες θα είναι σταθερή.
1: Το ήσυχο Ταρνίβι ζένει δυο μάνες, το ξέρεις αυτό?
0: Ποιος?
1: Το ήσυχο Ταρνίβι ζένει δυο μάνες.
0: Ναι.
1: Λένε στο χωριό
0: δεν
1: μου.
0: Το ξέρω.
1: Αυτό είναι.
0: Ο φίλος ο Ιωάννης από την Πετρούπολη. Ρε εσύ, είσαι καλά. Αγαπητέ Ιωάννη, είσαι καλά. Δεν με λες κακοφωνήξεις και λέω μην έχεις πάθει τίποτα. Καμία θερμοπληξία λόγω της ζέστης.
1: Είναι πολλά τα μηνύματα και δεν τα βρίσκω.
0: Άδεια η ρίτσα. Ναι. Και ο Ρογκάκος. Ναι, δεν είναι άδεια. Είπαμε, είναι καλοκαιρινό το πρόγραμμα και έχουμε ένα διάταξη στις βάρδιες. Την κυρία Ρίτσα θα την ακούτε από Δευτέρα.
1: Αύριο. Ναι, ναι.
0: Τι αύριο? Αύριο είναι Κυριακή.
1: Αύριο είναι Κυριακή, από Δευτέρα.
0: Όχι, ναι, από Δευτέρα. Ναι.
1: Στη φίλη μας την Ποθητή από τη Σαντορίνη. Καλημέρα, καλό Σαββατοκυριακό, Ποθητή μας.
0: Ναι, και ο Γιώργος Εγκονίδης, ο φίλος, λέει ότι είναι κολλημένος. Λέει ότι ταξιδεύει από Αμβούργο στο Στουτγκάρδη. Είναι κολλημένος στο Real. Και ότι του αρέσουν τα τραγούδια. Δύο λέει στην εκπομπή του Γιάννη που είχε ελληνικά. Ναι, αλλιώς ακούω τώρα μεταξύ μας τα ελληνικά σε ξένο έδαφος,
1: Είναι πιο μεγαλύτερη νοσταλγία. Πώς να το κάνουμε. Θα έχουμε και εδώ ελληνικά στην πορεία. Πάμε σήμερα για γενέθλια ο Νίκος Γιώγαλας και θα τον τιμήσουμε σαν εκπομπή δεόντως. Πάμε σιγά σιγά τώρα σε δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει η Χρύσα Κλειτσιώτη στις 12 να μας ενημερώσει για το τι γίνεται στον κόσμο και θα επιστρέψουμε να έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με αυτό που έγινε στα Πετράλωνα και να δούμε, ρε παιδί μου, πώς έπεσε έτσι σαν χάρτινος πύργος αυτή η πολυκατοικία.
2: FM. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή, 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο, στη Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες κάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον τάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
12: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
13: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 12.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή εμπριστική επίθεση. Στο επίκεντρο των ερευνών, βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Σε εξέλιξη είναι στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της Σορούτου εκλειπώνταν όταν του ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο Τέμενος όπου εκτίθενται τα λείψανά του. Συστηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ επί τουλάχιστον 6 χρόνια διέπρατε εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων ψυχίατρος, οικογενειακός γιατρός και ιδιοκτήτες φαρμακείων. Κατηγορούνται ότι εμπλέκονται σε περισσότερες από 5.400 εικονικές συνταγές, με τη ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Αναλυτικά στο enikos.gr. Το νέο νομοσχέδιο για τις τράπεζες αφορά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Έχει μία σειρά ρυθμίσεις οι οποίες φέρνουν τη διαφάνεια και προστατεύουν τους καταναλωτές, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ανατροπή Νταλίκα στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, νεκρός ο 52χρονος οδηγός που εγκλωβίστηκε. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι της. Φέρει βαθύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα η Θεσσαλονίκη και το Κιλκίς, όπου έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς για την ημέρα της ανεξαρτησίας της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών πολιτειών που αναβάλουν παρελάσεις, συναυλίες και σοου πυροτεχνημάτων.
5: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκαν η Αργεντινή, η Αίγυπτος και η Κολομβία. Η Αργεντινή κέρδισε με 3-2 στην παράταση το πράσινο ακροτήρι, η Αίγυπτος απέκλεισε στα πέναλτι με 4-2 την Αυστραλία και η Κολομβία νίκησε με 1-0 την Γκάνα. Στην επόμενη φάση θα παίξουν η Αργεντινή με την Αίγυπτο και η Ελβετία με την Κολομβία. Περισσότερα στο φίλεθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Σποραδικές καταιγίδες, πρόσκαιρα ισχυρές στην Πελοπόννησο, άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: επίκαιρο το τραγούδι αυτό που ακούμε. Είναι το Give Peace a Chance. Είναι από την Plastic Ono Band, δηλαδή John Lennon και Yoko Ono. Και είναι προφανώς επίκαιρο, διότι έχουμε ανοιχτά μέτωπα. Πόσα έχουμε?
1: Τρία.
0: Καλά, τρία που ξέρουμε εμείς.
1: Ναι, είναι και άλλα. Είναι και, και στο Αφγανιστάν οι Ταλιμπάν συνεχίζουν τη δράση τους.
0: Και εν πάση περιπτώσει, δώστε με ευκαιρία στην ειρήνη. Εντάξει, καλά. Άμα την πάρει ποτέ η ειρήνη, την ευκαιρία. Ο Αλκέτας, ο φίλος μας με την καλή κουβέντα, η Κασιανούλα έφυγε από το χωριό της με όνειρα. Καλά, δεν έφυγε από το χωριό της πάντως.
1: Πού είναι
0: εδώ
1: το
0: ήταν, όνειρα? Εκεί έχω βάλει σημάκι.
1: Ναι.
0: Με όνειρα και κατέληξε να κάνει εκπομπή προπαγάνδας με τον άλλον δίπλα.
1: Ο Αλκέτας.
0: Ο άλλος είμαι εγώ. Μπράβο, Κασιανή. Εξελίσσεσαι.
1: Ο Δημήτρης Μιχαλέλης ήταν το όνειρό μου, Αλκέτα, οπότε το έχω κατακτήσει.
0: Ναι. Είσαι αμαρτωλή, λέει ο Real Blogger, να ξέρεις.
1: Γιατί,
0: γιατί
1: Real
0: πέρα
1: από
0: το δράμα που ζει εκείνος,
1: ναι.
0: Να έχει έξω 35 βαθμούς και μέσα Μιχαλήλιο στις 2, που δεν αντέχεται με τίποτα. Και αμαρτωλή, Κασιανή, αποφάσισε επιτέλους. Μας έχεις μπερδέψει, ρε κορίτσι μου. Είναι αλήθεια αυτό με τις επιλογές σου, έχεις ένα δεματάκι.
1: Τι εννοεί ο Real Blogger?
0: Τις επαγγελματικές, δεν λέω κάτι άλλο.
1: Μήπως εννοεί τις μουσικές μου επιλογές?
0: Όχι,
1: που είναι
0: όχι,
1: τουρλού, τουρλού.
0: Όχι, όχι, όχι,
1: όχι. Όχι. Είπαμε, το ήρεμο τερνίβι, ζένει δυο μάνες. Αυτό είναι.

0: Όχι ρε εσύ Παύλο, είπαμε να μην μου κάνετε και ερωτική εξομολόγηση άντρες. Άξι γυναίκες τώρα, εντάξει, οκ, κρυφά. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν είπα ότι δεν με αγαπάει κανείς, είπα ότι. Ό, δεν είπα κανείς. Είπα όχι.
1: Ναι, είπε. Αυτό είπε.
0: Παιδιά, εντάξει, την Κασιανή προφανέστατα. Και νέο κορίτσι, όμορφο, πολύ ωραία φωνή, εξαιρετική επαγγελματία. Ορθώ την αγαπάτε. Εμένα, αφού είμαι προπαγανδιστής και διάφορα τέτοια, δεν πρέπει να με αγαπάτε, ούτε και να με μισείτε γι' αυτό. Δεν σε κατάλαβα, ε. Τι γελάς.
1: Γελάω με αυτά που λέμε εδώ πέρα σήμερα.
0: Ναι.
1: Κάνουμε ερωτικές εξομολογήσεις, κάνουμε γκρίνιες, κάνουμε.
0: Γεια σας, αγαπητή μας Σόφη. Έχει πολύ ωραία. Ωραίες φωτογραφίες διαλέγεις πάντως, αγαπητή μας Σόφη. Θα χρειαστείς βιταμίνες. Λέει.
1: Όχι μόνο, αντέχω,
0: για να αντέξεις.
1: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Έχεις, λέει, με το δάσκαλο Ιωσήφ Καλαμαράκη. Τώρα, λέει, με τον φιλόσοφο Γιώργο Χουδαλάκη.
1: Ναι, ναι, από Δευτέρα. Θα ξεκινήσουμε μαζί το απόγευμα με τον Γιώργο.
0: Ναι, από το δάσκαλο πάει στη φιλοσοφική. Μετά θα την πάμε στην αεροναυπηγική. Με κάποιον άλλο, με τον Παγάνη. Δεν υπενίζομαι κάτι, αλλά λέω τώρα. Τι ανοίγεις εσύ, το κεφάλι μου έξα. Δεν έκανα νόημα να μιλήσουμε, αλλά υποχρεωτικά πρέπει να μιλήσουμε τώρα. Ναι, να πω κάτι. Λοιπόν.
1: Για πες. Έχουν ρησάξει τα
0: λέει μηνύματα. Λέει Σόφη, πότε ναι, θα κάνω εκπομπή με τον Ρογκάκο.
1: Πολύ ωραία, παιδί μου.
0: Παιδιά, θέλω να σας πω κάτι, να μείνει μεταξύ μας, είμαστε 2-3. Είδηση είναι αυτή που σας λέω. Λίαν συντόμως, ο Ρογκάκος θα είναι τηλεοπτικός αστέρας και θα ανέβουν οι μετοχές του. Μεγαλύτερος τηλεοπτικός αστέρας, σας το λέω να το ξέρετε. Ουρά θα κάνουνε τα κοριτσόπουλα για να κάνουν εκπομπή του μετά στο Real.
1: Με τον.
0: Έτσι κι αλλιώς κάνανε, τώρα έχει να γίνει.
1: Πώς το λέγαμε,
0: θα σκίζετε τα ρούχα σας.
1: Μπραντ Ρογκάκος.
0: Μπραντ Ρογκάκος.
1: Ήδη σκίζαν τα ρούχα τους τα κορίτσια.
0: Ο Βασίλης έστειλε ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να το διαβάσουμε, μπας και ακούει κανένας. Λέει το Άλσος Αγίου Δημητρίου είναι ο τελευταίος πνεύμονας πρασίνου στην Πετρούπολη. Μόλις πέρασα ένα παχύ στρώμα με ξεραμένες πευκοβελόνες, ξερή θάμνη και κορμί παντού. Παντού όμως, έτοιμο με μια σπίθα να λαμπαδιάσει. Οπότε, αν ακούει κανένας από το Δήμο, να πάει λίγο, θεωρητικά αυτά έπρεπε καθαρισμένα, δεν έπρεπε να είναι.
1: Αυτό δηλαδή, δεν γίνεται να λέμε στους πολίτες, καθαρίστε και οι Δήμοι, οι περιφέρειες να τα έχουν σαν αυτό που περιγράφει τώρα ο Βασίλης, με κορμούς κάτω και πευκοβελώνει σωρό. Πάμε τώρα να συζητήσουμε ένα από τα θέματα που μας απασχόλησαν πάρα πολύ αυτή την εβδομάδα.
0: Θα μείνουμε στην περιοχή του Πετραλώνου.
1: Ναι, θα μείνουμε στα Πετράλωνα. Στην Πετρούπολη ήμασταν πριν.
0: Πετρούπολη ήταν.
1: Πετρούπολη. Να πάμε τώρα στα Πετράλωνα, γιατί είδαμε αυτό το συγκλονιστικό που συνέβη εκεί. Μια πολυκατοικία, χωρίς να έχει γίνει σεισμός, χωρίς να έχει γίνει κάποια βιβλική καταστροφή, να καταραίει σαν ένας χάρτινος πύργος. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά αυτή την εβδομάδα για το τι συνέβη, πώς συνέβη, τι έφτεξε και είδαμε αυτή την καταστροφή. Πολλοί άνθρωποι έχουν μείνει αυτή τη στιγμή χωρίς ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους, για το οποίο δεν ευθύνονται κιόλας. Και το μόνο ευτυχές γεγονός είναι ότι δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Πάμε να δούμε όμως τι ακριβώς μπορεί να έχει συμβεί με τον κύριο Βασίλη Μπαρδάκη. Είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Πολιτικών Μηχανικών του ΤΑΕ και πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος. Κύριε Μπαρδάκη, γεια σας.
2: Γεια σας, κυρία Βραχά. Γεια σας, κύριε Μιχαλέλη. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Χαίρετε, κύριε Μπαρδάκη. Κασιανή.
1: Ακούμε, κύριε Μπαρδάκη, ότι για αυτή την κατάρρευση μπορεί να ευθύνεται κάποιο λάθος της διπλανής των εργασιών που γινόταν στο διπλανό οικόπεδο από την πολυκατοικία, ναι. Ότι ίσως χτύπησαν κάποιο σημείο στα θεμέλια της πολυκατοικίας με αποτέλεσμα αυτή να καταρρεύσει.
2: Είναι αυτό ένα πιθανό ενδεχόμενο, επειδή αυτό είναι που έρευνα, ας πούμε, όλοι.
0: Προφανώς, θα το βγάλει ανάκριση, κύριε Μπαρδάκη, ναι, εννοείται.
2: Δεν το λέω γι' αυτό, να σας πω, εννοώ ότι μέρα με τη μέρα προκύπτουν καινούργια στοιχεία, οπότε εμείς ας πούμε, προσπαθήσαμε να το προσεγγίσουμε μέσω αντιδιαστολής. Δηλαδή, επειδή δεν είναι συχνό, δεν είναι κάτι συστηματικό, έτσι, είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο, έτσι, μια περίπτωση που δεν
0: είναι... Ναι, θα ήταν, δεν θα ήταν, άρα... όχι παράδοξο, δηλαδή να πέφτουν κτίρια από ό,τι χτίζεται ένα δίπλα τους.
2: Σωστό, σωστό. Άρα, να δούμε, ας πούμε, νομίζω με αυτόν τον τρόπο θα το προσεγγίσουμε για να καταλάβουμε τι μπορεί να έχει συμβεί. Δηλαδή, κανονικά, στο συχνό, στις συχνές εξκάφρες, είτε είναι ρηχές είτε είναι βαθιές, και σε όλες τις ρηχές κτιρίων που θα έχουν βγει και ακροατές. Τι γίνεται και δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Σε όλες τις περιπτώσεις ανέγερσης νέων κτιρίων, έτσι, έχουμε σίγουρα στη μελέτη και στην άδεια ένα διάγραμμα εξκαφών, το οποίο είναι στην οικοδομική μελέτη, τα αρχιτεκτονικά. Αυτό μας δείχνει με τι κλίση θα σκάψουμε ανάλογα με το χώμα. Και ένα σχέδιο θεμελίωσης για τον τρόπο που θα θεμελιωθεί η νέα κατασκευή, που αυτό είναι στατική μελέτη. Το διάγραμμα εξκαφών τώρα, ανάλογα με τις συνθήκες τοπικές και με την τεκμηρίωση του εδάφους, θα μας δείχνει αν θα κατεβούμε π.χ. κατακόρυφα, αν είμαστε σε βραχώδες σε πολύ καλό έδαφος, ή αν επιβάλλεται να κατεβούμε κάποια κλίση για να μην έχουμε προβλήματα. Επειδή εδώ, όπως είδαμε όλοι από τις εικόνες, έπρεπε να γίνει, ας πούμε, κατακόρυφη εξκαφή, γιατί θα πέφτανε μέχρι το όριο η κατασκευή. Αυτό θα μπορούσε να γίνει, γιατί ήταν πολύ καλό το έδαφος χωρίς αντιστήριξη. Άρα προκύπτει ότι από τη διαδικασία θα απαιτείται μία αντιστήριξη. Θα γίνονταν λοιπόν μελέτη αντιστήριξης και ακόμα περισσότερο θα υλοποιείται. Θα βλέπαμε δηλαδή κάποιο τείχο Βερολίνου, κάποιο διαφορετικό τείχο Πετού, κάποια σημαντική ισχυρή αντιστήριξη. Γιατί το λέω αυτό, γιατί η αντιστήριξη κατά τους υπολογισμούς λαμβάνουν υπόψη την τροτότητα του γειτονικού. Δηλαδή, τώρα είχαμε μια παλιά πολυκατοικία, θα μπορούσε να είναι και ένα κτίριο βουτυχοποιία, ξέρω εγώ, ένα διατηρητέο, κάτι ακόμα πιο εύστρωτο. Αυτό λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς, πόση διαφορετική καθίζηση θα επιτρέψει, δηλαδή, για να μην βλαφεί. Λαμβάνεται βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, με τα εμφανή προβλήματα. Δηλαδή, αν υπήρχαν αφανή θέματα, okay, αυτό δεν θα έχει ληφθεί υπόψη. Άρα, το πρώτο είναι με την κανονική διαδικασία που δεν μας δημιουργεί προβλήματα. Αν τηρήθηκαν όλα αυτά, αν ακολουθήθηκαν, αν είχαν ληφθεί μέτρα αντιστήριξης, που δεν φάνηκε η αλήθεια, είναι στις φωτογραφίες ή από τα βίντεο, από τις εικόνες, κάποιο ισχυρό μέτρο. Άρα, πιο πιθανό είναι να είναι εκεί το πρόβλημα. Δηλαδή, δεν είχαμε μια ισχυρή αντιστήριξη που θα κάτω και το διπλάνο. Γιατί όταν κατεβαίνει σε βάθος, αποκαλύπτει τα θεμέλια του διπλάνου και πας ακόμα παρακάτω, αν δεν είναι το έδαφος καλό, τι θα συμβεί, θα γίνει μια καθίζηση, αυτή εξελίσσεται ραγδαία, άρα αρχίζουν να βυθίζονται τα πέδιλα. Άρα θα βλέπουμε την κλίση που αναφέρθηκε, ότι είδαν ότι είχαμε απόκλειση από την κατακόρυφο της πολυκατοικίας και μετά γίνεται ο μηχανισμός κατάρρευσης που οδηγεί σε αυτή την εικόνα που βλέπουμε τώρα με τα προϊόντα κατάρρευσης. Δηλαδή
1: κύριε Μπαρδάκη, επειδή άκουσα ένα σενάριο, το ότι πριν από κάποια χρονολογία, νομίζω πριν το 80, το πώς χτίζονταν τα θεμέλια ήταν πέδιλο κολόνα, επειδή το αναφέρετε τα πέδιλα, πέδιλο κολόνα. Ναι. Αλλά μετά το 80, είναι ότι τα πέδιλα μεταξύ τους πρέπει να συνδέονται, ώστε αν φθαρεί ένα, να μην υπάρχει πρόβλημα στατικότητας. Και ναι, ότι θα μπορούσε αυτή η κατάρρευση να έγινε επειδή χτυπήθηκε ένα από τα πέδιλα πάνω στην εξκαφή. Ναι. Αυτό ισχύει σε σενάριο.
2: Ναι, κοιτάξτε, αυτό που... σίγουρα θα φανεί, το πιο πιθανό είναι ότι ήταν μεμονωμένα πέδιλα, όπως είπατε, γιατί με τον κουσκανισμό στους παλιούς και όσο δεν είχαμε, ας πούμε, έντονη σεισμική εμπειρία και δεν είχε εξελιχθεί η σεισμική τεχνολογία και η επιστήμη του πολιτικού μηχανικού, οι κανονισμοί δεν είχαν τις προβλέψεις που έχουν τώρα. Άρα δεν είχαν συντηρητήρια δοκάρια, όπως είπατε, είχαν μεμονωμένα πέδιλα, δεν είχαν ισχυρές θεμελιώσεις, δεν είχαν μεγάλα υποστηλώματα, τυχώματα. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά των παλιών κτιρίων σε σχέση με τα σύγχρονα. Επειδή εξελίχθηκε η επιστήμη, έτσι, όχι δεν φταίγανε
1: στην αντιστήριξη. Το λογικό είναι αυτό.
2: Αλλά αυτό λαμβάνεται υπόψη στην αντιστήριξη. Δηλαδή στη μελέτη αντιστήριξης, ανάλογα έχει ένα στιβαρό δίπλα, δεν έχει στιβαρό. Άρα λαμβάνεται υπόψη και το έδαφος και η κατάσταση του γειτονικού. Τώρα το ενδεχόμενο να χτύπησαν και συγκεκριμένα πέδιλο που είπατε, εντάξει, είναι και αυτό.
0: Κύριε Μπαρδάκη.
2: Ένα ενδεχόμενο. Αλλά νομίζω ότι, δηλαδή, αν είναι να καλλιεργηθεί κάποιο φόβο, ας πούμε, ευεργετικό κάπω να οδηγεί σε κάτι καλό. Πρέπει να είναι για τα παλιά κτίρια, νομίζω.
0: Αυτό θέλουμε να σας ρωτήσουμε τώρα. Το αναδεικνύει και αύριο Real News. Το ζήτημα είναι το εξής. Με την πολεοδομική έκρηξη Αθήνας στις δεκαετίες του 50 και του 60, είναι από τότε έχει αλλάξει το πολεοδομικό. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Ναι. Είσαστε βεβαίως πολύ μικρότερος, αλλά ναι, έχει αλλάξει.
2: Ευχαριστώ για το.
0: Καμιά τριανταριά φορές. Λοιπόν, είναι προφανές ότι έχουν χτιστεί κτίρια πρώτον με διαφορετικούς κανόνες. Δεύτερον, σε μια Αθήνα, για την Αθήνα λέω κυρίως, που είναι γεμάτη ποτάμια. Και τώρα φτάνουμε σε ένα σημείο που δεν ξέρουμε, και αυτό είναι το ζήτημα, όχι αν θα πρέπει να ανησυχούμε για το τι πρέπει να... Αν πρέπει να υπάρξει μια ευθυγράμμιση, αν γίνονται όλα σωστά. Άκουγα για παράδειγμα γεωτεχνική μελέτη. Γίνεται, δεν πρέπει να γίνεται, πρέπει να καθιερωθούν κάποια πιο αυστηρά κριτήρια.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει πάντα η απέτηση.
0: Δηλαδή φαντάζομαι πας τώρα στον Ηλισσό, λέω, να χτίσεις κάτι, να χτυπείς νερό κάτω. Ξέρω εγώ, πού να ξέρω.
2: Σωστό είναι όπως το λέτε. Κοιτάξτε, υπάρχει πάντα η απέτηση από τα πρότυπα και από τους κανονισμούς, έτσι και από τους ευρωκώδικες, αλλά και από τους ελληνικούς κανονισμούς, που, γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα κάποιος να σχεδιάσει με ευρωκώδικες και να σχεδιάσει με τους ελληνικούς κανονισμούς. Και στους δύο προβλέπεται ότι υπάρχει τεκμηρίωση του εδάφους. Και όταν δεν είναι σαφής εικόνα ή υπάρχουν προβλήματα, γίνονται γεωτεχνικές έρευνες. Και μετά, αν έχουμε το πρόβλημα.
0: Το οποίο όμως δεν είναι υποχρεωτικό, σωστά.
2: Γίνονται μελέτες αντιστήριξης, αλλά νομίζω ότι θα οδηγήσουμε, ας πούμε, την ανησυχία σε κάτι που δεν είναι συστηματικό. Δηλαδή, για τα καινούργια κτίρια και για τις ενεργείες τους, δεν ανησυχούμε.
0: Όχι, δεν ανησυχούμε για αυτά, σίγουρα. Λέμε.
2: Τηρούν τις ευρωκώδικες. Να σας πω που ανησυχούμε. Ανησυχούμε στα παλιά γιατί.
0: Για τα παλιά λέμε πάντα, ναι.
2: Έχουν περάσει η περίοδο σχεδιασμού τους που ήταν 50 έτη. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που αναφέρατε του 70, που ξεπεράσανε.
0: 50, 60, 70 έχουν περάσει.
2: Δεν έχουν καμία σχέση στην τεχνολογία την αντισεισμική.
0: Ακριβώς.
2: Για να το πούμε στους ακροατές να καταλάβουν, είναι σαν τα αυτοκίνητα. Δηλαδή ένα αυτοκίνητο δεν είχε αερόσακους, δεν είχε. Θυμάστε πώς ήταν παλιά.
0: Ναι.
2: Δεν είχε ζώνη ασφαλείας, δεν είχε αντισπίν, δεν είχε ABS, τίποτα. Κάπως έτσι είναι οι κατασκευές. Δεν είχαν πυκνά τσέρκια, δεν είχαν
0: κανένα
2: σχεδιασμό. Οπότε οι παλιές κατασκευές και από τους κανονισμούς ελληνικούς. Πρέπει να επιθεωρούνται οι κατασκευές κατοικιών κάθε 10 χρόνια για φθορές, βλάβες και τέτοια.
0: Γίνεται.
2: Δεν γίνεται. Άρα μας λείπει η κουλτούρα συντήρησης.
0: Δεν γίνεται.
1: Παρόλο που υπάρχει στην νομοθεσία, δεν γίνεται στην πραγματικότητα.
2: Βέβαια, ναι. Και μας λείπει λοιπόν η κουλτούρα συντήρησης και δεν τα συντηρούμε. Και δεύτερον, θα πρέπει, επειδή δεν ξέρουμε πότε θα γίνει σεισμός, να προλάβουμε να πάρουμε κάποια μέτρα, να κάνουμε έστω και μικρές ενισχύσεις.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό στα δημόσια έργα. Έχει αλλάξει, δηλαδή αναπτύσσεται μια κουλτούρα συντήρησης. Είχαμε τον πρωτοβάθμιο προσεισμικό στα σχολεία, νοσοκομεία, αστυνομικού σταθμού, πυροσβεστικού σταθμού και εκεί έγινε μια καλή δουλειά και πολύ γρήγορα από τότε. Έχουμε την παρακολούθηση πολλών γεφυρών. Εκεί αλλάζει κάπως το τοπίο και έχουμε κουλτούρα συντήρησης. Τα ιδιωτικά μας λείπει αυτό. Είχαμε μείνει στο φιλότιμο του Μπετού, που πράγματι το είχε έτσι και μας φιλοξένησε τόσα χρόνια, αλλά ξεπέρασε τώρα το προσδόκιμο. Οι πιο πολλές κατασκευές έχουν περάσει τα 50 έτη. Δεν τις επιθεωρούσαμε κάθε 10, δεν τις συντηρούσαμε. Έχουν και τις ελλείψεις που είπαμε στον αντισεισμικό σχεδιασμό και πρέπει να προλάβουμε. Δεν είναι μεγάλη δαπάνη να γίνει μια επιθεώρηση. Έτσι. Και δεν το λέω για επαγγελματική ύλη στους φωλικούς μηχανικούς. Έχουν οι συνάδελφοι δουλειά. Το λέω γιατί πρέπει να γίνει μια επιθεώρηση. Έτσι. Και δεν το λέω για επαγγελματική ύλη στους φωλικούς μηχανικούς. Έχουν οι συνάδελφοι δουλειά. Το λέω γιατί θα προλάβουμε καταστάσεις. Ακόμα και άλλες από πτώσεις.

0: βρήκε κάποια σεισμικά εύκολα επισκευάσιμα θέματα, δηλαδή ή θέματα αναβάθμιση. Μπορεί να δει κοντά υποστηλώματα, που είναι πολύ συχνό τύπο βλάβη μετά από σεισμό. Και να θεραπευτεί, να απομονώσει τον τοίχο, ή να δει πιλωτέ, που είναι και αυτή μια βλάβη, τη λέμε μαλακό όροφο, soft story, τη λένε τα αγγλικά, και είναι συχνή. Όποιο σεισμό και να γίνεται σε όποιο μέρο του πλανήτη, θα δούμε κοντά υποστηλώματα και μαλακού όροφου.
1: Μια και πιάσατε το θέμα του σεισμού, κύριε Μπαρδάκη, ολοκληρώστε και θα σα ρωτήσω μετά.
0: Ναι, συγγνώμη. Αν αυτά τα φτιάξουμε, θα έχουμε μικρότερο ρίσκο εκεί που είναι συστηματικό το πρόβλημα. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, η ασφάλεια είναι πάντα θετική και την επιδιώκουμε. Και εμείς ανησυχούμε και θέλουμε έτσι να φροντίζουμε την ασφάλεια των πολιτών, πρώτα τη ζωή του και μετά τη περιουσία του. Αλλά μετά θέλει μια βελτιστοποίηση. Mm. Δηλαδή, πού έχουμε ρίσκο μεγάλο? Έχουμε στις εξκαφές. Δεν φαίνεται να έχουμε στις εξκαφές. Είτε αυτό ήταν ένα κουφό περιστατικό. Έχουμε ρίσκο τον παλιό, στο δομικό απόθεμο που έχουμε, το δομικό μας πλούτο, που δεν τον έχουμε συντηρήσει. Και δεν το λέω τώρα να κατηγορήσω τους ακροατές, τους πολίτες, και για εμάς το λέω, για όλους. Όλοι το έχουμε κάνει. Δηλαδή, όλοι δεν τηρήσαμε την δεκαετή επιθεώρηση. Όλοι δεν συντηρήσαμε τις υποδομές μας. Δεν το λέω τώρα ότι να δείξω την ευθύνη κάπου αλλού.
1: Επειδή για αυτά τα κτίρια που συζητάμε, είναι τα περισσότερα που έχουν περάσει το σεισμό του 99, το μεγάλο σεισμό της Αθήνας, τον καταστροφικό και φωνικό σεισμό της Αθήνας αυτόν. Τότε φαντάζομαι ότι στα περισσότερα κτίρια έγιναν, σε αυτά που δεν έπεσαν, έγιναν εργασίες ώστε να είναι πιο γερά, να περάσουν πλέγματα, να τα προστατέψουν.
0: Έγιναν κάποιες επισκευές αποκατάστασης, οι οποίες έγιναν μόνο σε όσα ανέπτυξαν βλάβες. Όμως έχουμε και το άλλο περίεργο να σας πω. Τώρα σας κουράζουμε αυτά, αλλά μάλλον πρέπει να το πούμε για να το ξέρουν και οι ακροατές. Ο σεισμός έχει γούστο, δεν χτυπάει πάντα τέτοια πράγματα. Μπορεί να, στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο να βλαφθεί μια κατασκευή και άλλη όχι. Είναι μετά θέματα δυναμικής των κατασκευών, δηλαδή μπορεί να χτυπήσει ψηλά κτίρια και να μην χτυπήσει χαμηλά, μπορεί να αλλάζει το έδαφος και να το φιλτράρει και να αλλάζει ο τρόπος που χτυπάει τις κατασκευές. Άρα το εμπειρικό, ας πούμε, ότι έγινε ο σεισμός 99 και η κατασκευή μας άντεξε, δεν σημαίνει ότι θα ανταποκριθεί με τον ίδιο τρόπο σε έναν άλλο σεισμό. Είναι αρκετά περίπλοκο το φαινόμενο, γι' αυτό και ο κανονισμός, φανταστείτε, έχει περίοδο επαναφοράς 475 έτη. Άρα, για να πάμε στο εμπειρικό, θα πρέπει να έχουμε περάσει 400 έτη, ας πούμε, άρα, όχι τα 50 ακόμα πριν, να έχουμε μια κατασκευή 400 ετών και να πούμε πράγματι, ναι, εμπειρικά προκύπτει ότι δεν έχει πρόβλημα. Οπότε ο σωστός τρόπος είναι ο άλλος. Το επιθεωρούμε, βλέπουμε αν έχει βλάβες, βλέπουμε τα ελαττώματά του. Για το σπάνιο αυτό φαινόμενο του σεισμού, είναι πραγματικά σπάνιο, γι' αυτό έχει και αυτή την περίοδο επαναφοράς που είπαμε, αλλά όταν συμβαίνει πραγματικά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες καταστροφές. Είδαμε έτσι και το παράδειγμα της Βενεζουέλας, μακριά από εμάς. Εγώ δεν θέλω να κινδυνολογώ, αλλά πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας κάπως έτσι. Δηλαδή, να σας πω αυτό, νομίζω, για να μείνει και στους ακροατές στο μυαλό τους. Ο σεισμός της Πάτρας που είχε γίνει το 2008, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είχε χτυπήσει τα πάρα πολύ ψηλά κτίρια της πόλης. Από 8 όροφους, δηλαδή το νοσοκομείο του 13 που είχε 8 όροφα, και μια πολυκατοικία στην 5η όροφα που ήταν και αυτή πάνω από 6 όροφους. Τα υπόλοιπα κτίρια, με εξαίρεση ένα που ήταν στη θάλασσα και ήταν σε μαλακό έδαφος, δεν τα άγγιξε, δεν τα κούνησε σημαντικά. Γι' αυτό θέλω να πω, δηλαδή, το παράδειγμα του σεισμού δεν είναι. Δεν μπορούμε να το προσεγγίσουμε πολύ καλά εμπειρικά. Άρα, ο σεισμός του 99 χτύπησε συγκεκριμένες περιοχές στην Αθήνα. Αυτές που τα κτίρια που ήταν βλαμμένα επισκευάστηκαν, αποκαταστάθηκαν όμως, και στην πλειονότητά τους δεν ενισχύθηκαν. Δεν αναβαθμίστηκαν, απλώς αποκαταστάθηκαν. Και να πούμε ότι τότε δεν υπήρχε και τεχνολογία να ενισχύθουν σωστά. Ο κανονισμός επεμβάσεων ελληνικός έγινε το 2012. Δηλαδή, υπήρχε κενό στην επιστήμη για τον τρόπο που επεμβαίνουμε. Τώρα έχουν λυθεί αυτά τα θέματα του πώς επεμβαίνουμε εύστοχα. Γίνονταν κάποιες επεμβάσεις με ό,τι στοιχείο τεχνολογίας και επιστήμης υπήρχε τότε, που δεν ήταν όριμο.
1: Κύριε Μπαρδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ήταν ο κ. Βασίλης Μπαρδάκης, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Πολιτικών Μηχανικών του ΤΕ και πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος.

0: Όμως η Real News δεν σας ξεχνάει, η Real News η οποία σήμερα το απόγευμα για τους πιο βιαστικούς θα είναι στα περίπτερα, από σήμερα το απόγευμα δεν σας ξεχνάει και έρχεται με ένα πακέτο, με δωράκια. Λοιπόν, αυτή την Κυριακή με την εφημερίδα The Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams, μαζί Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι, και η προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση το Παντού. Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά, με τη Real News στα περίπτερα από σήμερα το απόγευμα. Είπαμε για τους βιαστικούς, αύριο θα είναι σε όλους και για όλους.
1: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε, περίμενε!
6: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
7: Φτιάξε βαλίτσες!
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Σε λαϊκό προσκύνημα, ισορρός του εκλειπών, τα νότα του ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη. Πάνω από 15 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να συμμετάσχουν στις τελετές μνήμης. Σε εξέλιξη είναι έρευνες της αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι της. Φέρει βαθύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη, 32 στο Αγρίνιο και 29 στη Μυτιλίνη.
17: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια έως Καραμαγκά.

Ο Νίκος Γιώγαλας λοιπόν που σήμερα έχει γενέθλια, γεννήθηκε στη Βέρεια και έρχεται στην Αθήνα. Στην Αθήνα λοιπόν δουλεύει στο θρυλικό μπαρ Λούκι, που έχουμε ακούσει και το Μια Βραδιά στο Λούκι από τους Κατσί Μιχαίους. Εκεί λοιπόν βγήκε η ιστορία αυτού του τραγουδιού, του Σας Στάρ του Σινεμά. Ο Νίκος Γιώγαλας λοιπόν δουλεύει και στο Λούκι, στην μπάρα και σερβίρει και ποτά. Η Στάρ του Σινεμά λοιπόν ήταν μια κοπέλα που δούλευε επίσης σε αυτό το μαγαζί. Ο Νίκος Γιώγαλας την ερωτεύεται με την πρώτη ματιά και όταν η βάρδια τελειώνει, την βλέπει να έρχεται στη βάρδια και αυτά, κατεβαίνει τις σκάλες να πιάσει δουλειά η κοπέλα στην αρχή της βάρδιας, του πέφτουν τα ποτήρια και περιγράφει με αυτό το στίχο την Άννα αυτό που ξαφνικά με αναστατώνει. Ζήτησε λοιπόν από την κοπέλα, της είπε τον ερωτά της, το εξομολογήθηκε, εκείνη οπισθοχωρεί, τρώει τη χυλόπιτα και αντί για τηλέφωνο του, αντί για το τηλέφωνο της, του υπογράφει σαν μια στάρ του σινεμά. Του σινεμά. Η χιλόπιτα δηλαδή που έφαγε ο Νίκος Γιώγαλας από τη συγκεκριμένη κοπέλα στο ιστορικό, στο θρυλικό μπαρ το Λούκι, είναι η αιτία για να ακούμε αυτό το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Η Φανή από την Κοζάνη ήταν η κοπέλα αυτή.

0: Πάντως αν τυχεί να βρείτε στο δρόμο σας να ακούσετε για τις εμφανίσεις Γιώκαλα, Γιοκαρίνη, Καζούλη, Λευτέρη Παπαδόπουλου, να πάτε παιδιά, εγώ είχα πάει το χειμώνα στο Κύτταρο. Mm-hmm. Είναι φοβερά, είναι εντάξει. Για όλες τις ηλικίες, δηλαδή δεν ήταν μόνο η ηλικία μου,
1: όχι,
0: ήταν και νεότερες. Και περνάς πάρα πολύ ωραία.

0: Ο Real Blogger ζητάει κουπόνια για προφιτερόλ, γιατί λέει η τιμή του πετάει τώρα τελευταία και θέλει να του δώσουμε κουπόνια για προφιτερόλ. Έχεις εσύ κουπόνια για προφιτερόλ?
1: Όχι, δεν έχω. Και αν είχα, δεν τα δίνα. Θα τα κρατάγα για μένα. Και μια που λέει για προφιτερόλ, το αγαπημένο μου είναι εμένα το προφιτερόλ παγωτό. Έχω εντοπίσει ένα ζαχαροπλαστείο, δεν θα το πω, μην κάνουμε διαφήμιση, το οποίο είναι πολύ δυνατό.
0: Από τιμή?
1: Τώρα μην μου το χαλάς, ρε εσύ, Κασιανή.
0: Παιδί μου, όμως... πολύ δυνατό στη γεύση μπορεί να είναι. Άμα έχει και 25 ευρώ, ας μείνει εκεί, στο ζαχαροπλαστείο, να κάτσει.
1: Άμα θέλεις κάτι, εντάξει, δεν είπαμε το κάθε μέρα τρως μια κάσα προφιτερόλ κι εσύ.
0: Όχι, είναι κακό αυτό και για την υγεία σου, Δημήτρη μου.
1: Εντάξει, για το πορτοφόλι περισσότερο.

Δεν σας δίνουμε λοιπόν κουπόνια για προφιτερόλ, αλλά ο Real FM αυτή την εβδομάδα σας δίνει ένα τριήμερο στο Ναύπλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Για περισσότερα μπαίνετε στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δίνουμε επίσης και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets. Με την SeaJets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο να ξοπάρω με ταχύπλο της SeaJets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο SeaJets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Εκκλήρωση θα γίνει μεθαύριο, 6 Ιουλίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Γι' αυτό τρέξτε.

0: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν!
11: Τι!
13: Τηλέφωνο για σένα!
11: Ποιος είναι!
13: Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
15: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8 και πάμε να κάνουμε μια γύρα στην ειδησιογραφία, να κάνουμε μια βόλτα.
1: Να σου πω κάτι πριν την ειδησιογραφία, τρόπες βόλτα.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται με κίνηση?
0: Α, με κίνηση
1: στους δρόμους. Επειδή δεν έχουμε το Ρογκάκο και την Πιζόγλη να μας ζαλίζουν, σήμερα βγήκαμε εκτός...
0: Εκτός προγράμματος. Ναι. Έχουμε αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού. Ξεκινάει μια ουρά από το ύψος των Σεπολίων, εκεί της Λένορμαν, και φτάνει μέχρι την Αχαρνών και λίγο πιο πάνω στο ύψος της Νέας Ιωνίας. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζουν όσοι βρίσκονται αυτή την ώρα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών. Ξεκινούν οι καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι και τελειώνουν στην, λίγο μετά το Σκαραμαγκά, στην παραλία Σπροπύργου. Είναι αρκετά μεγάλη αυτή η ουρά εκεί που διαμορφώνεται από οχήματα. Οπότε έχετε υπομονή όσοι βρίσκεστε αυτή την ώρα στην έξοδο της Αθηνών και στην άνοδο του Κηφισού.
1: Και πριν σας πάει η Κασιανή μία βόλτα στην ειδησιογραφία, την οποία την κάνουμε τώρα μαζί, να σας πω ότι η Real News, πέρα από τις προσφορές που σας είπα λίγο νωρίτερα, έρχεται αύριο με ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα με τίτλο «Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια». Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις πράγματος στον κανονισμό δόμησης. Είναι πολύ πιο ανεπτυγμένο και ευρύτερο το θέμα από αυτά που ακούσατε λίγο έτσι ως προδόρπιο, αυτό που ακούσατε από την συνέντευξη που είχαμε νωρίτερα με τον Βασίλη τον Παρδάκη, το μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Πολιτικών Μηχανικών του ΤΕ. Για περισσότερα θα ανατρέξετε στη Real News, που λέει και τι γίνεται και οι αρμόδιοι που κάνουν προτάσεις. Είναι αυτό ένα από τα θέματα που ακόμη παίζει στην επικαιρότητα και στα sites, αλλά βεβαίως δεν είναι το μόνο.
0: Ενικός.gr, Αλή Χαμενεή, Ιρανοί σειραίουν την εβδομαδιαία κηδεία, τα συνθήματα και το αίτημα για εκδίκηση. Σε άλλο θέμα του Ενικός...
1: Αυτό εντωμεταξύ κρατήσει και μια εβδομάδα,
0: Ναι, μια εβδομάδα θα τον κηδεύουν.
1: Αφενός μια εβδομάδα, αφετέρου γίνεται σχεδόν 4 μήνες μετά το θάνατό του. Από την επίθεση των Αμερικανών.
0: Φαντάζομαι ότι υπήρχε ο φόβος, μήπως κάποιο ντρόουν πέσει πάνω στην κηδεία όσο υπήρχε ακόμα η ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, και επέλεξαν να το κάνουν τώρα που υπάρχει αυτή η εκεχηρία σε εισαγωγικά.
1: Το είναι γεγονός εξαιρετικά συνήθιστο για τα μουσουλμανικά έθιμα που προβλέπουν την ταφή λίγο μετά το θάνατο. Και οι Ιρανικές αρχές όντως αποδίδουν, όπως λες, τον καθυστέρηση στις έκτακτες συνθήκες του πολέμου και τους συνεχόμενους βομβαρδισμούς. Βεβαίως, η τελετή θα γίνει στην Τεχεράνη την Δευτέρα. Τώρα από εκεί και πέρα η Σορός θα μεταφερθεί στις ιερές για τους Ιήτες πόλεις Καρμπάλα και Νατζάφ στο Ιράκ, πριν επιστέψει στο Ιράν για την ταφή στη γενέτειρά του τη Μασχάτ.
0: Δημήτρη, σε διακόπτω γιατί έχουμε έκτακτη είδηση.
1: Όπα.
0: Μήνυμα από το 112 εστάλη πριν από λίγο. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλίνη της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
1: Εδώ!
0: Παραμείνεται σε ετοιμότητα, λέει το μήνυμα από το 112 που εστάλη πριν από λίγο. Είναι προειδοποιητικό, δεν είναι μήνυμα εκένωσης. Η πυροσβεστική μας ενημέρωσε ότι υπάρχει πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στην Λεωφόρο Σπάτων, και έχουν κινητοποιηθεί 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 20 οχήματα και 2 αεροσκάφη, ενώ επιχειρούν και υδροφόρες του Δήμου.
1: Είπαμε να πρέπει προσοχή. Τώρα θα δούμε και που μακάρι να σβήσει όταν πιο γρήγορα η φωτιά, γιατί είναι και σε περιοχή Παλίνη, είπες, στη Λεωφόρο, Μαραθώνο.
0: Στη Λεωφόρο, μισό λεπτό. Στην. Μισό λεπτάκι. Στη Λεωφόρο Σπάτων, στα Σπάτα Αττικής.
1: Ναι. Εντάξει, εκεί είναι περιοχές που και υπάρχουν αρκετές χορτολιβαδικές εκτάσεις και συχνά πυκνά πιάνει η πυρκαγιά τα καλοκαίρια. Μην ζήσουμε πάλι. Ας ελπίσουμε ότι η επέμβαση της πυροσβεστικής θα είναι άμεση και με όλα τα δυνατά μέσα για να τελειώσει.
0: Βλέπουμε τουλάχιστον εδώ στο Μαρούσι που βρισκόμαστε εμείς ότι έχει αρκετό αέρα. Ας ελπίσουμε ότι η πυροσβεστική...
1: Είναι στο νούμερο 3 Η Αττική
0: επικινδυνότητας, υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε όλη την Αττική. Ας ελπίσουμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία έχει επέμβει νωρίς και θα μπορέσει να θέσει υπό έλεγχο την πυρκαγιά.
1: Θα σας ενημερώσουμε πώς εξελίσσεται. Πάμε τώρα πίσω στα θέματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, που έλεγε η Κασιανή, πέρα από το...
0: Είναι ο καύσωνας στα κεντρικά θέματα του ενικός.gr αυτή τη στιγμή. Τα επικίνδυνα κύματα στην Ευρώπη και οι πιο ευάλωτες περιοχές στην Ελλάδα. Ένα τραγικό περιστατικό που συνέβη στην Ρόδο, όπου μια 82χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από δίκυκλο στη λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου στη Ρόδο. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, υπέκυψε στα τραύματά της και έχασε τη ζωή της. Ερευνώνται οι συνθήκες του δυστυχήματος. Στοιχήματα τροχαία τώρα τελευταία στη Ρόδο. Πρέπει να το δουν αυτό οι αρχές εκεί του νησιού. Είχαμε δει και τη μητέρα και την κόρη που έχασαν τη ζωή τους πριν από λίγους μήνες επίσης στη Ρόδο, και σχεδόν καθημερινά βλέπουμε όχι μόνο στη Ρόδο αλλά και γενικότερα τροχαία δυστυχήματα που πρέπει επιτέλους να προχωρήσουμε σε μέτρα που δεν ξέρω, να γίνουν πιο αυστηρά τα πρόστιμα. Τα λέμε καθημερινά εδώ και για τα πατίνια που συζητούσαμε προηγουμένως, Δημήτρη, εκτός στούντιο. Πρέπει κάποια στιγμή λίγο να γίνουμε στο δρόμο σωστοί άνθρωποι.
1: Τώρα στο Real.gr έχει ως πρώτο θέμα ένα αποκλειστικό για μία υπόθεση η οποία είχε απασχολήσει πριν από αρκετά χρόνια, 17 χρόνια, μία εξαφάνιση και ένα έγκλημα. Ήταν η δολοφονία της Τζιν Χάνλον. Μετά 17 χρόνια μετά βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου. Είναι ένα αποκλειστικό θέμα, μιλούν και οι γη της. Μπείτε να το διαβάσετε, έχει ενδιαφέρον. Τώρα στα άλλα θέματα είναι συγκλονιστική μαρτυρία για την τηλεφωνική επίθεση στην πολυκατοικία. Μιλάμε για την Θεσσαλονίκη, για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Δεν μπορούσες να αναπνεύσεις, βρήκα την Αφροδίτη στο μπαλκόνι σε κατάσταση λιποθυμίας και σοκ. Μετά τι άλλο, είναι θέμα για την παραίτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του Γιώργου Καραμέρου, το είπαμε. Παραιτήθηκε σήμερα. Την έδρα του θεωρητικά επιλαχών, πρώτος επιλαχών είναι ο Χρήστος Πίρτζης. Κάτι μου λέει, δεν ξέρω, δεν είμαι απολύτως βέβαιος ότι ο Χρήστος Πίρτζης θα πάρει την έδρα,
0: ότι θα την αποδεχθεί.
1: Ναι. Γιατί έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, δεν ξέρω τώρα και σε ποια μεριά είναι ο κύριος Πίρτζης. Πόσο ήξερα ήταν κοντά με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν παραμένει. Το λέω. Και υπάρχει θέμα και για το... Υπάρχει στο Real.gr θέμα για την υπόθεση με τον γραμματέα της ασφαλείας, τον κύριο Ντόκο. Έβλεπα, λέει, τον Ουμέροφ ζωντανά. Υποτίθεται ο Ουμέροφ είναι ο ομόλογος του Ουκρανός, με τον οποίο έγινε η συζήτηση. Και σε αυτό που σας είπε νωρίτερα η Κασιανή, ειδικώς προειδοποιεί, η Ελλάδα βρίσκεται σε περιοχή υψηλής επικινδυνότητας για ακραία υψηλές θερμοκρασίες. Τι λέει για κύματα καύσωνα στην Ευρώπη? Θυμάστε, το είχαμε συζητήσει πριν από μερικές μέρες εδώ με τον κύριο Λαγουβάρδο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θα ανέβουν οι θερμοκρασίες. Μας είπε και νωρίτερα ο Τάσος Αρνιακός ότι μετά τη 17η Ιουλίου
0: θα έχουμε υψηλές
1: θερμοκρασίες. Λέει, βλέπουν εκεί οι θύνοντες.
0: Εντάξει, εμείς τα 40 τα έχουμε συνηθίσει, Δημήτρη μου. Δεν είμαστε σαν την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Όχι, ναι, εντάξει, αυτοί δεν τα έχουν ξαναδεί εκεί πέρα. Και γι' αυτό πέφτουν κάτω σαν τα κοτόπουλα και παίρνουν δύσκολες στιγμές. Δεν το έχουν ξαναζήσει. Εσύ εδώ θα είσαι, θα δουλεύεις με τη δροσιά.
0: Έχουμε το air-condition μας. Εμείς εδώ δεν έχουμε πρόβλημα, αλήθεια είναι. Σε ό,τι αφορά τη φωτιά τώρα που αναφέραμε προηγουμένως, ότι υπάρχει μια έναρξη πυρκαγιά σε δασική περιοχή κοντά στη Λεωφόρο Σπάτων, μας υπενθυμίζει ο Μιχάλης ότι σε αυτή την περιοχή πριν από 2 εβδομάδες είχε πάλι μια φωτιά. Έχει δει και ο Μιχάλης, ήταν κοντά στο αεροδρόμιο, βασικά ανάμεσα από το αεροδρόμιο και το προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ, και γελαιόδεντρα.
1: Ναι, σωστά.
0: Υπήρξε όντως ξανά πυρκαγιά στη συγκεκριμένη περιοχή. Και εδώ ο Βασίλης που μας έλεγε νωρίτερα για το άλσο στην Πετρούπολη, ότι είναι ακαθάριστο, μας στείλει και ντοκουμέντο.
1: Φωτογραφίες, ναι.
0: Μας έχει στείλει και φωτογραφίες, ναι.
1: Οκ, okay, αυτό είναι όντως είναι βόμβα που... Βασίλη, αυτό είναι στο Πετρούπολη.
0: Στην Πετρούπολη, ναι. Στο ναι. Άλσος Αγίου Δημητρίου, νομίζω, μας το...
1: Ναι, ας ακούσει ο Δήμος να πάει να τα καθαρίσει.

Εμείς θα σας αφήσουμε για λίγο τη δελτίο ειδήσεων από τη Χρύσα Κλητσιώτη να μάθουμε τα τελευταία νέα για την πυρκαγιά, να κάνουμε και εμείς λίγο ρεπορτάζ και να επιστρέψουμε με νεότερα.

0: Real FM.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
2: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στο Μεγάλο Θέατρο στη Δραπετσόνη. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες κάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στα Σπάτα. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή εμπριστική επίθεση. Στο επίκεντρο βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Σε λαϊκό προσκύνημα στην Τεχεράνη, ισορρός του εκλειπώντα νότα του ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα για να του απευθύνουν το τελευταίο αντίο. Οι Ιρανικές αρχές εκτιμούν ότι πάνω από 15 εκατομμύρια άνθρωποι θα συμμετάσχουν στις τελετές μνήμης. Συστηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ επί τουλάχιστον 6 χρόνια διέπρεται εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων ψυχίατρος, οικογενειακός γιατρός και ιδιοκτήτες φαρμακείων. Κατηγορούνται ότι εμπλέκονται σε περισσότερες από 5.400 εικονικές συνταγές, με τη ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Αναλυτικά στο enikos.gr. Το νέο νομοσχέδιο για τις τράπεζες αφορά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Έχει μια σειρά ρυθμίσεις οι οποίες φέρνουν τη διαφάνεια και προστατεύουν τους καταναλωτές, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ανατροπή Νταλίκα στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών. Νεκρός ο 52χρονος οδηγός που εγκλωβίστηκε. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι της. Φέρει βαθύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα η Θεσσαλονίκη και το Κιλκής, όπου έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την Ιταλίδα Τζασμίν Παολίνη, νούμερο 17 στην παγκόσμια κατάταξη και φιναλίστ του τουρνουά το 2024, αντιμετωπίζει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στον τρίτο γύρο του Γουίμπλετον. Πρώτο σερβίς μετά τις 3.30 το μεσημέρι. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Σποραδικές καταιγίδες, πρόσκαιρα ισχυρές στην Πελοπόννησο. Άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Επιστρέψαμε εδώ στον Real FM στο 97,8, η ώρα είναι 1 και 8 πρώτα λεπτά. Ακούμε Pet Shop Boys. Πριν από λίγες μέρες ήταν εδώ στην Αθήνα. Συναυλία έδωσαν στο θέατρο, πού είναι, Πλατεία Νερού. Ναι,

0: Σαν σήμερα λοιπόν το 1987 οι Pet Shop Boys έφτασαν για δεύτερη φορά στην καριέρα τους στην κορυφή της Αγγλίας με αυτή την, το τραγούδι που έγινε επιτυχία, το It's a Sin. Μέχρι και η Κασιανή το ξέρει.
1: Εννοείται.
0: Εν τω μεταξύ αυτοί οι δύο είναι ντουέτο. Ηλεκτροπό, πώς το λέτε εσείς, οι αρμόδιοι, ναι. Συναντήθηκαν σε ένα μαγαζί, έγιναν συγκρότημα, συναντήθηκαν σε ένα μαγαζί, είχαν πάει για, προφανώς, μουσικής, με μουσικά όργανα και άρχισαν να συζητάνε, είδαν ότι είναι και οι δύο δισκόβοι και έτσι έκαναν το συγκρότημα.
1: Pet Shop Boys.
0: Ναι, και ήταν το όνειρό τους να έρθουν να κάνουν συναυλία εδώ στο παλιό Φάλιρο.
1: Ήταν όνειρο.
0: Ναι. Ναι, από τότε. Όπως το δικό σου τόνο ήταν, όπως λένε, ως αθώα χωριοτοπούλα να φύγεις από το χωριό και να κάνεις εκπομπή μαζί μου, έτσι είναι.
1: Έτσι είχαν όνειρο και οι Pet Shop Boys να παίξουν στο Βάλιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί γελάς ρε έτσι, Βελεγγίδη? Τι είσαι εσύ, πρωτεβουσιάνος είσαι? Ναι, πρωτεβουσιάνος, ναι.
1: Παιδιά, γελάμε και έχουμε καλή διάθεση γιατί πάνε όλα καλά στο μέτωπο της φωτιάς στην ανάμεσα από Παλίνη και Σπάτα και για η πυρκαγιά που είχε και το 112 προηγουμένως προειδοποιητικό για τους κατοίκους της Παλίνης. Η πυροσβεστική μας ενημέρωσε ότι είναι καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς. Παραμένουν βέβαια στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να την θέσουν υπό έλεγχο. Είχαμε και την πληροφορία από φίλους ακροατές ότι υπήρχε μια φωτιά στο διάζωμα στον Κηφισό, στο ύψος της παλιάς Ρενό. Από ό,τι σε ενημερώνει η πυροσβεστική, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Έχει κλείσει προσωρινά το ύψος στο Κηφισό, στο ύψος της Ρενό. Έχει κλείσει ο Κηφισός από την τροχέα και εκείνοι μας ενημέρωσαν ότι σε λίγο θα τη δώσουν ξανά στην κυκλοφορία. Διότι τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά και είναι όλα καλά. Παρ' όλα αυτά έχει δημιουργήσει μεγάλη κυκλοφορία. Στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού υπάρχει μια τεράστια ουρά από το ύψος των Σεπολίων, αλλά και στην κάθοδο από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι και το ύψος της Ρενό είναι πολύ μεγάλες οι καθυστερήσεις. Είναι όλα καλά, έχει σβήσει φωτιά. Σε λίγο, όταν καθαριστεί το οδόστρωμα, η τροχιά θα ξαναδώσει σε κυκλοφορία τη λεωφόρο Κηφισού. Προς το παρόν, αποφύγεται αυτό το σημείο.
0: Δόξα τω Θεώ, τα πράγματα με τις πυρκαγιές πάνε καλά. Το ζήτημα είναι αν θα ανάψουν φωτιές από αύριο ή με αφορμή από μεθαύριο μάλλον. Στα ελληνοτουρκικά, με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είπαμε, είναι το διήμερο που γίνεται η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Είχε αποκαλύψει Real News την προηγούμενη εβδομάδα ότι πάει ο Ερντογάν με δώρα. Τώρα τι δώρα είναι, θα το δούμε όλα αυτά. Δεν ξέρουμε αν αυτό κάτι σημαίνει.
1: Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αμέσως τώρα με τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, είναι ο Οθωμανολόγος Διεθνολόγος, να δούμε τι ακριβώς μας περιμένει σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Κύριε Σταθακόπουλο, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρα, αγαπητοί, καλό μεσημέρα στους ακροατές σας.
1: Έχουμε λοιπόν την σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ είπε θα πάω με πλούσια δώρα. Από την άλλη αντιστέκονται τα όργανα της Αμερικής σε αυτό το κομμάτι. Μια Αμερικανίδα γερουσιαστής, αν δεν κάνω λάθος, έχει μαζέψει και υπογραφές για το γεγονός ότι δεν μπορεί η Τουρκία να μπει στο πρόγραμμα των F-35 εφόσον έχει τους S-400 της Ρωσίας. Παρ' όλα αυτά,
0: η Ελλάδα είναι η Ελλάδα έτσι όπως είναι, που έχει και διπλωματικά και στρατιωτικά έχει αναπτυχθεί. Η Τουρκία έχει έναν ρόλο. Υπάρχουν διάσταση απόψεων, κύριε Σταθακόπουλε, αν είναι σε καλή θέση ή πιέζεται. Οπότε υπάρχει ένα κλίμα για να δούμε ήρεμα νερά. Καλά. Δεν τα πολύ βλέπουμε. Τι βλέπετε εσείς?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε. Αν τα βάλουμε με τη σειρά, είναι τελείως διαφορετικό θέμα οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις και άλλο οι σχέσεις τραμπο-ερντογανικές. Δηλαδή έχουν ένα προσωπικό πρόσημο, το οποίο δεν πρέπει να το βλέπουμε μέσα στις ευρύτερες αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει προαναγγείλει αυτά τα οποία έχει προαναγγείλει και ότι με βάση αυτά το κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί και αυτά τα οποία αναμένουμε δεν θα είναι κάτι ευχάριστο για τη χώρα μας, είναι δεδομένο, χωρίς να σημαίνει ότι υποβαθμίζει το ρόλο της χώρας μας. Δηλαδή, δεν αναστέλλεται η λειτουργία της Αλεξανδρούπολης, της Λάρισας, της Σούδας.
0: Γενικώς ούτε είναι πληθωρικός στις δηλώσεις του πάντα ο Τραμπ.
2: Ακριβώς. Πολλές φορές
0: πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Θα το δούμε τώρα αν θα ισχύει και σε αυτή την περίπτωση.
2: Έτσι είναι όπως το λέτε. Εμπροκειμένου όμως πρέπει να δούμε το εξής, ότι επειδή αναφέρθηκα σε αμερικανοτουρκικές σχέσεις, αυτές αυτή τη στιγμή διέπονται από την νομοθεσία και ειδικά από τις κυρώσεις του νόμου Κάτσα. Είναι αυτός ο οποίος έχει επιβάλει τις κυρώσεις, επειδή η Τουρκία έχει πάρει τους S-400 και δεν τους έχει ξεφορτωθεί, να το πω έτσι λαϊκά, ακόμα. Το ότι ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να τους δώσει κινητήρες των F-110 για το υβριδικό αυτό αεροπλάνο το οποίο φτιάχνει η Τουρκία, το ΚΑΝ, το οποίο θα είναι κάτι μεταξύ 3ης, 4ης, 5ης γενιάς, δεν έχουμε καταλάβει ακόμα και δεν έχει και δικούς του κινητήρες, γι' αυτό ζητάει τους κινητήρες των ΗΠΑ. Πότε αυτό θα πετάξει και αν το θέλει η Τουρκία για ίδια χρήση ή το θέλει για να το μεταπουλήσει περαιτέρω, π.χ. στην Ινδονησία που έχει εκδηλώσει ένα ενδιαφέρον ή σε άλλες χώρες που δεν έχουν πρόσβαση κατευθείαν σε οπλικά συστήματα 5ης γενιάς, θα το δούμε στο μέλλον. Προς το παρόν όμως, η διάθεση του πρόεδρου Τραμπ, όπως είπατε και προηγουμένως, είναι να τους βοηθήσει. Να τους βοηθήσει με τους κινητήρες και να τους βοηθήσει ξεμπλέκοντας όσο γίνεται την νομοθεσία Κάτσα, ούτως ώστε να αρθούν οι κυρώσεις. Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει, όσο αδύνατο θα μπορούσαμε να πούμε, όσο οι S-400 βρίσκονται στο έδαφος της Τουρκίας. Για να πάνε οι S-400 κάπου αλλού, εκτός Τουρκίας, είναι μια διαδικασία και χρονοβόρα και θέλει και τη σύμφωνη γνώμη της Ρωσίας. Δηλαδή, η Ρωσία πρέπει να συνενέσει για να μεταφερθούν τα οπλικά αυτά συστήματα, η πύρα δηλαδή S-400, σε μια άλλη χώρα, όποια και αν θα είναι αυτή. Άρα λοιπόν. Ναι, μεν οι προθέσεις, πλην όμως για να γίνει αυτή η υλοποίηση θα περάσουν κάποιο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως να ξεπερνάει τη θητεία, την υπολοιπόμενη θητεία του πρόεδρου Τραμπ. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι και η κυρία Κάλλας, η υπεύθυνη εσωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα με τον πρόεδρο Ερντογάν και του έμπλεξε το εγκόμιο, όπως ακούσαμε και είδαμε όλοι, για το πόσο χρήσιμη είναι η Τουρκία και γενικώς στα θέματα τα ευρωπαϊκά, αλλά κυρίως ακούσαμε και τον κύριο Ρούτε, αυτό είναι το πιο σημαντικό, να αναφέρεται στο πόσο σημαντική είναι η Τουρκία για το ΝΑΤΟ. Μάλιστα, μας θύμισε και την ημερομηνία που μπήκε το 1952 στο ΝΑΤΟ, συμπτωματικά μπήκε την ίδια μέρα που είχε μπει και η Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή μαζί μπήκαμε ως χώρες στο ΝΑΤΟ. Όλα αυτά για εμάς, έτσι όπως τα βλέπουμε και όπως τα ακούμε, και δεδομένου ότι έχουν προηγηθεί εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες καταχαιριάζουν την Τουρκία για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για τα θέματα των απειλών, για τα θέματα της κατοχής της Κύπρου στο βόρειο τμήμα της, είναι θέματα τα οποία θα έπρεπε να λειτουργούν παράλληλα. Ή το ένα να αλληλοκαλύπτεται με το άλλο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές. Δηλαδή, ναι, από τη μία μεριά η Τουρκία είναι μια χώρα του ΝΑΤΟ που κατέχει παράνομα έδαφος χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και απειλεί άλλη χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς εμάς, που είμαστε και ανατολικοί σύμμαχοι. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι ετοιμάζεται το νομοσχέδιο της Γαλάτζας Παδίδας να το κάνει νόμο.
0: Εντάξει, κύριε Σταθακόπουλε, να είμαστε ειλικρινείς, είναι προφανές ότι η Δύση δεν θέλει την Τουρκία μεν στην Ευρώπη, ναι, αλλά δεν τη θέλει μακριά της. Δηλαδή,
2: ακριβώς.
0: Και αυτή η επεμφωτορίζουσα στάση προφανές θα δημιουργεί προβλήματα.
2: Ακριβώς όπως το λέτε, και το παράδοξο εδώ πέρα είναι το εξής. Ότι ενώ ο πρόεδρος Ερντογάν, τουλάχιστον από το 2023, για να μην πάω πιο πίσω, στο πνευματικό του πατέρα τον Ερμπακάν, ο οποίος έλεγε κάποτε ότι οι Δυτικοί και οι Ευρωπαίοι είναι ένα σήκος εχιδνών και δεν πρέπει η Τουρκία να συμμετάσχει ποτέ σε αυτούς. Ο πρόεδρος Ερντογάν ο ίδιος, όταν γιόρτασε 29 Οκτωβρίου του 2023 τα 100 χρόνια τουρκικής δημοκρατίας, είπε το εξής, ότι το μέλλον της Τουρκίας είναι στην Ευρασία, διότι εκεί υπάρχει ανάπτυξη πληθυσμού, υπάρχουν εδάφη για να καλλιεργηθούν, να φάει ο κόσμος ψωμάκι στο μέλλον, υπάρχουν οι πηγές γλυκού ύδατος, πόσιμου δηλαδή ύδατος, και υπάρχουν και οι πηγές ενέργειας. Άρα λοιπόν το μέλλον της Τουρκίας το 2053, όπως είπε, τα 600 χρόνια από την άλωση, και το 2071, 1000 χρόνια από τη μάχη του Μάτζιγκερτ, το οποίο είχε βάλει τα ορόσημα αυτά. Ο ρόλος της Τουρκίας είναι να είναι G7 και συνέχεια να είναι στους τρεις μεγαλύτερους πυλώνες της ανθρωπότητας που θα ορίζουν το μέλλον της ανθρωπότητας. Άρα λοιπόν βλέπουμε και θεωρώντας τους δυτικούς εκμεταλλεύσιμους και κουτόφραγκους. Όταν αυτά τα λέει λοιπόν συνεχώς, δηλώνει τις προθέσεις του. Το να θεωρεί η Δύση ότι καλοπιάνοντάς τον θα τον έχει με το μέρος της και ότι θα μπορεί να τον εκμεταλλευτεί στην προσπάθεια να διαφυλάξει τα συμφέροντά της και τα σύνορά της αναφορικά με την Ανατολή και ότι ένας πυλώνας προστασίας θα αποτελεί η Τουρκία, είναι στην κυριολεξία μια χήμερα. Δηλαδή,
0: ναι, δεν συμμερίζεστε αυτήν την αισιοδοξία.
2: Όχι, καθόλου. Καθόλου διότι έχουμε δει την πορεία της Τουρκίας από τότε που ιδρύθηκε, από 29 Οκτωβρίου του 1923 μέχρι σήμερα, 103 χρόνια. Η Τουρκία έχει μια σταθερή πορεία επιτιδιότητος, όπως λέει ο καθηγητής Frank Weber του Temple University, ο επιτίδιος ουδέτερος, δηλαδή μια περιφωτερίζουσα κατάσταση μεταξύ Ανατολής και Δύσης, αλλά για ίδιο όφελος να προσπορίζεται ό,τι μπορεί και από Ανατολή και από Δύση. Δεν θέλει να ενταχθεί σε κάποιο στρατόπεδο υπό την έννοια θα ανήκω στη Δύση, όπως έχουμε δηλώσει οι Έλληνες εδώ πέρα και πάρα πολλά χρόνια. Θέλει να ανήκει στον εαυτό της πρωτίστως και από εκεί πέρα σε Ανατολή πολιτιστικά και θρησκευτικά και στη Δύση οικονομικά, δηλαδή να εκμεταλλεύεται τη Δύση, αλλά προσέξτε, ως μια sui generis χώρα, μια χώρα η οποία έχει τις ιδιαιτερότητες της και ως τέτοια πρέπει να την αποδεχτεί η
0: Δύση. Κύριε Σταθακόπουλε, όση ώρα μιλούμε, πολλοί ακροατές έχουν στείλει μηνύματα που σας ρωτούν διάφορα πράγματα. Σας τα μεταφέρουμε.
2: Ναι,
0: να προσπαθήσετε να απαντήσετε όσο το πιο σύντομα και να πούμε περισσότερες ερωτήσεις. Λοιπόν, λέει ο Μιχάλης, κατά την άποψή σας, σωστά πηγαίνει ο Μητσοτάκης στην έδρα του εχθρού ή θα πρέπει να ρίξει μαύρο στο ΝΑΤΟ και να έμενε στην Αθήνα από τη στιγμή που ο Τραμπ θα δώσει όπλα και μπαταρίες στον Ερντογάν και να δυναμώσει από αέρος με ό,τι αυτό συνεπάγεται?
2: Κοιτάξτε, ο Μητσοτάκης πηγαίνει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Ναι. Ναι, και σου λέει ο ακροατής, καλά πάει.
2: Τώρα το ότι η σύνοδος του ΝΑΤΟ θα γίνει στην Άγκυρα είναι μια σύμπτωση, αν θέλετε.
0: Ναι. Βεβαίως, που προφανώς δεν μπορούσε να μην πάει, γιατί θα ήταν κάτι επιθετική ακριβώς κίνηση.
2: Ακριβώς και αυτό θα έχει αντικτύπω στο ΝΑΤΟ ευρύτερα, όχι μόνο στην Τουρκία. Το να πας και να πας οπλισμένος και με θέσεις, ότι αυτά τα οποία έχουν προαγγελθεί, κύριε Τραμπ, δεν είναι προς το συμφέρον.
0: Είναι κάτι άλλο.
2: Ναι, δεν είναι προς το συμφέρον της Ελλάδος και δεν είναι προς το συμφέρον του ΝΑΤΟ καν. Διότι η Τουρκία είναι αυτή και αυτή η οποία κάνει αυτά και αυτά που είπαμε προηγουμένως. Είναι μια θέση η οποία είναι, αν θέλετε κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή, μια ισορροπημένη θέση. Ιδάλλως ενδέχεται να έχουμε απέναντί μας ξαφνικά και όλο το ΝΑΤΟ. Δηλαδή ότι η Ελλάδα είναι δίστροπη. Η Ελλάδα δεν είναι δίστροπη. Απλώς η καλοπιστία την οποία δείχνει η Ελλάδα ενίοτε εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε.
0: Ναι. Άλλη ερώτηση.
1: Ο Βαγγέλης λέει, βλέπετε υποχώρηση της Ελλάδας σε κάποιους τομείς μετά από πιέσεις που θα δεχθεί από Αμερικανούς προς την Τουρκία να υποχωρήσεις?
0: Ναι, γενικώς για νησιά λένε πολλοί και ο Κώστας, ας πούμε, λέει και πόσο άτυχο είναι το Καστελόριζο που είναι ανατολικά, ήταν πιο δυτικά. Ναι, υπάρχει ένας φόβος από διαφόρους, ξέρετε, για υποχωρήσεις. Δεν ξέρω από πού προέρχεται, αλλά εσείς είστε ειδικός να μας το πείτε.
2: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, η Ελλάδα, όπως έχω ξαναπεί, είναι γενικά στις διεθνείς σχέσεις, είναι ήπια και καλόπιστη. Αυτό εκνύονται, είναι γενικά στις διεθνείς σχέσεις, είναι

0: την περίοδο που παρολίγο να πιαστούμε ουσιαστικά σε μια εμπόλεμη κατάσταση, όχι μόνο των ημείων, αλλά και την εποχή του βυθίσατε το χώρο, αν θυμόσαστε, οι παλαιότεροι.
1: Το θυμόμαστε εμείς οι παλαιότεροι.
0: Ναι, ναι. Οι παλαιότεροι. Λοιπόν, είναι λοιπόν κάποια θέματα τα οποία η Ελλάδα προσπαθεί να κρατήσει κάποιες ισορροπίες εντούτης, παρότι είναι μικρή χώρα πληθυσμιακά, στη γεωγραφία της αν θέλετε, ντούτης έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να αντιταχθούν σε τυχόν επιθετική διάθεση Τουρκίας. Εκείνο το οποίο πρέπει να χωνέψουμε εμείς είναι το εξής, ότι η Τουρκία ήταν, είναι και θα είναι μια αναθεωρητική επιθετική χώρα προς την Ελλάδα και ότι αργά ή γρήγορα, όσο και αν δεν μας αρέσει, όσο και αν πρέπει να κάνουμε ήπια πολιτική, η οποία, όπως είπα, από και προηγουμένως ενίοτε εκλαμβάνεται ως αδυναμία, αλλά δεν είναι, θα πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι όλοι όμως, έτσι, λαός, στράτευμα, πολιτική, να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση μη αναστρέψιμη. Δεν θα είναι καθόλου ευχάριστη, αλλά εδώ πέρα, όσο και αν έχει κάποιος αντιρρήσεις για την πολιτική του ευρύτερα, αναφέρομαι στο Ισραήλ, το Ισραήλ είναι ένα πρότυπο χώρας η οποία είναι μικρή μέσα στο στόμα του λύκου και η οποία μπορεί να αντιστέκεται έστω και καταχρηστικά ενίοτε ή κάποιος να έχει διαφοροποίηση από την πολιτική του. Εν τούτης μας δείχνει ότι μια μικρή σε πληθυσμό και σε έκταση χώρα μπορεί αν θέλει και είναι μια γροθιά να, όχι μόνο να αντιστέκεται, αλλά πραγματικά να ρυθμίζει και τις καταστάσεις προς όφελός της.
2: Αυτό με τη γροθιά, κύριε Σταθακόπουλο, πολύ θέλουν να το δω.
0: Αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο. Ο Σολωμός, όπως ξέρουμε όλοι, στον ύμνο προς την ελευθερία, γράφει για τη διχόνια τη δολερή. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς μας διατρέχει διαχρονικά.
1: Είναι χαρακτηριστικό του έθνους μας αυτό το πράγμα, ναι. Έτσι κι αλλιώς. Από συστάσεως.
2: Κύριε Σταθακόπουλε, σε ένα άλλο μήνυμα ακροατή, που θα το προχωρήσω λιγάκι, λέει το Real Blocker το θέμα για, δεν είναι ο Σουλτάνος, αλλά το τι κάνουμε εμείς ή είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε εμείς.
0: Ναι,
2: και εγώ
0: ναι,
2: θα το προχωρήσω. Το γεγονός ότι ο Ερντογάν πάει σε μια νέα θητεία, τι μπορεί να συμβαίνει, σημαίνει στις μεταξύ μας σχέσεις.
0: Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση. Όπως έχω πει ήδη από το φθινόπωρο του 25, θεωρούσα δεδομένο και έχω αρθογραφήσει, υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα μου στο διαδίκτυο, ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θα κατέβει, όπως είπε και ο Τσελίκ, και για με τρίτη θητεία. Ας το απαγορεύει το τουρκικό σύνταγμα να κάνει τρίτη θητεία. Εν τούτης υπάρχει ένα παράθυρο, έχει παραθυράκι, που λέγεται άρθρο 116. Στο άρθρο 116 λέει ότι σε περίπτωση που δημιουργηθεί μείζον εθνικό θέμα, τώρα αυτό θα σχετίζεται με την Ελλάδα, θα σχετίζεται με την Κύπρο, θα σχετίζεται με την Ελλάδα και την Κύπρο, θα σχετίζεται με το Ιράν, θα σχετίζεται με το Κουρδικό, θα σχετίζεται με την οικονομία, με όλα μαζί. Ο πρόεδρος Ερντογάν μπορεί να ξαναείναι υποψήφιος για μια τρίτη θητεία, εφόσον κάνει προώρες εκλογές για να πάρει ανανεωμένη εντολή θητείας, ενισχυμένη δηλαδή, για να αντιμετωπίσει το μείζον εθνικό θέμα. Άρα λοιπόν να πάει σε προώρες εκλογές. Ας πούμε, για παράδειγμα, από τώρα μέχρι το φθινόπωρο του 27, για να θεωρηθούν προώρες, να επικαλεστεί ένα μείζον εθνικό θέμα. Η Ελλάδα θα μπορούσε να παίξει το ρόλο αυτό, δηλαδή να σηκώσει την παντιέρα ιδιαίτερα κατά της Ελλάδος και να επικαλεστεί εθνικό θέμα με την Ελλάδα. Να πάει σε προώρες εκλογές, να παραιτηθεί δηλαδή και να πάει σε προώρες εκλογές, άρα να ξανά είναι υποψήφιος για μια τρίτη φορά, η οποία τρίτη φορά θα λογίζεται ως το υπόλοιπο της μη ολοκληρωθήσεις θητείας της τρέχουσας που δεν θα έχει ολοκληρωθεί, yes. Γιατί θα έχει παραιτηθεί. Επομένως, ναι, η Ελλάδα θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο που θα τον εκμεταλλευτεί ο Ερντογάν για να πάει.
1: Κύριε Σταθακόπουλε, μία τελευταία ερώτηση από την Κασιανή και κλείνουμε με μία σύντομη απάντηση, αν και είναι μεγάλο το θέμα, θα σας ρωτήσει.
2: Η φίλη μας η Κατερίνα που μένει και στην Πάτμο. Ένα υποθετικό σενάριο, αν ορίσει τα 12 μίλια η Ελλάδα, αυτό θα θεωρηθεί ως αιτία πολέμου από την Τουρκία, η Ευρώπη ποιο μέρος θα πάρει?
0: Ναι, η Τουρκία το έχει αναφέρει ότι είναι casus belli και το θέμα δεν είναι τι θα πάρει η Ευρώπη, το θέμα αν θα ενεργοποιήσει το άρθρο 45 ή το ΝΑΤΟ, ποια θέση θα πάρει, γιατί είμαστε και δύο νατοικοί σύμμαχοι. Το θέμα είναι ότι αν η Ελλάδα κάνει ανακήρυξη στα 12 ναυτικά μίλια και η Τουρκία έρθει στα 6 ναυτικά μίλια και ένα μέτρο και κάνει ασκήσεις, μη αναγνωρίζοντας το δικαίωμα της Ελλάδος να έχει.
1: Τι θα απαντήσει η Ελλάδα?
0: Τι θα απαντήσει η Ελλάδα? Εκεί πέρα λοιπόν πρέπει να είμαστε εμείς έτοιμοι και προσέξτε, ό,τι παραδοξότητας θα θεωρηθούμε εμείς επιτιθέμενοι. Ενώ η Ελλάδα δεν θέλει ποτέ να είναι επιτιθέμενη. Αντιθέτως θέλει να μείνεται του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων της. Θα θεωρηθούμε εμείς επιτιθέμενοι. Άρα λοιπόν το θέμα.

0: θέμα δεν είναι εύκολο να το ξεπεράσω και βέβαια δεν είμαι σε θέση εγώ να το.
1: Προφανώς δεν είναι εύκολο ούτε από τα πληκτρολόγια, ούτε τα μικροφαντολίσματα. Απλά έτσι όπως το λέτε και με αυτό να κλείσουμε και ως μήνυμα, όλα αυτά τα γεωπολιτικά και τα εθνικά και ιδίως τα ελληνοτουρκικά, εύκολα είναι τα λόγια, δύσκολα είναι όταν είσαι στο πεδίο.
0: Ακριβώς, ακριβώς, πάρα πολύ σωστά. Και επειδή κάνω μάθημα στη Σχολή Πολέμου του Πολεμικού Ναυτικού και στη ΔΜΠΕ, στη Σχολή Πληροφοριών στους αξιωματικούς μας, θέλω να πω ότι παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως χώρα και ως λαός, αν θέλετε, το ηθικό των αξιωματικών μας είναι στο βέλτιστο επίπεδο.
1: Μάλιστα. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, Οθωμανολόγος, Διεθνολόγος.
2: Σας ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Και
0: εγώ σας ευχαριστώ.
1: Χαίρετε.
3: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
4: Ο Norman Whiteside κατέχει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο εντυπωσιακά και διαχρονικά ρεκόρ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Στις 17 Ιουνίου του 1982, όταν η Βόρεια Ιρλανδία αντιμετώπισε την Ιουγκοσλαβία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ της Ισπανίας, ο νεαρός επιθετικός αγωνίστηκε μόλις σε ηλικία 17 ετών και 41 ημερών, γράφοντας ιστορία ως ο μικρότερος ποδοσφαιριστής που συμμετείχε ποτέ στην διοργάνωση, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του θρυλικού Πελέ, ο οποίος είχε κάνει τον ντεμπούτο του το 1958.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
10: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα εδώ, δεξιά.
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
12: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που καίει σε αγροτοδασική έκταση στα Σπάτα. Νωρίτερα εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κλικής. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Σε εξέλιξη είναι έρευνες της αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι της. Φέρει βαθύ θελαστικό τραύμα στο κεφάλι. Περισσότερα στο real.gr.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 31 στην Κομωτινή και 29 στην Πάρο.
2: Μιντέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Σεπόλια ως Νέα Ιωνία και από Μεταμόρφωση ως Κόκκινο Μήλο και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά.

0: στους 97,8.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, το αφήσαμε αυτό να παίξει έτσι για να γιορτάσουμε, διότι σαν σήμερα, πριν από 22 χρόνια, το 2004 δηλαδή, η Εθνική Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, στρέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης, νίκησε στον τελικό την διοργανώτρια Πορτογαλία με 1-0. Αν θυμάστε, εγώ που είμαι τότε και που είμαι και κακεντρεχής, ήταν τα πλάνα με τον Κριστιάνο να κλαίει και στο πρώτο μάτς που χάσανε και στον τελικό. Το γκολ είχε τότε σημειώσει στο 56ο λεπτό ο Άγγελος Χαριστέας.
1: Επικές στιγμές.
0: Ναι, φοβερές στιγμές τότε, και μάλιστα ήταν και σε ένα καλοκαίρι το 2004 που ήταν το μακρύ καλοκαίρι της Ελλάδας. Νόμιζες δηλαδή ότι με κάποιο τρόπο ο Θεός είχε ευλογήσει τότε την Ελλάδα. Επί σειρά μηνών συνέβαιναν πολύ ωραία πράγματα. Ολυμπιακοί αγώνες, και στο τραγούδι και στο...
1: Το 5 ήταν η παπαιδιά.
0: Ναι, εντάξει, ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά ήμασταν σε φάση πολύ μεγάλη ψυχικής ανάτασης.
1: Ψυχική ανάταση.
0: Ψυχικής ανάτασης, ναι, ναι. Νιώθαμε τότε περήφανοι.

0: Λοιπόν, και αφού είμαστε σε αυτό το κλίμα του 2004, θέλω να ακούσουμε κάτι από τότε. Για ακούστε λίγο, κάτι που σίγουρα το έχετε ακούσει όλοι.
1: Έχουν βγει όλοι μπροστά. Ο Βρίζας, ο Χαριστέας και ο Δέλλας.
2: Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Το κάρφωσε! Γκολ ο Χαριστέας! Γκολ ο Χαριστέας! Τρελαίνει τον Ταλούς! Τρελαίνει την Ελλάδα! Τρελαίνει και εμάς! Ο Άγγελος Χαριστέας! Από την ίδια θέση που πριν ήταν εκεί! Ο Τσάρτας τώρα ήταν ο Πασινάς! Γκολ! Τα πάει παντού!
3: Τελείωσε!
2: Είναι αλήθεια! Είναι αλήθεια! Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης! Είναι αλήθεια! Σφύριξε ο Μέρκ! Η Ελλάδα το κύπελο ψηλά! Πάμε η Ελλάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης! Στον 7ο ουρανό όλοι αδέρφια! Στον 7ο ουρανό ο Θοδωρής Αγοράκης! Όλα τα παιδιά της Εθνικής! Όλοι οι Έλληνες που βρίσκονται εδώ! Όλοι οι Έλληνες στην Ελλάδα! Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Μακεδονία, Ήπειρο, Θράκη! Στα νησιά, στην Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία!
0: Ο άνθρωπος που ξελαρικιαζόταν σε αυτό το ηχητικό που ακούσατε είναι ο Κώστας Βερνίκος, που έκανε τότε την θρυλική μετάδοση, τον οποίο τον έχουμε και στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κύριε Βερνίκο, αγαπητέ Κώστα, χαίρετε.
4: Γεια σας.
5: Γεια, καλησπέρα, καλησπέρα, να είστε καλά.
0: Κώστα, πώς νιώθεις όταν τα ακούς αυτό το πράγμα?
5: Μπορώ να το περιγράψω. Έχω περιγράψει τόσα παιχνίδια, αλλά αυτό δεν περιγράφεται.
0: Ναι.
5: Είναι ένα συνέστημα το οποίο κάθε φορά σε φέρνει σε κάποιες ονειρεμένες στιγμές που κανείς μας δεν πίστευε ότι θα τις ζήσουμε πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι για την Πορτογαλία. Αλλά όπως κάθε ταξίδι στη ζωή είναι απρόβλεπτο, έτσι και αυτό ήταν, αλλά είχε ευχάριστο τέλος. Και αυτό είναι που μετράει και αυτό είναι που έχει μείνει μέχρι τώρα.
0: Ήταν φοβερό καλοκαίρι αυτό του 2004, αυτό λέγαμε πριν συνδεθούμε μαζί σου. Ήταν ένα καλοκαίρι που νομίζαμε ως Ελλάδα ότι τα είχαμε σχεδόν όλα.
5: Φυσικά. Το χρυσό καλοκαίρι της Ελλάδας, όπως λέγαμε τότε στις μεταδόσεις, γιατί ξέραμε όλοι ότι αμέσως μετά το Euro ακολουθούσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Που φυσικά τότε, τον αρχές Ιουλίου, δεν ήξερε κανείς αν θα πετύχουν. Ίσα-ίσα το γενικότερο αίσθημα που πέρασε στη media όλου του πλανήτη ήταν ότι πάμε για καταστροφή.
0: Πάμε στον τοίχο με φόρα.
5: Ακριβώς, αλλά δεν ήταν απλά καταστροφή, ήταν μια τεράστια επιτυχία, την οποία τόσα χρόνια μετά αναγνωρίζουν όλοι στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και όλοι σε όλες τις χώρες, ότι ήταν πάρα πολύ καλά οργανωμένοι αγώνες. Που απέδειξε για μια ακόμα φορά ότι όταν η Ελλάδα δουλεύει συγκεντρωμένοι σε ένα στόχο, οι Έλληνες δουλεύουν συγκεντρωμένοι σε ένα στόχο, όσο γίνεται πιο μονιασμένοι, είμαστε ικανοί για να καταφέρουμε οτιδήποτε. Όταν αρχίσει η διχόνια, είμαστε ικανοί να διαλύσουμε οτιδήποτε.
0: Και Κώστα, αγαπητέ κύριε Βερνίκο, αυτό που λες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες αποδεικνύεται στην πράξη, καθώς πολλοί άνθρωποι, και δεν αναφέρομαι στη Γιάννα Αγγελοπούλου, στο επιτελείο της, μια από το φρή κουβέντα, αλλά στα πιο κάτω, στα οργανωτικά, έκτοτε αποτελούν την ψυχή ο πολλών οργανώσεων των Ολυμπιακών Αγώνων.
5: Φυσικά, είναι σε πάρα πολύ...
0: Στην παραγωγή, στα τηλεοπτικά, σε πάρα πολλά πράγματα.
5: Ναι, ένας από τους πλέον σημαντικούς Έλληνες στο εξωτερικό, ο Γιάννης ο Έξαρχος, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία που παράγει το σήμα των Ολυμπιακών Αγώνων χειμώνα-καλοκαίρι και το στέλνει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, και μαζί του είναι αρκετοί επίσης Έλληνες σε σημαντικές θέσεις σε αυτή την κορυφαία εταιρεία που νομίζω δεν γίνεται καλύτερη παραγωγή από αυτήν.
0: Ναι.
5: Η εικόνα των Ολυμπιακών Αγώνων είναι φανταστική σε όλα τα επίπεδα.
0: Κώστα Βερνίκο, θα μας πας λίγο εκεί σε αυτές τις μέρες του Euro.
4: Ναι, γιατί όταν το ξανακούς προφανώς ότι σου έρχεται όλες οι μνήμες, αλλά εκείνη τη στιγμή που μπήκε το γκολ, που σφύριξε ο διαιτητής.
0: Εγώ θαυμάζω την υπομονή που είχε να βρει τις λέξεις. Εγώ, δεν ξέρω θα τις έβρισκα τις λέξεις.
5: Καμία υπομονή και καμία επιμονή. Ήταν απλά το πιο αυθόρμητο που θα μπορούσε να συμβεί εκείνη την ώρα. Ξεκινήσαμε, για να μην ξεχνάμε την πραγματικότητα, ξεκινήσαμε με αποτυχημένο παρελθόν και ο πρώτος μας στόχος ήταν επιτέλους να βάλει η Ελλάδα ένα γκολ. Και ναι, αυτό έγινε μόλις το 11ο λεπτό του πρώτου αγώνα. Ο δεύτερος στόχος ήταν να κάνουμε επιτέλους μία νίκη. Και αυτό έγινε από το πρώτο κιόλας παιχνίδι κόντρα στην Πορτογαλία. Και στη συνέχεια βήμα-βήμα, μέρα με τη μέρα, αρχίσαμε ειδικά μετά τον αγώνα κόντρα στη Γαλλία στις 26 Ιουνίου να πιστεύουμε ότι εδώ κάτι γίνεται. Μετά ήρθε το τρομακτικό θρίλερ με την Τσεχία, για μένα ίσως το πιο συγκλονιστικό παιχνίδι που έχω παρακολουθήσει στη ζωή μου, πολύ πιο δύσκολο από τον τελικό και πολύ πιο σημαντικό έτσι όπως εξελίχθηκε, με το γκολ στον, το χρυσό γκολ στην παράταση και φυσικά ο τελικός. Το τελικό πια δεν νομίζω ότι είναι υπερβολή να σας πω μετά από τόσα χρόνια ότι είχα εγώ προσωπικά αλλά και πάρα πολλοί άλλοι τη λιγότερη αγωνία από όλα τα παιχνίδια.
0: Να.
5: Διότι δεν υπερβάλλω, όλοι σχεδόν πλέον είχαμε μάθει και ξέραμε τι θα γίνει. Δηλαδή περιμέναμε σφιχτή άμυνα να περάσει το πρώτο ημίχρονο και κάποια στιγμή στο δεύτερο θα μπει το γκολ. Όπως ακριβώς και έγινε.
0: Θα γίνει ένα φάουλ, μια σέντρα, ένα κόρνερ και θα μπει, ναι.
5: Ακριβώς, όπως ακριβώς και έγινε. Ήταν σαν να το έχει γραμμένο η μοίρα ότι έτσι θα πάει αυτή η διοργάνωση.
0: Έχετε καταλήξει, Κώστα, γιατί μιλάτε και με τους ποδοσφαιριστές και με προπονητές κλπ. Έχετε καταλήξει αυτή η πορεία οφείλεται στην καλύτερη φουρνιά παικτών που είχε ποτέ η Ελλάδα, στον προπονητή, σε τι?
4: Στην Ομόνοια που αναφέρατε νωρίτερα.
0: Σε τι πράγμα?
5: Είναι ένας συνδυασμός. Πρώτα απ' όλα ο προπονητής, αν θυμάστε όταν ξεκίνησε με ήττα με 4-0, αν θυμάμαι καλά, και οι παίκτες όλοι ήταν στο ανάθεμα της κριτικής όλων. Ναι. Ο Ρεχάγκελ αυτό που έκανε ήταν κάτι πάρα πολύ απλό. Τους μάζεψε όλους μαζί και τους λέει: εδώ μας θεωρούν άχρηστους. Πάμε όλοι να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε. Ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί και θα τα καταφέρουμε. Και ξεκίνησε να αλλάζει το κλίμα ένα χρόνο πριν, στον αγώνα στη Σαραγώσα, όταν η Ελλάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της με τον γκολ του Γιαννακόπουλου κατάφερε και νίκησε επί ισπανικού εδάφους στην Ισπανία. Και ουσιαστικά κατοχύρωσε την πρόκριση από εκείνο το σημείο και μετά. Ακολούθησε η Ιρλανδία, τα υπόλοιπα παιχνίδια και το ταξίδι στην Ιβηρική, στην Πορτογαλία, με το τέλος που όλοι ξέρουμε. Ήταν συνδυασμός. Σαφώς και δεν ήταν οι καλύτεροι παίκτες όλων των εποχών. Αλλά δούλεψαν αυτό που σπάνια γίνεται στην Ελλάδα. Ως ομάδα. Να καλύπτει ο ένας τον άλλο, να βοηθάει ο ένας τον άλλο, να μπει το προσωπικό εγώ στην άκρη, να κάνουμε αυτό που λέει ο προπονητής, το προπονητικό επιτελείο για την ακρίβεια, όχι μόνο ο προπονητής. Και όλα ήρθαν με έναν τρόπο μαγικό που ακόμα και σήμερα πάρα πολλοί δεν μπορούν να το εξηγήσουν. Ακούσαμε πολλές κριτικές αν ήταν η καλύτερη ομάδα, αν δεν ήταν, αν έπαιζε αντιποδόσφαιρο ή όχι. Αυτά όλα το έχει διαγράψει η ιστορία. Γιατί μπορεί να κερδίσει ο τυχερός σε ένα αγώνα, αλλά σε μια σειρά αγώνων κερδίζει ο καλύτερος. Και η Ελλάδα σαφώς δεν έπαιξε εκπληκτικό ποδόσφαιρο, όμως εκείνο το διάστημα ήταν η καλύτερη ομάδα από όλες.
4: Στη σήμερα ημέρα, στο 2026, που έχουμε ακούσει και τι δεν έχουμε ακούσει για την εθνική ομάδα και υπάρχει και ένας δώρος τώρα τελευταία με τον Κωνσταντέλια, θα μπορέσουμε ποτέ να ξαναδούμε, όχι να νικάει η εθνική ομάδα.
0: Να βάζουμε ένα γκολ.
4: Ούτε να βάζουμε ένα γκολ. Να έχουμε πάλι αυτή την Ομόνοια, αυτό που περιγράψατε νωρίτερα. Δηλαδή ότι οι παίκτες ήταν ο ένας για τον άλλον, ακούγανε προσεκτικά την προπονητική τους ομάδα. Αυτή την αίσθηση ότι είμαστε όλοι ένα, θα μπορέσουμε να το ξαναδούμε ποτέ? Ή οι προσωπικές φιλοδοξίες του καθενός πλέον δεν μπορούν να δημιουργήσουν ομάδα, όχι μόνο στην Ελλάδα και γενικότερα?
5: Μια που αναφέρατε το όνομα του Κωνσταντέλια, οφείλω να σας πω και να καταγράψουμε ότι όχι μόνο για μένα, για πάρα πολύ κόσμο, αλλά προσωπικά για μένα είναι ένα καταπληκτικό ταλέντο. Νομίζω ότι ανάλογα και με την ηλικία του μπορεί να είναι και να παραμείνει ο πιο ταλαντούχος Έλληνας, ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής για πάρα πολλά χρόνια. Τον χρειάζεται ο ΠΑΟΚ, τον χρειάζεται πάρα πολύ και η εθνική ομάδα. Ξέρω ότι δεν είναι ευχαριστημένος από τον προπονητή και μπορώ να σας το πω. Ξέρω ότι δεν είναι ευχαριστημένος από τις συνθήκες ίσως εκεί όλες. Έχει τα θέματα τα οικογενειακά του απολύτως σεβαστά. Ελπίζω πολύ σύντομα να λυθούν όλα και να προχωρήσουν ως εθνική ομάδα. Απ' την άλλη, ο καθένας δεν έχει το δικαίωμα να μπαίνει-βγαίνει όποτε θέλει. Είναι σεβαστές οι προσωπικές επιθυμίες, αλλά κάποια στιγμή αυτό που είπαμε πριν, θα πρέπει όλοι, ανεξαρτήτως ομάδας, ανεξαρτήτως πόλης, αν παίζουν στην Ελλάδα, αν παίζουν στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ, σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα ή σε οποιαδήποτε ομάδα του εξωτερικού, να καταλάβουν ότι όλοι είναι κερδισμένοι, το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι κερδισμένο όταν η εθνική ομάδα πάει καλά. Βλέπουμε τόσες και τόσες ομάδες αυτές τις μέρες στα γήπεδα της Αμερικής και είναι αδιανόητο να δούμε ότι δεν υπάρχει η Ελλάδα ανάμεσα στις 48, ούτε μία ούτε δύο, 48 καλύτερες θεωρητικά ομάδες του πλανήτη. Πρέπει να σοβαρευτούμε, πρέπει να δουλέψουν επιτέλους σωστά για να είμαστε τουλάχιστον παρόντες στο επόμενο Euro, στο επόμενο Mundial.
0: Μακάρι.
5: Δεν γίνονται θαύματα από τη μια στιγμή στην άλλη. Θέλει πάρα πολύ καλή δουλειά. Το υλικό υπάρχει. Αν ο προπονητής κάνει ή δεν κάνει, αυτό δεν είναι δική μου δουλειά. Είναι δουλειά των αρμοδίων να το βρουν. Αλλά να μην χαθεί αυτή η γενιά. Γιατί έχει πάρα πολλά ταλέντα. Πάρα πολλά ταλέντα. Μην ξεχνάτε ότι οι νέοι του Ολυμπιακού πριν από 2 χρόνια βγήκαν πρωταθλητές Ευρώπης. Και μιλάμε για παιδιά 18, 19, 20 χρονών.
0: Ναι.
5: Πάρα πολύ καλά πάνε τα καινούργια παιδιά του ΠΑΟΚ. Και η ΑΕΚ και τόσοι Έλληνες στο εξωτερικό. Από πού να ξεκινήσουμε, από τον Καρέτσα, από όλους τους άλλους που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν τα άτομα υπάρχουν. Να φτιαχτεί επιτέλους η ομάδα.
0: Κάτι άλλο λείπει. Είναι προφανές, αγαπητέ Κωνσταβερνίκο. Είναι σαφές.
5: Βεβαίως. Να φτιαχτεί η ομάδα, να πιστέψουν αυτοί οι ίδιοι στον εαυτό τους, στις δυνατότητές τους, να αγαπήσουν την ομάδα, να αγαπήσουν και οι φίλαθλοι την ομάδα. Γιατί κακά τα ψέματα. Στην Ελλάδα αγαπούμε τις νίκες. Δεν αγαπούμε την προσπάθεια. Σε ναι. Οποιοδήποτε επίπεδο.
0: Εντάξει, είμαστε πανηγυρτζίδες. Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
5: Τι είπα.
0: Ευχαριστούμε τον Κώστα Βερνίκο.
4: Χαίρετε. Πολύ.
0: Χαίρετε, Κώστα Βερνίκο. Ευχαριστούμε.
5: Να είστε πάντα
0: και μακάρι να είσαι σε θέση να το ξαναμεταδώσεις αυτό. Λίαν συντόμως.
5: Αυτό έχει ελάχιστη σημασία. Σημασία έχει η εθνική ομάδα να είναι παρούσα.
0: Χαίρετε.
6: Real FM.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι. Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
10: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκο ζυμαρικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Κερίο Μάρε, Τόνι και τον Οσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ.
12: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
11: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου. 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
14: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
12: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Αυτό που ακούμε είναι το τελευταίο τραγουδάκι, Νίκος Γιώγαλας, ο οποίος αν σήμερα γεννήθηκε, γενέθλια και το ακούσατε από την Κασιανή νωρίτερα. Αυτό το τραγουδί είναι ο Ρομαντικός, ήθελα να το ακούσουμε όλο, αλλά δυστυχώς προέκυψαν κάποια θεματάκια πρέπει να σας ενημερώσουμε. Πρώτον, έχουμε μια σε εξέλιξη μια πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταξη στα Βασιλικά Κέρκυρας. Όπως λέει το πυροσβεστικό σώμα, κινητοποιήθηκαν πήγες και νεάριες δυνάμεις, 24 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο, εθελοντές, 6 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, αλλά μέχρι στιγμής δεν απειλούνται. Αυτό είπαμε είναι στα Βασιλικά Κέρκυρας. Επίσης, μια άλλη πυρκαγιά πήγε να ξεσπάσει στον Άγιο Στέφανο Αττικής πριν από λίγη ώρα. Φαίνεται ότι κατεσβέστη από 34 πυροσβέστες και 10 οχήματα μαζί με δροφόρες της περιφέρειας Αττικής. Παιδιά, προσοχή,
4: Και πριν από ένα λεπτό, πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, ένα ελικόπτερο και 9 οχήματα. Σύνδρομοι από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν ξεκινήσαμε καλά σήμερα.
0: Ναι, για 3 ώρες σας κάναμε παρέα, κυρία Κασιανή Βραχά.
4: Και ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης.
0: Οι Rangers φεύγουν. Εδώ μαζί μας ήταν
4: Γιώργο Τζιβελεκίδης, τον ευχαριστούμε πολύ. Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χρύσα Κλησιώτη στα δελτία ειδήσεων και έρχεται αμέσως για το δελτίο στις 2.
0: Καλώς εγώ των πραγμάτων θα τα πούμε αύριο με αυτό το παρεάκι. Μετά για 3 ώρες θα σας κάνει παρέα ο Γιώργος Κολοκοτρώνης με πολύ και καλή ελληνική μουσική. Πληροφορίες για μεταγραφές, Μουντιάλ, τα δικά σας τηλεφωνήματα στον αέρα. Καλά να είσαστε. Καλή συνέχεια, χαίρετε.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων. Στο Μεγάλο Θέατρο, στη Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
15: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση κοντά στη λεωφόρο Σπατών. Νωρίτερα ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα η Θεσσαλονίκη και το Κιλκίς, όπου έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή εμπριστική επίθεση. Στο επίκεντρο βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Σε λαϊκό προσκύνημα στην Τεχεράνη, ισορρός του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα για να του απευθύνουν το τελευταίο αντίο. Οι Ιρανικές αρχές εκτιμούν ότι πάνω από 15 εκατομμύρια άνθρωποι θα συμμετάσχουν στις τελετές μνήμης. Εγκληματική οργάνωση που εξάρτρωσε η αστυνομία στην Αττική διέπρατε συστηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ επί τουλάχιστον 6 χρόνια. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων ψυχίατρος, οικογενειακός γιατρός και ιδιοκτήτες φαρμακείων. Κατηγορούνται ότι εμπλέκονται σε περισσότερες από 5.400 εικονικές συνταγές, με τη ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Αναλυτικά στο enikos.gr. Το νέο νομοσχέδιο για τις τράπεζες αφορά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Έχει μια σειρά ρυθμίσεις οι οποίες φέρνουν τη διαφάνεια και προστατεύουν τους καταναλωτές, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι της. Φέρει βαθύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Χωρίς τον Ορελιέν του Τσουαμενί, που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, θα αγωνιστεί η Γαλλία απέναντι στην Παραγουάη στο νοκάουτ αγώνα για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στις 12 τα ξημερώματα της Κυριακής. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Σποραδικές καταιγίδες, πρόσχερα ισχυρές στην Πελοπόννησο. Άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, επαναλαμβάνω 211-200-8200. Στο τηλεφωνικό κέντρο βρίσκεται η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Όσες και όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή μέσω email, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr.

Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. 4 Ιουλίου του 26, άμα γυρίσουμε 22 χρόνια πριν, θα θυμηθούμε πραγματικά ξέχαστες στιγμές, τότε που κατακτήσαμε το Euro. Διάβασα ένα μήνυμα το πρωί του Προέδρου της ΕΠΟ, του Γκαγκάτση, που μίλησε ότι έχουμε παρακαταθήκη την ενότητα. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να ξεκινήσω με κρίνια, ποια ενότητα βλέπει, εν πάση περιπτώσει. Η ενότητα ήταν μόνο εκείνο το βράδυ που κατακτήσαμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, πετύχαμε το θαύμα και εκεί βγήκαμε όλοι στους δρόμους, όλη η νύχτα, ακούγαμε τον εθνικό ύμνο και όπου και αν ήμασταν, στην κυριολεξία, στεκόμαστε προσοχή, τραγουδάγαμε τον ύμνο και κλαίγαμε. Δεν μας ενδιέφερε αν ο άλλος που ήταν δίπλα μας ήταν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, αν ήταν δεξιός, αριστερός, κουνάει το κεφάλι του Αντώνης, είμαστε όλοι μια αγκαλιά. Ήτανε από τις πολύ λίγες στιγμές που θυμάμαι που ήμασταν πραγματικά ενωμένοι. Τότε ήμασταν ενωμένοι, γι' αυτό λέω πολλές φορές ότι το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός ενώνει τους Έλληνες. Γιατί το λέω αυτό? Αφενός μεν σήμερα έχουμε την επέτειο των 22 χρόνων που ποτέ δεν εκμεταλλευτήκαμε. Εγώ ξέρετε δεν μασάω τα λόγια μου, ποτέ δεν το εκμεταλλευτήκαμε. Δεν ξέρω, δεν το καταλάβαμε, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα τι πετύχαμε. Δεν ξέρω. Και απ' την άλλη είναι ότι αυτές τις μέρες βλέπουμε Μουντιάλ, όσο βλέπουμε βέβαια, γιατί είναι και λίγο οι ώρες περίεργες. Παρακολουθούμε ομάδες όπως το Κάμπο Βέρντε χθες που όχι απλά κοίταξε την Αργεντινή στα μάτια, αλλά την απείλησε κιόλας. Βλέπουμε ομάδες Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Κουρασάο, των 156.000 κατοίκων, χώρες που δεν τις είχε ο ποδοσφαιρικός χάρτης να είναι στο κορυφαίο ραντεβού του πλανήτη στο ποδόσφαιρο. Θα μου πει κάποιος 48 ομάδες. Εντάξει, 48 ομάδες. Το θέμα είναι ότι η δική μας εθνική ομάδα δεν είναι. Και αυτό είναι το δυσάρεστο, αυτό είναι το λυπηρό. Εμείς ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Εάν πρέπει να παίζει ο Μπακασέτας ή ο Κωνσταντέλιας, γιατί ο Κωνσταντέλιας δεν παίζει στην εθνική. Αν κάνει όχι ο Γιωβάνοβιτς, μια εθνική η οποία το 4 που πήραμε το Euro μετά από τόσα χρόνια, πριν από λίγους μήνες, αποκτήσαμε δικό μας αθλητικό κέντρο. Απίστευτα πράγματα. Και πολλά άλλα. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Βλέπουμε λοιπόν το Μουντιάλ. Η Ελλάδα λείπει. Η Ελλάδα είναι απούσα και δεν ξέρω πότε θα καταφέρει να πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση, είτε λέγεται Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, είτε λέγεται Παγκόσμιο Κύπελο. Παρακολουθούμε ομάδες θεωρητικά μικρές να μην καταλαβαίνουν τίποτα, να προσπαθούν να παλεύουν με νύχια και με δόντια, όπως χθες καμαρώσαμε το Κάμπο Βέρντε, τη χώρα από την οποία μας ήρθαν ο Νόνι Λίμα και ο Ντανιέλ Μπατίστα. Βλέπουμε λοιπόν χώρες οι οποίες πήγανε στο Μουντιάλ να το διασκεδάσουν, πήγανε στο Μουντιάλ να παίξουν για την πατρίδα τους. Βλέπουμε τους ποδοσφαιριστές να ακούνε τον εθνικό ύμνο και να συγκινούνται, να κλαίνε. Βλέπουμε ομάδες που πραγματικά αγαπούν το ποδόσφαιρο, τιμούν το ποδόσφαιρο. Και έχει τον πρόεδρο της ΕΠΟ να λέει ότι η παρακαταθήκη είναι η ενότητα. Τι βλέπουμε την ενότητα? Εδώ γίνονται εκλογές στη Σούπερ Λίγκα και ο Λαφούζος κατεβαίνει όχι για να γίνει πρόεδρος, για να μην βγει ο Μαρινάκης. Για μια προεδρική καρέκλα η οποία ουσιαστικά είναι διακοσμητικό στοιχείο. Έτσι μεταξύ μας, να μην γελιόμαστε και γίνεται σκοτωμός. Η τοξικότητα στα ύψη. Και δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, παντού είναι η τοξικότητα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα λέω διότι αν δεν καθίσουμε κάτω στο ίδιο τραπέζι να δούμε ποιο είναι το συμφέρον του ποδοσφαίρου, των ομάδων μας, της εθνικής ομάδας, δεν θα βρούμε τη γιατριά μας, δεν θα δούμε άσπρη μέρα. Και είναι κρίμα γιατί εμείς οι Έλληνες αγαπάμε το ποδόσφαιρο, έχουμε δυνατότητες, αλλά δεν ξέρουμε να τις αξιοποιήσουμε. Όλα αρχίζουν και τελειώνουν αν έχεις όραμα. Εάν το θέλεις πραγματικά. Αν υπάρχει ενότητα, αλλά ενότητα με όλη τη σημασία της λέξεως. Διότι ενότητα δεν υπάρχει. Συσπήρωση δεν υπάρχει. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στο ελληνικό μπάσκετ, στον ελληνικό αθλητισμό. Και βλέπετε τι γίνεται καθημερινά, τα δελτία ειδήσεων, με τους συνδέσμους, με την οπαδική βία. Πόσες φορές σας έχω πει ότι έχουν εισχωρήσει διάφορα άτομα της νύχτας, ναρκωτικά, προστασίες, μαχαιρώματα, επεισόδια, χαμός του χαμού. Και αντί να πάμε το βήμα παρακάτω, αντί να δούμε τι γίνεται, δυστυχώς το πρόβλημα διωγγώνεται. Είναι πολυσύνθετο. Όλα αυτά, αν τα πιάσεις ένα-ένα, όλα αυτά είναι η απάντηση γιατί η Ελλάδα δεν είναι στις μεγάλες διοργανώσεις. Θα μου πεις τι δουλειά έχει η βία με το αγωνιστικό κομμάτι. Τα πάντα έχουν. Τα πάντα έχουν. Πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με αυτό που λέγεται ποδόσφαιρο.
με αυτό που λέγεται μπάσκετ. Βλέπετε τώρα την εθνική μας ομάδα μπάσκετ. Δεν πάω από το ένα θέμα στο άλλο. Όμως όλα βλέπετε ότι υπάρχει ομφάλιος λόρος. Παίξαμε με τη Ρουμανία. Είχαν να μας κερδίσουν 4 δεκαετίες. Ποια Ρουμανία στο μπάσκετ? Ανύπαρτη. Και πήγε η εθνική ομάδα με χάλκινο μετάλλιο πριν λίγο καιρό. Και χάσαμε. Και βγαίνει ο Σπανούλης και λέει ντρέπομαι. Βέβαια ντρέπεται. Γιατί δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Ο Πανικολάου τελειώνει. Και είναι το Ηλιόπουλος. Πέστε μου έναν παίκτη που αυτή τη στιγμή μπορεί να παίξει με κλειστά μάτια στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό. Και άσε τον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό. Στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ. Δεν υπάρχουν. Δεν έχουμε διάδοχη κατάσταση. Γιατί? Διότι δεν ενδιαφερόμαστε. Δεν ασχολούμαστε. Μας ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να πάνε καλά στην Ευρωλίγκα, να πάρουν την κούπα και τελείωσε. Ουδής ασχολείται με το αύριο του μπάσκετ. Λέγαμε για Σλούκα, Διαμαντίδη, Σπανούλη, Παπαλουκάδε και όλοι αυτοί. Πούντι, Αλβέρτη, πού είναι όλα. Βλέπετε εσείς κάποιο παιδί? Πουθενά. Και 2-3 παιδιά που έχουμε πάνε στην Αμερική στο κολεγιακό. Δεν ασχολείται κανένας με το αύριο. Γι' αυτό σας λέω ότι όλα συνδέονται. Έχουμε και στο ποδόσφαιρο κάποια παιδιά πραγματικά ταλέντα, αλλά το θέμα είναι ότι δεν φτάνει μόνο το ταλέντο. Το θέμα είναι πώς θα αξιοποιήσουμε αυτά τα παιδιά, να τα βάλουμε σε μια ομάδα, να τους δώσουμε να καταλάβουν τι σημαίνει εθνική ομάδα, να παίξουν για ένα συγκεκριμένο στόχο και η εθνική μας ομάδα να βρει την ταυτότητά της. Κάποτε είχαμε ταυτότητα, τώρα δεν έχουμε ταυτότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, μπήκα πολύ δυνατά, σας πήρα έτσι, σας έπιασα. Λοιπόν, ξεκινάμε με Ζωή Κλεμμένη, Ελευθερία Ρεβανιτάκη, δημιουργός ο Σταμάτης Πανουδάκης.

Εδώ είμαστε. Ο Δημήτρης ο Μπρόκος μου λέει: καλή εκπομπή. Όπως τα λες, είναι ακριβώς. Δεν υπάρχει αύριο για την εθνική και είναι σκέτη απογοήτευση. Ο Real Blogger, η αποκάλυψη αυτού του παγκοσμίου κυπέλου ήταν οι ομάδες της Αφρικής. Σίγουρα θα ξανακούσουμε για αυτές. Γεια σου, Θανάση Γκρινιάρη. Είσαι ο Γκρινιάρη τη παρέα. Εντάξει. Σε λίγο πάλι θα μου ξαναστείλει άλλο μήνυμα. Να σε καλά. Λοιπόν, Μουντιάλ σήμερα, όσοι είστε στο σπίτι, έχει 8 η ώρα Καναδάς Μαρόκο, αρχίζει η φάση για τον 16, δηλαδή για τους 8, και τα μεσάνυχτα το Γαλλία Παραγουάη, δεν παίζει ο Τσομένη, σαφώς εδώ υπάρχει φαβορή η Γαλλία, Παραγουάη πέταξε την Γερμανία. Γενικά με βλέπετε πολύ προσεκτικό, θα πω βέβαια τη γνώμη μου τι έχω δει έτσι πολύ χοντρικά, κρατώ μικρό καλάθι και σας παραπέμπω στον αγώνα της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήρι. Ποιος το περίμενε αυτό που έγινε χθες στην παράταση? Εδώ λέμε ότι η Αργεντινή είναι μαζί με τη Γαλλία τα φαβορή για να πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Και η Αργεντινή παραλίγο να την πατήσει χθες. Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Πραγματικά δεν ξέρεις. Και βγήκε κάποιος στην τηλεόραση και μου είπε ότι πλέον έχει μικρύνει η ψαλίδα και δεν βλέπουμε μικρές ομάδες. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά εγώ το βλέπω από μια άλλη οπτική γωνία. Ποια είναι η δική μου οπτική γωνία? Ότι δεν έχουν μεγαλώσει μικρές, έχουν μικρύνει μεγάλες. Και η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Διότι βλέπεις τα πρωταθλήματά τους, παίζουν πολύ ξένοι. Όταν βλέπεις λοιπόν στα προηγμένα πρωταθλήματα να παίζουν τόσοι ξένοι, χάνουν την εθνική ταυτότητα. Η Ιταλία γιατί την πάτησε και έχει διασυρθεί εδώ και χρόνια. Η Βραζιλία γιατί δεν είναι η Βραζιλία? Γιατί όλοι οι παίκτες, όλα τα αστέρια από πιτσιρικάδες πάνε τώρα από 14, 15, 16 και τα παίρνουν οι Ευρωπαίοι. Και παίζουν το ευρωπαϊκό στυλ και έχει μάλιστα και Ευρωπαίο προπονητή και ποιον την άλλη που τον Αντσελότη. Και παίζει καθαρά ευρωπαϊκά. Δηλαδή, θυμηθείτε τη Ρεάλ. Δεν σας πάω σε άλλες ομάδες που έχει περάσει. Θυμηθείτε τη Ρεάλ. Ότι όταν ας πούμε θέλει να κερδίσει ή όταν βρίσκεται πίσω στο σκορ, αρχίζει και σε πνίγει. Με σέντρες από εδώ, με φάουλ, στημένα, κατά μέτωπο, δεξιά-αριστερά. Αυτό έκανε και το γύρισε το μάτς. Δηλαδή λέω στο τελευταίο μάτς με τους Ιάπωνες. Που οι Ιάπωνες, εντάξει, εκεί νικήθηκαν ψυχολογικά, εν πάση περιπτώσει. Άρα λοιπόν αυτό που θέλω να πω είναι ότι παίζει σήμερα Γαλλία-Παραγουάη, λέει με φαβορή Γαλλία, αλλά δεν ξέρεις, όπως δεν ήξερες το Γερμανία-Παραγουάη. Δεν ξέρεις τι ξημερώνει. Οι Γάλλοι για μένα έχουν την ωραιότερη πεντάδα, εγώ δεν λέω τετράδα, πεντάδα. Ντεμπελέ, Εμπαπέ, Ολίσε, Ντουέ, Μπαρκολά. Ένας από τους πέντε μένει έξω. Μία ο Ντουέ, μία ο Μπαρκολά. Ο Εμπαπέ, το κάτι άλλο είναι το παιδί του. Το κάτι άλλο, τρομερά γρήγορος, σκόρερ κλπ. Ολίσε, στέλνει την μπάλα στο περίπτωρο για τσικάρα. Εκπληκτικός. Ντεμπελέ, σε φοβερή κατάσταση. Δεν παίζει τη Γαλλία. Όποτε θέλει σκοράρει. Αλλά έχει δύο θεματάκια. Το ένα είναι στα χαφ. Είτε είναι Τσουαμενή Ραμπιό, είτε Τσουαμενή Κονέ. Στις επιστροφές στα χαφ έχει θέμα και στο αριστερό άκρο της άμυνας με τον Τέο Φερνάντες. Αλλά ο Ντεσάμ είναι ένας προπονητής ο οποίος ξέρει να διαχειρίζεται τα μεγάλα ονόματα. Και βλέπω μια ομάδα ενωμένη. Δηλαδή βλέπω μια Γαλλία που άλλες φορές δεν ήταν τόσο συσπηρωμένη όσο τη βλέπω στον παγκόσμιο κύπελο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για οποιαδήποτε ομάδα. Θα τη δούμε σήμερα. Χθες λοιπόν Αργεντινή με το Κάμπο Βέρντε. Πολύ σημαντικό για οποιαδήποτε ομάδα.

0: στο Ρότερνταμ, να φανταστείτε ότι έζησε μέσα σε τέτοια φτώχεια που έπαιρνε σακούλες σκουπιδιών και τις έκανε κουρτίνες στο σπίτι που έμενε. Ποιο σπίτι τώρα? Επαναλαμβάνω, έπαιρνε σακούλες σκουπιδιών και τις έκανε κουρτίνες. Και βρέθηκε τώρα στο Μουντιάλ και έβαλε την κολάρα του Μουντιάλ. 2-3-2 Αργεντινή στην παράταση. Τις βγήκε. Τις έβγαλαν τα σωθικά το Κάπο Βέρτε. Και ξέρεις, αν εκεί δεν είναι σκοράρεις και πας στα πέναλτι, στα πέναλτι εντάξει, ρουλέτα είναι. Δεν ξέρεις τι γίνεται στα πέναλτι. Δεν υπάρχουν εκεί φαβοροί. Πόσους και πόσους παικταράδες έχουμε δει που έχουν αστοχήσει. Στα πέναλτι είναι και οι δύο 50-50. Μη σου πω ότι ο μικρότερος δεν έχει τόσο άγχος και μπαίνει με άλλη ψυχολογία. Γιατί σου λέω, μεγάλος έφτασε στα πέναλτι, μπορεί να την πατήσω κιόλας, να ξεφτυλιστώ. Άρα λοιπόν, όταν βλέπουμε τέτοια παιχνίδια και φτάνουν στην παράταση στα πέναλτι, τι προγνωστικά να σας κάνω? Δεν μπορώ εγώ να κάνω προγνωστικά. Γι' αυτό τα αποφεύγω και για κανέναν λόγο. Η εμπειρία μου λέει ότι πρέπει να τα αποφεύγω. Διότι κάθε μάτς είναι διαφορετικό, κάθε διοργάνωση είναι διαφορετική. Και εμένα μ' άρεσε καλύτερα η Γαλλία. Μέχρι τώρα είναι οι Γάλλοι, μ' άρεσαν, αλλά δεν μπορώ να αγνοήσω. Ας πούμε οι Ισπανοί δεν ξεκίνησαν καλά, αλλά τους είδες στο τελευταίο μάτς με την Αυστρία, όποτε θέλαν σκοράναν. Εάν όσοι δεν έχετε δει, θέλω να δείτε παρακαλώ την τρίπλα του Όλμο στο πέναλτι, που θύμισε Μέση Μαραντόνα, ή ο Γιαμάλη ήταν σε οργιώδη κατάσταση. Όταν έχεις λοιπόν την Ισπανία που είναι η μικρογραφία της Μπαρτσελώνα, γκολ δεν δέχεται. Πέδρη, Ρόδρη, Γιαμάλ, Όλμο, ο Γιορθάμπαλ, ο οποίος δεν είναι το μεγάλο αστέρι αλλά σκοράρει, Τόρες και τόσοι άλλοι παιχταράδες. Μπορείς να πεις ότι αυτή η Ισπανία είναι για να φεύγει? Και έχει τώρα τον ντέρμπι με την Πορτογαλία. Να σας πω τα ζευγάρια με την ευκαιρία. Καναδάς Μαρόκο και Παραγουάη Γαλλία, που είναι σήμερα τα μάτια. 8 η ώρα ο Καναδάς, 12 η Γαλλία. Βραζιλία Νορβηγία. Δεν μπορεί να πει κανένας η Βραζιλία ότι είναι σίγουρη? Με το Χάλαν και την παρέα του, με τους κοπηλάτες. Μεξικό Αγγλία. Ανοιχτό μάτς. Μεξικό στο γήπεδό του. Παίζει στο Αζτέκα σε υψόμετρο 2000 μέτρα. Τεράστιο πρόβλημα. Όχι για την Αγγλία, για οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ομάδα. Λοιπόν, Πορτογαλία-Ισπανία, σούπερ ντέρμπι ευρωπαϊκό. Είπα Βέλγιο, και αυτό ανοιχτό μάτς. Ελβετία-Κολομβία. Οι Ελβετοί θα έχουν θέμα, οι Κολομβιανοί θα γεμίσουν το γήπεδο, δεν καταλαβαίνουν και χθες κερδίσανε την Γκάνα. Και Αργεντινή-Αίγυπτος. Που και εδώ λέμε η Αργεντινή έχει το πρώτο λόγο, είναι Αργεντινή, αλλά μετά τον Κάμπο Βέρντε χθες, ποιος μπορεί να αποκλείσει την Αίγυπτο του Σαλάχ και του Μαρμούς και του Χασάν, που μπήκε αλλαγή από το Χωσάμ Χασάν, τον παλιό παίκτη του ΠΑΟΚ, και έβγαλε μάτια. Γι' αυτό σας λέω, κρατάμε μικρό καλάθι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο δεν λογώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία.

0: συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Σε εξέλιξη είναι έρευνες της αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι της. Φέρει βαθύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε. Ο Θοδωρής Καρδίτσα μου λέει Μεξικό Αγγλία 2-2 και παράταση. Κοίταξα, δεν το λέω γιατί είμαι αγγλόφιλος, το διευκρινίζω. Αλλά είναι φοβερό το θέμα της έλλειψης οξυγόνου. Και μάλιστα υπήρχαν κάποιοι επιστήμονες που πρότειναν στον Τούχελ και στην ομάδα της Αγγλίας να πάρει ένα ειδικό χάπι. Το οποίο δεν θεωρείται ότι είναι ντόπινγκ. Δεν ξέρω βέβαια τι θα κάνουν οι Άγγλοι και αν έχουν ενημερώσει την UEFA. Τέθηκε και θέμα αλλαγής ώρας για ακραία φαινόμενα. Τελικά δεν αλλάζει η ώρα. Είναι Δευτέρα 3 το ξημέρωμα. Έτσι προς Τρίτη. Αλλά είναι θέμα αυτό να παίζει σε τέτοιο υψόμετρο. Και επίσης, ο Σάκης, αν δεν απατώμε, Σάκη μου, λες ότι είμαι εναντίον του Αλαφούζου και είμαι υπέρ του Μαρινάκη. Αν θυμάσαι καλά, άκουσε να είπα ότι είναι μια καρέκλα διακοσμητικό στοιχείο. Πώς είμαι υπέρ του Μαρινάκη? Όταν λέω ότι είναι διακοσμητική η θέση του Προέδρου της Λίγκας, δεν είμαι με κανένα. Διάφορο μου είναι. Αν είναι ο Αλαφούζος, αν είναι ο Μπέος που είχε βάλει, αν είναι. Απλά είπα γιατί θέλει το να δημιουργήσει θέμα, ότι ο Αλαφούζος δεν τον ενδιαφέρει να γίνει Πρόεδρος στη Λίγκα. Είναι στα πλαίσια της μετοπικής που έχει το Μαρινάκη. Αν δεν καταλαβαίνετε τι λέω, τι να σας κάνω. Η Σούπερ Λίγκα είναι ένωση της ΕΠΟ. Οτιδήποτε απόφαση θες να περάσεις για το ποδόσφαιρο, αποφασίζει η ΕΠΟ. Δεν αποφασίζει η Λίγκα. Είναι ένας συνεταιρισμός που απλά θέλει περισσότερες ψήφους για να τα περάσουν. Εδώ ούτε καν συναντιούνται. Ό,τι βλέπετε που λέτε, που μιλάνε για συνεδριάσεις, είναι με Zoom. Είναι μέσω υπολογιστή. Ούτε καν βλέπονται. Εν πάση περιπτώσει, δεν τα γνωρίζετε αυτά τα πράγματα, αλλά δεν θα μου πεις εμένα αν είμαι με τον Μαρινάκη, αν είμαι με τον Αλαφούζο. Με κανένα, μου είναι αδιάφορο το ποιος θα είναι πρόεδρος εδώ, ποιος θα είναι πρόεδρος εκεί. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει, να βλέπω ομαδάρες και να βλέπω και γηπεδάρες. Να βλέπω να προχωράμε καλά. Είτε είναι κόκκινη, είτε πράσινη, είτε οτιδήποτε. Λοιπόν, ο Κώστας από τη Χίο, καλώς τον.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Τι κάνει, Γιώργο μου, καλά?
0: Εδώ στον αγώνα.
1: Εδώ, από το πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι.
1: Ναι. Τι πήγε να γίνει,
0: Τι πήγε να γίνει.
1: Λοιπόν.
0: Μπράβο τους όμως, μπράβο τους.
1: Πριν από καμιά εβδομάδα, χωρίς να υπονοώ κάτι, έτσι. Δεν εννοώ ότι υπάρχει δόλος, τιμένα, αυτά όλα τα καραγκιουζιλίκια. Είχα πει ότι προηγούμενη Παρασκευή Σαββατοκύριακο ήταν. Πέσανε τα δολώματα, να το πω έτσι. Δηλαδή με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι σε αυτό το Μουντιάλ θα δούμε τα πάντα και τα βλέπουμε. Βλέπουμε δύο ομάδες, τις οποίες είχαν τουλάχιστον μέσα στην οκτάδα, τουλάχιστον για να μην πω μέσα στην τετράδα, την Ολλανδία και τη Γερμανία. Με την ξεχνάμε την Ολλανδία. Την Ολλανδία ή τη Γερμανία, όσοι την παρακολουθούσαν, δεν μπορώ να πω ότι δεν με ένα όνομα μεγάλο, έτσι, αλλά δεν έβγαζε και μάτια. Να το πω έτσι. Οπότε, αν εξαιρέσουμε και τα 7 γκολ που είχε βάλει στην αρχή, δεν μπορώ να πω ότι ήταν μια ομάδα που θα μπορούσε να φτάσει πολύ υψηλά. Τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια. Τώρα από εκεί και πέρα, τα φαβορί τα ξέρουμε, έτσι. Αλλά τα δολώματα πέσανε με την έννοια ότι όλοι μπορούν να κερδίσουν όλους. Αρκεί αυτοί που θα παίξουν το φαβορί να το δείξει στο γήπεδο. Το φαβορί δεν το δείχνεις ούτε με τα δισεκατομμύρια που έχεις, ούτε με τίποτα. Παίζεις μέσα στο χορτάρι, είμαι καλύτερος από αυτόν, τον κερδίζω. Έτσι. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα τα οποία κάπως λίγο μας παραξενεύουν, πώς γίνεται. Την Αργεντινή την είχαν φέρνει και αυτή 6-7 γκολ. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνήσει.
0: Όχι, έτσι, έτσι λέγαμε. Εντάξει, μπορεί να μην λέγαμε 7 γκολ, αλλά λέγαμε η Αργεντινή θα προχωρήσει άνετα. Δεν τα έχει θέμα. Αυτό λέγαμε όλοι.
1: Επειδή τα συστήματα, όποιος τα παίζει καλύτερα κερδίζει, και αν έχεις καλούς παίκτες, εννοείται, δεν αμφισβητείται η αξία της Αργεντινής, η αξία των παίκτων, αλλά η αξία πρέπει να φαίνεται. Αν δεν φαίνεται η αξία, τι να το κάνει.
0: Πάντως, χθες ήταν στην αρχή, φάνηκε ότι είχαν ένα αλαζονικό ύφος και αυτό φάνηκε και στον τρόπο αντίδρασης, η αμυντική του συμπεριφορά στο 1-1. Δεν το είχαν πάρει στα σοβαρά, δεν περιμένανε ότι θα έχουν αυτή την αντίσταση. Εντάξει, αυτό είναι, αν θέλεις, φυσιολογικό, το έχουν πολλές μεγάλες ομάδες. Είτε εθνικές, είτε σε επίπεδο συλλόγων.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε, έλα μωρέ, εντάξει, τους έχουμε, να πάω μια προπόνηση ακόμα και εντάξει. Δεν είναι όμως έτσι το ποδόσφαιρο.
0: Εδώ είδες όμως το Μέση σε ένα φάουλ που δεν ξηγήθηκε ωραία. Δηλαδή ο τερματοφύλακας του Κάπο Βέρντε δεν ήταν έτοιμος, έβγαινε το τείχος και ο Μέση εκτέλεσε το φάουλ. Άλλο τώρα αν το απέκρουσε ο άνθρωπος. Δηλαδή ναι, αυτό που έκανε ο Μέση δεν μου άρεσε.
1: Ναι.
0: Αξίζει τον κόπο να το δει ο κόσμος. Γιατί υπάρχει στο διαδίκτυο που μπορούν να το βρούνε.
1: Ναι. Το γκολ βέβαια εντάξει το δεύτερο ήταν φοβερό έτσι.
0: Εντάξει. Τρομερό γκολ. Τρομερό.
1: Δηλαδή αυτά τα γκολ τα βλέπεις και μιλάνε για μια εβδομάδα για αυτό το γκολ. Αν το βάλει ο Εμπαπέ, ο Μέση, ο Ρονάλντο.
0: Σωστό.
1: Αυτό το παιδί εντάξει το οποίο παίζει από ό,τι ξέρω στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Την Πεσκίτας, από πού είναι. Εντάξει, άλλο το όνομα αυτό. Αύριο το πρωί τον έχουμε ξεχάσει κιόλας. Λοιπόν, αλλά εντάξει, όλοι μπορούν να βάλουν τα ωραιότερα γκολ. Και αυτά που λέγανε, αυτά που είπε παλιοί, ο Μαραντόνα, ο έτσι. Βλέπω πολύ μεγάλη άνοδο σε ποιότητα παικτών. Απλά είχε χαλάσει το ποδόσφαιρο με τα πολλά συστήματα και το έχουν καταστρέψει με την πολυνομία. Πάνε να το κάνουν μπάσκετ. Με εκνευρίζει απίστευτα αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Ναι, τουλάχιστον πάντως τώρα, σε αυτό το Μουντιάλ που βλέπουμε ότι έχει γίνει πιο γρήγορο όσον αφορά τις διακοπές. Αν εξαιρέσουμε την ενυδάτωση, αυτή την απάτη, αυτή την ιστορία που εντάξει, όλοι διαφωνούμε, είναι σχετικά πιο γρήγορο με τις αλλαγές, με τους τραυματισμούς, βλέπεις ότι σηκώνονται. Αυτά λιγάκι έχει γίνει πιο... Εντάξει, ας δούμε.
1: Δεν νομίζω ότι αυτό έπαιξε ρόλο. Η ενυδάτωση. Η ενυδάτωση είναι για την Κονόμα.
0: Η ενυδάτωση είναι για την Κονόμα, αλλά έτσι όπως γίνεται, μπορεί να κόψει το ρυθμό μια ομάδα που είναι σε καλό mood που λέμε. Δεν είναι τώρα. Και τρία λεπτά είναι υπερβολικός ο χρόνος. Time out κάνουμε. Time out, μπάσκετ.
1: Πάρα πολύ. Ναι, αυτό που
0: time out. Time out. Και να πιει λίγο νερό τρία λεπτά. Τέλος πάντων. Τώρα αυτά είναι μισό δις. Εν τω μεταξύ να πω κάτι φοβερό. Στο cooling break, ο κύριος Μπέκαμ που τον δείχνει η κάμερα. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε οι μεγαλύτερες εφημερίδες του κόσμου. Κερδίζει, το συνολικό ποσό που θα κερδίσει είναι 25 εκατομμύρια δολάρια από τις διαφημίσεις. Γιατί δείχνουν τον Μπέκαμ, ο οποίος έχει κάποια συγκεκριμένα προϊόντα που δείχνει είτε καφέ είτε κλπ. Είναι μάρκες και ο άνθρωπος πληρώνεται. Και υπάρχει συμφωνία των εταιριών αυτών με FIFA, με τα τηλεοπτικά δικαιώματα να δείχνουν τον Μπέκαμ για να κονομάει. Σκέψου τι γίνεται. Δηλαδή κάθε το άλλο στην εξέδρα πίνει τον καφέ του και πληρώνεται. Γιατί είναι ο Μπέκαμ. Ο Σερ, ο Σερ Μπέκαμ.
1: Ο Σερ. Γιατί έχει.
0: Ναι, ο Σερ, ο Σερ.
1: Να σου πω κάτι όμως, Γιώργο μου. Δεν τους νοιάζει. Και ας βρίζει ο κόσμος.
0: Ναι, δεν φυσικά τους νοιάζει.
1: Δεν τους νοιάζει. Ξέρεις, θα υποκύψετε στο χρήμα. Γι' αυτό ο κόσμος έχει γίνει έτσι. Θα
0: υποκύψετε
1: τα θέλω μας, τα δικά μας. Όχι του κόσμου. Δηλαδή, κλασική περίπτωση φασισμού δηλαδή.
0: Καλώς.
1: Θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Να βάλουμε μια τελεία γιατί ναι.
1: Ναι, θα κατέβω στα μέρη σου, θα πάω Καρδαμίλη.
0: Α, τέλεια. Τέλεια.
1: Ναι, τα ξέρεις πάρα πολύ καλά τα μέρη. Και ήθελα να σου πω και κάτι ακόμα. Σήμερα είναι το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Θα το πω τώρα για τους Παναθηναϊκούς της ομάδας μου, έτσι.
0: Με τον Άγιαξ.
1: Ναι,
0: έξι ώρα, ναι.
1: Το καλαμπορίζουμε τώρα. Και όσο για τη Γαλλία, η αγαπημένη μου ομάδα και θέλω να το πάρει, είμαι και εγώ πολύ επιφυλακτικός σήμερα, εάν και αυτοί το παίξουν εξές, με τη μύτη πολύ ψηλά επάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Βράδες, γι' αυτό.
0: Καλά να περάσεις, καλά να περάσεις.
1: Καλό καλοκαίρι, ευχαριστώ.
0: Καλά, και να πας στο Φωνιά, στην παραλία Φωνιάς, κάτω στην Καλαμάτα, μην το ξεχάσεις.
1: Από φαγητό που έχει καλό.
0: Τώρα εντάξει, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, γιατί είναι εκεί, εγώ είπα μια παραλία που είναι μια ξεχωριστή παραλία. Θα το ρωτήσεις, θα σου μείνει αξέχαστη. Θα σου μείνει αξέχαστη. Θα πας οπωσδήποτε να μην πάρεις τηλέφωνο. Λοιπόν.
1: Μόνο που μου το λες, ναι.
0: Εντάξει. Έγινε. Για χαρά. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Πάμε στον κύριο Νάση. Γεια σας, κύριε Νάση.
2: Χαίρετε. Έχει και άλλες παραλίες.
0: Έχει πολλές.
2: Πάρα πολλές. Είναι τα μέρη. Δεν ξέρω αν κάνει διακοπέ, γιατί εγώ τα ακούμε διακοπέ, δεν ξέρω αν βγαίνει.
0: Όχι, μια χαρά βγαίνετε, μια χαρά.
2: Εντάξει, λοιπόν. Άλλο ήθελα να πω, ξεκινήσω αλλιώς, μια και κάνατε εσείς την εισαγωγή. Στο ελληνικό μπάσκετ έχουμε πει ότι ευημερούν οι ελληνικοί σύλλογοι, με ξένους παίχτες όμως. Όσον αφορά όμως τους Έλληνες καλαθοσφαιριστές, υπάρχει κρίση εδώ και χρόνια. Τα έχω πει, τα έχω τονίσει και έχω πει και τους λόγους. Λοιπόν, και αν συνεχιστεί αυτή η νοοτροπία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, σε λίγο, όχι η Ρουμανία θα μας κερδίζει, νίκη δεν θα μπορούμε να πάρουμε.
0: Ναι.
2: Εντάξει, βλέπουμε την καταστροφή να έρχεται. Και όμως δεν ασχολείται κανείς. Άσε που μετά από τις επιτυχίες του 87 τα παιδιά το είχαν ρίξει στο μπάσκετ, τώρα αυτή η τάση δεν υπάρχει. Δεν βγαίνουν ούτε τερματοφύλακες στο ποδόσφαιρο. Τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Λοιπόν, όσον αφορά την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Τι είχες Γιάννη, τι έχεις Γιάννη, τι είχες πάντα. Η ιστορία με το Δωμάζο να μην την επαναλαμβάνουν είναι κουραστική. Την περίοδο 68-69, με τους τρεις περίεργους προπονητές, τον Καραπατή, τον Ντάν Γεωργιάδη και τον Λάκη Πετρόπουλο. Ναι, είχαμε παιχταράδες. Ακόμα και ο Πανιώνης είχε μέσα 6-7 παίχτες. Είχε ο ΠΑΟΚ, είχε ο Ολυμπιακός, είχε η ΑΕΚ, το Μίμη, τον Παπαϊωάννη, ένα σωρό παίχτες. Άλλοι παίζαν, άλλοι δεν παίζαν. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο Δωμάζος όμως ήταν ο Δωμάζος, ήταν ο Μαραντόνα της Ελλάδας. Και τον αφήσαν έξω στο μάτς με γελίες δικαιολογίες στο μάτς με την Ρουμανία. Και δεν πήραμε την πρόκριση. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα από πλευρά ψυχουλικού και παιχτών. Δεν είχαμε τον ανάλογο προπονητή. Και πήγε ο πατέρας του Λουτσέσκου, ο Μιρτσέα, στη Ρωμανία του 70. Θα έχει αλλάξει η ροή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου το 2004, ο Ρεχάγκελ, που σημάδεψε την ομάδα και την οδήγησε εκεί που την οδήγησε, έχοντας στην αρχή ανεπιτυχή αποτελέσματα. Δεν ήταν τυχαίο που αυτός έκανε τις επιλογές, ούτε ήταν ο πιο δίκαιος προπονητής. Και καταλαβαίνω ότι πέταξε έξω το Γιωργάτο που μπήκε να κάνει διάλεξη και ήταν με τα πόδια ακουμπισμένα εκεί πέρα, σαν να έλεγε ότι εγώ εδώ πέρα είμαι, και τον πέταξε έξω από την ομάδα. Αλλά κάποιος άλλος παίξε όπως το Ζήκο, ξέρω εγώ, δεν δικαιολογείται που τον πέταξε. Λοιπόν, μετά από την μεγάλη επιτυχία που κάναμε, την ανέλπιστη επιτυχία, είχα πει και τότε ότι ο Ρεχάγκελ έφτασε στο αποκορύφωμά του. Θα έπρεπε ο ίδιος να αποχωρήσει για να μην φθαρεί, γιατί δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Θα βασιζόταν στους ίδιους παίκτες, τους ξεζουμισμένους που πήγαμε κατευθείαν μετά με την Αλβανία και μας αποκαθήλωσε. Χάσαμε 2-1, στηρίχθηκε στον Τζάρτο και δεν ξέρω εγώ πού. Ήταν εύλογο και αναμενόμενο να γίνει. Έτσι. Λοιπόν, αυτός είχε λοιπόν κάνει την εθνική ένα κλειστό κλαμπ. Τούτος εδώ που είναι τώρα έχει κάνει την εθνική κέντρο διερχομένο. Εντάξει. Όπως και να έχει το πράγμα, δεν δικαιολογείται 48 παίκτες πώς είναι που έχουν παίξει τα τελευταία μάτς. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτά.
0: Ναι, 100%.
2: Ωραία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τώρα για το θέμα του Κουσταντέλια, εγώ δεν θέλω να αναφερθώ. Πρέπει να υπήρχαν δείγματα, όχι ψήγματα, δείγματα της συμπεριφοράς του συγκεκριμένου παίκτη από πριν, τον οποίο ξέρετε ότι εκτιμώ και εκτιμάει η Ελλάδα. Δεν είναι μόνο εγώ που εκτιμώ. Λοιπόν, αλλά αν διαβάσουμε τι έχει πει ο Γιαννούλης, θα πρέπει να προβληματιστούμε για αυτόν τον παίκτη.
0: Ο Γιαννούλης.
2: Λέει, δεν κατέβαινε, ορίστε.
0: Ο Γιαννούλης, του, ο παλιός του ΠΑΟΚ.
2: Ναι, έχει πει κάποια πράγματα, δεν ξέρω αν τα διαβάσετε.
0: Ότι για πέστε μου,
2: τώρα. Μερικά από αυτά που έχει πει είναι ότι στις προπονήσεις καθυστερούσε και διάφορα, τα οποία δεν θέλω εγώ τώρα να.
0: Είχε. Ο Κωνσταντέλιας ήταν ένα παιδί το οποίο ο λόγος που ο Λουτσέσκου δεν τον προώθησε πιο γρήγορα είναι γιατί δεν του άρεσαν κάποια πράγματα που έβλεπε στη συμπεριφορά του στις προπονήσεις. Αυτό ναι, αλλά σιγά σιγά. Μπήκε σε ένα ρυθμό, μπήκε σε ένα καλούπι. Άλλαξε ο Κωνσταντέλιας, δεν είναι αυτός που ήταν.
2: Σύμφωνοι και ο Γιούλα Λόραν τον Παρίδη τον πέταξε εκτός, ναι. Τότε ο μεγάλος αυτός προπονητής, τον παίχτη αυτόν που είχε δώσει ο Παντελάκης πόσα λεφτά που δεν είχε κιόλας να τα δώσει, και έδωσε και 3-4 παίχτες του. Που είχε πάρει τον Παρίδη, ο Γιούλα Λόραν με τις πραγινές προπονητής τον είχε πετάξει έξω από την ομάδα, γιατί αυτό ο Μιτσάρας προτιμούσε την ηθερινή ζωή και δεν ήθελε να πηγαίνει. Να. Λοιπόν, δεν ξέρω τους λόγους, αλλά θα πρέπει να μας προβληματίσει το γεγονός. Και όταν μια ομάδα με ένα τέτοιο παίχτη πρέπει να χτιστεί γύρω από αυτόν, λοιπόν, θα πρέπει από πριν να φροντίσουν να δούνε που πάει η δουλειά. Και όχι τελευταία στιγμή να ψάχνονται με σαλπικίδες, δεν ξέρω και ποιους άλλους να τον επίσουν, γιατί είναι μεγάλη απώλεια για το ποδόσφαιρό μας αυτή η ιστορία.
0: Να.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την ίδια την ομάδα του ΠΑΟΚ, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες, γιατί θέλω να πω και κάτι για το παγκόσμιο κύπελο. Θα πω μόνο ότι ο σχεδιασμός που γίνεται αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ, αν αυτό θεωρείται σχεδιασμός, είναι το αποκορύφωμα του αναυτολογισμού, είναι μπαλώματα δικαιολογίες και αυτοσαμποτάζ της ομάδας. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται, ειδικά όσον αφορά τα μπακ, με φουλ αριστερά μπακ που έχουμε, και πάει να πάρει και άλλο, και έχει αφήσει τη δεξιά πλευρά έτσι όπως την έχει αφήσει και διαπραγματεύονται, λέει, για το Σάντσεθ. Και με center back, ας πούμε, σε αυτή την κατάσταση και να μην κινείται τίποτα, δεν ξέρω τι να πω με αυτό το. Δηλαδή, έχουν βάλει το Μάτος και το Βιερίνη εκεί πέρα, επειδή τους εκτιμάμε και ήταν στην ομάδα, σαν δικαιολογία για να κάνουν ό,τι να είναι. Τι να πω, δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή τη στιγμή στην ομάδα του ΠΑΟΚ, ναι. Το ποδόσφαιρο.
0: Και τι είπατε για το Μοντιάλ, ναι, για να κλείσουμε, ναι.
2: Και όσον αφορά στο παγκόσμιο κύπελο, Είπαμε ότι οι ομάδες διαμορφώνονται και παίζουν καλύτερα με την πάροδο και με την πρόοδο του Μουντιάλ. Δεν είναι οι καλύτερες σών και καλά αυτοί που προκρίνονται και παίζει ρόλο και η κλήρωση, η οποία δεν ξέρω κατά από ποιες συνθήκες γίνεται και δεν ξέρω, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες πώς γίνεται η κλήρωση. Όμως, ας αφήσω το Καναδά-Μαρόκο, το Παραγουάι, η Γαλλία είναι σαφώς φαβορή η Γαλλία. Να πω εδώ για τον Εμπαπέ, όπως είπατε κι εσείς, ότι ενώ στη Ρεάλ δεν νιώθει σημαντικός και τον σαμποτάρουν, βλέπετε πώς αποδίδει στην εθνική.
0: Παίζει ρόλο και το Σαμ και όλο.
2: Και τον θεωρεί σπουδαίο παίχτη ο ίδιος ο προπονητής και τον εμψυχώνει. Βλέπετε πώς αλλάζουν οι συνθήκες. Αυτό δεν είναι.
0: Βεβαίως.
2: Έτσι δεν είναι. Μεξικό-Αγγλία, εγώ το Μεξικό δεν το θεωρώ σοβαρή ομάδα. Η Αγγλία ναι, μεν έχει το πρόβλημα με το υψόμετρο. Και έχει ένα σπουδαίο Κέιν που ο συγχωρεμένος ο Γεωργίου τον είχε χαρακτηρίσει αρχικά ντυμένο ξύλο. Ανασκεύασε γιατί είδε ότι πράγματι δεν είναι ντυμένο ξύλο και μας αποδεικνύει ο τύπος τι παιχταράς είναι, τι θα πει σεντερφόρ.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, η Πορτογαλία με Ισπανία είναι ένα μάτσο που θα μπορούσε να είναι και τελικό για μένα, που δείχνει και πόσο δίκαια είναι η κατανομή και ο τρόπος που διεξάγεται το παγκόσμιο κύπελο. Κάποιος θα βγει έξω. Ο Όλμο που παίζει δεν παίζει βασικός, είδατε τι έκανε. Είναι δύο ομάδες με δυνατότητες απίστευτες. Και οι δύο, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο. Εγώ δεν περίμενα το Βέλγιο να έχει τέτοια ψυχή και να κάνει τέτοιες ανατροπές. Όλα να τα περιμένει. Στους Αμερικανούς δεν τους εκτιμώ. Και πιστεύω ότι είναι και αυτό ένα πάρα πολύ αμφίροπο μάτς. Αργεντινή, Αίγυπτος. Εντάξει, είδαμε τι μπορεί να πάθει η Αργεντινή, η οποία στηρίζεται περισσότερο στο Μέση από ότι οι Πορτογάλοι στηρίζονται στο Ρονάλντο. Και τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Και Σουηδία-Κολομβία δεν έχω άποψη για τις ομάδες αυτές, γιατί τις έχω παρακολουθήσει.
0: Ωραία, ωραία κύριε, να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Νίκο από τη Λαμπρινή, το μάτς είναι 12 σήμερα, όχι αύριο. Τα μεσάνυχτα είναι 12 η ώρα το Γαλλία-Παραγουάη και προηγείται το 8 η ώρα το Καναδάς-Μαρόκο. Δες και το πρόγραμμα, αλλά το έχω δει, το έχω τσεκάρει. Για να σου το λέω έτσι, 12 η ώρα σήμερα τα μεσάνυχτα, Γαλλία-Παραγουάη, δεν παίζει, είπαμε, στους Γάλλους δεν παίζει ο Τσουαμενί της Ρεάλ. Λοιπόν, ο κύριος Απόστολος από τη Λάρισα. Γεια σας, κύριε Απόστολε.
1: Καλησπέρα, κύριε Κοκοτρώκη.
0: Γεια σας.
1: Σας χαίρω για αυτό που είστε και για αυτό που μεταδίδετε.
0: Ευχαριστώ
1: μέσω
0: πολύ.
1: Της συχνότητας. Ήθελα να πω για την Ομόνοια των Ελλήνων. Δεν θα υπάρξει δυστυχώς ποτέ, αν και είμαι αισιόδοξος, ότι θα έρθει κάποτε η ανατροπή. Από τουρκοκρατίας με τους κοτσαμπάσιδες, οι οποίοι ζούσαν εναντίον των Ελλήνων, απομιζώντας τον πλούτο τους για χάρη του Σουλτάνου αλλά και προσωπικό όφελος, δημιουργήθηκε μία κατάσταση, μία τάξη πραγμάτων, μία σέκτα θα έλεγα, τα τελευταία 200 χρόνια από γεννήσεως του έθνους το 1821, που είχαμε τους πρώτους εμφυλίους και τους πρώτους απατεώνες. Έκτοτε δεν τιμωρήθηκε κανείς. Έκτοτε οι φατρίες των Κοτσαμπάσιδων, των Ενέκων, των Μαυροκορδάτων, των Δοσύλλογων και όλων αυτών των καταστάσεων γέννησαν αυτή την πόλωση που υπάρχει και τη βλέπουμε γύρω μας. Mm. Κατά συνέπεια δεν θα υπάρξει καμία Ομόνοια, διότι όπως έλεγε και ο Σωκράτης, κράτος με άδικους νόμους δημιουργεί και γεννάει άδικους πολίτες.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί πρέπει να εστιάσουμε πρώτα.
0: Πάντως είστε αισιόδοξος, αυτό κρατάμε.
1: Ναι, πρέπει να αποκατασταθεί η πλήρης δικαιοσύνη, η αληθινή παιδεία για τους Έλληνες, η υγεία για όλους και η διατροφή να είναι αξύπακτη για όλους.
0: Ωραία.
1: Αυτά μέχρι στιγμής δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά.
0: Ωραία,
1: αυτό ήθελα να σας πω.
0: Καλά κάνατε, κύριε Αποστόλη, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλώς
1: ήθελα
0: από τον κύριο.
1: Να πω για ναι. Το Κάπο Βέρντε
0: ναι.
1: Και όλες τις αφρικανικές χώρες επιτέλους τρίζουν τα δόντια τους στους δυτικούς ξεφτελισμένους, πώς να το πω, κυβερνήσεις μαριονέτες. Εγώ είμαι με τους Αφρικανούς.
0: Εντάξει, ο καθένας. Ωραία. Να είστε καλά.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Απλά να πω το εξής, ότι ας πούμε Αγγλία Κογκό, διάβασα υπερβολές. Το Κογκό δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Δεν σημαίνει επειδή είναι μια ομάδα από την Αφρική πρέπει να την κάνουμε να λέμε ότι είναι όλες ομαδάρες. Δεν είναι Σενεγάλη, δεν είναι Αχτή Ελεφαντός του, και οι δύο αυτές είναι ποιοτικές ομάδες. Τώρα θα μου πει κάποιος, το γύρισε το Βέλγιο. Εντάξει, ωραία. Εδώ γιατί γύρισε? Γύρισε γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με την όντως συμπεριφορά την αγωνιστική του Βελγίου και την πίστη που είχε, το πολέμησαν πραγματικά, είχαν τα ψυχικά αποδέματα, αλλά έχει να κάνει και με τον πνευματικό κόσμο των Αφρικανών και ειδικά της μιας ομάδας σαν τη Σενεγάλη. Οι αλλαγές του προπονητή έπαιξαν ρόλο, γενικά το κλίμα στην ομάδα. Δεν είναι τυχαίο, το λέω και δεν θέλω να παρεξηγηθώ, ότι καμία ομάδα από την Αφρική δεν έχει καταφέρει να φτάσει στην κορυφή. Δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ αυτό. Παρά το γεγονός ότι βλέπουμε κάποια παιδιά να κάνουν καριέρα στην Ευρώπη, αλλά σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ενώ έχουν δυνατότητες, βλέπουμε ωραία μπάλα, έχουν αυτά τα λεγόμενα νεκρά διαστήματα. Γι' αυτό δεν τους έχω εμπιστοσύνη και δεν ποντάρω πολλά στους Αφρικανούς. Και εγώ χαίρομαι να τους βλέπω. Πραγματικά και τη Σενεγάλη και την Αχτή. Και το Μαρόκο μου αρέσει. Έχει, δηλαδή ο Χακίμ είναι ένας παικταράς, δεν το συζητάμε. Λέω τώρα ένα όνομα. Πάμε και στο Δημήτρη Ταξί. Έλα, κύριε Δημήτρη.
2: Έλα, κύριε Γιώργο, τι κάνουμε?
0: Για χαρά, πώς πάμε?
2: Εδώ πέρα, στον αγώνα, στη δουλειά, μέχρι να πάμε για να ξεκουραστούμε, για να δούμε και κάνα ματσάκι
0: ναι.
2: Το βράδυ. Δεν ξέρω και το πρόγραμμα, το Μαρόκο μου φαίνεται παίζει.
0: Όχι, 8 η ώρα έχει Καναδά, ναι, Καναδά Μαρόκο 8 η ώρα και 12 Γαλλία Παραγουάη.
2: Ναι, Καναδά Μαρόκο. Το Μαρόκο μου αρέσει εμένα.
0: Ναι, και εμένα, και εμένα.
2: Το Μαρόκο μου αρέσει εμένα και μπορεί να δούμε καλό παιχνιδάκι. Ένας κύριος προηγουμένως είπε, βλέπετε, λέει, ο Εμπαπέ που όταν παίζει στην εθνική του είναι καλός. Ενώ όταν παίζει στη Ρεάλ δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Λοιπόν, γιατί στην Παρί Σεζερμέν όταν ήταν, τι έκανε, τι της έδωσε της Παρί Σεζερμέν? Γιατί όταν παίρνει έναν τέτοιο παίχτη, το τόσο
0: στην Παρί δεν είναι, στη Ρεάλ παρά το γεγονός ότι έχει αποτύχει η Ρεάλ, αυτός ως άτομο, ως προσωπικότητα, έχει πάει καλά στη Ρεάλ.
2: Εγώ λέω τι πήρε, τι σήκωσε.
0: Εντάξει, ναι, άλλο αυτό, σωστά. Έτσι όχι, έτσι όχι.
2: Οι τίτλοι μετράνε.
0: Εντάξει.
2: Για τους ποδοσφαιριστές.
0: Να.
2: Τι σήκωσες ρε φίλε, τι πήρες, τίποτα δεν πήρες. Δηλαδή δεν έκανες τη διαφορά που λέμε. Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Να.
2: Δεν έκανες τη διαφορά. Ενώ ο Χάρι Κέιν είναι ένας παίχτης που κάνει τη διαφορά.
0: Καλά, και αυτός όμως στη Γερμανία πήρε μόνο, έτσι. Στην Αγγλία δεν πήρε τίποτα. Έπρεπε να πάει στην Μπάγερ για να
2: όταν
0: πάρει.
2: Όταν είναι η ομάδα για...
0: αυτό λέμε. Αυτό λέμε τώρα, εντάξει. Ναι.
2: Για β' εθνική, όχι απλώς δεν είναι η ομάδα. Η γεννήνες να πέσει τότε να πούμε. Τι λέμε τώρα. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω ότι γενικότερα δεν πρέπει να πάρει τίτλους ένας ποδοσφαιριστής για να είναι και μεγάλος, για να λέγει στο παλμαρέ του. Και ο Μέση μέχρι το περασμένο Μουντιάλ που πήρε η Αργεντινή δεν είχε πάρει τέτοιο, δεν είχε πάρει παγκόσμιο κύπελο, του είπε. Και τον εβλέπω και μου κάνει εντύπωση ο Μέση ότι μέχρι και τώρα, ρε παιδί μου, έχει το άγγιγμα του Μίδα.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή ό,τι ακουμπάει πάει γκολ. Έχει βάλει 8 γκολ η Αργεντινή και τα 6 τα έχει βάλει
0: και
2: ο Μέση.
0: Και χθες αυτό που βάλε το πρώτο ποίημα, το πώς την κοντρόλαρε το πράξι.
2: Και σκεφτόμουν και εγώ που έπεσα μπάλα και λέω 40 χρονών, ρε παιδί μου. Που τον έλεγε στον άλλο γέρο, τον πείραζε.
0: Ναι.
2: Τον έλεγε γέρο. Και όμως είναι τέτοιο. Βέβαια με τον Ρονάλντο δεν θα συμφωνήσω ότι δεν είναι, ξέρω εγώ, στα 42 του. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι τρώει τη θέση από κάποιον άλλο. Θα μπορούσε για η Πορτογαλία να παίξει πιο γρήγορα.
0: Ναι.
2: Δεν λέω ότι δεν παίζει. Θα μπορούσε για μένα να παίξει πιο γρήγορα.
0: Ναι, γιατί παίζουν για τον Ρονάλντο. Και αυτό είναι το αδύνατο του σημείου.
2: Είναι αναστατικό. Και το ίδιο κάνει και ο Βινίσιους ή και ο Νεϊμάρ όταν έπαιζε. Δηλαδή και οι δύο καθυστερούν την επίθεση. Ενώ έχει φτάσει στο κόρνερ να κάνει μια σέντρα, ξαναγυρίζει πίσω, ξανατριπλάρει, ξανακάνει. Δηλαδή υπερβολές. Προσπαθούν να κάνουν υπερβολές. Τέλος, για να κλείσω, θέλω να πω ότι αυτό που έδειξε ο Μαρινάκης προχθές που έδωσε τη συνέντευξη ήταν γήπεδο ή διαστημόπλιο. Μήπως ήταν το Enterprise.
0: Ναι.
2: Γιατί μήπως ήταν ο Spock με το Enterprise. Ναι. Να και λέω τι είναι αυτά, ρε παιδί. Δηλαδή αν φτάσουμε σε σημείο να έχουμε τέτοιο γήπεδο, πρέπει ο άλλος με το που μπαίνει μέσα να θαμπώνεται απευθείας.
0: Μακάρι, γιατί να μην το δούμε, μακάρι. Για να δούμε.
2: Κοιτάξτε, για να δούμε, γιατί αν ήταν η ζήλια ψώρα θα γέμιζε όλη η χώρα. Τώρα μπορεί να πεταχτούν άλλοι και να κάνουν πάλι ενστάσεις για πελεκάνους, για ξέρω εγώ, για ιστορίες.
0: Όλα είναι στο πρόγραμμα, όλα είναι στο πρόγραμμα.
2: Λοιπόν, καλό.
0: Έγινε, για χαρά, για χαρά, γεια.
3: Real FM.
4: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε κιόλας.
4: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική.
10: Φουλ.
9: Όλα είναι τέλεια.
10: Μήπως να συνεχίσουμε στον σπίτι.
11: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
12: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
14: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
15: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 3. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης αναδεικνύει η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι σε εξκαφή 2,5 μέτρων κάτω από τα υποστηλώματα του κτηρίου εντοπίζεται η αιτία της πτώσης του σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες ειδικών επιστημόνων. Παράλληλα αποκαλύπτει τι ανέφερε στην κατάθεσή του ένας από τους 5 εμπλεκόμενους μηχανικούς και με ποιες διώξεις αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι υπεύθυνοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής. Συνεχίζεται η κατάσβεση στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στα Βασιλικά Κέρκυρας. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή εμπριστική επίθεση. Στο επίκεντρο βρίσκονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Η βία της άκρας αριστεράς πρέπει να τεθεί οριστικά εκτός νόμου. Πρέπει να σταματήσουμε να χαϊδεύουμε τα παιδιά αυτά, λέγοντας ότι είναι παιδιά και δεν πειράζει, δηλώνει σε αποκλειστική συνέντευξή του στην Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε λαϊκό προσκύνημα στη Τεχεράνη έχει τεθεί η σωρός του εκλειπώντα νότα του ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα για να του απευθύνουν το τελευταίο αντίο.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Χωρίς τον Ορελιέν Τσουαμενί, που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, θα αγωνιστεί η Γαλλία απέναντι στην Παραγουάη στον νοκάουτ αγώνα για την φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στις 12 τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Σποραδικές καταιγίδες προς χερά ισχυρές στην Πελοπόννησο. Αστατός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρειο έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε για την δεύτερη ώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Κυρία Βάσια Κούτρα είναι τώρα στο τηλεφωνικό κέντρο. Με αφορμή αυτό που είπε ένας κύριος προηγουμένως για το θέμα του Μαρινάκη και των γηπέδων, και επειδή βλέπω κάποια μηνύματα, αλλά θετικά αλλά αρνητικά, τα οπαδικά δεν τα διαβάζω έτσι κι αλλιώς. Ο καθένας μπορεί να εκφραστεί, αλλά όχι με ακραίους χαρακτηρισμούς, είτε θετικά είτε αρνητικά. Έτσι, τι κάνει ο Μαρινάκης, τι του κάνουν του Μαρινάκη και του Ολυμπιακού κλπ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά όσοι ακούτε την εκπομπή εδώ και πολλά χρόνια, όχι τώρα, εδώ και πολλά χρόνια, ότι είμαι υπέρ του καλύτερου αύριο για όλους μας. Οτιδήποτε έχει να κάνει. Και μιλάω τώρα για τον αθλητισμό. Άρα θέλω καινούργια γήπεδα. Ένα καινούργιο γήπεδο αλλάζει το επίπεδο της ομάδας, αλλάζει το επίπεδο του προϊόν που λέγεται ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Κοιτάξτε τώρα το Ολυμπιακό Στάδιο. Πώς ήταν, πώς το πήρε ο Γιαννακόπουλος, ο Παναθηναϊκός, πώς το έκανε. Γεμάτο οικογένειες, sold out, χαίρεται ο άλλος να πάει στο γήπεδο. Τώρα αναβαθμίζεται και το σεφ. Η ΑΕΚ έχει φτιάξει τώρα τα λιώσια. Ο ΠΑΟΚ έχει το δικό του το παλατάκι. Ο Άρης αυξάνει τη χωρητικότητα στο Αλεξάνδριο, πάει 6200 και ό,τι μπορεί να κάνει. Και γενικά οι ομάδες προσπαθούν να βελτιώσουν τις γηπεδικές τους εγκαταστάσεις, να φτιάξουν γήπεδα καινούργια, γήπεδα καλύτερα. Ποιος άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τον αθλητισμό μπορεί να σκέφτεται διαφορετικά? Τώρα, αυτά που ακούω από κάποιους αεξίδες, Παναθηναϊκούς, ξέρω εγώ, για το Καραϊσκάκι, δεν ξέρω, όχι είμαι απέναντι, αλλά δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτό το σκεπτικό. Και μάλιστα έρχεται τώρα ο Ολυμπιακός, ο Μαρινάκης, και σου λέει: με λεφτά του Ολυμπιακού και λεφτά δικά μου θα βάλω 250. Δεν επιβαρύνει το Έλληνας φορολογούμενος. Εντάξει, γιατί τα είπε, γιατί τα καρφιά του έριξε. Και τον Παναθηναϊκό. Σου λέει ότι από το Ταμείο Δημόσιων Επενδύσεων σου φτιάχνουν γήπεδο. Βέβαια, οι Παναθηναϊκοί λένε ότι μας το φτιάχνουν γιατί τους δίνουμε την λεωφόρο. Δεν βρίσκεις άκρη. Δηλαδή, ο καθένας θα έχει το επιχείρημά του. Εγώ άλλο θέλω να πω με την ευκαιρία αυτή. Επειδή ο Μαρινάκης αναφέρθηκε στο θέμα του συντελεστή δόμησης, του ύψους να το πω, του γηπέδου, και σου λέει ότι από το Σεπτέμβριο του 25 εμείς έχουμε κάνει ένα αίτημα. Έχει πάει τώρα καλοκαίρι 26 και δεν έχουμε απαντήσει. Σε αυτό έχει δίκιο. Προσέξτε, δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι ούτε πολεοδόμος, ούτε πολιτικός μηχανικός, να σας πω εάν θα πρέπει να πάρει ύψος, τι θα γίνει κλπ. Προς Θεού. Αυτό είναι θέμα επιστημόνων, είναι θέμα ειδικών. Όμως, δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός να πεις ότι κάποια στιγμή εδώ ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει μια απάντηση για να ξέρει τι θα κάνει. Γιατί ο προγραμματισμός του Ολυμπιακού λέει ότι με το που τελειώσει η σεζόν αυτή που αρχίζει τον Αύγουστο, φτιάχνουμε το γήπεδο. Και γι' αυτό τις επόμενες δύο μεταγραφικές περιόδους, λέω, τις δύο επόμενες σεζόν θα παίζει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θέλει δύο χρόνια για να φτιαχτεί το γήπεδο. Δεν θα γκρεμιστεί τελείως. Έτσι, ο σκελετός θα μείνει και θα γίνει διόροφο. 53.000 θέσεις και λίγο πολύ όλα τα άλλα τα έχετε διαβάσει, έχετε ακούσει. Να μην τα επαναλάβουμε. Αλλά δεν πρέπει να ξέρει ο Ολυμπιακός τι θα γίνει με το θέμα της ρύθμισης. Είναι θέμα περιφέρειας, είναι θέμα κυβέρνησης. Διότι αν αυτό το πράγμα δεν εγκριθεί, τι συζητάμε? Θα μείνουν μακέτες. Είναι πολύ απλό. Εδώ δεν χρειάζεται δηλαδή να λες ότι είσαι πολιτικός μηχανικός για να πεις ότι ξέρεις κάτι, κύριε, πρέπει να δώσεις μια απάντηση. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Ο καθένας μπορεί αυτό να το αντιληφθεί. Γιατί μιλάμε ένα γήπεδο, ένα έργο που τουλάχιστον από αυτά που είδαμε είναι υπερσύγχρονο, θα είναι από τα μεγαλύτερα έργα που θα έχουν γίνει στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Εγώ δεν σας λέω ότι θα είναι το γήπεδο της Τότεναμ που κόστησε ένα δις. Αλλά θα είναι ένα γήπεδο που θα χαίρεσαι να πηγαίνεις, θα μπορεί ο Ολυμπιακός να το χρησιμοποιεί κάθε μέρα, να του δίνει για διάφορες εκδηλώσεις, θα μπορεί να το χρησιμοποιεί UEFA, τελικούς κλπ. Αυτό λοιπόν δεν είναι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όσον αφορά την ΕΟΕ, επίσης, επειδή ο Μαρινάκης δεν είναι χαζός, γιατί ξέρει ότι η γη ανήκει στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, υπάρχει σύμβαση με την ΕΟΕ. Τι είπε ο Μαρινάκης? Ότι εγώ περιμένω να μου απαντήσουν για τη ρύθμιση. Αλλά όσον αφορά την σύμβαση που έχουμε με την ΕΟΕ, να την αναβαθμίσουμε και να δώσουμε οικονομικό αντάλλαγμα. Δηλαδή δέχεται, δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά, ότι ξέρεις κάτι, της ΕΟΕ είναι το οικόπεδο,
αλλά εγώ θα δώσω οικονομικό αντάλλαγμα. Θα καθίσει κάτω με τον Κούβελο και θα τα βρούνε. Ήδη ο Μαρινάκης βοηθάει και έχει αναλάβει το Παναθηναϊκό στάδιο και χορηγίες σε αθλητές κλπ. Αυτό είναι δεδομένο ότι θα γίνει ανανέωση της σύμβασης με την ΕΟΕ. Αλλά πάνω απ' όλα θα πρέπει να εγκριθεί το ύψος του γηπέδου. Σας είχα πει σε παλιότερες εκπομπές ότι αυτός ήταν στόχος και του Κόκαλη, τον οποίο μνημόνευσε, είπε ο Μαρινάκης στην συνέντευξη και για τον Ταϊφά και για τον Κόκαλη. Ήταν συγκινημένος, χειροκροτήθηκε, ήταν ενωτικός. Αυτό ήταν καλό. Ότι ευχαριστούμε τον Κόκαλη για αυτό που έκανε. Ο Κόκαλης λοιπόν, μετά από ένα διάστημα, ήθελε να γκρεμίσει εκεί που είναι οι σουίτες στο Καραϊσκάκι και να φτιάξει θύρες χωρητικότητας άλλων 7.000. Δηλαδή είναι 32-32,5, θα πάει 39,5-40. Και έρχεται τώρα ο Μαρινάκης, θα έχουν βάλει κάτω μελέτες και λοιπά, σου λέει θα πάμε 53. Εφόσον γίνεται. Άρα περιμένει τις τελικές εγκρίσεις για να προχωρήσουν σε άδειες, πολυδομίες κλπ. Λοιπόν, να ακούσουμε το Τσιγάρο Ατέλειωτο, Σωκράτης Μάλαμας, που έχει γράψει και τη μουσική, στίχους του Γιώργου Αθανασόπουλου.

0: Εδώ είμαστε για να πάμε να ακούσουμε τους καλούς φίλους. Ο Μπίλι Μπάι, συντάξει, καλώς τον.
1: Κάνετε καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, φίλε Γιώργο, όποιος δεν είδε απευθείας, εγώ δεν βλέπω τα μεταμεσονύχτια. Θυμάμαι. Απλά εχθές έτυχε τώρα, κατά τύχη τελείως.
0: Αργεντινή.
1: Κάθευα την Αίγυπτο. Ποια ήταν, δεν θυμάμαι χθες. Ναι, η Αίγυπτος νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Και με παίρνει ο ύπνος, κοιμάμαι και ξυπνάω ακριβώς στις 2 η ώρα. Ανοιχτή τηλεόραση, είναι στη σέντρα ο Μέση.
0: Ναι.
1: Και βέβαια κάθομαι και βλέπω το παιχνίδι. Και μετά, όχι ξάχνω, δηλαδή θέλω να πω, η μαγεία του ζωντανού. Δηλαδή, γιατί το χθεσινό παιχνίδι, το ψιλοφοβήθηκα λίγο. Εγώ Αργεντίνος, έτσι πάντα. Λοιπόν, αλλά είναι μαγεία, δηλαδή, να βλέπεις ένα τέτοιο παιχνίδι. Κάποιοι τα βλέπουν, όσο λένε, παγιτοσκόπηση. Δεν μπορώ, στη ζωή μου δεν έχω διαβάσει.
0: Ναι, εντάξει, άμα ξέρεις και το αποτέλεσμα. Ναι.
1: Πέρα, τι μου λέει, δηλαδή το μόνο παιχνίδι που έχω δει στη ζωή μου μαγνητοσκόπηση είναι με το Άγιαξ Παναθηναϊκός. Σου μιλάω ειλικρινά. Τίποτε άλλο. Δεν μου κάνει αίσθηση. Κάποιοι, ας πούμε, περιμένουν. Τέλος πάντων, εντάξει, ο καθένας τις επιλογές του. Αλλά θέλω να πω, το παιχνίδι αυτό το χθεσινό ήρθε ένα suspense, μια μαγεία, ας πούμε. Η Αργεντίνη φοβερή, η εξέδρα, αλλά χιλιάδες. Δεν βρίσκουν λεφτά, δεν έχω καταλάβει. Υποτίθεται ότι είναι χώρες που πεινάνε, ότι είναι χώρες που έχουν. Που
0: καλά, η συντριπτική πλειοψηφία είναι κάτι και εκεί, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Μένε και εκεί, πράγμα.
0: Εκεί, οι περισσότεροι εκεί είναι.
1: Αυτό που είπες, ναι. Γιατί είναι πλέον σαν.
0: Δεν μπορεί, είναι πολύ δύσκολο τώρα ένα τέτοιο ταξίδι, είναι πανάκριβο.
1: Πάντρε, φίλε, τώρα. Κάτι δεν ότι πήγαινε η Ελλάδα τώρα.
0: Γιατί δεν μιλάμε τώρα για 5.000, μιλάμε για 50.000. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, έβλεπες στην Κολομβία Γκάνα το γήπεδο, κατά κίτρινο.
1: Ναι.
0: Βλέπεις, έβλεπες το Εκουαδόρ, που είναι μια πολύ φτωχή χώρα. Μιλάμε κατά κίτρινο. Είναι μετανάστες, είναι μετανάστες.
1: Όχι επί των πλήθων, ας πούμε, που έχουν μια ευχαίρεια οικονομική.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να είναι καλά ο κόσμος, μακάρι. Εγώ με έχει εντυπωσιάσει το ότι είναι τα γήπεδα φουλ, ρε φίλε.
0: Όλα.
1: Όχι, και να παίζει ή Αίγυπτος παίζει ή Εκουαδόρ, μα φουλ το γήπεδο 70.000. Βέβαια, χαραμίζονται αυτά τα γήπεδα, αυτές οι γηπεδάρες.
0: Τα έχουν, αυτοί τα χρησιμοποιούν για το American football κλπ. Ράγκμπι, αυτά όλα.
1: Φοράχτε με τώρα, μωρέ, πάνε χαράμι τώρα.
0: Εμάς δεν μας αρέσει, αλλά αυτοί.
1: Πάνε χαράμι τώρα τα γήπεδα να παίξουν, να παίξουν baseball τώρα και ράγκμπι.
0: Και όμως το πιο ακριβό προϊόν στον κόσμο είναι το Super Bowl που κάνουν.
1: Ναι.
0: Το πιο ακριβό στον κόσμο.
1: Το λένε εμένα. Έλληνες της Αμερικής που είναι φίλοι μου, γνωστοί μου, πελάτες. Α πούμε και γίνεται. Ξέρω, εγώ δεν μπορώ να τα εξηγήσω, ρε παιδάκι. Τόσο. Χάζει, είμαστε εμείς εδώ. Δεν ξέρω. Τι να πάω να κρατώ το σούπερ και το άλλο το με τη σανίδα εκεί, με το μπαστούνι εκεί, με το baseball τώρα.
0: Να.
1: 80.000 και 90.000 και έχουν άγχος τώρα. Πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Τέλος πάντων, λοιπόν, στην Ολλανδία γίνεται καλή δουλειά. Θέλω να πιστεύω και βλέπω ό,τι μπορώ να δω από στιγμιότυπα.
0: Έχει σήμερα 6 ώρα.
1: 6 ώρα, ναι. Απίκο. Έχω έρθει πιο νωρίς στη θάλασσα.
0: Για να πάω να δεις το μάτς, ναι.
1: Γραφείο, ναι. Κανονικά.
0: Ναι.
1: Περιοχεία. Τι λες τώρα. Λοιπόν, πιστεύω ότι γίνεται καλή δουλειά. Βέβαια, ακόμα είμαστε στο Α. Μη σου πω, γιατί τους έχει ξεκινήσει από το Α, φίλε. Ειλικρινά σου μιλάω. Παναθηναϊκός, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Όλα αυτά τα χρόνια λέμε έχουμε να πάρουμε, λέει, 15 χρόνια πρωτάθλημα. Τι να πω, ρε παιδάκι μου. Τώρα απροπόνητη, δηλαδή η ομάδα, θυμάμαι εγώ τα παιδιά, μετά το 60 τα τέρε. Δηλαδή το 60-70, ούτε παίχτες, είναι και θέμα παιχτών βέβαια. Το πιο σημαντικό είναι να έχεις παίχτες, εργαλεία. Κατάλαβες, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει κάποιες μεταγραφούλες. Βέβαια τα δύο παιδιά με έχουν εντυπωσιάσει εμένα, οι πιτσιρικάδες. Ο Λάβδας και ο Μπινιάρης, πώς λέγεται.
0: Ναι, Μπινιάρης, ναι.
1: Ο Μπινιάρης, και ο Λάβδας. Λοιπόν, με έχουν εντυπωσιάσει αυτά τα παιδιά. Ο Αντίνο ξαφνικά είδα έναν ουσιώδη ποδοσφαιριστή. Θα μου πεις, ήταν τώρα με μια ομάδα, εντάξει, χαμηλών δυνατοτήτων. Δεν έχει σημασία, είναι πώς κινείται ο ποδοσφαιριστής κατά εγώ. Αυτό θέλω να δω. Και με τον Άγιαξ σήμερα δεν κοιτάζω ούτε το σκορ θα μας ενδιαφέρει. Στο επίσημο, μεθαύριο με τους παξούς. Εκεί τους θέλω εγώ, δηλαδή, πραγματικά. να μου τραβήξουν, να μου παίξουν δηλαδή αυτό που θέλει ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Το Καραϊσκάκι κάτω εγκρίθηκε, όλα περνάνε από έγκριση, όλα περνάνε από το Δημοτικό Συμβούλιο, εγκρίνουν όλοι, μοραλίδες όλοι, έχει 27 μέτρα ύψος το Καραϊσκάκι, θέλουν να το κάνουν 45. Τα μάν που σιγά μην δεν πάρουν τις άδειες, τις οικοδομικές και τις κρατικές.
0: Ναι, αλλά γιατί δεν έχουν πάρει τόσους μήνες.
1: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω φίλε, είναι και θέματα που δεν τα ξέρουμε και εμείς τώρα.
0: Άλλο τώρα ο Δήμος Φυρεά και άλλο τώρα περιφέρεια και κυβέρνηση είναι άλλα πράγματα.
1: Δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, πολλούς χαιρετισμούς.
0: Έγινε κύριε Βασίλη, έγινε.
1: Που ακούνε και έγινε. Και στο σταθμό, να είστε καλά.
0: Γεια χαρά. Πάμε στον κύριο Μάρκο Πειραιά.
2: Καλησπέρα κύριε Καλοκοτρώνα.
0: Γεια σας κύριε Μάρκο.
2: Να πω κάτι, επειδή είμαι από Αργεντινή.
0: Ναι.
2: Ήθελα να σημειώσω για το χτεσινό παιχνίδι κάτι. Χωρίς να υποτιμώ το Καβοβέρδε. Πολύ δυνατή ομάδα. Χτες δεν ξέρω τι έπαθε ο Σκαλόνι και ο Μέση. Από τη πλευρά του Σκαλόνι. Ξεκινάμε μια εντεκάδα η οποία δεν την κατάλαβα ποτέ. Είναι έξω. Ταλιαφίκο, Λοτσέλσο, Νίκο Πας. Ο Μοντιέλ, ο Ταμέντι, μου έχει αυτό το μπλόν, το Λαουτάρο, το Μαρτίνες, ο οποίος όποτε παίζουμε είναι στη Σαντορίνη, αντί να παίζει βασικός ο Άλβαρες, μου βάζει τον Αλμάδα βασικό, βάζει το Μεντίνα, δεν το ξέρω το Μεντίνα, τον Αλμάδα βασικό, βάζει

0: Άλβαρες και δεν θυμάμαι ποιον άλλο, για μετά το 85.
1: Ναι.
0: Και μου βάζει το Μοντιέλ στο 105 με τη λογική ότι θα πάμε στα πέναλτι, γιατί ο Μοντιέλ δεν έχει χάσει ποτέ πέναλτι. Και αν είχε...
1: Άρα εσείς πιστεύετε ότι είναι θέμα προσώπων, δηλαδή αν έπαιζαν κάποιοι από αυτούς που αναφέρετε τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά, φαντάζομαι.
0: Αν είχε μπει βασική Αργεντινή, ναι, η βασική, θα ήταν έτσι τα πράγματα? Όχι. Καμία σχέση.
1: Μάλιστα.
0: Ο Νίκο Πας έξω. Δεν μπήκε καν στο παιχνίδι. Δηλαδή δεν κατάλαβα τι έπαθε ο Σκαλόνι χθες. Μου βάζει τον Παρέδες στο 85. Μου βάζει τον Καλιαφίκο στο 87. Δεν ξέρω τι σκεφτόταν. Και ο Μέση χθες όλα πάνω στο τερματοφύλακα. Από το αγαπημένο του σημείο.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Αν είχαμε ξεκινήσει η βασική Αργεντινή, η βασική, το πρώτο ημίχρονο, καλά μπάλα είναι και γυρίζει να μου πείτε, δεν ξέρεις, θα ήταν σίγουρα 2-0. Στο πρώτο. Βάλε τους βασικούς, βάλε 2-3 γκολ και μετά κάνε πειραματισμούς με τους μικρούς. Τι σχέση έχει ο Αλμάδα τώρα να ξεκινάει 20 χρονών παιδί, να ξεκινάει βασικός σε Μουντιάλ? Πού πάμε, δεν ήταν φιλικό?
1: Ναι.
0: Οπότε δεν το βλέπω ότι μας απείλησε. Εμείς απειληθήκαμε.
1: Εντάξει, και έτσι να είναι, και έτσι να είναι, ναι, εντάξει. Από όπου και να το δει κάποιος, ζωρίστηκε η Αργεντινή.
0: Ναι, δηλαδή το φεγγάρι το χθεσινό.
1: Αλλά τώρα με την Αίγυπτο θα είναι νομίζω υποψιασμένη. Τώρα θα είναι τελείως διαφορετική η Αργεντινή. Πολύ πιο δυνατή, τη φαντάζομαι.
0: Ελπίζω να είναι μάθημα. Να. Γιατί η Αίγυπτος δεν είναι κακή ομάδα.
1: Να.
0: Ναι. Αυτό ήθελα να πω.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Ναι, αυτά ήθελα να
1: πω. Να είστε καλά και καλή επιτυχία στην ομάδα σας.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας, κύριε Μάρκο, γεια σας. Γεια σας. Από Αργεντινή, γιατί έχω γνωρίσει και κάποιους από τον Μπένους Άιρες, ομογενείς, κάποια στιγμή που είχαν έρθει, οι οποίοι εντάξει, οι Έλληνες, αλλά είχαν μια τέτοια τρέλα με το Ντιέγκο, τότε με το Μαραντόνα. Και εγώ, εντάξει, για μένα, Μαραντόνα, ξέρετε, σας έχω πει, για τον ποδοσφαιριστή Μαραντόνα μιλάω έτσι. Και δεν είναι τυχαίο ότι βλέπετε πόσα πάνω, πόσες σημαίες, φωτογραφίες του Μαραντόνα ακόμα. Οι άλλοι έχουν Μαραντόνα και Μέση, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ο Σταύρος από τη Φιλαδέλφια λέει ότι μου στέλνει ένα μήνυμα και λέει ότι εγώ θέλω να γίνει το γήπεδο του Ολυμπιακού και να πάρει ύψος, γιατί λέει θέλω και να υψωθεί και το δικό μας στην ΑΕΚ. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ ξέρω ότι κάποια στιγμή όταν τέθηκε θέμα από τον Κόκαλη, σου λέει άμα φτιαχτεί το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό και ανάλογα τους συντελεστές να το κάνουμε κι εμείς. Αν τώρα ο Ολυμπιακός εγκριθεί και πάρει ύψος στο γήπεδο του και έρθει η ΑΕΚ και πει να δώσουμε και ύψος στη Φιλαδέλφια, να κάνουμε ξέρω εγώ 5-6.000 κόσμο ακόμα ή να φύγουν και αυτά τα πλεξικλάς που ενοχλούν πολύ κόσμο, γιατί όχι? Είναι δυνατόν? Άμα είναι κάτι προς το καλύτερο, γιατί όχι? Αλλά είδατε το σκεπτικό του φίλου της ΑΕΚ? Σου λέει να κάνει ο Ολυμπιακός, αλλά να αποκτήσουμε και εμείς, να έχουμε δηλαδή σαν δεδικασμένο, να έχουμε και εμείς το θέμα. Βέβαια είναι, δεν ξέρω εάν, γιατί μου λέει ένας άλλος φίλος, έχει λέει ο πύργος του Πειραιά 88 μέτρα. Παιδιά, δεν ξέρω να απαντήσω σε αυτά. Είναι ειδικοί, είναι επιστήμονες. Παίζουν ρόλο πολλά πράγματα. Παίζει ρόλο αν έχει δίπλα, μένουν κόσμος, μόνιμες κατοικίες. Παίζει ρόλο το έδαφος. Δίπλα έχει θάλασσα. Μην κοιτάτε, ξέρω εγώ, τον πύργο εκεί, ή άλλος μου λέει και τον ουρανοξύζει τώρα που γίνεται στο Ελληνικό. Εντάξει, τι να σας πω τώρα. Αυτά είναι άλλα χωράφια τα οποία δεν ξέρω εγώ. Είναι ειδικοί, είναι επιστήμονες. Το τι θα γίνει, πώς θα γίνει κλπ. Από εκεί και πέρα, ό,τι είναι να γίνει βέβαια, να γίνει όμορφα, ωραία, να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Όχι να τρέχουμε, και καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν θέλω να το συνεχίσω. Λοιπόν, και ο Σταύρος, ένας άλλος Σταύρος, μου λέει: βλέπεις πως πλησιάζει η μέρα που θα φύγει ο Μαρινάκης στον Ολυμπιακό με το που φτιάξει το γήπεδο όπως έκανε ο Μελισανίδης με την ΟΠΑΠ Αρένα? Καμία σχέση. Καμία σχέση. Εσύ είσαι από ο Μαρινάκης, τον βλέπεις ότι είναι θηρίο, αγοράζει ομάδες, κάνει, επενδύει παντού. Δεν έχει, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα γήπεδο να είναι σε 2 χρόνια έτοιμο. Σε 3 θέλει.

0: Είναι νέος άνθρωπος ακόμα. Έχει να προσφέρει. Δεν είναι ο Μελισανίδης. Το ξέραμε χρόνια. Ότι κάποια στιγμή ήθελε να αποσυρθεί. Είναι τελείως διαφορετικές οι περιπτώσεις. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Real FM. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στη Δραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί!
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τις έλλειψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης αναδεικνύει η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια». Σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε χαμηλή έκταση που ξέσπασε νωρίτερα στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής. Συνεχίζεται η κατάσβεση στην Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στα Βασιλικά Κέρκυρας. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Περισσότερα στο real.gr.

Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το παλιό βιβλίο «Εξελίξεις είναι καταιγιστικές» στο νέο πεδιστόρημα της bestseller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams μαζί Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ούζο μεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News που στις αθλητικές της σελίδες αναφέρεται φυσικά στην εξαγγελία του Βαγγέλη Μαρινάκη όσον αφορά το νέο Καραϊσκάκη, ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ για τον Ντεφράι και πώς έγινε αυτοδίδακτος πιανίστας. Δηλώσεις του Κρέσπο που μιλάει για το μοναδικό μέχρι τώρα μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, τον Λουστόντο από την Ισπανία και την Σοσιεδάδ και πολλά ακόμα θέματα στην αυριανή Real News.

0: γήπεδο της ΑΕΚ δεν μπορεί να υψωθεί από τη στιγμή που βρίσκεται ανάμεσα σε σπίτια. Δεν έχει άπλετο χώρο για να μπορούσε να γίνει ένα τέτοιο έργο, μου λέει ο Μιχάλης. Ο Νικόλας παιχταράς ο Μέση, αλλά χωρίς ντροπή τις βουτιές του τις έκανε και ο διαιτής του τα έδινε, ενώ στους άλλους ούτε μια βουτιά δεν έδωσε. Ήταν μια φάση ειδικά, ήταν μια φάση πολύ καυγαλαία που πήρε ένα φάουλ που εντάξει τώρα αυτά δεν δίνονται. Το πήρε γιατί είναι ο Μέση, έτσι. Λοιπόν, Μπίλι πάει στην τάξη, ένας φίλος, ο Ανδρέας από τον Πειραιά, λέει τον απογοήτευσες που είπε ότι είσαι Αργεντίνος. Παιδιά, ο κάθε ένας έχει την ομάδα του. Εντάξει. Λέει, περίμενε να είσαι θρηλυκή σκουάντρα Τζούρα, Ιταλία. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στον Διονύση Άνω Πατήσια. Γεια σας, κύριε Διονύση.
1: Γεια σου, λέει Γιώργο, τι κάνεις.
0: Καλά, πώς πάμε.
1: Όχι, το Θεό. Από το μαγαζί φεύγω.
0: Ναι.
1: Δεν έχει δουλειά, φιλαράκι. Δεν έχει δουλειά. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Πάει σούπερ μάρκετ.
0: Αν επιτρέπετε, με τι.
1: Ρούχα.
0: Α, ρούχα.
1: Ο κόσμος πάει σούπερ. Πληρώνει ΔΕΗ. Αν έχει και νίκιο, κόβει το φαγητό.
0: Ναι, εντάξει, τώρα τα ρούχα έχουν περάσει και τα παπούτσια σε δεύτερη και τρίτη μοίρα.
1: Εννοείται. Παπούτσια και ρούχα τα παίρνει μόνο να μας το τρυπήσουν και αν δεν μπορεί τον παλό.
0: Ναι.
1: Δεν θα έρχεσαι. Λοιπόν, άκουα η άποψή μου. Εγώ τι λέω. Γιατί η εθνική μας. Καλός προπονητής ο Γιωβάνοβιτς, αλλά δεν κάνει για την εθνική μας.
0: Ναι.
1: Η άποψή μου είναι ότι η εθνική μας για να παίξει καλά και να πάει μπροστά και να διεκδικήσει ακόμα και μετάλλιο πάλι, θέλει να παίξει το σύστημα τσούκου τσούκου μπολ. Και όταν λέω τσούκου τσούκου μπολ, ενώ το σύστημα Ρεχάνκελ. Και του, πώς το λέγανε, τον Πορτοκάλο.
0: Ναι, αλλά πρέπει να έχεις και Σάντος. Αλλά πρέπει να έχεις και τους κατάλληλους παίκτες. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχεις τον Καρέτσα και να του ζητήσεις να παίξει τέτοιο ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί ο Καρέτσα ή ο Τζόλης.
1: Δεν μπορεί να παίξει αντεπίθεση. Μπορούνε.
0: Αντεπίθεση, ναι, εντάξει, αυτό είναι τώρα μια ομαδική λειτουργία το ποδόσφαιρο. Πρέπει να έχεις γι' αυτό του ανάλογους παίκτες. Να έχουμε την αμυντική κουλτούρα. Εμείς έτσι έχουμε διακριθεί. Τώρα, αυτά τα παιδιά δεν έχουν τώρα αυτή την κουλτούρα. Ναι. Τέλος πάντων, είναι ολόκληρη. Κατάλαβα πώς το λέτε. Κατάλαβα.
1: Δεν μπορούμε να μπούμε τώρα εμείς να πάμε να μάθουμε ποδόσφαιρο σε άλλες ομάδες.
0: Να.
1: Δηλαδή, να παίξουμε την μπαλάρα μου, να ρίξουμε τρία, να ρίξουμε. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Είναι ο χαρακτήρα, η ιδιοσυγκρασία του κάθε λαού, έτσι. Λοιπόν, εμείς θέλουμε έναν. Καταρχήν να είναι λίγο αυστηρός προπονητής, έτσι, για να μην κάνουμε τσαλιμάκια, αλλά αγιοργάτου. Να χτίσει την άμυνα. Να χτίσει την άμυνα και να φέρει αποτελέσματα. 0-0 με μεγάλες ομάδες. 1-0 με το ζόρι, έστω. Δεν πήγαμε εμείς τον γκολ. 0-0. Έτσι χτίζονται μας. Έτσι έχτισε ο Ρεχάκελ. Έτσι έχτισε και ο Πορτογάλος. Έτσι. Τώρα θα να μπούμε μέσα. Να παίζουμε επίθεση. Όπως παίξαμε. Πού πήγαμε και φάγαμε 5 με το Γιωβάνοβιτς.
0: Σκοτία
1: νομίζω.
0: Θα το θυμηθώ τώρα. Εντάξει. Ναι, θα
1: με το
0: θυμηθώ.
1: Σκοτία. Θέλουμε φύγει. Άσε που η ομάδα ψυχολογικά διαλύεται. Κάθε 2-0 του πεθαμένου και πα και τρώσε 5 από μια ομάδα μέτρια πάλι. Έτσι,
0: ναι.
1: Έτσι είναι η άποψή μου. Ναι. Αλλιώς να το ξέρει, το θυμάσαι, το λέω προφητεία, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Αν δεν αλλάξει ο τρόπο που παίζουμε πάλι, να παίξουμε τσούκου τσούκου. Πήγαμε παραλίγο να περάσουμε του 16 στο Μουντιάλ τη Βραζιλία, δεν ήταν. Βραζιλία, ναι.
0: Έχουμε παίξει το 94, το 10 και το 14. Τρία Μουντιάλ.
1: Μπράβο, τρία Μουντιάλ. Έτσι πήγε η ομάδα μπροστά. Στο αιώνα τον άπαντα να παίζουμε με. Έχουμε τρεις-τέσσερις παικταράδες. Τρεις-τέσσερις παικταράδες όμως και τι έγινε. Θέλουμε αποτελέσματα ή θέλουμε να μπούμε και να παίξουμε μπαλάρα που δεν μπορούμε. Τέλος πάντων, αυτό φίλε μου.
0: Έγινε. Γεια χαρά. Πάμε στον Μπούμερανγκ.
2: Έλα Γιώργο, τι κάνεις.
0: Πώς πάμε.
2: Καλά και εσύ.
0: Εδώ, στον αγώνα.
2: Πολύ ωραία. Ναι, ξυπνήσαμε τις 3 η ώρα το πρωί. Είδαμε το μάτς Αυστραλία και Αίγυπτος. Δυστυχώς ο Πόποβικ.
0: Εσείς είστε από Αυστραλία?
2: Ναι, Σίδνεϊ.
0: Από το Σίδνεϊ, μάλιστα.
2: Ναι. Ναι, δυστυχώς ο Πόποβικ είχε αλλάξει το τέρμα το Φύρικα. Από τον Μπέιτς έβαλε τον Ράιν και από εκεί μας πήρε η κατρακύλα. Δυστυχώς.
0: Φαντάζομαι τον έβαλε γιατί τον θεωρούσε καλύτερο στα πέναλτι, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, όντως τον θεωρούσε καλύτερο, αλλά κατά ημέ δεν ήταν η καλύτερη επιλογή.
0: Ναι.
2: Μετά είχαμε και τα penalties και πήγανε και αποφάσισε ο Πόποβικ να βάλει το shooter που αυτός είναι στην άμυνα, δεν είναι επιθετικός. Ναι, και δυστυχώς πληρώσαμε το τίμημα.
0: Ναι.
2: Το είδατε το...
0: Ναι, το είδα το μάτς. Γιατί σε εμάς ήταν νωρίς. Σε εμάς ήταν νωρίς το μάτς αυτό. Και το είδα. Ήταν 9 η ώρα ξεκινούσε, 9 η ώρα Ελλάδας.
2: Ναι, και το συμπέρασμα Τι συμπέρασμα έβγαλε.
0: Γιατί δεν μπορούσε και οι δύο ομάδες δεν μπορούσαν να κερδίσουν. Είχαν τις ευκαιρίες τους. Δεν ήταν κάτι το φοβερό μάτς. Εντάξει. Αλλά και οι δύο ομάδες δεν μπορούσαν να κερδίσουν. Εντάξει, η Αίγυπτος είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια της. Έχει δύο-τρεις παίκτες οι οποίοι ξεχωρίζουν. Η Αυστραλία είναι πιο δυνατή ομάδα. Είναι πιο δυνατά παιδιά, έχουν άλλη αθλητική σωματοδομή. Δεν έχουν αυτό το τεχνικό στο παιχνίδι τους που οι Αιγύπτιοι έχουν δύο-τρεις παίκτες. Έχουν το Μαρμούς, έχουν το Σαλάχ, έχουν το Χασάν που πήγε αλλαγή.
2: Ναι, αλλά δυστυχώς οι επιλογές δεν ήταν σωστές. Πήγανε και βάλανε τον Χέρινγκτον να κάνει πέναλτι σουτ. Δεν έπρεπε να τον είχαν βάλει πρώτον. Και δεύτερον, είχαν επίσης την Αυστραλέζικη τηλεόραση μετά το match, ότι η Αυστραλική συνήθως η τακτική του Πόποβιτ δεν είναι επιθετική, είναι αμυντική. Mm. Και πρέπει να σταματάει η ομάδα να παίζει με το σχετικό της άμυνας παρά να παίζει με το σχετικό της επίθεσης.
0: Ναι. Ναι. Πάντως, όταν είχε την μπάλα η Αυστραλία και έβγαινε μπροστά, έβλεπες ότι χτίζει σωστά το παιχνίδι. Δηλαδή, ο επιθετικός προσανατολισμός είχε αρχές το παιχνίδι των Αυστραλών.
2: Ναι, κοίταξε, σε αυτό συμφωνώ μέχρι ένα ορισμένο σημείο, αλλά δεν μπορούσαν να το προωθήσουν. Ναι, αλλά τι να πεις. Εντάξει, κάνανε μια προσπάθεια. Ως συνήθως οι Αυστραλοί προσπαθούν, δεν αδρανούν.
0: Όχι, όχι, είναι φιλότιμοι αθλητές. Είναι φιλότιμοι, ναι.
2: Ναι. Αλλά θα μπορούσε να ήταν καλύτερο παιχνίδι.
0: Εντάξει, ναι, καλά, σαφώς. Εντάξει. Δεν πειράζει όμως. Φτάσανε εκεί που φτάσανε. Εντάξει. Τα παίζανε τώρα με την Αργεντινή. Άλλο Αργεντινή τώρα. Θα ήταν μεγάλο μάτσο αυτό.
2: Ναι, αυτό θα ήταν ένα καλό μάτσο. Θα ήταν ένα μεγάλο μάτσο και εκεί θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο για την Αυστραλία. Ναι. Πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, εντάξει, Γιώργο.
0: Ωραία.
2: Χάρηκα που τα είπα.
0: Έγινε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και καλό υπόλοιπο.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε μου. Να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης από τα Νέα Στήρα. Κύριε Δημήτρη. Μας ακούει ο κύριος Δημήτρης από τα Νέα Στήρα. Είναι στη γραμμή, δεν είναι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Κύριε Δημήτρη, αν μπορείτε να ξαναπάρετε, να σας καλέσουμε εμείς σε λίγο. Λοιπόν, να διαβάσω εγώ κάποια μηνύματα. Γιατί είναι κάποια που δεν τα έχω διαβάσει. Λοιπόν, το Σταύρο το είδα. Ο Κώστας μου λέει, παίξαμε φουλ αντιποδόσφαιρο στο Euro που πήραμε, ειδικά οι Γάλλοι και οι Τσέχοι μονούνταν μα είχαν παίξει. Κοίταξε να δεις, δεν είπε κανένας ότι τότε παίξαμε την μπάλα της ζωής μας, ότι διδάξαμε ποδόσφαιρο, ότι κάναμε τους ξένους, τους Ευρωπαίους να τρίβουν τα μάτια τους. Όμως ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στον αθλητισμό μετράει το αποτέλεσμα. Και τότε μέτρησε το αποτέλεσμα. Δεν το περίμενε κανένας μας. Δεν πήγαμε εκεί να πάρουμε το Euro. Πήγαμε για την καλύτερη δυνατή εμφάνιση. Και ήρθαν έτσι τα πράγματα. Και ανεβήκαμε στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Και δεν μπορούσαμε ποτέ να το εκμεταλλευτούμε. Ποτέ. Ως ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο θέμα προπονητής ή ότι είχε τους ίδιους παίκτες κλπ. Γενικά ως ομοσπονδία, ως ποδόσφαιρο, ως Ελλάδα. Δεν χτίσαμε πάνω στο Euro. Έπρεπε να χτίσουμε. Έπρεπε να ήταν πολύ διαφορετικά τώρα τα πράγματα. Πάση περιπτώσει. Τώρα έρχομαι. Παύλος, η απόφαση του Μαρινάκη να αυξήσει τη χωρητικότητα του γηπέδου το κάνει επειδή ζήλεψε το γήπεδο που φτιάχνει ο Παναθηναϊκός που θα είναι το πιο σύγχρονο στην Ελλάδα και είναι τα ομορφότερα στην Ευρώπη. Δεν είμαι Μαρινάκης, τόσο απαντήσω γι' αυτό, αλλά δεν χρειάζεται να είσαι Μαρινάκης, διότι το είπα πριν και το έχω πει και άλλες φορές, ότι από κόκαλη τότε που ο Κόκαλης έβγαιξε ο Καραϊσκάκη, ήθελε να το επεκτείνει κατά 7.000. Ανεξάρτητα αν ο Παναθηναϊκός κάνει γήπεδο, αν κάνει μεθαύριο ΠΑΟΚ, αυτό ήταν στα σχέδια του Ολυμπιακού. Έτσι. Εδώ τώρα μην να ξεφύγετε από αυτή την νοοτροπία Παναθηναϊκή Ολυμπιακή, αεξίδες, και μεθαύριο θα έρθει και ο ΠΑΟΚ να φτιάξει την Τούμπα. Πολλο μακέτες βλέπουμε και γήπεδο δεν βλέπουμε. Σημασία έχει να έχουμε καινούργια γήπεδα. Και στο φινάλι να σας το πω και διαφορετικά. Μας αξίζει. Ως λαός δεν μας αξίζει, ως φιλάθλοι. Θέλετε να πηγαίνετε στη λεωφόρο, εκεί θέλετε να πηγαίνετε. Όχι βέβαια. Και το λέω με κάθε σεβασμό. Δεν γίνεται πια. Δεν θέλετε ένα καινούριο γήπεδο, σύγχρονο. Να μπορείς να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου ωραία. Να μπορείς να αγοράσεις τον καφέ σου, την πύρα σου. Να πιεις έναν άνθρωπο στο ποτό σου. Να καθίσεις σε όμορφη καρέκλα. Να πας σε τουαλέτα που είναι για ανθρώπους και όχι για ζώα. Τώρα τι ψάχνουμε να βρούμε, Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή, αν εμένα χωράει 40, το δικό 45, 50 κλπ. Ειλικρινά, ξεφύγετε από αυτή την αρρωστημένη νοοτροπία. Ξεφύγετε. Έλα κύριε Γιώργο από τη Δράμα.
3: Γεια σου Γιώργο.
0: Γεια χαρά.
3: Γιώργο, για μένα, να πω κάτι για τα γήπεδα, μια που το πιάσες. Καλά κάνει ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ έκανε μικρό γήπεδο και ο Παναθηναϊκός μικρό. Παναθηναϊκός είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας, τώρα με 5-6 εκατομμύρια κόσμο που μπορεί να κάνει 40.000. Πρέπει να έχεις κάνει 60. Είναι μικρά τα γήπεδα αυτά, θα γίνουν κλειστά κλάμπ, οι ομάδες θέλουνε. Πρέπει να προσελκύσεις και καινούριο κόσμο, εδώ η Μπαρτσελόνα ολόκληρη πόλη ζει από την ομάδα.
0: Απλά, εντάξει, δεν είναι εύκολο.
3: Δεν είναι εύκολο
0: το γήπεδο να γεμίζει. Γιατί δεν έχουμε, εμείς έχουμε τα ντέρμπι στην Ελλάδα, είναι λίγα. Έτσι, δεν έχουμε Αγγλία εδώ πέρα. Κοίταξε, δεν είναι εύκολο. Δηλαδή τώρα να παίζει, ας πούμε, Ολυμπιακός Κηφισιά μια στιγμή. Πώς θα γεμίζει 55.000 κόσμο Ολυμπιακό Κηφισιά.
3: Βάλε φτηνό εισιτήριο να δεις πως θα έχει 35-40 χιλιάδες κόσμο και Κηφισιά. Άμα το έχεις διαρκείας και με 500 διαδικασίες και δεν μπορεί καθένα να πάρει γιατί δεν έχει λεφτά και γίνεται χαμός, πώς θα πάρει.
0: Είναι και αυτό, μια πολιτική. Κάποια στιγμή...
3: Το παιδάκι που θέλω να δει...
0: Εντάξει, ο Αλαφούζος κάποια στιγμή, ο Αλαφούζος στο ΆΚΑ, σε 2-3 μάτσες είχε βάλει φτηνό εισιτήριο και είχε βάλει και πούλμαν για τους Παναθηναϊκούς από την...
3: Το γέμισε.
0: Και ήρθε κόσμο. Είναι μια πολιτική γι' αυτό. Είναι μια πρόταση. Σωστό.
3: Αυτά για τα γήπεδα. Πάμε τώρα για τα αγωνιστικά. Κοίταξε Γιώργο, μετά το φιλικό στη Φιλανδία στο 5-1, οι εφημερίδες στην Αθήνα γράφανε ότο ρεχάλι.
0: Ναι, θυμάμαι. Θυμάμαι.
3: Το μεγαλύτερο κακό το κάνουν, θα πω για εσάς.
0: Ναι, ναι, δεν
3: διαφωνώ.
0: Δεν διαφωνώ.
3: Γιατί, Γιώργο, όταν συνέχισε μετά τη δουλειά του Ρεχάγκελ, που μας πήγε και στο Μουντιάλ και το ένα και το άλλο και γύρω και αυτά εδώ, εντάξει, χάσαμε το μάτι με την Αλβανία. Άμα δεν κατέβεις αγωνιστικά, θα χάσεις. Άμα χάσεις αυτό το κόμπακ που είχε. Πάμε μετά στο Σάντος. Τι λέγανε όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί, δημοσιογράφοι και τέτοια. Προσπαθούσαν να φτιάξουν από μόνοι τους το προϊόν. Δηλαδή σου λέει, εγώ πόσο αξίζω 2. Θα λέω ότι αξίζω 10 για όλο το σύστημα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και βρίζανε το Σάντος, ο Καρπουζάς, ο έτσι αλλιώς δεν παίζει. Εμείς έχουμε παίκτες και το ένα και το άλλο. Και τι καταντήσαμε. Διώξανε το Σάντος γιατί έκραξε τη συνέντευξη τύπου, γιατί δεν ήταν ομαδική η ομάδα. Η ομάδα δεν έπαιξε ομαδικά και ήθελαν όλοι να βάλουν γκολ. Και αποκλειστήκαμε από την Κώστα Ρίκα που ήταν με ένα παίκτη λιγότερο. Και τι έγινε μετά, ο Σάντος με τον Ρονάλντο στον πάγκο πήρε το γύρο μέσα στη Γαλλία γιατί έβαλε πάνω στον αργό τον Κοσενίτ, τον Σέντερ Μπακ, τον άλλο της Μπράγκα, τον Σέντερ Φορ και το πήρε με τον Ρονάλντο στον πάγκο και εμείς δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε τα Φερόε. Ποιος το έκανε αυτό όλο το κλίμα, οι δημοσιογράφοι. Όπως κάνουν και τώρα. Βαφτίσαν αυτά τα παιδάκια που σαν και αυτούς παίκτες στην Ευρώπη έχει εκατοντάδες να κάνουν μια ψιλομπούκα 3-4 φορές στον αγώνα μέσα και να κάνουν τελειώματα και καλύτερους. Τη δεύτερη, η πιτσιρικάδα στο Ολυμπιακό, ποιος το πήρε πιο παλιά. Κανένας δεν ξέρει. Μετά κανένας δεν ξέρει. Α, λέμε εμείς, παιδιά, η Ελλάδα για να πάει πρέπει να κάνει συνταγή Ότο Ρεχάγκελ. Χαμηλά την μπάλα δεν είμαστε τίποτα. Πάμε να κλέψουμε το μάτς. Να μην φάμε γκολ ο ένας για όλους. Όλοι, γιατί στο αθλητικό τομέα υστερούμε. Τεχνική κατάρτιση υστερούμε. Μόνο στη στρατηγική μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και στο μπάσκετ τα ίδια. Και στον μπάσκετ τα ίδια. Ο Ολυμπιακός φέτος ποια ήταν η διαφορά του Παναθηναϊκού, ξέρεις. Οι τρεις ελληνοποιημένοι, Βεζέγκοφ, Γόλκαπ και ο Ντόρσε, που ο άνθρωπος εντάξει ελληνοποιημένος, η μάνα του είναι Ελληνίδα, έτσι. Αλλά απλώς είναι προϊόν αμερικάνικου μπάσκετ. Παναθηναϊκός γέμισε με τους Έλληνες, τους φορτώσαν όλους εκεί και βρίζανε τον Αταμάν. Σαμοντούροφ, Καλαϊτζάκης, Μίτογλου, Τολιόπουλος, Σλούκας. Και ένα, 6 Έλληνες παίκτες. Πάνε σε έναν άλλο προπονητή Ευρωπαίο και πέσανε οι μισοί παίκτες θα είναι Έλληνες αυτοί εδώ που σε είπα, οι 6, και πέσανε θέλω απαιτώ την Euroliga. Και σας έχεις κάνει. Θα σε ορμήξει. Θα σε ορμήξει, Γιώργο. Αλλά αυτά δεν μπορεί να τα πει γιατί το σύστημα εδώ πέρα θέλει τα μεροκάματα σε όλες τις ομάδες, σε όλες τις βιλές. Δεν γίνεται έτσι, ρε παιδιά. Άμα τους πιστεύετε τους Έλληνες τους παίκτες, κάντε μια ομάδα, αλλά μην αφήνει. Άφησε και τον Αστέρα Τρίπολης να έχει 12 από τη Λατινική Αμερική. Θα δούμε, θα παίξεις. Εσύ θες με το ζόρι να παίζει. Δηλαδή δεν θέλεις υγιή ανταγωνισμό. Θες να παίζει τα ηλίκη ο Έλληνας. Είναι δεν είναι καλός. Αντί να τον βελτιώσεις. Αντί να τον βάζεις να κάνει μετά από κάθε αγώνα 1000 σουτ. Αντί να το κάνεις να τον βελτιώσεις την αθλητικότητά του. Θέλεις εσύ με νομοθετικό όπως κάνει τώρα ο Γκαγκάτς. Άλλος πάλι και αυτό. Με το ζόρι να παίζουν οι μικροί. Γιατί είναι καλύτεροι. Ωραία. Γιατί δεν τους κάνατε καλύτερους να παίξουν? Εσείς θέλετε Σόνι και καλά να παίζουν. Δηλαδή δεν καταστρέψετε και τις ομάδες. Καταστρέψετε και τις ομάδες.
0: Έγινε, Γιώργο μου. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε.
3: Έγινε,
0: να σε καλά. Να σε καλά. Όχι, όχι, μπορείς να εκφράζεις να λες αυτό που θέλεις.
3: Κοίτα το Κάπο Βέρντε τι κάνει, ρε Γιώργο.
0: Εντάξει, βεβαίως.
3: Πήγε να τους πνίξει η Αργεντινή. Τι έκανε η Αργεντινή? Με το που χάνει την μπάλα, πέφτουν όλοι για να ξαναπάρουν μέσα σε δευτερόλεπτα την μπάλα. Αν μπορέσει αυτό η άλλη ομάδα, αυτό γιατί το σπάσε το Κάπο Βέρντε? Γιατί δεν είναι μόνο αφρικανική ομάδα. Έχουν και τεχνική κατάρτιση και μπορέσανε και βγάζανε την μπάλα. Εμείς αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Τώρα τον Κωνσταντέλια πάει να διαλύσει τον ΠΑΟΚ. Χωρίς να έχει παίξει τίποτα. Ούτε τον Άφη δεν μπορεί να κερδίσει. Και θέλει τα Ελίκη να παίζει στην Εθνική. Δεν γίνονται αυτά, ρε.
0: Okay.
3: Γιατί έγινε αυτό όμως? Γιατί το φουσκώνουν όλοι τον Επεκταρά. Ποιος? Ο Περίγυρος και το σύστημα. Και το σύστημα.
0: Καλώς, Γιώργο. Καλώς Σαββατοκύριακο. Καλώς Σαββατοκύριακο.
4: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα εδώ, δεξιά.
10: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλώς στην Αντιόπη από το Βύρονα.
1: Γιώργο μου αγαπημένε.
0: Τι κάνουμε?
1: Αγαπημένο μου Real FM και ένα τεράστιο αγαπημένο καλησπέρα στις κυρίες που μου κρατάνε συντροφιά. Και στους κυρίους.
0: Ωραία,
1: αλλά εντάξει, την προηγούμενη εβδομάδα τα κορίτσια πήραν τηλέφωνο και θυμήθηκαν να μοιραζόμαστε συναισθήματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Ελλάδα-Ρουμανία. Θα επαναλάβω κάτι που είπε ο Σπανούλης. Γιατί να το βγάλω εγώ από το μυαλό μου? Εγώ φυσικά είδα τον αγώνα. Ντράπηκα κι εγώ. Εντάξει. Τι πάει να πει είναι τελευταία ομάδα, τι πάει να πει αυτό. Μπήκαν τα παιδιά χωρίς όρεξη. Αυτό είναι το δικό μου το συμπέρασμα. Και χάσαμε τη Ρουμανία. Ελπίζω όμως, γιατί εγώ αγαπώ την Ελλάδα, τη Κυριακή με την Πορτογαλία να πάρουμε το αίμα μας πίσω. Μαρινάκης, Ολυμπιακός είμαι.
0: Ναι.
1: Ο Μαρινάκης και από τον πατέρα του μεριά και μάλλον και ο γιος του θα πάρει τα ίδια χνάρια, υποστηρίζει την ομάδα του Πειραιά. Υποστηρίζει τον Πειραιά. Και εγώ είμαι Πειραιώτησα, γέννημα Θρέμα. Εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα. Λοιπόν, το χρωστάμε, το χρωστάει μάλλον, γιατί εκείνος θα πληρώσει, εγώ την ιδέα υποστηρίζω, να το χρωστάει στο Καραϊσκάκι, το γήπεδο που μπήκα 10 χρονών μέσα, το χρωστάει στους Ολυμπιακούς και στο λιμάνι του Πειραιά. Πάντα με νόμιμες διαδικασίες, νομίζω ότι στην εισήγησή του και στην τοποθέτησή του παρευρισκόταν και ο Χαρδαλιάς, ο Νίκος. Θέλω να πιστεύω ότι θα επιταχύνει τις διαδικασίες. Το χρωστάμε στα ελληνικά γήπεδα. Και εγώ βλέπω ελληνικό γήπεδο. Δεν βλέπω ούτε χρώμα.
0: Έτσι είναι, μα έτσι είναι. Ελληνικό γήπεδο.
1: Τι να κάνουμε έτσι τώρα. Λοιπόν, πάμε να το φτιάξουμε, πάμε να το επισκεφτούμε και να είναι εκείνο που ονειρεύεται. Και ο Μαρινάκης και ο Πειραιάς ο Λάκερος. Και ο δήμαρχός του. Και αυτό που πάμε να αναπλάσουμε το Πειραιά. Όλα αυτά τα σχετικά. Να πω κάτι για το Μουντιάλ. Λοιπόν, εγώ έχω τρελαθεί, Απολαμβάνω την κάθε στιγμή. Περιττό να σου πω ότι είχα βάλει το ξυπνητήρι για να δω την Αργεντινή.
0: Mm.
1: Γιατί εμείς μεγαλώσαμε με Βραζιλία, με Αργεντινή.
0: Έτσι.
1: Οπότε χαίρομαι τις αφρικανικές ομάδες, ομολογουμένως, γιατί μπήκαν διαφορετικά στο Μουντιάλ φέτος. Βλέπω καλύτερα πράγματα. Τα δύο γκολ που έβαλε το ακροτήρι με συγκίνησαν.
0: Είσαι μεγάλη με τους Βέλγους, ήταν μέχρι ενός ορισμένου εξαιρετική.
1: Δεν ήταν, μωρέ Γιώργο.
0: Αλλά το 0-2 έγινε 2-3 δυστυχώς μετά. Και εγώ ήθελα να περάσει σε μεγάλη, δεν το κρύβω, ήθελα. Ήθελα να περάσουν αφρικανικές ομάδες, αλλά εν πάση περιπτώσει τι να κάνουμε.
1: Τι ομαδάρα, Θεέ μου, είσαι μεγάλη, εντάξει, αλλά τι να κάνουμε τώρα, έτσι πάνε αυτά. Επίσης, δεν έχω μοιραστεί ξανά μαζί σου ότι ο άντρας μου είναι Έλληνας εξ Αιγύπτου.
0: Μάλιστα.
1: Αιγυπτιώτης.
0: Ναι.
1: Οπότε χθες στήθηκα κανονικό.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Ναι.
1: Ήμουνα με την Αίγυπτο. Τι να κάνω εγώ τώρα και φώναζα κιόλας γιατί εκείνος δεν βλέπει πολλά από αυτά. Και του λέγα, έλα εδώ να δεις. Βλέπω και κόσμο.
0: Ήταν με τους Αιγύπτους και οι Παοξίδες χθες. Γιατί
1: ναι,
0: ο προπονητής ο Χωσάμ Χασάν είχε περάσει με τον αδερφό του τον Ιμπραήμ από τον ΠΑΟΚ. Και όλοι οι Παοξίδες ήταν με την Αίγυπτο. Λόγω Χωσάμ, γιατί ήταν καλός παίκτης και αυτός και ο άδερφος του.
1: Έχω πάει δύο φορές.
0: Είχε περάσει και ένας παικταράς στον ΠΑΟΚ από την Αίγυπτο. Ένα δεκάρι τρομερό, Μαγκντή.
1: Τι με μαθαίνεις?
0: Ένας μεγάλος παίκτης, ένας. Εντάξει, μικρός μάγος ήταν τρομερός. Στο κέντρο, αριστεροπόδαρος κλπ.
1: Τι με μαθαίνει.
0: Καλά, δεν λέω και τίποτα το ιδιαίτερο. Εντάξει, αυτά είναι παλιά.
1: Καλά, δεν έβλεπα και χθες.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει.
1: Ένας ισότιμος αγώνας ήταν και οι Αυστραλοί και οι Αιγύπτιοι. Αλλά βλέπω και κόσμο, εντάξει, με την αυτή του Φαραώ στα κεφάλια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενθουσιώδης. Και ήθελα να χαιρετήσω.
0: Εντάξει, ο κόσμος μεγάλη. Δηλαδή, βλέπεις τώρα την Αργεντινή, βλέπεις τον κόσμο γεμάτο το γήπεδο να τραγουδάνε συνέχεια, να έχουν αυτό το πάθος. Οι Αργεντίνοι έχουν ένα απίστευτο πάθος με την ομάδα τους.
1: Το άκουσα.
0: Σου σηκώνεται η τρίχα. Σου σηκώνεται η τρίχα.
1: Τώρα, μα εγώ αυτά βλέπω στο Μουντιάλ. Χάσουμε, κερδίσουμε, Ευρωπαίοι ή όχι, ή Αφρικανοί έτσι. Εγώ τρελαίνομαι, βλέπω τους. Έβλεπα χθες και τον προπονητή της Αιγύπτου που δεν φορούσε το κουστούμι που φορούσε.
0: Ναι, ο Χωσάμ Χασάν, ναι, ναι. Είναι, είναι λιγάκι τρελοκομείο αυτός. Είναι λιγάκι.
1: Είναι τρελοκομείο, δε, πάνω,
0: με την
1: κάτω,
0: καλή έννοια,
1: μέσα, έξω, πάντα. Λοιπόν, επίσης, την ώρα που η Νορβηγή κάνανε οι Νορβηγοί, ρε, ναι, παιδιά. Ναι. Με την ακτή, με το κουπί.
0: Με το κουπί, κοπηλάτες, ναι. Ναι.
1: Κοπηλάτες.
0: Έτσι κάνουν παντού. Και στο μετρό που είναι μέσα, έτσι κάνουν. άμα πας να κεντρείς βίντεο, είναι πραγματικά ωραίοι. Είναι ωραίοι. Είναι το χρώμα του Μουντιάλ. Δίνουν άλλο χρώμα στο Μουντιάλ οι Νορβηγοί.
1: Ακριβώς, αυτό έβλεπα. Δηλαδή με τα τύμπανά τους, με το κουπί τους και έτσι. Θα σου πω και για την Αργεντινή που είμαι τρελή. Έβαλα το ξυπνητήρι, 4 τη ώρα ήταν για να δω.
0: Μία-τρεις ήταν το μάτσε. Μία-τρεις τη Αργεντινή.
1: Α, πιο νωρίς. Μία-τρεις. Ναι. Ωραία, δεν θυμάμαι καν την ώρα γιατί κοιμόμουν πριν το βάλω. Μία-τρεις, ναι. Λοιπόν, φυσικά θαύμασα το παίξιμο στο πράσινο ακροτήρι, εντάξει. Ειδικά όταν έβαλε το δεύτερο γκολ της ισοφάρισης.
0: Ναι, τρομερό. Τρομερό.
1: Λοιπόν, βέβαια, ωραία, εντάξει, επικράτησε. Εκεί που θα ήθελα να μείνω ελάχιστα για να μιλήσουν και άλλοι φίλοι.
0: Όχι, απλά πρέπει να πάω σε ειδήσεις. Ναι.
1: Ναι, στην Αγγλία με το Κονγκό. Λοιπόν, μία φράση. Σερ ο Χάρι Κέιν.
0: Ναι, ναι. Άμα το σηκώσει η Αγγλία, θα το κάνουν σερ. Αλλά πρέπει να το σηκώσει πρώτα.
1: Καλά, με τη Γαλλία είμαι εγώ,
0: Εντάξει, εντάξει. Εκεί θα είμαστε αντίπαλοι. Εκεί θα είμαστε αντίπαλοι. Εντάξει.
1: Σου λοιπόν είπα, θα σου χαλάσω την ψυχή, αλλά τον λέω, τον αποκαλώ σερ. Okay. Γιώργο μου, καλή
0: Έγινε. Για χαρά, για χαρά.
1: Για χαρά.
2: Real FM. Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
8: Η παραγγελία σας.
7: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
2: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης αναδεικνύει η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι σε εξκαφή 2,5 μέτρων κάτω από τα υποστηλώματα του κτιρίου εντοπίζεται η αιτία της πτώσης του, σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες ειδικών επιστημών. Παράλληλα, αποκαλύπτει τι ανέφερε στην κατάθεσή του ένας από τους 5 εμπλεκόμενους μηχανικούς και με ποιες διώξεις αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι υπεύθυνοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής. Συνεχίζεται η κατάσβεση στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στα Βασιλικά Κέρκυρας. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στον Έμπονα Ρόδου. Περισσότερα στο enikos.gr. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στο επίκεντρο των ερευνών της αντιτρομοκρατικής βρίσκεται βίντεο από κάμερες ασφαλείας. Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται με εγκάβματα πατέρας και γιος ηλικίας 52 και 27 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τραύματά τους προκλήθηκαν από έκρηξη μπουκάλας υγραερίου στο σπίτι τους στο Αγρίνιο. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε 54χρονη στη Θεσσαλονίκη για θανατηφόρα παράσυρση γάτας. Εντοπίστηκε από κάμερες ασφαλείας έπειτα από καταγγελία.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Ο Καναδάς θα αναμετρηθεί με το Μαρόκο στις 8 απόψε στον πρώτο αγώνα των νοκάουτ για την φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα μεσάνυχτα της Κυριακής θα παίξουν η Παραγουάη με τη Γαλλία. Τα υπόλοιπα παιχνίδια: Βραζιλία-Νορβηγία, Μεξικό-Αγγλία, Πορτογαλία-Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο, Αργεντινή-Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
2: Real Weather.
16: Αστατός καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Σύννεφια από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Real FM. Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: στους 97,8.
1: Περνάμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Λίγο θα βγάλουμε πάλι γραμμές να δούμε τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό του Real FM από Δευτέρα 29 Ιουνίου και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Αφορά εξτυχερούς, ένα τρίμερο στο Ναύπλιο. Ο Real FM και Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς του Πελοποννήσου. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε μία ώρα, Τίνος σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο τη C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Λοιπόν, έχουμε ακούσει μόλις δύο τραγούδια από τις 2 το μεσημέρι. Ας ακούσουμε τουλάχιστον ένα ακόμα και μετά θα πάμε στους ακροατές μας. Γιάννης Χαρούλης, που δεν τον πολύ φιλοξενώ στην εκπομπή και κακός. Έλα πάρε με, σε στίχους του Μιχάλη Κουμπιού και μουσική του Μιχάλη Νικολούδη.

0: Λοιπόν, για να μιλήσουμε πάλι με ακροατές, για να δούμε αυτή τη φορά. Ο κύριος Δημήτρης Νέα Στήρα. Παρακαλώ, κύριε Δημήτρη.
1: Έλα, Γιώργο, γεια σου.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
1: Είσαι καλά?
0: Καλά, έχουμε καιρό να τα πούμε. Πώς είστε?
1: Τι να σου πω, δηλαδή έχεις γίνει τόσο επισημοποιημένος που δεν μπορεί να σε πιάσει κανένας.
0: Όλοι πιάνουν, εντάξει.
1: Καλύτερα να πιάνεις τη βουλή που δεν την πιάνεις,
0: ναι,
1: παρά
0: πιάνουν.
1: Εσένα, ναι.
0: Εντάξει.
1: Τι έγινε, καλά είσαι τώρα?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Έχω έρθει Νέα Στήρα,
0: Τα Νέα Στήρα είναι ωραία. Τα Νέα Στήρα είναι ωραία.
1: Έχω έρθει για μπάνια εδώ.
0: Έτσι, ωραία.
1: Ήμουνα στην Αγία Παρασκευή μέσα.
0: Εντάξει, τώρα καλοκαίρι. Θα μείνετε τώρα, φαντάζομαι, μέχρι Σεπτέμβριο, Οκτώβριο.
1: Έχω έρθει μόνος μου εδώ. Δεν έρθει η οικογένεια κανένα.
0: Α, μοναχούλης.
1: Ναι, την κοπάνισα. Λέω ότι κοπάνισα. Πήρα άδεια από το βράχο που λένε.
0: Ναι, εντάξει. Πάντως αρκετός κόσμος, αρκετοί έτσι που δεν έχουν δουλειά, που είναι συνταξιούχοι, την έχουν κάνει, έχουν φύγει. Τι να κάνουν στην Αθήνα.
1: Θα πας διακοπές?
0: Θα πάω λίγο τον Αύγουστο. 2 εβδομάδες πιστεύω θα καταφέρω.
1: Αν σε περάσουν και από εδώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό δεχόμενο.
0: Να είστε καλά.
1: Τι να πω τώρα. Από καιρό ήθελα να σε πάρω.
0: Ναι.
1: Να τα πούμε.
0: Βέβαια.
1: Με πήρε από εκεί, έκλεισε. Δεν με ξανάπιασε. Τέλος πάντων, ήθελα να πω για τον Κόνια, αμαρτία από το Θεό είναι.
0: Ναι, για τον Τάκη, ναι, όντως.
1: Αμαρτία από το Θεό είναι, ρε παιδί μου, τι να πω.
0: 54 ετών, ναι.
1: Τι να πούμε, ρε Γιώργο, από εκεί και πέρα.
0: Εντάξει, γι' αυτό λέμε πάνω απ' όλα υγεία μας. Πάνω απ' όλα, ό,τι και να συζητάμε τώρα, υγεία μας είναι. Βλέπεις νέα παιδιά τώρα φεύγουν, έφυγε ο Άτζας, έφυγε τώρα. Εντάξει. Είναι στενάχωρα πράγματα.
1: Είναι. Να σου πω κάτι. Για τον Κωνσταντέλια θα μάθουμε καμιά φορά την αλήθεια.
0: Η λογική λέει τώρα θα μάθουμε την αλήθεια. Εντάξει, πολλά έχουν πει. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά για τα θρησκευτικά, γιατί αμέσω δεν πήγαινε καθόλου. Για μένα είναι καθαρά αγωνιστικό το θέμα. Επειδή δεν έπαιζε με τον Γιωβάνοβιτς, εγώ αυτό πιστεύω.
1: Το θέμα είναι ότι θα το μάθουμε όμως.
0: Τώρα κάποια στιγμή ενδεχομένως μπορεί να. Επειδή εγώ περιμένω αντιδράσεις. Αυτό που έκανε ο Κωνσταντέλιας δεν αρέσει στον κόσμο. Ενώ όλοι τον αγαπάμε. Είναι παιχταράς, στον κόσμο δεν άρεσε. Δηλαδή σε όλα τα γήπεδα που πήγαινε το χειροκροτούσανε. Τώρα εγώ δεν περιμένω να το χειροκροτάνε. Άρα το θέμα το παιδί, κάποια στιγμή αυτό, κάποια θα πρέπει να καταλάβει ότι οφείλει στον κόσμο να πει δύο κουβέντες τι έγινε. Επειδή όλοι τον θέλουμε στην εθνική, οφείλει να πει δύο κουβέντες. Το πότε θα το πει είναι δικό του θέμα.
1: Έπρεπε να το πει.
0: Είναι λίγο παιδί, έχει τα δικά του θέματα.
1: Όχι, δεν είναι, Γιώργο. Δεν είναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να το πει. Δεν του επιτρέπουν να το πει. Έτσι νομίζω εγώ.
0: Δεν του επιτρέπουν ποιοι?
1: Ποιοι? Οι παράγοντες του ποδοσφαίρου. Που εξαρτάται από την εθνική.
0: Καλά, εντάξει. Ναι, αλλά είναι ίσα-ίσα που προσπαθήσανε να τον πείσουν. Δεν είναι έτσι απλό το θέμα. Έκαναν συζητήσεις επί συζητήσεων. Τέλος πάντων, είναι μια δική του απόφαση. Δική του και των δικών του ανθρώπων. Να το πω έτσι.
1: Είναι δύσκολο.
0: Δεν είναι. Τέλος πάντων, είναι λίγο.
1: Να πούμε κάτι άλλο τώρα για τον Παναθηναϊκό. Τελικά θα βάλει κόμιστρα για να βλέπουμε τον Παναθηναϊκό?
0: Ακόμα δεν ξέρουμε κάτι ανάλογα αυτά που προσπαθεί να συγκεντρώσει, πόσα αθλητικά γεγονότα θα συγκεντρώσει. Τώρα λέει θα έχει τον Παναθηναϊκό, θα έχει τον Ηρακλή, θα έχει τα τμήματα του ερασιτέχνη, θα έχει πόλο, θα έχει βόλεϊ. Προσπαθεί να πάρει κάποιο πρωτάθλημα από το εξωτερικό. Εάν έχει κάποια πράγματα ενδεχομένως να το κάνει συνδρομητικό. Από εκεί και πέρα. Έχει πάρει το κύπελλο. Είναι θέμα δικό του, καθαρά του
1: διοικητή του Παναθηναϊκού. Το Action 24 που δείχνει όλα τα παιχνίδια και βαρβά τα παιχνίδια και δεν παίρνει μία. Δηλαδή, τι να πω δηλαδή.
0: Εντάξει, αυτό είναι ένα ελεύθερο κανάλι, έχει κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Εντάξει, τώρα θα δούμε πώς θα γίνει.
1: Ο Αλαφούζος δεν έχει άλλους πόρους από εκεί πρέπει να πω.
0: Όχι, ο Αλαφούζος είναι εφοπλιστής, εννοείται. Εννοείται, ο εφοπλιστής έχει άλλες business. Τώρα από εκεί και πέρα του τι θα κάνει τηλεοπτικά.
1: Για τη Μίγα ξύγει,
0: Γι' αυτό λέω, είπα προηγουμένως για με τοπική με τον Μαρινάκη. Γιατί ο Μαρινάκης προσπαθεί να κάνει μια πλατφόρμα με τον Βαρδινογιάννη, με αθλητικά. Και τώρα πάει μόνος του ξαφνικά ο Αλαφούζος να κάνει τα δικά του. Υπάρχει ένα θέμα, φαίνεται εδώ, είναι φως φανάρι.
1: Ναι. Για να κλείσουμε, να σου πω και ένα ανέκδοτο.
0: Ναι.
1: Είναι ένα τρένο που ανεβαίνει στην ανηφόρα και λέει αχ θα σκάσω και παίρνει την κατηφόρα και λέει άντε γεια σας.
0: Λοιπόν, έγινε κύριε Δημήτρη. Θα τα πούμε, καλό καλοκαίρι.
1: Να είσαι καλά,
0: Γιώργο. Έγινε, γεια χαρά, γεια χαρά. Πάμε στο διδάσκαλο.
2: Ναι, Γιώργο, καλησπέρα.
0: Γεια χαρά.
2: Λοιπόν, έχω ένα αθλητικό και ένα προσωπικό, μπορώ.
0: Βεβαίως.
2: Λοιιπόν, καταρχήν να σου πω ότι πέρασε από στα δύο σήμερα για το Θεόδωρο.
0: Ναι, ερετισμός, ναι.
2: Ναι. Ο Χάρη Κλίν είχε νευριάσει πολύ όταν λίγο πριν πεθάνει. Δεν ξέρω τι αρρώστια είχε, αλλά είχε νευριάσει πολύ. Και έλεγε για όλους αυτούς που καταντήσανε το λαό μας να πεινάει και να πηδάει από τα μπαλκόνια. Λοιπόν, όσον το αθλητικό τώρα, έτσι.
0: Mm.
2: Το παγκόσμιο θα το πάρει η Αίγυπτος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ή κάτι άλλο προσωπικό μπορώ.
0: Ορίστε.
2: Επειδή έχω στη σχέση μου την οικογενειακή είμαι υποτακτικός. Εγωμένη είναι η σύζυγος. Λοιπόν, είναι σε πολλά ζευγάρια. Πολλά ζευγάρια είναι έτσι.
0: Δεν άκουσα. Είσαι στη με τη σύζυγο.
2: Είμαι υποτακτικό.
0: Α, είσαι υποτακτικό, ναι. Στιγμή, ναι.
2: Η σύζυγος είναι ηγουμένη.
0: Ναι, ναι, σύζυγος, ναι.
2: Έτσι είναι σε κάποια
0: δική. Εσύ αναφέρεσαι γενικά, φαντάζομαι, στη ζωή σας.
2: Βέβαια, στη ζωή μας.
0: Στη ζωή σας, γενικά, ναι, ναι.
2: Όπως καταλαβαίνεις, έχει αναλάβει τη διαχείριση χρόνια τώρα. Δεν λέω τίποτα. Τι γίνεται τώρα.
0: Α, ναι, αφεντικό γυναίκα, λοιπόν, η σύζυγος, ναι.
2: Ναι, όταν θες όμως να δώσεις, αφού της δίνεις αυτά που της δίνεις. Και καταλάβεις ότι θέλεις να τη δίνεις ακόμα περισσότερα, δεν είναι συγκλονιστικό, ρε Γιώργο.
0: Ναι. Είναι συνηθισμένο. Δηλαδή, συνηθισμένο είναι αυτό.
2: Δηλαδή, θέλω να μου δίνεις τόσο για το ρεύμα, τόσο για το μήκη, τόσο για το σούπερ μάρκετ. Εγώ ό,τι έχω και δεν έχω, τη το δίνω.
0: Ναι.
2: Και έχω συλλέβει τον εαυτό μου τώρα να θέλω να τη δώσω ακόμα παραπάνω.
0: Ναι. Εάν άκουσε με.
2: Άκουσε
0: με. Εάν η σύζυγος σε καλύπτει. Σε βοηθάει, διαχειρίζεται πάρα πολύ ωραία τη ζωή σας, να τις δώσεις όλο σου το είναι, αρκεί να τα αξίζει.
2: Ωραία, κατάλαβα τι μου, να, να.
0: Έτσι, εφόσον λοιπόν είσαι μεγάλος άνθρωπος, ξέρεις αν αξίζει, δώστες τα όλα και μην περιμένεις να πάρεις πίσω τίποτα.
2: Βεβαίως, και λέω εγώ ο Χάρη Κλίν, λέει εγώ να είμαι εδώ και ο διπλανός μου να στέρνεται και να μην έχει φάρμακο. Να πιει, να κάνει, τι είναι, αλκοολικός, η κόρη, τι να δω, πώς καταντήσαμε το λάμος, Γιώργο.
0: Εύχομαι να είσαστε ευτυχισμένοι, πάνω απ' όλα.
2: Έγινε, Γιώργο μου, έγινε,
0: να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Μαραθώνα.
3: Δηλαδή, οι σχέσεις δεν είναι, δούνε και λαβήν, τώρα άλλο ήθελα να πω, μια και...
0: Εντάξει, ναι.
3: Δίνεις, παίρνεις. Εντάξει, και θα δώσεις.
0: Όχι, ο καθένας, δεν κάνω τώρα, ο καθένας όπως το ζει, όπως το εισπράττει, αλλά η δική μου η άποψη, δηλαδή εγώ προσωπικά, όταν δίνω κάτι, δεν το κάνω για να πάρω. Και το εννοώ αυτό που λέω.
3: Όχι, αλλά σε κάποια δεδομένη στιγμή... Αν
0: εντάξει, εάν θέλει αυτός που του δίνω να μου δώσει κάτι το ίδιο, περισσότερο, λιγότερο, είναι θέμα δικό του. Εγώ είμαι έτσι, εγώ προσωπικά είμαι έτσι. Μπορεί τώρα να τα ακούει κάποιος και να πει ρε φίλε, μας δουλεύεις, έτσι είμαι εγώ, τι να κάνουμε.
3: Αλλά στον έγαμο βιό υπάρχει μια σχέση αντιποδοτικότητας, όπως και να το δεις.
0: Ναι, εκεί.
3: Μαζί, δεν μπορεί μια ζωή.
0: Υπάρχουν συμβιβασμοί, εννοείται, εντάξει. Τα βάζεις κάτω, εγώ έτσι, εσύ αλλιώς. Ναι, εντάξει, σωστά.
3: Τέλος πάντων, πάμε στο διατάφτα μια και. Θυμάμαι ο Παναθηναϊκός όταν προσπάθησε να φτιάξει τηλεοφόρο. Ήταν τότε, θυμάμαι, ο Πεχοδί ήταν ο Λιαλιώτης. Και είπαν να δώσουμε ύψος τηλεοφόρο. Ή να το στρίψουμε το γήπεδο. Το σχολείο το πληρώναμε εμείς. Το πληρώνω ο Παναθηναϊκός δηλαδή. Που υπάρχει στη Τσόχα.
0: Mm.
3: Πέρανε τηλέφωνο στον Κακαονάκη, το συγχωρεμένο Θεός, χωρέσαν οι Ολυμπιακοί. Τι να αυτά, του δημοσίου, να αλλάξουν το συντελεστή, να κάνουν, να δείξουν. Πάνε να ζητάνε χάρες. Γελούσε ο Κακαονάκης. Δεν πρόκειται, θα πετύχουν τίποτα. Γυρίζουν οι εποχές. Θέλουν αυτοί τώρα να το κάνουν. Το δικαίωμά τους, έτσι δεν λέω. Απ' την άλλη, δεν δημιουργείται ένα κακοδεδικασμένο. Ο Παναθηναϊκός δεν είπε: υπάρχει ο πλήρωμα των αμπελοκήπων, να πάρω και εγώ ύψος τηλεοφόρο. Αν αύριο πήγε ο Μελισσανίδης, ο Ηλιόπουλος και πει: να δώσω ύψος από μια εξέδρα της ΑΕΚ. Ή να πει ο ΠΑΟΚ το γήπεδο στην Τούμπα, δεν μου φτάνουν 35.000 που είναι το χρονοδιάγραμμα, να πάρει ύψος και αυτό.
0: Ναι, εγώ αυτά δεν τα ξέρω. Είναι θέμα επιστημόνων, δεν ξέρω. Δηλαδή φαντάζομαι τώρα στην ΑΕΚ αυτό που είπα προηγουμένως και μου το έστειλε και ένας κύριος μήνυμα, σε απόσταση αναπνοής έχει εκατοντάδες κατοικίες, δεν είναι εύκολο.
3: Ναι, Δεν είναι εύκολο. Μπορεί να είναι στη μεριά του δρόμου.
0: Ενώ εκεί όπως είναι το Καραϊσκάκι, εκεί που είναι τουλάχιστον γύρω-γύρω, δεν έχει σπίτια. Είναι διαφορετικά όπως είναι το Καραϊσκάκι.
3: Εντάξει, έχει από τη μεριά του Φαλήρου, έχει.
0: Ναι, λέω, δεν έχει άμεσα όπως είναι η Φιλαδέλφια. Άμα πας στη Φιλαδέλφια, βγαίνεις απ' έξω και έχει σπίτια. Αυτό λέω.
3: Δεν τις αφήσανε, ήθελε παραπάνω ύψος να πάνε.
0: Ναι, εντάξει.
3: Και αναγκάσανε να σκάψει το γήπεδο πιο βαθιά.
0: Να.
3: Αυτό ξέρω. Αλλά από τη μεριά, ας το πούμε, του Άρσους. Έχει περιθώριο, αλλά εδώ τώρα εμπλέκεται και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι σίγουρο ότι και η κυβέρνηση να θέλει να πει ναι, εντάξει, πιθανό να υπάρχουν.
0: Εννοείται. Δηλαδή, μα γι' αυτό είπα εγώ ότι έπρεπε εδώ πέρα να υπάρχει μια απάντηση, έτσι ώστε αν είναι θετική και υπάρχει έγκριση, να δούνε μετά εάν θα υπάρχει θέμα από το Συμβούλιο Επικρατείας. Αυτό μπορεί να κρατήσει καιρό.
3: Βέβαια, απ' την άλλη, προχθές είναι εδώ στην έντευξη ο κ. Μαρινάκη. Μπορεί στο καπάκι να βγει η κυβέρνηση. Να πει ναι. Δηλαδή κάπου θα φανεί και.
0: Όχι, μα η αίτηση έχει γίνει από το Σεπτέμβριο του 25, είπε.
3: Τώρα αυτό είναι άλλο. Ίσως θέλει ο Μαρινάκη κατά ψέματα να θέλει να χτίσει και την κυβέρνηση.
0: Καλά, ναι, εδώ παίζονται πολλά.
3: Αν το περάσω, το πέρασα. Δεν το περάσω, φταίει εσύ.
0: Να.
3: Δηλαδή παίζονται, ασκείται μια πίεση παραπάνω.
0: Είναι μεταξύ του, ναι. Εξάλλου δεν είναι και οι καλύτερες σχέσεις, τα ξέρουμε αυτά.
3: Ναι, έτσι αυτό. Δηλαδή. Και ο κόσμος θα πρέπει να είναι λίγο φιδωλός, να μην λέει, να μην ακούει δεξιά και αριστερά τι λέγεται. Να. Δηλαδή ο κόσμος βλέπει πολλές φορές υιοθετεί πράγματα τα οποία ας πούμε, παρασύρεται εύκολα γενικά. Που για μένα, ας πούμε τώρα, καλό του Παναθηναϊκού δεν του επιτρέψανε στη Λεωφόρο να κάνει υπερβάσεις. Δεν μπορεί τώρα εκεί σε αυτό το σημείο και να γίνει υπέρβαση.
0: Εγώ ξέρω ότι γίνανε φοβερές προσπάθειες, φοβερές μελέτες. Πολλοί επιστήμονες δεν μπορούσε η Λεωφόρος να γκρεμιστεί και να ξαναφτιάξει. Δεν γινόταν. Τώρα τι να πω από εκεί πέρα.
3: Δεν υπήρχε και διάθεση να τον βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό.
0: Τον
3: Παναθηναϊκό θέλανε με κάτι θυσία να τον διώξουν από εκεί. Δυστυχώς. Και πήγαμε, γίναμε. Ο Δούριος ύπος, ας πούμε, συμφερόντων και μας στείλανε στο Βοτανικό. Θα μου πει σου κακοφαίνεται. Άλλο να φεύγει από τη γειτονιά.
0: Και δίπλα στην Ομόνοια είναι, απέναντί σου έχει την Ακρόπολη, αλλάζει όλη η περιοχή εκεί. Δηλαδή από όπου και να το δεις, μόνο ωφέλη υπάρχουν.
3: Εντάξει. Θέμα του Παναθηναϊκός.
0: Και εγώ και ο πατέρας μου Παναθηναϊκός ήταν, το έχω πει. Έτσι. Λοιπόν, ήταν άρρωστος. Όχι, Παναθηναϊκός δεν είμαι. Εγώ δεν είμαι Παναθηναϊκός. Λοιπόν, και εγώ, ας πούμε, αν ήμουν Παναθηναϊκός που δεν είμαι, θα ήθελα στη Λεωφόρο, αλλά κάποια στιγμή έλεος, ας πούμε. Εντάξει, η Λεωφόρος πάει τώρα. Τι να κάνουμε, προχωράει η ζωή μπροστά. Τι να κάνουμε.
3: Τώρα και κάτι άλλο, αγίων και κακό τώρα. Ο Ολυμπιακός είχε πάρει δάνειο κάποτε για το Καραϊσκάκι.
0: Είχε πάρει ο Κόκαλης, ναι.
3: Αυτό εξυπηρετείτε. Γιατί έχουν
0: εντάξει, είχαν κάποια θεματάκια τώρα ακριβώς. Τώρα πού είναι, τι κάνουν, δεν ξέρω. Είχαν κάποια προβληματάκια.
3: Έγινε να μιλήσει και κανένα άλλο.
0: Έγινε, κύριε Γιώργο, να είστε τώρα ακριβώς τώρα. Πού είναι, τι κάνουν, δεν ξέρω. Είχαν κάποια προβληματάκια.
3: Έγινε να μιλήσει και κανένα άλλο.
0: Έγινε, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Πάμε στη Ρόδο, στον Ανέστη.
4: Και μετά το αξιό.

0: μου έχει πει, είναι λίγες ημέρες, θα πάω κάτω στο εξοχικό μου. Εντάξει, γιατί δεν το έχω να πάω καιρό, οπότε εκεί θα είμαι, εκεί θα είμαι.
1: Να έρθεις, να έρθεις πάλι στο αγαπημένο σου.
0: Εντάξει, κάποια στιγμή θα έρθω, αλλά τώρα όχι, τώρα όχι. Εντάξει.
1: Όποτε αποφασίσεις.
0: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Ο Ανέστης σου έχει την πόρτα ανοιχτή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι σαν να έχω έρθει. Είναι σαν να έχω έρθει. Εντάξει.
1: Λοιπόν, Γιώργο μου, έχω ένα φίλο στην Ολλανδία που είναι εκεί κοντά στο Αϊτχόβεν. Και μου λέει τα νέα για τον Παναθηναϊκό, πώς σκίζεται.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ευχαριστημένος. Και εγώ μαθαίνω τα νέα για 4-5 παίκτες. Ο Αντίνο, ο Γιάνγκουσης, θα βγάλουν μάτια. Να με θυμάσαι τη λέξη αυτή που σου λέω. Εφέτος θα βλέπεις έναν Παναθηναϊκό και θα κεντάει. Δηλαδή, με δύο μπαλιές θα είναι μες στη μεγάλη περιοχή. Και του εξήγησα του φίλου μου, λέω, πού οφείλεται. Τους κάνει πολύ καλή προπόνηση. Τους έχει βγάλει το λάδι. Λέω, αυτό είναι ευχάριστο που μου λες. Έτσι θέλουν τρεχάματα να είναι μέσα και να τρέχουν να πηγαίνουν πάνω πρώτοι αυτοί στην μπάλα. Μπράβο, του λέω, χαίρομαι αυτό τον Παναθηναϊκό να τον βλέπω όπως τον λέω κάποτε. Επί Βαρδινογιάννη. Να λέμε και την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ακριβώς, Γιώργο μου. Τώρα όσο και το παιχνίδι θα το δω το απόγευμα 6 ώρα και θα βγάλω το συμπέρασμά μου.
0: Ναι.
1: Πάντως δεν ξέρω, που είπε καλά λόγια για τον Παναθηναϊκό που χτίστηκε και που προχωράει ο Νίστρου και χτίζει σιγά σιγά τον Παναθηναϊκό. Πιστεύω, Γιώργο, στο παλικάρι αυτό, τον Δανό.
0: Να.
1: Του έχω κάποια εμπιστοσύνη. Για να δούμε. Αυτός είναι το τελευταίο. Αυτός, ο προπονητής Γιώργο, το λέω με την καλή εννιά, ότι θα είναι η τελευταία τρύπα της πλογέρας, με την καλή εννιά δηλαδή. Ή θα είναι του ύψους του βάθους και ο Παναθηναϊκός. Διότι δεν μπορεί τώρα ένας κύριος Αλαφούζος να έχει πετάξει τόσα εκατομμύρια. Είναι και λίγο αμαρτία να πούμε τα λεφτά να δεν πιάσουν τόπο. Συμφωνείς?
0: Συμφωνώ, αλλά αρκεί να ξέρεις να τα χρησιμοποιείς, δεν ξέρεις.
1: Ακριβώς, Γιώργο. Είναι τι ανθρώπους είχες δίπλα σου. Εγώ, Γιώργο, μιλάω την Ολλανδική γλώσσα. Την έμαθα εκεί, έχω κάνει στην Ολλανδία. Είχα κάνει και ένα διάστημα το Διερμηνέα, να ξέρεις. Και στο Ολυμπιακό στάδιο, όταν ήρθε ο Άγιαξ το 03, με είχε βάλει ο ανώτερος της Ελλάδος, εκεί που μπαίνουν τα πούλματα, ξέρεις, μπαίνουν τα πούλματα και μπαίνουν για τις ομάδες.
0: Ναι.
1: Για να προφυλάξουμε τους παίκτες και ήμουν δίπλα και στο Σαντεφάρι ήμουν δίπλα, εγνώρισα και τον πρόεδρο του Άγιαξ, τον τότε πρόεδρο, τον κύριο Φανπίλ, τι λεγότανε. Μου λέει, που έμαθες, μου λέει αυτό και μιλάς τόσο ωραία τα Ολλανδικά. Λοιπόν, και είχα κάνει και ένα διάστημα το Διερμηνέα μέσα στη Ρόδο. Το παιχνίδι διαγόρας Ρόδου ΠΑΟΚ, όταν ήταν προπονητής, αν θυμάσαι, ο Ρήνους Ισραήλ.
0: Ρήνους Ισραήλ, ναι, με τα γαλάκια.
1: Μπράβο, Γιώργο μου, μπράβο, είσαι ενημέρωση καλά. Να. Και ήταν ο Μπάπης ο Μιχαηλίδης.
0: Ο γυμναστής.
1: Μπράβο, Γιώργο μου, έκανε το Διερμηνέα στα γερμανικά. Μόλις ο Σκαρτάδος, ο Γιώργος, είπε ότι έχω τον πρώτο μαξάρεφο εδώ, δεύτερο μαξάρεφο που μιλάει τα Ολλανδέζικα. Και αμέσως με βουτήξανε και του έκανα τη Διερμηνέα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, Γιώργο. Ναι, με το Ισραήλ και γνώρισα και τον άνθρωπο. Πολύ καλός άνθρωπος. Πολύ καλός προπονητής ήταν. Ό,τι μου έλεγε του τα πατούσα τόσο γρήγορα, τόσο ωραία. Μου λέει μπράβο σου, μου λέει. Και ήταν να με πάρουν για Διερμηνέα.
0: Ναι.
1: Ήταν να με πάρουν και εγώ δεν πήγα. Δεν ήθελα να πάω. Είχα άλλες δουλειές εγώ τότε, δεν ήθελα να πάω.
0: Εντάξει, ο καθένας βέβαια, ανάλογα.
1: Ναι, ήταν να πάω και στη Λιβαδιά τότε. Θυμάσαι που αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ στο κύπελλο από το Λιβαδιακό.
0: Πριν πόσα χρόνια μιλάμε?
1: Ω, Γιώργο, μιλάμε το 91.
0: Όχι, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, είχα κάνει το Διερμηνέα και είχε πάει η Λιβαδιά τότε.
0: Ωραία.
1: Φεύγοντας από τη Ρόδα πήγε η Λιβαδιά που είχε το κύπελλο Ελλάδος τότε.
0: Ωραία. Λοιπόν, δες στον Παναθηναϊκό και θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Γιώργο μου, καλή παραγωγή να
0: έχει. Έγινε, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, γεια χαρά.
2: Real FM. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση, τι μου λες.
2: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε.

0: τρέφουμε την αξία του στο φουλ.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο, στη Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές, πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
3: Πείτε μου, παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψετε εδώ, παρακαλώ.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης αναδεικνύει η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια». Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στον Έμπονα Ρόδου. Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Βασιλικά Κέρκυρας. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο. Μου λέει ο Δέλτα Μη, όσο το ποδόσφαιρο γίνεται όλο ένα και πιο αθλητικό, γίνεται σαφή η υπεροχή των μαύρων παικτών που άλλωστε ήδη στα μεγάλα πρωταθλήματα πρωτίστω Πρέμιερ και Γαλλικό έχουν τον πρώτο λόγο. Αργεντινή και Ισπανία κρατάνε ακόμη με κάποιου τεχνίτε παλιά κοπή, όμω νομίζω στα επόμενα μουντιάλ θα είναι καθολική επικράτηση των μαύρων αθλητών και κάποια στιγμή ο τίτλο θα πάει και προ Αφρική. Εντάξει, βέβαια, αυτό το ακούω πάρα πολλά χρόνια εγώ αυτό. Αλλά στην πράξη δεν το βλέπω. Εντάξει, πολλά παιδιά από την Αφρική παίζουν στην Ευρώπη, διακρίνονται, ξεχωρίζουν, αλλά αν το δεις πολύ έτσι ψαγμένα, όταν πάνε στις εθνικές τους έχουν την οτροπία των εθνικών τους ομάδων. Για μένα το γεγονός ότι η Αφρική δεν έχει φτάσει στο ανώτερο επίπεδο έχει να κάνει με το πνευματικό κομμάτι. Δεν έχει να κάνει με το αν έχουν δυνατότητες, ικανότητες, αγωνιστικά. Δεν ξέρω βέβαια μετά από κάποια χρόνια τι θα γίνει. Εδώ ακούσαμε ότι οι Ιάπωνες έχουν βάλει ένα στόχο το 2050 να κατακτήσουν το Μουντιάλ. Εντάξει. Από εκεί και πέρα δεν μπορείς να ξέρεις τι ξημερώνει. Εγώ τι βλέπω μέχρι τώρα, λέω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γιώργος Λονδίνου, έλα Γιώργο.
1: Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε.
1: Πώς να πάμε, ζέστερα Γιώργο. Μιλάμε στο πρωί 32 βαθμούς.
0: Φοβερά πράγματα, φοβερά, φοβερά. Στο Λονδίνο τώρα είσαι.
1: Όχι, Νέα Υόρκη είμαι ακόμα.
0: Α, Νέα Υόρκη από τότε που μιλήσαμε πριν.
1: Είχα κατέβει λίγο Μαϊάμι, Φλόριντα για κάποιες παλιές.
0: Α, είσαι Νέα Υόρκη. Δηλαδή βλέπεις Μουντιάλ, πας, έχεις δει.
1: Δεν έχω πάει. Εγώ θέλω να πάω, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω πάει καθόλου γιατί είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος μου. Και θα σου πω και κάτι λίγο, δεν πάω να δώσω και για 200 δολάρια. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα, αλλά δεν πάω να τα δώσω και λεφτά. Το θέλω τα ηλίκη και για 200 δολάρια.
0: Είναι πανάκριβα, πω, είναι πανάκριβα.
1: Έφερε 1200 δολάρια για να πάω να δω το κογκό.
0: Όχι, το, ο τελικός, 11.000 δολάρια το εισιτήριο.
1: Γιατί εγώ δεν είχα κάνει προκρατήσεις όπως καταλαβαίνεις. Και τα
0: εισιτήρια. Ή ας πούμε να έχουν στον τελικό αμαία, εισιτήριο αμαία, γιατί κάναμε ένα θέμα μεγάλο στη Real. 6.500 δολάρια ένα εισιτήριο αμαία. Όχι.
1: Αν ήταν η Εθνική Ελλάδος, ο Ολυμπιακός, ή αν ήταν να παιχτεί Βραζιλία, Γερμανία, σε όποιο φάση βρισκόταν, να ερχόμαστε και στον τελικό ή οπουδήποτε, θα το πλήρωνα. Και αν βρεθεί τώρα Βραζιλία, Αργεντινή, πουθενά, μπορεί να πάω εδώ να παιχνίδι. Αλλά και λόγω. Γιατί δεν μου αρέσει και το σύστημα όπως. Επειδή όμως είναι άλλα που θέλω να πω, αλλά θα πω έτσι γρήγορα, δεν μου αρέσει και όπως γίνεται το Μοντιάλ. Θα συμφωνήσω με τον Βασίλη, τον φίλο μας, ο οποίος έχει πει να πούμε ότι δεν αξίζει να τους παρακολουθείς. Δηλαδή εδώ έχουν πόλεμο, κάνανε εκβιασμό στο Ιράν. Κάτσε ρε φίλε τώρα. Και μιλάνε για δικαιοσύνη, τους ταλαιπωρούσαν τους ανθρώπους που να φύγουν από το Μεξικό να κάνουν μια ώρα πτήση για να πάνε να παίξουν ένα παιχνίδι και δύο ώρες. Είναι μεγάλη η αποστάση, Γιώργο. Αυτά είναι unfair. Έτσι, πέρα από αποκλειστή τώρα, γιατί υπάρχει πόλεμο, γιατί σαν διαιτητέ, τι είναι αυτά, αυτά δεν έχουν γίνει ούτε επιχούντε. Το Χίτλερ δεν τα έκανε αυτά. Ούτε ο Χίτλερ. Τέλο πάντων, να του χαίρονται. Αυτοί που προσπαθούν να μιλήσουν για αποδόσεων. Λοιπόν, άκουσα με φίλε Γιώργο, κάποιο ερώτησε για τον Καραϊσκάκη. Τον Καραϊσκάκη, τα δάνειά του τα έχει πληρώσει ο Μαρινάκη το 2019. Τα δάνεια του Λαβρεντιάδη που ζητάνε έχουν πάει στα κόκκινα δάνεια. Στο πρώτο δικαστήριο Ολυμπιακό το κέρδισε. Ζητάνε το Μαρινάκι να πληρώσει το χρεοκοπημένο Λαβρεντιάδη. Πηγαίνετε πάρα από το Λαβρεντιάδη. Ο Ολυμπιακός τα δάνειά του τα έχει πληρώσει μέχρι μίας. Αλλά να σας το πω και αλλιώς, για να μην αγχώνεστε, εάν υπάρχουν και 10 εκατομμύρια και 15, καλά κάνει και δεν τα πληρώνει ο Ολυμπιακός, εάν ήταν του Ολυμπιακού, γιατί στα τελευταία 15 χρόνια έχει πληρώσει εφορία για τον Αραστέχνη Ολυμπιακό πάνω από 10 εκατομμύρια. Αυτό καλύπτει το δάνειο. Τελεία παύλα παράγραφο. Πάμε στο επόμενο θέμα, γιατί δεν έχει και πολύ χρόνο. Απλά τα λέω. Γιατί υπάρχει τοξικότητα. Ακούω τώρα για το νέο Καραϊσκάκη. Το πραγματικά που είναι ένα παλάτι, έτσι. Με πάνω από 100 VIP μασονέτες μέσα και τα λοιπά.
0: Καλά, άμα γίνουν αυτά θα είναι...
1: Για άλλο κόλπο, έτσι. Άκουε, φίλε Γιώργο. Ξέρω ότι δεν έχεις τις γνώσεις, αλλά θα σε ρωτήσω κάτι. Επαγγελματικά θα σου το λέω, γιατί δεν είσαι κανένα κορόιδο, είσαι ξύμιος. Υπάρχει περίπτωση να πάω να δώσω μια μελέτη 1 εκατομμύριο για να μου φτιάξουν ένα γήπεδο 250 εκατομμύρια. Γιατί την έδωσε για να μου κάνουν τη μακέτα. Εάν δεν έχω κοιτάξει στατικότητα, αν είναι κοντά η θάλασσα, αν μου το επιτρέπει ο νόμος.
0: Μα από εκεί ξεκινάω. Μα από εκεί ξεκινάω.
1: Α, μπράβο. Άρα αυτές οι κινήσεις έχουν γίνει ήδη. Γι' αυτό από πέρυσι τον Σεπτέμβριο ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος. Και έχει καταθέσει το φάκελο πλήρες και το ξέρουν. Το ότι τον καθυστερούν έχει να κάνει με δύο θέματα. πρώτον, η κόντρα κυβέρνηση Μαρινάκη, καλά λέμε ομάδα την αλήθεια. Δεύτερον και σημαντικότερο, αν του κάνει εδώ στην άδεια και ο Ολυμπιακός τον κρέμιζε φέτος, ξέρει, θα γινόταν για να παρακούσει ο Ολυμπιακός στο Ολυμπιακό στάδιο. Ε, γιατί έχουν κάνει λάθος τη σύμβαση του ΟΑΚΑ. Όπως έγινε πέρυσι με την Κηφισιά, τα θυμάσαι πέρυσι με την Κηφισιά.
0: Μα εγώ χωρίς να το ξέρω, πριν μήνες το είπα αυτό. Είπα ότι.
1: Δεν το λένε όμως ότι.
0: Το συμφέρον είναι να γίνει του χρόνου.
1: Ένα γήπεδο, φίλε Γιώργο, που ανήκει στο κράτος, αναγκάστηκε μια ομάδα πρώτης εθνικής για να πάει να παίξει εκεί, να βγαίνει ο Παναθηναϊκός και να τους λέει δεν σας δίνω το γήπεδο. Γιατί δικό σου είναι το ΟΑΚΑ και δεν το δίνεις. Και αν δεν είναι δικό σου, ποιος υπόγραψε αυτή τη σύμβαση, ρε φίλε? Μπορεί να μάθει ποιος την υπόγραψε. Και θα πρέπει να του δουν ευθύνες πολιτικές για αυτό, φίλε Γιώργο. Οπότε λοιπόν τι κάνουν, τον καθυστερούν ένα χρόνο τον Ολυμπιακό, γι' αυτό πήγε Μάιο, να έχει πάει ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο του για να του δώσει το ΟΑΚΑ του Ολυμπιακού. Καταλάβεις, Γιώργο.
0: Πάντως η λογική λέει ότι τελειώνει ο Παναθηναϊκός τώρα, εγώ και μετά πάει ο Ολυμπιακός.
1: Α, μπράβο. Και πρόσεξε, και αυτό βασίζεται σε στοιχεία. Πήγε και φυσικά πέρυσι. Και ζήτησε το ΟΑΚΑ.
0: Ναι.
1: Γιατί το κρατικό ΟΑΚΑ, η ΕΠΟ και το κράτος και ο κύριος Λούτσα, βεβαίως θα παίξετε. Θα παίζετε Σαββάτο, θα παίζετε Δευτέρα, θα παίζετε εκείνες τις μέρες. Είπε ο Παναθηναϊκός δεν αφήνει, τα θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω ψέματα.
0: Όχι, έτσι, ο Παναθηναϊκός είπε όχι.
1: Μπράβο. Απλά να τα λέμε για να ξέρουν κάποιοι ποια είναι η
0: αλήθεια. Τα έχω πει εγώ, τα έχω πει αυτά.
1: Χρηματοδοτείτε το γήπεδο 250 εκατομμύρια μόνο από το Μαρινάκι, φτιάχνει και τα γκαράζ και τα πάρκινγκ πάνω από 10.000 θέσεις πάρκινγκ έξτρα. Τις πληρώνει ο ίδιος Ολυμπιακός χωρίς να ζητάει καμιά επιδότηση από καμιά περιφέρεια. Θυμάμαι, ρε φίλε Γιώργο, όταν έφτιαχνε η ΑΕΚ το γήπεδο, θυμάσαι τώρα, θα μου πεις, ρε Γιώργο, τι θυμάσαι γι' αυτό. Θυμάμαι, κάθε μέρα βγήκε ο Βασίλης και σου είπε, θυμάσαι, η περιφερειακή δεν έχει δώσει άδεια για το γήπεδο της ΑΕΚ και φώναζε τι είναι αυτά που λέει ο Βασίλη. Τώρα σε κάτι που οποίο υπάρχει προδικασμένο. 83 μέτρα ο πύργος Πειραιός σε αστικό λογιστό. 203 μέτρα το Άραβα. 106 μέτρα του Λάτσι. Σε αστικό ιστό και οι τρεις. Θα πάνε στον Ολυμπιακό να του πούνε, ξέρετε κάτι, πρέπει να αλλάξουμε τον νόμο. Ποιο νόμο να αλλάξουμε, εκεί δηλαδή, και τα έδωσε 40 μέρες. Εκεί ο νόμος ήταν διαφορετικός για αυτούς. Δηλαδή αυτοί τι κάνουν, ξυπνάνε ανάποδα κάτω το μαξιλάρι και οι Ολυμπιακοί ξυπνόμαστε πάνω το μαξιλάρι. Ρωτάω, ρε φίλε, γιατί εγώ ακούω τρελά πράγματα. Και πρόσεξε, αυτό που δεν περιμένανε, φίλε Γιώργο, γιατί εκεί πιάστηκαν κορόιδα κάποιοι. Δεν περιμέναν το Μάριος, είπε θα πληρώσω και τα γκαράζ και τους εξωτερικούς κόλους. 250, όλα δικά μου. Και εκεί βρεθήκαν στο να επιτρέπεται, ας δώσουν μια αρνητική απάντηση.
0: Ναι, θα αυτό είπα και εγώ να ξέρουμε τι γίνεται, ναι, σωστό.
1: Να δώσουν μια αρνητική, σωστό. Όχι, το τραβάνε. Το τραβάνε γιατί θέλουν πολιτικούς ψήφους. Γιατί άμα πούνε όχι, θα ξεσηκωθούν στο Πειραιάς, γιατί ξέρουν τι έχει γίνει. Δεν πάνε να κάνουν καμιά εξαίρεση στον Ολυμπιακό, δεν αλλάξουν καμιά νόμο. Τον ίδιο νόμο που εφαρμόσανε για τον πύργο Πειραιός, τον ίδιο νόμο που εφαρμόσανε, ακριβώς τον ίδιο, για τα 203 μέτρα του πύργου του Άραβα, τον ίδιο νόμο που εφαρμόσανε για τον πύργο του Λάση, να εφαρμόσουν και για τον Ολυμπιακό. Ακριβώς τον ίδιο. Καμιά διαφορά. Ούτε νόμος, ούτε τίποτα. Και για να το τελειώσω, για τον μπάσκετ, άκου φίλε Γιώργο. Το μπάσκετ είναι, όπως είπες, είμαστε ποδοσφαιρικός. Στην Αγγλία ασχολείται κανένας με τον μπάσκετ, κανένας. Γιατί πιστεύεις στο ποδόσφαιρο. Το πρόβλημα λοιπόν σε εμάς είναι ότι ενώ είμαστε ποδοσφαιρικοί, δεν επενδύουμε. Τι περιμένεις από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, φίλε Γιώργο, να επενδύσουν στο ελληνικό στοιχείο? Πού είναι ο Sporting? Πού είναι ο Άρης που δεν είχαν λεφτά? Για δεν πήραν μήκος να τους ανεβάσουν. Πού είναι ο ΠΑΟΚ, μιλάω τώρα, πριν Μισακίδη. Πού είναι ο Πανιόνιος? Η μοναδική ομάδα που προσπαθεί με αυτά τα περιφερειακά μέτρα που είναι μόνο το Περιστέρι. Και αυτό και δεν το βάζω στο ίδιο. Αυτές οι ομάδες όμως, φίλε Γιώργο, δεν έχουν, περιμένουν από τον Ολυμπιακό να φτιάξει ακαδημίες, από τον Πάοκ να φτιάξει ακαδημίες, τώρα στο ποδόσφαιρο ή από τον Παναθηναϊκό. Εσείς ρε από κάτω που παίρνετε τα λεφτά σε επιχορηγήσεις, διαφημίσεις από τον ΟΠΑΠ, εσείς τι κάνετε για τους μικρούς? Τα κάνετε τα τσιμίτσι, δώσ' μου τόσα για να σου προωθήσω το παιδί, γιατί αυτά γίνονται, φίλε.
0: Ωραία. Εντάξει, να είσαι καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε Σίδνεϊ, στον κύριο Αριστοτέλη.
2: Καλησπέρα, φίλε Γιώργο.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
2: Πολύ καλά, εσύ?
0: Στενοχωρηθήκαμε χθες με την Αυστραλία.
2: Λίγο, όχι πολύ, να μην πω την αλήθεια. Ναι. Ήταν 50-50, το περιμέναμε. Ήθελα να, λόγω του παιχνιδιού, να σου πω μέσα σε δύο λεπτά λίγο για το πώς είναι το ποδόσφαιρο στην Αυστραλία.
0: Βεβαίως.
2: Δεν είναι από τα πιο δημοφιλή αθλήματα. Είναι τέταρτο, πέμπτο θα
0: το έλεγα. Το ξέρω.
2: Μετά τα ράγμπι, τα κρίκετ και όλα αυτά.
0: Ναι, ναι.
2: Από τότε που ήρθα, το 93 που ήρθα στην Αυστραλία, είχα δει ένα ποδόσφαιρο εθνικοτήτων. Η Ελλάδα, της Ελλάδας, της Ιταλίας, των Ιουγκοσλάβων, των Τούρκων. Ένα μίξ, ξέρεις. Δεν ήταν ακριβώς πως είναι στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο. Η Αυστραλία τότε δεν είχε πάει, μέχρι τότε δεν είχε ξαναπάει σε τελικό Μουντιάλ. Και γιατί πάντα έπεφτε σε μια νοτιοαμερικάνικη ομάδα. Και πιο που, από όσο θυμάμαι, έπεφτε συνέχεια στην Ουρουγουάη και την πέταγε έξω. Μέχρι που άλλαξε αυτό, άλλαξε και έπαιζε. Η Αυστραλία έπεσε, η Οκεανία γενικότερα, έπαιξε με την Ασία. Και από εκεί μπορούσε να γίνει πιο εύκολα να προκριθεί.
0: Ναι.
2: Θυμάμαι τον τελικό, όχι τον τελικό, θυμάμαι στους τελικούς της Ιαπωνίας, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Τότε είχε πάει πάρα πολύ καλά. Δεν είχε φτάσει βέβαια πολύ μακριά, αλλά είχε ανέβει τόσο πολύ το άθλημα στην Αυστραλία, που παραλίγο να περάσει και το ράγκμπι.
0: Μάλιστα.
2: Προσωπικά πιστεύω ότι αν η FIFA θα ήθελε να το προμοτάρει λίγο το άθλημα, θα μπορούσε να μας το δώσει να το διοργανώσουμε εμείς.
0: Έχει γήπεδα έτσι μεγάλα και καλά εκεί.
2: Βέβαια. Μόνο το Sydney μέσα έχει, από όσο μπορώ εγώ έτσι από μια γρήγορη ματιά, να σου πω 4.
0: Μάλιστα.
2: Από 30, 40, 50 χιλιάδες κόσμο και βάλε.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτό θα το φέρει στην πρώτη θέση πια το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, άμα ενδεχομένως, βέβαια και οι Αμερικάνοι τότε το 94 που κάνανε μια προσπάθεια, εντάξει, ο κόσμος δεν το πολύ. Τώρα με το MLS γίνεται. Δηλαδή το Μουντιάλ δεν είχε βοηθήσει την Αμερική το 94. Τώρα το MLS και που έχουν φέρει αστέρια, τώρα ο κόσμος έχει αρχίσει και πηγαίνει στο γήπεδο και βλέπει και το ποδόσφαιρο το δικό μας που λέμε.
2: Εγώ το βλέπω, ξέρεις, από τότε, από πέρυσι που έγινε το παγκόσμιο κύπελο των γυναικών.
0: Να.
2: Πόσο ανέβηκε το άθλημα στις γυναίκες. Έχει μια πολύ δυνατή ομάδα η Αυστραλία στις γυναίκες.
0: Μάλιστα.
2: Και πραγματικά το ποδόσφαιρο έχει, το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Αυστραλία έχει ανέβει πάρα πολύ από πέρυσι. Πέρυσι ήταν η πρόπερση που έγινε. Νομίζω πέρυσι. Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αλλά βέβαια εμείς, εντάξει, δεν έχουμε τα πετροδόλαρα που έχουν κάποιοι άλλοι και πηγαίνουμε με το
0: διαφραγή, πάρουμε το σταυρό στο κέρι, ξέρεις. Ξέρω.
2: Ναι. Κατά τα άλλα, χαίρομαι το... Είναι λίγο καλύτερες οι ώρες, να σου πω την αλήθεια. Έχει ένα παιχνίδι στις 3 το πρωί, έχει στις 6, στις 11 έχει παιχνίδι έχει ένα-δύο παιχνίδια στις μία η ώρα το μεσημέρι, που για μας είναι πολύ καλές ώρες.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Εύχομαι να δω τη Γαλλία στο τελικό και να το σηκώσει.
0: Ωραία. Έγινε, κύριε Αριστοτέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χάρηκα.
0: Να είστε καλά.
2: Εγώ,
0: ευχαριστώ
2: σας.
0: Πολύ. Η κυρία Κατερίνα Πετράλουνα και πάμε μετά διαφημίσεις. Γεια σας, κυρία Κατερίνα. Να κλείσω το ραδιόφωνο, λέει, εντάξει. Ναι, κυρία Κατερίνα. Μας ακούει η κυρία, έκλεισε η γραμμή, τι έγινε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε μετά. Πάμε.
3: Real FM.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη V5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα εδώ, δεξιά.
10: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Λοιπόν, ακούσουμε την κυρία Κατερίνα και μετά ο κύριος Γιώργος. Κυρία Κατερίνα.
14: Ναι, κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σας.
14: Κάτι συμβαίνει.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
14: Κάθε φορά που θέλω να μιλήσω, κάτι συμβαίνει.
0: Κάτι δεν πειράζει. Τέλος καλό, όλα καλά.
14: Πάντα, πάντα. Σας παίρνω να πω δύο λόγια, θέλω, όχι πολλά, για το χρυσινοβραδινό μάτ που έγινε με την Αργεντινή, το ξενύχτη που τράβηξα, την αγωνία που τράβηξα, μέχρι το τελευταίο λεπτό, ώστε να νικήσει η Αργεντινή.
0: Ναι.
14: Λοιπόν, αλλά αυτό που ήθελα να επισημάνω, κύριε Κολοκοτρώνη, είναι η δύναμη της άλλης ομάδας,
0: ναι,
14: της Πράσινης.
0: Το Κάμπο Βέρντε, ναι.
14: Με πόσο πάθος, κύριε Κολοκοτρώνη, πραγματικά συγκινήθηκα τόσο πολύ με αυτή την ομάδα, που αν δεν ήμουν με την Αργεντινή θα ήθελα να νικήσει.
0: Ναι.
14: Πάρα πολύ. Και έπαιξαν καταπληκτικά. Νομίζω ότι τους άξιζε η νίκη, πραγματικά τους άξιζε. Και επίσης να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν, δεν ξέρω, ένα πάθος για διαδιάκριση, για επιβιώγω χρώμα. Δεν ξέρω, κύριε Κολοκοτρώνη. Να σας πω επίσης ότι τις κετίδες είδα ένα τετάκι μαύρο. Δεν ξέρω, ήταν είχε σύντρο κάποιο πατέρα που έπαιζε μέσα στον αυτό, που έκλαιγε. Έστελνε φυλάκια στους παίκτες, μακουτές.
0: Βεβαίως.
14: Έστελνε φυλάκια στους παίκτες και έκλαιγε.
0: Mm.
14: Ήταν πολύ, για το χάσιμο, για το πιστάζω, ναι, έχασε η ομάδα του.
0: Εντάξει, είναι πολλά παιδιά αθλητών, ένα ποδοσφαιριστών, οι σύζυγοι, τα παιδιά τους, οικογένειες είναι πολύ πάνω
14: ένα
0: στο γήπεδο.
14: Ένα παιδάκι έξι ετών, πρέπει να ήταν. Συγκινήθηκα τόσο πολύ με αυτό το παιδάκι. Αυτά ήθελα να πω.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
14: Βέβαια, εγώ είμαι και με τη Γαλλία. Εντάξει. Η Αργεντινή χθες δεν ξέρω, δεν ήταν. Δεν ήταν εκεί για αυτή που περίμενα. Τέλος πάντων, ελπίζω αυτές οι δύο ομάδες να βρεθούν στον τελικό. Σας εύχομαι ένα καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά, κύριε Κατερίνα μου. Να είστε καλά.
14: Να ξεκουράζεστε.
0: Να είστε καλά.
14: Σε βλέπω ταλαιπωρήστε.
0: Εντάξει. Τι να κάνουμε, τι να είναι δουλειά τέτοια. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
14: Να είστε καλά, να είστε
0: ευχαριστώ.
14: Καλά.
0: Γεια σας, γεια σας.
14: Καλό απόγευμα, γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Κύριε Γιώργο.
15: Γεια σας.
0: Τι κάνετε.
15: Προλαβαίνω ή όχι.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
15: Εκτός από το ξυπνητήρι, εγώ μου έχουν φέρει και ένα κούκο.
0: Ναι.
15: Για να είμαι σίγουρος ότι να φωνάξει αυτό τουλάχιστον να προλάβω.
0: Ναι.
15: Δεν έχω παιχνίδι για παιχνίδι. Μετά, όσο μέχρι 7, μετά δεν τα χάνουμε τίποτα.
0: Ναι.
15: Δεν πειράζει. Εντάξει. Η Άσφον διεχθεί, θα μου τη χαλάσετε τώρα, δεν το ξέρω, εντάξει, εσείς οι Άγγλοι, αλλά οι Γερμανοί φύγανε, οι Άσφον διεχθεί της Ελλάδας, οι Γερμανοί φύγανε. Οι Ολλανδοί, οι Τουρκόφιλοι, πόσο το χάρηκα. Πόσο το χάρηκα, οι υπερόπτες. Τώρα περιμένω και την Αγγλία. Δύσκολα θα είναι η Αγγλία, δεν είναι. Το Μεξικό.
0: Εννοείται ότι είναι πολύ δύσκολο μάτσο, το συζητάμε.
15: Διότι χωρίς το Κέιν, εδώ που τα λέμε, δεν μπορεί να χτυπήσει ούτε Γαλλία, ούτε Ισπανία, ούτε δεν είναι το κάτι άλλο. Μια και λέγαμε για το γήπεδο. Ένα μεγάλο λάθος. Ευχαριστούμε τον κύριο Μελισανίδη που έκανε αυτό το πανέμορφο γήπεδο. Αλλά ρε παιδιά, πού κόλλαγε τώρα την Αγία Σοφία? Πώς βάζει στον Αγία Σοφία? Ποιανούφα είναι η ιδέα?
0: Του Μελισανίδη. Του Μελισανίδη.
15: Μα δεν είναι, κύριε μου, δεν είναι τώρα. Να βρίζουν θεία, να βρίζουν. Και απ' την άλλη, άστο τώρα ο Παπαρένα, εντάξει, άστο την Κρυστία, δεν κολλάει τώρα. Ήταν λάθος αυτό που έγινε. Δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε καθόλου. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτές οι ομάδες, εάν παίζαμε Εθνική Ελλάδος, εγώ λέω και το κρουασάν, και ας πούμε και το κρουασάν, ζήτημα είναι να γλιτώνουμε κάτω από 4 γκολ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν έχουν, ρε παιδιά, άλλο πράγματα. Εντάξει, οι δικοί μας δεν έχουν. Του βλέπει από το κόψιμο του, τη δύναμη, αυτή την ταχύτητα. Πού να βρουν μόνο αυτή την ταχύτητα τώρα οι δικοί μας παίκτες? Κάτι ομάδες τώρα αλλάζουν την μπάλα. Εδώ οι μεταβιβάσεις μεταξύ δύο παίκτων το 1-2. Αστραπιαίως γίνεται. Πού να πάει, συγκρίνουμε τώρα. Ακούω ότι μπορούσε να πάμε. Γιατί να πάμε μόνο τώρα, εντάξει. Το θέμα είναι να πάνε όλο καλά. Δούμε τι θα γίνει για τα θέματα. Για τα εθνικά θέματα χειροτερεύουν. Και με ανησυχεί πολύ αυτό. Εν πάση περιπτώσει, περνάει ο καιρός τώρα να δούμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Ωραία.
15: Σήμερα περιμένω καλό παιχνίδι να γίνει. Γιατί προχθές αυτό και κλείνω. Τώρα μου κάνεις, πάει για παράταση. Πάει για παράταση. Πας και δίνεις, ακυρώνεις τον κόλ. Αυτό τώρα να γίνει το 2-2 εκεί. Να πάνε στην παράταση. Επηρέαζε ο site. Ποιο ήταν, ποιο παιχνίδι ήταν.
0: Λέτε με την Κροατία. Το Πορτογαλία-Κροατία.
15: Ναι. Άστος τώρα. Άσε τώρα το Σοσόνια να ζεματιέται εκεί. Άσε, φτάνει τώρα, δεν συγκρίνεται τώρα να παίξει με τον άλλο, με τον Μέση τώρα. Άσε, παίξει κανένα άλλο εκεί τώρα. Με την Πορτογαλία, Ολλανδία, αυτή είναι η μπάλα. Λατινικό ποδόσφαιρο. Ούτε το center back, ο τερματοφύλακα στο center back. Το center back στο αριστερό back, το αριστερό back στο center back, το center back στο δεξί back. Για να φτάσει η μπάλα κάποτε ύστερα από αιώνες, να φτάσει μπροστά για να γίνει μια μπουκα. Είναι τώρα μπάλα αυτή. Αυτή εδώ έπαιρνε ο τερματοφύλακας, σουτ μακριά, τρόπο όπου πάει η μπάλα. Και μπούκες και αυτά. Δεν υπάρχει τώρα. Το βρήκαμε τώρα. Τσουκου, τουκου, τουκου, τουκου, τουκου, τουκου, πίσω και πήγε.
0: Ωραία, κύριε Γιώργο μου. Λοιπόν, να είστε καλά, θα τα πούμε. Καλή εβδομάδα να έχετε.
15: Αύριο έχετε ακροατή ή όχι?
0: Αύριο είναι κανονικά.
15: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ πολύ.
15: Εντάξει, αυτό θα το πω. ασχολείσαι τώρα με τα γατόψαρακι τώρα και άσε τώρα. Άριστος τώρα να πάει να δεις την τέτοια. Τι να δεις, ρε,
0: λοιπόν, έγινε. Άντε, για χαρά. Για χαρά, για χαρά.
15: Για χαρά.
0: Για χαρά. Να είστε καλά.
15: Φρικά. Χαίρετε.
0: Γεια σας. Λοιπόν, να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί βλέπω πολλά μηνύματα. Είναι τώρα και την κυρία Ιωάννα μου στείλατε και στο Instagram, Γιώργος.Κολοκοτρώνης, όσοι ενδιαφέρονται, για το αφιέρωμα στο Μητροπάνο. Πολλοί δεν είχατε ακούσει αυτά τα τραγούδια, τα κρυφά, που δεν ήταν δικά του τραγούδια και τα αγαπούσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και μέσα στο καλοκαίρι θα παίξει η εκπομπή αυτή πάλι σε επανάληψη. Σε κάθε περίπτωση. Πραγματικά ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχω και ένα μήνυμα από τον Τέλη. Είναι και αυτός από το Σίδνεϊ, ο οποίος μου έχει στείλει μια φωτογραφία τότε του 2004. Έχει βάλει μια κορνίζα που πήραμε το πρωτάθλημα και λέει: ωραίες αναμνήσεις. Θυμάμαι που είχαμε κλείσει τους δρόμους στο Σίδνεϊ και ήταν πολύ πρωί και οι περισσότεροι Αυστραλοί δεν ξέραν τι γιορτάζαμε. Μακάρι να ζήσουμε τέτοιες στιγμές. Πολύ ωραία. Να δω κάτι άλλο το οποίο δεν διάβασα. Νομίζω, παιδιά, τα περισσότερα τα διάβασα. Έτσι. Μου λέει ο Δημήτρης ότι σε αυτό το Μουντιάλ θα μείνει στην ιστορία για τις πιο γελίες εμφανίσεις ομάδων. Αξεπέραστη η Έλμπι Τζάμα με φραουλή φεγγαράκια των Βέλγων. Όλα στο βωμό της εμπορικότητας. Η Γερμανία με Μόβ Τυρκουάζ. Να πω για τη Γερμανία με την ευκαιρία ότι έφυγε ο Νάγκλισμαν, ο οποίος είχε ένα απίστευτο συμβόλαιο, παιδιά, 7 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, στα 38 του. Παραιτήθηκε και τώρα προσπαθούν οι Γερμανοί να πάρουν τον Κλοπ. Αυτό είναι ο στόχο. Ο Κλοπ, ο οποίο από τότε που άφησε την προπονητική από τη Λίβερπουλ, έχει πάει και έχει αράξει μόνιμα στη Μαγιόρκα, σε ένα θέρετρο που είναι Γερμανοί οικονομικά επιφανεί που έχουν βιλάρε. Εκεί ζει ο Κλοπ, του αρέσει πάρα πολύ. Ταυτόχρονα έχει σχέση και με μεγάλη εταιρεία που ασχολείται με το ποδόσφαιρο με ομάδε στην Αυστρία. Αλλά από εκεί και πέρα θα τα βάλει κάτω και θα δει αν θα αποδεχθεί την πρόταση των συμπατριωτών του. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, να δούμε τα σημερινά μάτς. Αύριο θα είμαστε εδώ κανονικά live, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο Κυριακή 2-5, και θα ασχοληθούμε και με διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Δηλαδή, έχουμε τα φιλικά. Ο ΠΑΟΚ τώρα με τη Βέστρο 2-0. Ξέρω ότι παίζει ο Παναθηναϊκός με την Άγιαξ. Έχουμε την επιστροφή του Μπατίστ που σας είχα πει εδώ και πόσους μήνες ότι ενδεχομένως να τον δούμε πάλι στον Παναθηναϊκό. Θα τα πούμε όλα αυτά αύριο. Να είστε καλά, καλό Σαββατόβραδο.
16: Real FM.
17: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
18: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
17: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
18: Εννοείται, αγάπη μου.
17: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
18: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
17: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
18: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
19: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
20: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Real FM. Η ώρα είναι 5.
21: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
22: Πολιτικές εξελίξεις.
23: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
24: Κοινωνία.
22: Οικονομία.
25: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
26: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
26: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός σημαίνει φως.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
28: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης αναδεικνύει η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι σε εξκαφή 2,5 μέτρων κάτω από τα υποστηλώματα του κτηρίου εντοπίζεται η αιτία της πτώσης του, σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες ειδικών επιστημόνων. Παράλληλα, αποκαλύπτει τι ανέφερε στην κατάθεσή του ένας από τους 5 εμπλεκόμενους μηχανικούς και με ποιες διώξεις αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι υπεύθυνοι. Δασική πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στο λειψίδριο Κιλκής. Επιτόπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη. Μήνυμα από το 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα, εστάλει στους κατοίκους της περιοχής. Σε εξέλιξη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον έμπονα Ρόδου. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής λόγω των φιελωδών ανέμων. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ ψηλός είναι και αύριο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Βορειοανατολικό Αιγαίο, Κυκλάδες και Κρήτη. Σε λαϊκό προσκύνημα στην Τεχεράνη έχει τεθεί ισορρός του εκλειπώντα νότα του ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, με εκατοντάδες χιλιάδες άτομα να κατακλείζουν το μεγάλο τέμενος, από ονογιός και διαδοχός του Μοτσδάμπα. Δύο ανήλικα αδέρφια κινδύνευσαν να πνιγούν εξαιτίας του έντονου κυματισμού στην παραλία της Πιάτσας, στον Πύργο. Διασώθησαν από ναυαγοσώστη και διασώστη του ΕΚΑΒ που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε 54χρονη στη Θεσσαλονίκη για θανατηφόρα παράσυρση γάτας. Εντοπίστηκε από κάμερα ασφαλείας έπειτα από καταγγελία.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
28: Ο Καναδάς θα αναμετρηθεί με το Μαρόκο στις 8 απόψε στον πρώτο αγώνα των νοκάουτ για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα μεσάνυχτα της Κυριακής θα παίξουν η Παραγουάη με τη Γαλλία, χωρίς τον Ορελιέν Τσουαμενί, που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, θα αγωνιστούν οι Γάλλοι. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
22: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
28: Αστατός καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 8 μποφόρ. Συννεφιά από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.
22: Real FM. Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: στους 97,8.
1: Ξανά. Ξανά.
2: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

ξέχασα, αλλάζω μικρόφωνο. Άλλη μία να μου το πείτε.

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Όμορφη μέρα. Με χαμόγελο.

0: Real FM.
1: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Norman Whiteside κατέχει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο εντυπωσιακά και διαχρονικά ρεκόρ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Στις 17 Ιουνίου του 1982, όταν η Βόρεια Ιρλανδία αντιμετώπισε την Ιουγκοσλαβία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ της Ισπανίας, ο νεαρός επιθετικός αγωνίστηκε μόλις σε ηλικία 17 ετών και 41 ημερών, γράφοντας ιστορία ως ο μικρότερος ποδοσφαιριστής που συμμετείχε ποτέ στην διοργάνωση, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του θρυλικού Πελέ, ο οποίος είχε κάνει τον ντεμπούτο του το 1958.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Αύριο στη Real News. Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Την ανάγκη για ειδικές μελέτες που αφορούν τη σταθερότητα του εδάφους προτάσουν έγκριτοι ακαδημαϊκοί και φορείς της αυτοδιοίκησης στη Real News. Αυτό που έγινε ήταν έγκλημα. Σε εξκαφή 2,5 μέτρων κάτω από τα υποστηλώματα του κτηρίου εντοπίζεται η αιτία της πτώσης του, σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες ειδικών επιστημόνων. Τι ανέφερε στην κατάσταση.

0: Εσύ του ένας από τους 5 εμπλεκόμενους μηχανικούς και με ποιες διώξεις αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι οι υπεύθυνοι. Ακόμα, τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Το προφίλ των δολοφόνων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής η ηθική αυτουργή των επιθέσεων και η δεξαμενή των νεαρών επίδοξων τρομοκρατών. Ο πυρήνας των 30 τόμων, οι καθοδηγητές και οι μαθητευόμενοι στους οποίους εστιάζει η ελληνική αστυνομία για την οργάνωση των 2 χτυπημάτων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 151 συλλήψεις για επιθέσεις με καζάκια τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά καμία καταδίκη. Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα. Σε νευρική κρίση το καθεστώς Ερντογάν για τις στρατιωτικές συμφωνίες Ελλάδας-Ισραήλ. Στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ερντογάν και Νετανιάχου για την ηγεμονία στη Μέση Ανατολή. Ποια στάση τηρεί η Αθήνα. Οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, τα ντρόνς και ο θόλος αεράμινας που αναπτύσσεται στη Μεσόγειο. Η επιδιώξη της Τουρκίας εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ και οι νέες ισορροπίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο τραπέζι διορθώσεις στη φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα που αφορά 670.000 φορολογούμενους, χωρίς όμως να αλλάζει τον βασικό πυρήνα του νόμου. Αύριο στη Real News.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης αναδεικνύει η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια». Δασική πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στο λειψίδριο Κιλκής, επιτόπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη. Μήνυμα από το 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα, εστάλει στους κατοίκους της περιοχής. Συναγερμός σήμανε λόγω εκδήλωσης φωτιάς και στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης. Δύο ανήλικα αδέλφια κινδύνευσαν να πνιγούν εξαιτίας του έντονου κυματισμού στην παραλία της Πιάτσας στον Πύργο. Διασώθησαν από ναυαγοσώστη και διασώστη του ΕΚΑΒ που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας. Περισσότερα στο real.gr.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 31 βαθμοί σε Αθήνα και Αγρίνιο, 32 στη Θεσσαλονίκη, 29 στα Ιωάννινα.
5: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.
1: Real FM.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στη Δραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί!

χάρουνο. Όσα έκανες μαζί μου μη του πεις. Όνειρα, κι αν κάποια νύχτα ψάξεις να

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
4: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Real FM.
13: Η ώρα είναι 6.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης αναδεικνύει η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι σε εξκαφή 2,5 μέτρων κάτω από τα υποστηλώματα του κτιρίου εντοπίζεται η αιτία της πτώσης του, σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες ειδικών επιστημόνων. Παράλληλα, αποκαλύπτει τι ανέφερε στην κατάθεσή του ένας από τους 5 εμπλεκόμενους μηχανικούς και με ποιες διώξεις αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι οι υπεύθυνοι. Δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο λειψίδριο Κιλκής. Επί τόπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις ενώ από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη. Μήνυμα από το 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα εστάλει στους κατοίκους της περιοχής. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Έμπονα Ρόδου. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ υψηλός είναι και αύριο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Βορειοανατολικό Αιγαίο, Κυκλάδες και Κρήτη. Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού προχώρησαν οι αρχές στη Μύκονο για διακίνηση ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαίνης και κεταμίνης, κάναβη και παρεστησιογόνα μανιτάρια. Διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, το οποίο είχε εκδοθεί από τις ιταλικές αρχές για υπόθεση λαθροδιακίνησης. Συνελήφθη 22χρονος που εμπλέκεται σε κλοπή απάτης, σε υπόθεση απάτης, σε βάρος ηλικιωμένης στην περιοχή της Κηφισιάς, με τη λία να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 4-0 ο ΠΑΟΚ σε φιλικό αγώνα νίκησε την βελγική Βέστερλο. Δύο γκολ πέτυχε ο Καμαρά και από ένα η Κωνσταντέλιας και Θημιάνης. Στο τένις αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά Wimbledon η Μαρία Σάκαρη που ιτήθηκε με 2-0 σετ από την Ιταλίδα Τζασμίν Παολίνη, η οποία προκρίθηκε στον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
14: Real Weather.
1: Άστατος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 8 μποφόρ. Συννεφιά από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο, στη Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλις. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Αύριο στη Real News. Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Την ανάγκη για ειδικές μελέτες που αφορούν τη σταθερότητα του εδάφους προτάσουν έγκριτοι ακαδημαϊκοί και φορείς της αυτοδιοίκησης στη Real News. Αυτό που έγινε ήταν έγκλημα. Σε εξκαφή 2,5 μέτρων κάτω από τα υποστηλώματα του κτηρίου εντοπίζεται η αιτία της πτώσης του, σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες ειδικών επιστημόνων. Τι ανέφερε στην κατάθεσή του ένας από τους 5 εμπλεκόμενους μηχανικούς και με ποιες διώξεις αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι οι υπεύθυνοι. Ακόμα, τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Το προφίλ των δολοφόνων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, η ηθική αυτουργή των επιθέσεων και η δεξαμενή των νεαρών επίδοξων τρομοκρατών. Ο πυρήνας των 30 τόμων, οι καθοδηγητές και οι μαθητευόμενοι στους οποίους εστιάζει η ελληνική αστυνομία

0: για την οργάνωση των δύο χτυπημάτων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 151 συλλήψεις για επιθέσεις με καζάκια τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά καμία καταδίκη. Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα. Σε νευρική κρίση το καθεστώς Ερντογάν για τις στρατιωτικές συμφωνίες Ελλάδας-Ισραήλ. Στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ερντογάν και Νετανιάχου για την ηγεμονία στη Μέση Ανατολή. Ποια στάση τηρεί η Αθήνα. Οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, τα ντρόνς και ο θόλος αεράμινας που αναπτύσσεται στη Μεσόγειο. Η επιδιώξη της Τουρκίας εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ και οι νέες ισορροπίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο τραπέζι διορθώσεις στη φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα που αφορά 670.000 φορολογούμενους, χωρίς όμως να αλλάζει τον βασικό πυρήνα του νόμου. Αύριο στη Real News.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης αναδεικνύει η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια». Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Μήνυμα εκένωσης εστάλει από το 112 για τις περιοχές Αμπελάκια και Κηπούπολη. Δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο λειψίδριο Κιλκής. Επιτόπου επιχειρούν ισχυρές επηγείες δυνάμεις, ενώ από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη. Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού προχώρησαν οι αρχές στη Μύκονο για διακίνηση ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαίνης και κεταμίνης, κάναβη και παρεστησιογόνα μανιτάρια. Περισσότερα στο real.gr.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 31 βαθμοί στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Μεσολόγγι, 26 στην Καλαμάτα.
5: Μιντέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους της Αττικής.

σκόνη και θρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα

0: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στη Δραπετσόνη. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί! Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης αναδεικνύει η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι σε 6 καφή 2,5 μέτρων κάτω από τα υποστηλώματα του κτιρίου εντοπίζεται η αιτία της πτώσης του σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες ειδικών επιστημόνων. Παράλληλα αποκαλύπτει τι ανέφερε στην κατάθεσή του ένας από τους 5 εμπλεκόμενους μηχανικούς και με ποιες διώξεις αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι οι υπεύθυνοι. Συναγερμός έχει σημάνει στη Χαλκιδική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη Νέα Καλλικράτεια. Επιχειρούν 8 εναέρια μέσα. Μήνυμα εκένωσης εστάλει για τις περιοχές Σαμπελάκια και Κηπούπολη. Δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο λειψίδριο Κιλκής. Ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις ενώ από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη. Μήνυμα από το 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα εστάλει στους κατοίκους της περιοχής. Περισσότερα στο enikos.gr. Περισσότερα από 100.000 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη από την πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη στη Βόρεια Πορτογαλία. Στην κατάσβεση συμμετέχουν πάνω από 1.000 πυροσβέστες. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος Τούρκος που κατηγορείται για τη δολοφονία 25χρονου ομοεθνούς του στα μέσα Ιουνίου στα Εξάρχεια. Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού προχώρησαν οι αρχές στη Μύκονο για διακίνηση ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαίνης και κεταμίνης, κάναβη και παρεστησιογόνα μανιτάρια. Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, το οποίο είχε εκδοθεί από τις ιταλικές αρχές για υπόθεση λαθροδιακίνησης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές σε κοσμηματοπολία στην Αττική. Το παράνομο όφελος υπολογίζεται στις 370.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 9 άτομα.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Παναθηναϊκός Άγιαξ 2-1 στο ημίχρονο σε φιλικό αγώνα που γίνεται στην Ολλανδία. Νωρίτερα σε άλλη φιλική αναμέτρηση ο ΠΑΟΚ νίκησε με 4-0 την βελγική Βέστερλο. Στο τένις αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά Γουίμπλετον η Μαρία Σάκαρη που ιτήθηκε με 2-0 σετ από την Ιταλίδα Τζασμίν Παολίνη η οποία προκρίθηκε στον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
12: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
10: Άστατος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 8 μποφόρ. Συννεφιά από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.

Καλησπέρα σας, είναι 7 λεπτά μετά τις 7 εδώ στον Real FM. Απ' τη μία η κυρία Βάσια Κούτρα μου λέει, γιατί παίζουν τώρα μπάλα αφού το πρωτάθλημα τελείωσε. Μετά ανακαλύπτει ότι έχουν φιλικά παιχνίδια, πάλι καλά. Μετά ρίχνει και τη βόμβα και για μια άλλη ομάδα που θα πάει στο εξωτερικό. Ενώ λέει γιατί παίζουν φιλικά, ξέρει ότι η ομάδα που θα πάει να παίξει και αυτή να κάνει προετοιμασία. Απ' την άλλη ένας φίλος μου με παίρνει και μου λέει, Σάκαρη, τι ώρα παίζει? Η Σάκαρη έπαιξε και έχασε από την Παολίνη 2-0 σετ. Και απ' την άλλη κάνει κριτική εδώ η κυρία Χριστοδούλου για αυτά που βλέπει στην τηλεόραση, για την σπήρα στα φαρμακεία και όλα αυτά που συμβαίνουν στην χώρα μας. Είμαστε λοιπόν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Εδώ θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Και απ' την άλλη η κυρία Κασιανή Βραχά έχει τις αγωνίες της για τις φωτιές. Να μην έχουμε προβλήματα και σήμερα. Θα μας τα πει στα δελτία ειδήσεων στις 7.30. Θα την ακούσουμε στους τίτλους ειδήσεων. Εδώ είναι η συντονίστρια του δημοσιογραφικού στρατού του Real FM.

Είσαι συντονισμένοι λοιπόν στο Real FM, η εκπομπή Real Sports, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Αντώνης Μορτάκης επιμελείται τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Η Βάσια Κούτρα είναι στην υποστήριξη της εκπομπής. Η κυρία Κασιανή Βραχά είναι στα δελτία ειδήσεων. Που ακούτε εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφόρου στα μικρόφωνα. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης μαζί μέχρι τις 10 και πάντα στην παρέα μας Intervetten Live Casino, πιο ανανεωμένο ποτέ.

Σε περίπου 80 λεπτά, συγγνώμη, σε περίπου, όχι 80 πλέον, 45-46 λεπτά, θα αρχίσει ο αγώνας του Καναδά με το Μαρόκο. Είναι το πρώτο παιχνίδι για τη φάση των 16. Ξεκινάει σήμερα η φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελο, στο Μουντιάλ. Καναδάς εναντίον Μαρόκου, νοκάουτ παιχνίδι.

Να πάρουμε όμως την ειδησιογραφία όπως υπάρχει αυτή την ώρα. Ο Παναθηναϊκός τώρα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, παίζει στην Ολλανδία φιλικό παιχνίδι με τον Άγιαξ. Θυμίζω ότι ο Άγιαξ ήταν πέμπτος στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας, βγήκε στο Conference League. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με τον Τετέι στο 15, ο Ζαρουρί στο 30, το 2-0 και ο Κοναντού στο 43 πέτυχε τον γκολ για τον Άγιαξ. Παναθηναϊκός Άγιαξ 2-1 σε εξέλιξη, φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 4-0 την βελγική Βέστερλο, φιλικό παιχνίδι που έγινε νωρίτερα, και μετά την νίκη με την Μπέβερεν 4-1 κέρδισε και την Βέστερλο με 4-0 με δύο γκολ του Καμαρά, ένα του Κωνσταντέλια και ένα του Θημιάνη. Αύριο είναι sold out το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ αντιμετωπίζει την Πορτογαλία, τελευταίο παιχνίδι για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου της πρώτης φάσης. Η Ελληνική Ομάδα που ιτήθηκε από την Ρουμανία πάει να κάνει λίγο δύσκολα τα πράγματα. Φυσικά αν κερδίσει την Πορτογαλία αύριο 7.30 ώρα είναι το παιχνίδι στα Νολιώσια, δεν θα έχει θέμα, περνάει στην επόμενη φάση. Θα μας τα πει αργότερα ο Δημήτρης Χρυσάνθης.

Ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Ζενεντίν Σμαϊλόβιτς, γιατί έχει προχωρήσει η συμφωνία με την Σάντερφιόρτ και όλα δείχνουν ότι ο παίκτης προχωράει για τους Ερυθρόλευκους, αφού υπάρχει συμφωνία με την νορβηγική ομάδα, την Σάντερφιόρτ.

Στις 8 λοιπόν ξεκινάει η φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελο. Εκεί λοιπόν όπου ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο. Ο Ελκαμπή είναι στον πάγκο, δεν τον ξεκινάνε ούτε και σήμερα. Και θα είναι στον πάγκο για το παιχνίδι για την εθνική ομάδα του Μαρόκου, που φυσικά θέλει να είναι να πάει στους 8 να καταφέρει να περάσει στα προημιτελικά. Οι ενδεκάδες τώρα βγήκαν πριν από λίγο για το παιχνίδι του Μαρόκου με την ομάδα του Καναδά. Ξαναλέω ότι ο Ελκαμπή είναι στον πάγκο, δεν θα τον ξεκινήσει στο σημερινό παιχνίδι. Μπόνο, Χακίμι, Μαδραρουή, Διόπ, Χάχαλ, Μπαούντι, Ουναχή, Ελ Ανάουι, Ελ Χανούζ, Σαϊμπαρί, Μπαχρίμ και Διάζ. Μπαχρίμ Διάζ είναι η 11 του Μαρόκου. Κρέσπο, ο τερματοφύλακας για τον Καναδά, Τζόρντον, Ντεφ Φουζέρλς, Μπόμπιτο, Λαρία, Σιγκούρ, ο Στάκιο, Ντέιβιτ, Ουλαβεσέγη, Μπουχαχάν και Αλχμέτ είναι η εκλεκτή της ομάδας του Καναδά. Στο Ντάλας είναι το παιχνίδι αυτό στις 8. Πάμε λίγο όμως 24 ώρες πίσω, γιατί καταρχήν η Αργεντινή καρδιοχτύπησε απέναντι στην εθνική ομάδα με το πράσινο ακροτήρι, που κέρδισε το παιχνίδι στην παράταση 3-2. Ένα πολύ συγκλονιστικό παιχνίδι τα ξημερώματα. Ο Μέση ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο 29. Ο Ντουάρντε έφερε το παιχνίδι στα ίσια στο 59. Έτσι πήγαμε στην παράταση. Λαουτάρο Μαρτίνες στο 92 το 2-1. Έβαλε μια φοβερή γκολάρα ο Καμπράλ στο 103 το 2-2 για την ομάδα του Πράσινου Ακροτήρι, το Πράσινο Ακροτήρι, με τον παίκτη, τον αμυντικό της Τραμπζονσπορ, το Λόπες Γκαμπράλ, που πραγματικά δείτε το στο διαδίκτυο τι γκολ έβαλε ο άνθρωπος, το 2-2 έκανε, και εκεί τα είδαν κολλιόμενα της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, μέχρι να φτάσουν στο 111 ο Μπόργκες, ένα αυτογκόλ, γίνεται το 3-2 και έτσι η Αργεντινή περνάει στους 16. Νωρίτερα, σε ό,τι αφορά πάντα η φάση των 32, η Αίγυπτος στα πέναλτι είχε κερδίσει 4-2 την Αυστραλία, 1-1 κανονική διάρκεια και η παράταση. Και το πιο πρωινό παιχνίδι ήταν η Κολομβία, που νίκησε 1-0 την Γκάνα, και η Κολομβία κατάφερε να περάσει με τον Αριάς στο 14 τον γκολ στους 16. Τώρα, πώς πάει η κατάσταση στην φάση των 16 και τι έχουμε μπροστά μας, που εδώ πια το ενδιαφέρον μεγαλώνει και είναι και πολύ πολύ σημαντικό από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Έχουμε λοιπόν 8 η ώρα το παιχνίδι, τώρα Καναδάς Μαρόκο στις 8, την Κυριακή στις 12 τώρα τα ξημερώματα, 12 η ώρα Παραγουάη Γαλλία, είναι εκτός ο Τσουαμενί για την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Έχει ένα θέμα, ένα μυϊκό πρόβλημα και δεν θα παίξει. 11 το βράδυ της Κυριακής, αύριο στις 11 το βράδυ, Βραζιλία-Νορβηγία. Τη Δευτέρα, 3 τα ξημερώματα, δηλαδή Κυριακή προς Δευτέρα, στις 3 τα ξημερώματα το Μεξικό με την Αγγλία. Το παιχνίδι αυτό ήταν να γίνει νωρίτερα, να πάει στις 9 το βράδυ της Κυριακής, λόγω των καιρικών συνθηκών τελικά δεν έγινε η αλλαγή και έτσι μένει 3 η ώρα ξημερώματα Δευτέρα στο Μεξικό Αγγλία. 10 η ώρα το βράδυ τη Δευτέρα Πορτογαλία Ισπανία, πολύ μεγάλο ντέρμπι Ιβηρικής Χερσονήσου. Πάμε τώρα την Τρίτη 7 του μήνα, 3 τα ξημερώματα ΗΠΑ Βέλγιο, 7 η ώρα η Αργεντινή με την Αίγυπτο και η Ελβετία με την Κολομβία, 11 το βράδυ της Τρίτης. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι έχουμε μία ομάδα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ομάδες είναι από την Ευρώπη. Δηλαδή είναι η Γαλλία, η Νορβηγία, η Αγγλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, το Βέλγιο και η Ελβετία. Από την Αμερικανική Ήπειρο είναι ο Καναδάς, η Παραγουάη, η Βραζιλία, το Μεξικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αργεντινή και η Κολομβία. Και από την Αφρική είναι η Αίγυπτος και το Μαρόκο.
δεν υπάρχει εκπροσώπηση από την Ασία σε αυτή την φάση των 16 που παρουσιάζει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Φυσικά την έκλεψε την παράσταση ο Βοζίνια, ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακροτηρίου, και είχε πάλι πολύ, καλές, πολύ καλή παρουσία. Ένας παίκτης που από αυτή τη διοργάνωση που γίνεται στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού, ο 40χρονος ο παίκτης βγαίνει από την αφάνεια και μπαίνει σε ένα ποδοσφαιρικό παράδεισο, γιατί ήταν από τους παίκτες που θα θυμόμαστε σε αυτή τη διοργάνωση.

Γυρνάμε στα δικά μας. Ο Αλέσιο Λύση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, μετά το 4-0 με την Βέστερλο, ανέφερε για το μάτς: είναι η δεύτερη σερή νίκη. Για μένα δεν είναι σημαντικό. Είναι πάντα σημαντικό πάντα να κερδίζεις, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε το πώς βελτιώνει τη ομάδα. Για τον Κωνσταντέλια, ο Κωνσταντέλιας είναι εξαιρετικός παίκτης, είναι πολύ σημαντικός για μας. Πρέπει να δουλέψει σκληρά, γιατί πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει καλύτερος από ό,τι είναι ήδη. Και για μεταγραφές, ο κύριος Λύση, ο προπονητής ομάδας του ΠΑΟΚ, πρέπει να περιμένουμε. Σίγουρα χρειαζόμαστε ποδοσφαιριστές για να παίξουν στον πρώτο παιχνίδια, αλλά εμπιστευόμαστε απόλυτα την ομάδα και την αθλητική διεύθυνση. Δουλεύουμε μαζί και ξέρω ότι εργάζονται σκληρά. Ήταν δηλώσει του προπονητή του ΠΑΟΚ μετά το νικηφόρο παιχνίδι απέναντι στη βελγική Βέστερλο με 4-0. Δεν έχει αλλάξει κάτι, είναι πάντα ο Παναθηναϊκός μπροστά, 2-1 απέναντι στην ομάδα του Άγιαξ αυτή την ώρα στην αναμέτρηση που γίνεται στην Ολλανδία, φιλικό παιχνίδι στα πλαίσια της προετοιμασίας των Πρασίνων για την νέα αγωνιστική περίοδο. Την ερχόμενη 5η-9 του μηνά προσέχουμε πολύ, γιατί στις 8 το βράδυ στην Πολωνία έχει το παιχνίδι της Δυναμό Κιέβου με την Κλουζ τη Ρουμάνικη, διότι από αυτό το ζευγάρι είναι η πρώτη αναμέτρηση. Θα βγει όποιος προκριθεί, θα πέσει πάνω στον ΠΑΟΚ για τα προκριματικά του Europa League. Είναι πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι για περιμένουν οι ΠΑΟΚτζίδες να δουν ποιος από τους δύο. Είναι δύο παιχνίδια, είναι το πρώτο παιχνίδι αυτό που γίνεται την ερχόμενη Πέμπτη στην Πολωνία, στην έδρα της Δυναμό Κιέβου. Wimbledon τώρα στο τένις, η Μαρία Σάκκαρη δεν τα κατάφερε απέναντι στην Τζασμίν Παολίνη. Η Παολίνη νούμερο 17 και φιναλίστ το 2024, έχασε μέσα σε μία ώρα και 7 λεπτά 6-1, 6-2. Δεν πήγε καθόλου καλά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια σε αυτό το παιχνίδι για τον τρίτο γύρο με την Παολίνη, να προκρίνεται στους 16 και να συνεχίζει στην διοργάνωση του Wimbledon. Έφυγε και η Σφιόντεκ πριν από λίγο. Είχαμε μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Η Σφιόντεκ, η Πολωνή, που είναι νούμερο 3, ιτήθηκε από την ΕΑΛΑ. Η ΕΑΛΑ είναι νούμερο 32 από τις Φιλιππίνες. Ιτήθηκε λοιπόν με 2-0 σετ στο παιχνίδι που κράτησε 2 ώρες και 15 λεπτά, 7-6 και 6-2 ήταν τα σετ, με την Σφιόντεκ να αποχωρεί από το Wimbledon.

Σήμερα είναι 4 Ιουλίου, μην ξεχνάμε ότι έχουμε 22 χρόνια μετά την μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου που μέσα στην Πορτογαλία σήκωσε το Euro του 2004. Μια πολύ σημαντική επέτειος για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μια πολύ μεγάλη ιστορία για όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η 4η Ιουλίου που είχε κερδίσει 1-0 την Πορτογαλία και χαρίσει στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού και στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου τον πρώτο τίτλο στο Euro, η εθνική ομάδα, τότε η αρμάδα του Ότερε Χάγκελ.

τα δύο γκολ των Πρασίνων, που προηγείται σε αυτό το φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας που είναι αρκετά σημαντικό και γίνεται αυτή την ώρα στην Ολλανδία. Θυμίζω στις 8 θα είμαστε εδώ μαζί να παρακολουθούμε και το Καναδάς με το Μαρόκο. Είναι πρώτο παιχνίδι για την φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου. Θυμίζουμε πάντα μαζί μας Ιντερβέτεν. Live Casino για αυθεντική εμπειρία. Live Casino Ιντερβέτεν πάντα μαζί μας.

0: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
0: Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Φουλ και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Αύριο στη Real News. Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Την ανάγκη για ειδικές μελέτες που αφορούν τη σταθερότητα του εδάφους προτάσουν έγκριτοι ακαδημαϊκοί και φορείς της αυτοδιοίκησης στη Real News. Αυτό που έγινε ήταν έγκλημα. Σε εξκαφή 2,5 μέτρων κάτω από τα υποστηλώματα του κτηρίου εντοπίζεται η αιτία της πτώσης του, σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες ειδικών επιστημόνων. Τι ανέφερε στην κατάθεσή του ένας από τους 5 εμπλεκόμενους μηχανικούς και με ποιες διώξεις αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι οι υπεύθυνοι. Ακόμα, τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Το προφίλ των δολοφόνων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής η ηθική αυτουργή των επιθέσεων και η δεξαμενή των νεαρών επίδοξων τρομοκρατών. Ο πυρήνας των 30 τόμων, οι καθοδηγητές και οι μαθητευόμενοι στους οποίους εστιάζει η ελληνική αστυνομία για την οργάνωση των τριών χτυπημάτων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 151 συλλήψεις για επιθέσεις με καζάκια τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά καμία καταδίκη. Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα. Σε νευρική κρίση το καθεστώς Ερντογάν για τις στρατιωτικές συμφωνίες Ελλάδας-Ισραήλ. Στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ερντογάν και Νετανιάχου για την ηγεμονία στη Μέση Ανατολή. Ποια στάση τηρεί η Αθήνα? Οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, τα ντρόνς και ο θόλος αεράμινας που αναπτύσσεται στη Μεσόγειο. Η επιδιώξη της Τουρκίας εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ και οι νέες ισορροπίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο τραπέζι διορθώσεις στη φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα που αφορά 670.000 φορολογούμενους, χωρίς όμως να αλλάζει τον βασικό πυρήνα του νόμου. Αύριο στη Real News.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real.

0: FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης αναδεικνύει η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια». Συναγερμός έχει σημάνει στη Χαλκιδική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη Νέα Καλλικράτεια. Επιχειρούν 8 ενέργεια μέσα. Μήνυμα εκένωσης εστάλει για τις περιοχές Αμπελάκια και Κηπούπολη. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του 28χρονος Τούρκος που κατηγορείται για τη δολοφονία 25χρονου ομοεθνούς του στα μέσα Ιουνίου στα Εξάρχεια. Περισσότερα στο real.gr.

0: Ακούτε πάντα τον Real FM. Είπα και στην αρχή για τον Σμαϊλόβιτς ότι ο 27χρονος στόπερ κλείνει, 22χρονος συγγνώμη, του φάγαμε και ηλικία, ο 22χρονος στόπερ κλείνει στον Ολυμπιακό από την Σάντερφιορ. Αναφέρει και ρεπορτάζ της Σουηδικής Εφημερίδας ότι έχει έρθει συμφωνία ανάμεσα στους Ερυθρόλευκους και στην ομάδα της Νορβηγίας για την απόκτησή του, και είναι θέμα ορών να κλείσει και οριστικά η μεταγραφή αυτή στον Ολυμπιακό του Σμαϊλόβιτς. Πάντα στο 2-1 ο Παναθηναϊκός προηγείται απέναντι στην ομάδα του Άγιαξ αυτή την ώρα σε φιλικό αγώνα, και Δημήτρης Χρυσάνθης είναι στην παρέα μας. Αλλά πριν πάμε στο Δημήτρη Χρυσάνθη να συζητήσουμε για την εθνική ομάδα του μπάσκετ, να ακούσουμε τι είπε ο Βασίλης Πανούλης μετά την ήττα της εθνικής ομάδας στο Ινοραντέα στην Ρουμανία απέναντι από τους Ρουμάνους με το 73-66 την περασμένη Πέμπτη, για να ακούσουμε, και αμέσως μετά μεταφερόμαστε στον συνάδελφο.
1: Πιστεύω ότι σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ. Παίζαμε ένα ok μπάσκετ μέχρι εκείνη τη στιγμή. Μετά τα κάναμε όλα λάθος. Νομίζαμε τελείως το παιχνίδι. Θέλαμε κάποιοι να βάλουν κανένα καλάθι παραπάνω. Σταματήσαμε να παίζουμε άμυνα. Σταματήσαμε να έχουμε αυτή τη σκληράδα που είχαμε στην άμυνα, το physicality. Και παίξαμε ένα μπάσκετ το οποίο δεν αντιπροσωπεύει ούτε τη δικιά μου φιλοσοφία, ούτε και αυτή την ομάδα.
0: Η εθνική ομάδα λοιπόν αύριο 7.30 ώρα στο κλειστό των Άνω Λιωσίων στο Σαν Αρένα παίζει με την Πορτογαλία. Η Ελλάδα έχει 8, 8 έχει το Μαυροβούνιο, η Πορτογαλία έχει 7, 7 έχει η Ρουμανία. Οι τρεις πρώτοι προκρίνονται στην επόμενη φάση. Καλησπέρα κύριε Χρυσάνθη. Τι μπορεί να γίνει για να μείνει έξω, έτσι πως τα κατάφερε και έχασε μετά από 32-36 χρόνια από τους Ρουμάνους, τι πρέπει να κάνει για να μείνει έξω, γιατί πάμε και σε αυτό το κακό σενάριο.
2: Ήτες, άμα χάνει τα παιχνίδια θα μείνει έξω στο τέλος. Το θέμα δεν είναι αυτό. Στην επόμενη φάση θα περάσει τώρα. Ναι. Στην επόμενη προκριματική φάση θα περάσει, γιατί μαθηματικά βεβαίως δεν έχει προκριθεί, αλλά για να αποκλειστεί πρέπει να γίνουν σημεία και τέρατα. Δηλαδή να κερδίσει, να χάσει από την Πορτογαλία αύριο με 30-40 πόντους, να κερδίσει και η Ρουμανία,
0: το Μαυροβούνιο
2: με πολύ μεγάλη διαφορά επίσης. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κατά συνέπεια,
0: Μαυροβούνιο Ρουμανία παίζουν, για να το διευκρινίσουμε. Ναι, παίζουν στο Μαυροβούνιο. Ναι.
2: Θα περάσει την επόμενη φάση, αλλά το κακό είναι ότι έχει κάνει ήδη δύο ήττες, ναι, τις οποίες θα μεταφέρει στην επόμενη φάση. Στην επόμενη φάση θα δημιουργηθεί ένας νέος όμιλος με τις ομάδες αυτές, τις τρεις πρώτες του δικού μας ομίλου, δηλαδή Ελλάδα, Μαυροβούνιο και Πορτογαλία, όπως φαίνεται. Και θα σχηματιστεί νέος όμιλος με αυτές τις τρεις ομάδες και τις τρεις ομάδες του πρώτου ομίλου, τις τρεις πρώτες του τρίτου ομίλου, συγγνώμη, που πιθανότατα θα είναι η Ισπανία, η Γεωργία και η Ουκρανία. Τα αποτέλεσματα μεταφέρονται, που σημαίνει ότι η Εθνική στο καινούργιο όμιλο των 6 θα μεταφέρει τις ήττες.
0: Στο τρίτο όμιλο, είπες.
2: Στον καινούργιο όμιλο.
0: Ναι, θα είναι ποιοι.
2: Θα μεταφέρει. Θα είναι η
0: Ισπανία, Ουκρανία, Ελλάδα, Γεωργία.
2: Ελλάδα, Μαυροβούνιο,
0: Πορτογαλία.
2: Πορτογαλία από τον δικό μας όμιλο. Ναι. Συν την Ισπανία, Ουκρανία,
0: Γεωργία.
2: Και Γεωργία. Δεν θα ξαναπαίξει με Μαυροβούνιο και Πορτογαλία εθνική, αλλά
0: μεταφέρονται μάλιστα
2: τα αποτελέσματα από την πρώτη φάση. Οι δύο ήττες, δηλαδή αυτές που έχει κάνει, τις μεταφέρει και πάει στο καινούργιο όμιλο να παίξει με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία, όπως είπαμε. 6 αγώνες μέσα έξω με τις τρεις αυτές, αλλά και τα αποτέλεσματα έχουν μεταφερθεί. Η Ισπανία αυτή τη στιγμή είναι αίτητη. Περνάνε οι τρεις ομάδες από αυτό το καινούργιο όμιλο. Η Ισπανία είναι αίτητη μέχρι στιγμής, κατά πώς φαίνεται, και λογικά θα πάρει το ένα εισιτήριο. Άρα πάει για δύο εισιτήρια να διεκδικήσει μαζί με Μαυροβούνιο, Ουκρανία και Γεωργία.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι, με δύο ήττες είναι δύσκολο, και αν χάσει και αύριο την Πορτογαλία γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Γι' αυτό και πρέπει οπωσδήποτε αύριο να κερδίσει την Πορτογαλία η εθνική ομάδα, για να έχει τουλάχιστον, πάει με δύο ήττες, τέσσερις νίκες, να ξεκινήσει από την ίδια βάση με την Ουκρανία και το Μαυροβούνιο, που και αυτό λογικά θα κερδίσει την Ρουμανία αύριο και θα έχει τέσσερις νίκες, και να πάει ουσιαστικά με αυτές τις τρεις ομάδες να παίξει για τις δύο θέσεις, καθώς όπως είπαμε η Ισπανία λογικά θα πάρει το ένα εισιτήριο.
0: Ήταν σκασμένος ο...
2: Θα μπορούσε να τα έχει αποφύγει όλα αυτά αν δεν είχε κάνει την ήττα με τη Ρουμανία, και αν δεν είχε κάνει και την ήττα με το Μαυροβούνιο, θα πω εγώ, στο εντός έδρας, στο πρώτο γύρο, στην πρώτη πάση το χειμώνα, το έχασε στο καλάθι εδώ στη, εντός έδρας. Γιατί το Μαυροβούνιο το κέρδισε 14 πόντους εκτός έδρας. Αν τα είχε πάρει αυτά τα μάτς, αν είχε τερματίσει από, θα είχε ήδη προκριθεί από τώρα η εθνική ομάδα. Τώρα έχει βάλει δύσκολα στον εαυτό της. Για να αποφύγει τα χειρότερα, πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε αύριο την Πορτογαλία. Όπως είπαμε, να πάει με 4 νίκες και μετά στην επόμενη φάση να παλέψει εκεί να εξασφαλίσει το εισιτήριο για το Κατάρ. Γιατί είναι ζήτημα επιβίωσης για την εθνική ομάδα το να είναι κάθε φορά, κάθε χρόνο, κάθε φορά που γίνουν τέλος πάντων μεγάλες διοργανώσεις και στα παγκόσμια πρωταθλήματα και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν τα καταφέρνει τόσο καλά, αλλά τελευταία φορά ήταν εκεί και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι ζήτημα επιβίωσης αυτή η συνέχεια της εθνικής ομάδας κάθε καλοκαίρι να είναι στις μεγάλες οργανώσεις και πρέπει οπωσδήποτε να πάει και στο Κατάρ του χρόνου.
0: Ναι, αλλά εντάξει, τώρα έτσι όπως θα κάνει τα πράγματα φαίνονται βουνό χωρίς να πρέπει να είναι.
2: Γιατί να σου πω κάτι, γιατί τα παράθυρα τελικά δεν είναι εύκολη ιστορία.
0: Ιστορία, ναι.
2: Και τέλος πάντων χρειάζεται προσπάθεια γιατί η ομάδα δεν εμφανίζεται πλήρης σε αυτά τα παράθυρα, όπως δεν εμφανίζονται πλήρης και άλλες ομάδες. Έχω να πω όμως ότι σε σύγκριση με άλλες κορυφές δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ, η Εθνική είναι η μόνη που δεν έχει όλους τους βασικούς της παίκτες. Με την Τουρκία, ας πούμε, παίζει και ο Σεγκούν από το NBA, με την Λιθουανία παίζει ο Βαλανσιούνας, με τη Σερβία παίζει ο Γιόκιτς. Οι Γάλλοι έχουν κατεβάσει και Κομπέρ και διάφορους, ο Κουρνιέ δεν παίζει με τη Γαλλία, αλλά παίζουν άλλοι καλοί από το NBA από εκεί. Μόνο εδώ δεν ήρθαν οι αδερφοί Αντετοκούμπου σε εμάς να παίξουν, ναι. Ούτε ο Γιάννης ούτε τα αδέρφια του, δεν μας κάνανε την τιμή. Δεν ήρθαν και άλλοι παίκτες, δεν ήρθε ούτε ο Γόκα, ούτε ο Ντόρσεϊ, ένας από τους δύο δεν είχε δικαίωμα να παίξει. Δεν κλείθηκε κανένας ωστόσο από τους δύο να παίξει. Δεν ήρθαν και άλλα παιδιά, okay. Αυτά όλα τα κρατάμε εμείς απ' έξω και τα σημειώνουμε γιατί η εθνική είναι εθνική. Το λέει συνέχεια ο Σπανούλης, είναι τιμή η εθνική, ύψιστη τιμή. Είναι η ομάδα που έχει φέρει το μετάλλιο. Τώρα εντάξει που ήταν και καλοκαίρι που δεν υπήρχαν υποχρεώσεις, δεν υπήρχαν ευρωλίγκες, δεν υπήρχαν τίποτε άλλο. Και τέλος πάντων μετά από αυτά τα παιχνίδια υπάρχει και 1,5 μήνας ξεκούραση για όλους τους παίκτες, δεν είναι λίγο. Έτσι, θα μπορούσαν να είχαν έρθει κάποιοι παίκτες να βοηθήσουν την εθνική ομάδα. Δεν λέω για τον Ρογκαβόπουλο που ήταν τραυματίας, δεν λέω για τον Μίτογλου που είναι και αυτός τραυματίας. Κλείθηκε αυτός, αλλά δεν μπορεί να παίξει. Δεν ξέρω αύριο, νομίζω ότι το αύριο θα μπορέσει να βοηθήσει. Λέω για άλλους.
0: Ναι, μήπως όμως, να σου κάνω μια ερώτηση λίγο και η Ομοσπονδία πρέπει να δει το θέμα της εθνικής λίγο πιο σοβαρά.
2: Τι να κάνει, δεν μπορεί να κάνει Δημήτρη. Τι να κάνει η Ομοσπονδία. Ποτέ δεν μπορούσε να κάνει. Τι να τιμωρεί.
0: Όχι, αλλά.
2: Ναι. Η συμμετοχή στην εθνική ομάδα είναι ηθική υποχρέωση των παικτών.
0: Που είπες πολύ μεγάλη είναι. Κουβέντα. Ηθική.
2: Είναι ηθική υποχρέωση. Δεν είναι υποχρέωση δια του νόμου.
0: Ναι,
2: δεν επιβάλλει
0: κανένα,
2: σε κανένα να παίξει στην εθνική ομάδα. Δεν μπορεί να το επιβάλλει. Δεν γίνεται. Είναι όμως είναι ηθική υποχρέωση. Ο παίκτης πάει να παίξει αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι το ελληνικό μπάσκετ στο σύνολό του από τα μικρά τμήματα υποδομής και μέχρι εκεί που έχει φτάσει του έχει δώσει τη δυνατότητα να γίνει αυτός που είναι. Και γι' αυτό πάει και για να εκπροσωπήσει βεβαίως την πατρίδα του εφόσον αισθάνεται ότι είναι πατριώτης. Γι' αυτό πάνε οι παίκτες να παίξουν με την εθνική ομάδα. Δεν μπορεί να τους αναγκάσει να πάνε. Λοιπόν, και γι' αυτό όσοι θέλουν πάνε, όσοι θέλουν δεν πάνε, όπως θέλουν πάνε κτλ.
0: Πάντως,
2: η ουσία είναι ότι τώρα δεν υπάρχει δικαιολογία. Τώρα θα μπορούσαν να πάνε να παίξουν για να ξεσκουριάσουν και λίγο, αδερφέ. Εντάξει, τώρα σταματήσανε λίγο, κάτσανε κάποιες μέρες, θα κάτσουν και άλλες πολύ περισσότερες μετά. Θα μπορούσαν να είχαν πάει. Τα παιδιά από την Αμερική, ο Ζούγρης, ο Βαβδάλας, αυτά τα παιδιά που σπουδάζουν στα πανεπιστήμια. Είχαν λέει μαθήματα, κάτι έπρεπε να δώσουμε και στα πανεπιστήμια. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Δικαιολογίες μπορείς να βρεις, όλοι μπορούν να βρουν δικαιολογίες και να τις προβάλλουν. Το θέμα είναι ότι αν αυτό που λέμε, όταν λέμε η εθνική ομάδα, γιατί τα λένε όλοι στις δηλώσεις,
0: ναι, ναι.
2: Η εθνική ομάδα είναι πάνω απ' όλα και ύψιστη τιμή κτλ., πρέπει να αποδεικνύονται και με πράξεις. Ας πούμε, ο Γόκαπ έγινε Έλληνας, έτσι, και τον έχουμε δει μόνο στο Προελπιακό και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν τον ξαναδάμε. Γιατί, για ποιο λόγο. Και είχε δεσμευτεί ότι θα παίζει και στην εθνική ομάδα. Γιατί δεν παίζει. Ο Ντόρσεϊ και αυτός, όποτε θυμάται, έρχεται. Έχει τα δικά του.
0: Γι' αυτό σου λέω.
2: Ξαναλέω, ένας από τους δύο αυτούς μπορούσε να παίξει τώρα. Δηλαδή, ή τον ένα θα καλούσε ή τον άλλον. Δεν μπορούσαν να έρθουν να παίξουν εκεί δύο. Ναι. Ένας έχει δικαίωμα συμμετοχής από αυτούς. Πήγατε το κούμπο. Πού ήταν αυτοί. Γιατί δεν ήρθαν.
0: Έστω ένας θα μπορούσε να έρθει.
2: Παιχνίδια ήταν. Παίζουν όλοι. Παίζουν όλοι. Αν κάτσεις να δεις τα άλλα παιχνίδια. Των υπολείπων ομάδων Ευρωπαϊκών.
0: Είναι όλοι, είναι όλοι καλοί, ναι, ναι. Είναι όλοι τα πρωτοκλασσά τα ονόματα.
2: Πήγαν όλοι και όχι μόνο και, και στις άλλες υπήρους. Η Δομινικανή Δημοκρατία έπαιξε χθες με την Αμερική. Καλά, η Αμερική είναι η μόνη ομάδα που δεν κατεβάζει. Εμπειρίες, οκ, αυτό το ξέρουμε. Αλλά η Δομινικανή Δημοκρατία είχε χθες και τον Μοντέρο και τον Φέλιξ της Ρεάλ.
0: Η Δομινικανή Δημοκρατία που έχασε 82-81 από την Αμερική, ναι, και είχε. Όπως είπες, και Μοντέρο.
2: Και τον Μοντέρο και τον Φελίξ της Ρεάλ.
0: Ο Φελίξ έβαλε, ήταν πρώτο σκόρερ με 24. Ο Ντουάρντ έκανε 17. Ο Τζέιμς, για την είπα, ήταν 15. Και να βρω και τον Μοντέρο. Και ο Μοντέρο έβαλε 9 πόντους.
2: 9 πόντους με 6 ασίστ και 4 στα 16. Σωστά, ναι. Τα λέω εγώ. Λοιπόν, δεν έχει σημασία τι κάνανε. Σημασία έχει ότι ήταν εκεί. Ο Μπαντιό, που θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Παίζει και αυτός με τη Σενεγάλη. Όλοι πάνε και παίζουν. Εδώ η δική μας δύσκολα, δύσκολα.
0: Τους έχει πιάσει κάτι.
2: Ναι, δύσκολα, δύσκολα. Ναι, ναι,
0: να σου πω τώρα, εντάξει, ελπίζουμε ότι αύριο η Εθνική.
2: Ο Βαλαντσιούνας. Και πήγε και το άλλο το παιδί. Αυτός ο Γιακουτσιώνης. Ο Λιθουανός με την Εθνική Ομάδα που έπαιξε πέρσι του Σχιτ και έγινε ανταλλαγή για να πάει ο Αντετοκούμπο στο Μαϊάμι και θα παίζει το Μιλγόκι του χρόνου. Αυτό το παιδί ο Playmaker, ο Γιακουτσιώνης. Και αυτό με την Εθνική Ομάδα. Όλοι εκεί. Ο Γιώκης, ο ολόκληρος Γιώκης πήγε και έπαιζε με την Ελβετία προχθές, ο Παπαθεοδόρου, αντίπαλος. Χεζόνια με την Κροατία και ο Σάριτς. Όλοι παίζουν. Ο Σρέντερ έπαιξε με τη Γερμανία χθες κόντρα στο Ισραήλ. Ο Σρέντερ, ο Γερμανός. Που είναι 30 τόσο και έχει κερδίσει τα πάντα και αυτός και δεν έχει καμιά ανάγκη. Έπαιζε με την εθνική ομάδα, ο Σρέντερ. Πού είναι η δική μας. Πού είναι.
0: Εντάξει, το ερώτημά σου είναι λογικό.
2: Η εθνική Ελλάδα είναι όλα τα πάντα τιμή, αλλά τώρα.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι πρέπει και η Ομοσπονδία λίγο εδώ να τα σετάρει καλύτερα.
2: Μα σου είπα. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν αποτελεί δικαιολογία όλη αυτή η απουσία. Δεν αποτελούν δικαιολογία για την ταφή Ρουμανία, έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτή ήταν ντροπή. Το είπε και ο Σπανούλης. Ήταν ντροπή αυτή για την εθνική ομάδα. Δεν μπορεί να χάνει από του Ρουμάνου, όποια ομάδα και να κατεβάζει.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Δεν είναι όμως και το θηρίο.
2: Όχι, δεν είναι θηρίο. Τη Ρουμανία την κερδίζαμε τα τελευταία 35 χρόνια και η ήττα που έχουμε εδώ και 36 χρόνια, μια ήττα έχουμε από το 1990 και αυτή σε βαλκανικό κύπελο και όχι με την κανονική ομάδα. Κάποια ομάδα Β-Γ είχαμε κατεβάσει τότε και χάσαμε. Λοιπόν, για να βρούμε ήττα από κανονική εθνική ομάδα της Ρουμανίας έναντι κανονικής δικής μας. Πρέπει να πάμε πάνω από 45-50 χρόνια πίσω. Από αυτούς χάσανε προχθές ένα παιχνίδι που το κερδίζαν 14 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο. Είναι ντροπή. Δεν έχει σημασία ποιος έπαιζε. Είναι ντροπή. Δεν μπορεί η Εθνική Ελλάδα, με όποια ομάδα και να κατεβάζει, να χάνει από τη Ρουμανία. Είναι ντροπή.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι δικαιολογία οι απουσίες. Καμία.
0: Καμία, βέβαια.
2: Αλλά το αναφέρω σε σύγκριση και με το τι γίνεται παρά έξω. Να δούμε γενικώς και πώς αντιμετωπίζεται η εθνική ομάδα.
0: Συνολικά, σωστή η παρατήρησή σου.
2: Εγώ βλέπω ότι παίζουν όλοι παντού. Η Τουρκία έχει και τον Σεγκούν και τον Οσμάν. Έχει, όλους.
0: Ναι, ναι, η παρατήρησή σου σωστή.
2: Λοιπόν, όλες οι ομάδες. Ισπανία, μέχρι η Ισπανία, ο Αλντάμα πήγε από το NBA και έπαιξε. Εμείς πουθενά.
0: Εντάξει, παρατήρηση σου στην. Να δούμε αύριο ότι θα γίνει 7.30 ώρα στα Ανολιώσια. Κλείνοντας, πριν σε ρωτήσω για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός ο ποδοσφαιρικός έβαλε και τρίτο γκολ απέναντι στον Άγιαξ με τον Ταμπόλδα στο 74, κάνει το 3-1. Και προαναγγέλθηκε η επιστροφή Μπατίστ στο επιτελείο του Ομπράντοβιτς, ο Μάικ Μπατίστ. Κάνει κινήσεις. Θα μιλήσει, είπε, και με τους παίκτες, γιατί πρέπει να είμαστε οικογένεια.
2: Καλά, θα μιλήσει με τους παίκτες, έτσι κι αλλιώς ο προπονητής είναι. Δεν πρέπει να μιλήσει με τους παίκτες.
0: Ναι.
2: Να έχει μια πρώτη γνωριμία, κάποιος τους ξέρει, το Σλούκα τον ξέρει, το Λεσόρ τον ξέρει. Και με τους άλλους πρέπει να γνωριστεί και να κάνουν μια συζήτηση. Θα μιλήσει ο Μπράντοβιτς με όλους τους παίκτες. Ο Μπατίστ ήταν αναμενόμενο υπό την έννοια ότι ακουγόταν πολύ καιρό πριν κλείσει ο Μπράντοβιτς. ότι θα φέρει μαζί του, ότι θέλει να έχει μαζί του τον Μάικ Μπατίστ. Και ο Παναθηναϊκός πράγματι το δούλεψε πολύ καιρό. Αυτό γιατί δεν ήταν απλό πράγμα. Όσο και αν ήθελε ο ίδιος ο Μπατίστ να έρθει, είχε ένα συμβόλαιο στο NBA με τη Toronto Raptors. Βρέθηκε η λύση. Και από τη στιγμή που και ο Μπράντοβιτς βεβαίως τον θέλει, θα έρθει ο Μπατίστ να δουλέψει δίπλα του. Ο Μπατίστ, ο οποίος δεν είναι κοτάρης, υπό την έννοια ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχει σταθερά θέση σε πάγκους του NBA, ως βοηθός προπονητή βεβαίως, όχι ως πρώτος προπονητής, αλλά δουλεύει σταθερά τα τελευταία 10 χρόνια ως assistant σε διάφορες ομάδες του NBA. Έρχεται τώρα στον Παναθηναϊκό να δουλέψει και δίπλα στον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ένα προπονητή που τον έκανε star στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ο Μπράντοβιτς, ο Μπατίστ εννοώ, και θεωρώ και από ό,τι καταλαβαίνω με βάση όσα ακούγονται, ότι θα ετοιμαστεί κατά αυτόν τον τρόπο και μια διάδοχη κατάσταση στον Παναθηναϊκό, δηλαδή θα δουλέψει ο Μπατίστ μαζί με τον Μπράντοβιτς τα επόμενα χρόνια και μετά πιθανότατα ο Ζότς θα του δώσει το δαχτυλίδι σαν νέο πρώτο πια προπονητή του Παναθηναϊκού. Πιστεύω ότι αυτό είναι το σχέδιο που υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Βεβαίως, με να δούμε τι θα γίνει στην πράξη, πώς θα πάνε τα πράγματα. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι το πλάνο που έχουν μακροπρόθεσμα στο μυαλό τους οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Σε πρώτη φάση βεβαίως και για την ώρα, ο Μπατίστ έρχεται για να δουλέψει ως άμεσος βοηθός του, πρώτος βοηθός του Ζέλικο Μπράντοβιτς, μαζί με τους δύο που φέρνει μαζί του από τη Σερβία, τον Σέρβο τον Άντροιτ και τον Ισπανό, τον Ισκέρδα. Αυτούς τους έχει τα τελευταία 13 χρόνια μαζί του. Δουλεύει μαζί του τα τελευταία 13 χρόνια από τότε που ήταν στη Φενέρμπαχτσέ και στην Παρτιζάν μαζί. Θα είναι και αυτοί στο επιτελείο. Μαζί με τον Μπατίστ βεβαίως. Θα μείνει και ο Βασίλης Σίμτσακ, από ό,τι καταλαβαίνω, κυρίως για να προπονεί τους ψηλούς. Και αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το επιτελείο του Ομπράντοβιτς. Ναι. Για το Διαμαντίδη που ακούγεται έντονα και το αφήνει ανοιχτό και ο ίδιος ο Ομπράντοβιτς το ενδεχόμενο αυτό. Και στον Παναθηναϊκό. Υποθέτω ότι είναι περισσότερο θέμα του ίδιου του Διαμαντίδη να πάρει την απόφαση. Είναι γνωστές οι άριστες σχέσεις που διατηρεί με τον Μπράντοβιτς. Νομίζω ότι εξαρτάται από την απόφαση που τελικά θα πάρει ο Διαμαντίδης, αν θα επιστρέψει. Αν θα επιστρέψει, δεν θα επιστρέψει ως προπονήτης βεβαίως, αλλά σε κάποιο πόστο
0: διοικητικό, στελέχους,
2: συνδετικός κρίκος με την ομάδα. Ναι. Θα δούμε κάτι τέτοιο. Θα βρεθεί κάποιο πόστο, η αλήθεια είναι αυτή, αν πει ο Διαμαντίδης ότι γυρίζει. Και από εκεί και μετά έχουν μπει και οι μεταγραφές μπροστά, ήδη έχουν γίνει δύο, έχει ανακοινωθεί μία, αυτή του Φαλ, αλλά και αυτή του Μπαντιό πρέπει να θεωρείται δεδομένη, θα ανακοινωθεί και αυτή εν ευθέτω χρόνο. Από εκεί και μετά ο Παναθηναϊκός ψάχνει σίγουρα και οπωσδήποτε για ένα ψηλό και ένα κοντό ακόμα. Το Lyles ήθελε, τον Trey Lyles της Real ήθελε ο Παναθηναϊκός, αλλά αυτός βρήκε συμβόλαιο στο NBA στη Μινεσότα. Ήθελε να γυρίσει εκεί, να παίξει εκεί και μάλιστα ήθελε οπωσδήποτε, υπό την έννοια ότι δέχτηκε αυτό το συμβόλαιο με λεφτά που είναι πολύ λιγότερα από αυτά που του πρόσφερε ο Παναθηναϊκός. Πάει να παίξει με λιγότερα λεφτά δηλαδή στο NBA. Ναι. Ήθελε να παίξει εκεί. Έπαιζε 10 χρόνια πριν, 8 νομίζω, πριν έρθει στην Ευρώπη. Ξαναγυρίζει εκεί. Χάνει ένα βασικό του μεταγραφικό στόχο ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αναγκαστικά θα πρέπει να ψάξει για άλλον ψηλό, ένα πεντάρι μάλλον, που θα μπορεί να παίξει και τέσσερα, να βγει λίγο πιο έξω από το καλάθι, να έχει καλό τούτο αυτό. Ψάχνει ο Μπράντοβιτς, ψάχνει και ένα κοντό, οπωσδήποτε έναν playmaker, ένα guard να βάλει εκεί στην περιφέρεια, αντί του short ουσιαστικά. Δύσκολα τα πράγματα εκεί, δεν υπάρχουν παίχτες. Ναι. Πρέπει να δει ποιον θα βγάλει. Έχει ακουστεί ένα σενάριο για το Ρίκι Ρούμπιο, το μεγάλο αυτό Ισπανό, που έπαιξε πέρυσι στην Μπαρτσελόνα και μάλιστα έκανε καλή χρονιά, γεμάτη χρονιά. Αλλά και αυτός είναι 35, δεν ξέρω τώρα.
0: Οπότε είμαστε στην αναμονή.
2: Θα τα δούμε.
0: Δεν έχει από τον Ολυμπιακό, είχα παρελθόν ο Μοντεμόρης μέσα στην εβδομάδα, πήρε τον Μακιντάιρ.
2: Ο Ολυμπιακός έχει τώρα τα ζητήματα που πρέπει να λύσει. Mm. Καταρχάς να πάρει ένα τεσάρι. Yeah. Να παίξει πίσω από τον Βεζένκοφ. Αλλά τα πιο επίγοντα ζητήματα που πρέπει να λύσει αφορούν καταρχάς το αν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του ο Κώστας Παπα-Νικολάου, αν θα υπογράψει νέο συμβόλαιο.
0: Ένα θέμα αυτό.
2: Το οποίο δεν είναι καθόλου δεδομένο. Υπάρχει ζήτημα εκεί πέρα.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν, από όσο μπορώ να γνωρίζω, δεν έχει γίνει καλή ικανοποιητική προσφορά στον Παπα-Νικολάου σε πρώτη φάση και δεν πρέπει να θεωρούμε τίποτα δεδομένο όσον αφορά την παραμονή του. Και βέβαια πρέπει να λύσει και το θέμα με τον Γόκαπ αλλά και τον Ντόρσεϊ. Ο Γόκαπ βγήκε δημοσίως, φορά παρτίδα που λέει ο
0: ναι.
2: και είπε ότι θέλω να με σέβονται και ο Σεβασμός. Φαίνεται από το πόσο πληρώνεσαι και αν πληρώνεσαι.
0: Μάλιστα.
2: Ότι ζητάει παραπάνω λεφτά για να μην βέβαια και ο Γόκαπ και ο Ντόρσε έχουν συμβόλαιο με οψιόν της ομάδας που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός αν δεν ενεργοποιήσει τους κρατάει
0: για την επόμενη
2: χρονιά. Αλλά βεβαίως πρέπει να τους έχει και ευχαριστημένους με κάποιο τρόπο και θα μπουν όλα αυτά στο τραπέζι σύντομα νομίζω αν δεν έχουν ήδη μπει.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Χρυσάνθη. Καλό απόγευμα Δημήτρη καλό Χρυσάνθη. Διαφημίσεις αμέσως και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα, εδώ, δεξιά.
11: Ναι, ρε, φίλε. Εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
12: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

90 λεπτό στην Ολλανδία. Ο Παναθηναϊκός προηγείται πάντα 3-1 του Άγιαξ στο φιλικό παιχνίδι αυτό που γίνεται με τα γκολ του Ντετέι, Ζαρουρί και τα Μπόλδα οι πράσινοι. Θυμίζω ότι πάντα στην παρέα μας είναι η Ντερβέντεν Λεύ Καζίνο, πιο ανανεωμένο από ποτέ.

Τελείωσε λοιπόν το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός 3-1 τον Άγιαξ. Στο 15ο λεπτό ο Τετέι το 1-0. Στο 30ο λεπτό ο Ζαρουρί το 2-0. Μείωσε ο Άγιαξ στο 43 με τον Καναντού. Και στο 74ο λεπτό ο Νταμπόλδα έκανε το Παναθηναϊκός Άγιαξ 3-1. Φιλικό παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο στην Ολλανδία.

Έρχεται η Κασιανή Βραχά, δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Θα έχουμε έναν πολύ εκλεκτό καλεσμένο για να μιλήσουμε για την πολύ μεγάλη επιτυχία του 2004 της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, αλλά και για το Μουντιάλ που είναι σε εξέλιξη. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης αναδεικνύει η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι σε εξκαφή 2,5 μέτρων κάτω από τα υποστηλώματα του κτιρίου εντοπίζεται η αιτία της πτώσης του, σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες ειδικών επιστημόνων. Παράλληλα, αποκαλύπτει τι ανέφερε στην κατάθεσή του ένας από τους 5 εμπλεκόμενους μηχανικούς και με ποιες διώξεις αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι υπεύθυνοι. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Είχαν εκενωθεί οικισμοί Αμπελάκια και Κυπούπολη. Αναφορές για ζημιές σε σπίτια. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν τα πύρινα μέτωπα στο Κιλκής, σε Λειψίδριο και Κριστόνη. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ υψηλός είναι και αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Βορειοανατολικό Αιγαίο, Κυκλάδες και Κρήτη. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος Τούρκος που κατηγορείται για τη δολοφονία 25χρονου ομοεθνούς του στα μέσα Ιουνίου στα Εξάρχεια. Συνελήφθη νεαρός 21 ετών στον Πειραιά την ώρα που επιβιβαζόταν σε πλοίο με προορισμό Τιγκό. Στην κατοχή του βρέθηκαν πάνω από 10 κιλά ναρκωτικών. Προανάκριση διενεργεί το λιμενικό. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές σε κοσματοπολία στην Αττική. Το παράνομο όφελος υπολογίζεται στις 370.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 9 άτομα.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά το παιχνίδι Καναδάς-Μαρόκο για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Σε φιλικούς αγώνες ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 τον Άγιαξ και ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 4-0 της Βελγικής Βέστερλο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Real Weather.
9: Αστατός καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 8 μποφόρ. Συννεφιά από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά και είμαστε στο 7ο λεπτό του αγώνα Καναδάς-Μαρόκο φάση 16. Παγκόσμιο κύπελο στο 0-0. Αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει το παιχνίδι, είναι στο 0-0. Πάντα εδώ στην παρέα μας ο Real FM. Η εκπομπή Real Sports θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Η Μαρία Χριστοδούλου στην τελική ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα πάντα στην υποστήριξη της εκπομπής. Στα δελτία ειδήσεων ακούμε την Κασιανή Βραχά. Ο Αντώνης Μορτάκης επιμελείται τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Σαν σήμερα είπαμε ότι είναι η επέτειος της μεγάλης νίκης της Ελλάδας απέναντι στην Πορτογαλία στον τελικό του Euro, που η εθνική μας ομάδα το 2004 κατέκτησε το πρωτάθλημα Ευρώπης. Πάμε να θυμηθούμε, για να συνδέσουμε και με τον καλεσμένο που θα έχουμε σε λίγο, τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο, την περιγραφή λίγο, τα στιγμιότυπα από την ΕΡΤ του Κώστα Βερνίκου. Ήταν μαζί με τον Γιάννη Διακογιάννη σε εκείνο τον μυθικό τελικό για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου του Ότορε Χάγκελ. Να θυμηθούμε τι είχε γίνει εκείνο το βράδυ.
1: Ζητάει ο Ζαγοράκης και η Ελλάδα ξεδιπλώνεται με τον Σεϊταρίδη από δεξιά να κινείται επικίνδυνα. Και μπροστά του ο Νούνο Βαλέντε, φάουλ και πρέπει να είναι και κάρτα. Ο Μέρκ πάει δίπλα και βγάζει την πρώτη κίτρινη κάρτα στον Κωστίνια, που διάλεξε αυτόν τον τρόπο για να κόψει. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα πάρει την κεφαλιά και βγάζει τον Μιγγέλ επικίνδυνα μπροστά. Πάει να ανοίξει και να περάσει το Δέλα. Κάνει το σουτ. Κόρνερ από τον Αντώνη Νικοπολίδη. Στο πρώτο καλό σουτ του αγώνα, στο 13ο λεπτό. Αυτό του το δεύτερο κόρνερ. Σιταρίδης. Καλή παλιά για τον Βρίζα. Για να δούμε το 1-2. Ξανά ο Χαριστέας. Τέταρτη. Πάει να πλασάρει. Δεν είναι. Όχι, όχι, όχι. Του φύγει η μπάλα. Η πρώτη μεγάλη στιγμή για την ελληνική ομάδα. Με συνεχείς μπαλιές, με κυκλοφορία.
2: 16ο λεπτό.
1: Τον Παουλέτα απέναντι που κατεβάζει πολύ όμορφα την μπάλα. Και τον Μιχάλη Καψί μπροστά του βρίσκει ανοιχτή την ελληνική άμυνα. Κάνει το σούτ εκεί ο Νικοπολίδης. Δεν έχει πρόβλημα να μπλοκάρει στο 16ο λεπτό. Με το παιχνίδι να ανεβάει στροφές και εδώ θα ξαναδούμε. Κωστίνια και ο Ρικάρντο Καρβάλιο. Η κεφαλιά από τον Σεϊταρίδη, υπάρχει και φάουλ. Στρώνεται στον Μανής, κάνει το shoot out. Πολύ καλό σουτ, η μπάλα έφυγε δίπλα από το δοκάρι του Αντώνη Νικοπολίδη. Υπάρχει και φάουλ. Αυτιά παλιά από μακριά εκεί που ο Γιανακόπουλος παίρνει την κεφαλιά να γυρίσει για το Βρίζα και το Χαριστέα. Είναι και αδύναμη όμως εκεί η κεφαλιά. Γλίστρησε. Και από πού. Για να δούμε το Σεϊταρίδη σε μια επίθεση πάει μόνος του στην πορτογαλική άμυνα. Θα κάνει και τη σέντρα. Κόρνερ. Κόρνερ από το Γιούρκα. Ο Άγγελος Μπασινάς πάει να εκτελέσει το κόρνερ. Έχουν βγει όλοι μπροστά. Ο Βρίζος και ο Χαριστέας και ο Δέλας.
3: Γκολ!
1: Το κάρφωσε! Γκολ ο Χαριστέας! Τρελαίνει τον Ταλούς! Τρελαίνει την Ελλάδα! Τρελαίνει και εμάς! Ο Άγγελος Χαριστέας από την ίδια θέση που πριν ήταν εκεί. Ο Τσάρτας τώρα ήταν ο Μπασινάς. Γκολ! Τα πάει παντού! Γκολ! Νάτος ο Χαριστέας! Το τρίτο του γκολ! Θα μας τρελάνουν όλους! Ο Κακάτσης να μην το πιστεύει. Ξανά και ξανά, κοιτάξτε το, θαυμάστε το. Ο Άγγελος της Ελλάδας χτύπησε και πάλι. Ο Άγγελος της Ελλάδας, το τρίτο του γκολ. Στο 57. Έχει πολύ δρόμο ακόμα. Πάμε σιγά σιγά.
3: Θα δω καθαρό μυαλό τώρα θέλει. Θα περάσει ένα δεκάλεπτο.
1: Παουλέτα. Οι κόντρες ποιον ευνοούν, τον Ζαγοράκη και τον Ρονάλντο που θα κάνει το σουτ. Θα διώξει με γροθιές ο Νικοπολίδης όπως έπρεπε. Φεύγει ο Βαλέντε από δίπλα του, αφήνει τον Τέκο. Ψάχνει τον Νικοπολίδη, out. Ο Τέκο εκτελεί out. Οι κόντρες όμως ευνοούν το Φίγκο, θέλει προσοχή εκεί. Το σουτ του Φίγκο, ο Νικοπολίδης θα μπλοκάρει. Ο Νικοπολίδης με μια μισή προσπάθεια, στο πούμε έτσι. Η κόντρα στέλνει την μπάλα στο Ρούι Κώστα. Νέο σουτ του Ρούι Κώστα από πολύ μακριά, out. Μπάλα έφυγε out και τώρα θα γίνει αλλαγή. Για να δούμε ποιον θα βγάλει.
3: Σουτ να βγαίνει από μακριά δεν είναι. Άμα είναι σε καλή θέση ο Αντώνης δεν θα.
1: Θα βγάλει. Και αυτός ψάχνει με πολύ δυνατή παλιά τον Ρικά, τον Ρονάλντο που πλασάρει. Μοναδική πώς ευκαιρία ξέφυγε για την Πορτογαλία. Ήρθε από πίσω. Νόμιζαν ότι είναι offside. Δεν ήταν. Έκανε το κοντρόλ. Κοιτάξτε. Πόντα στο Φίγκο. Πάει να περάσει εκεί από 2-3. Του μείνει μπάλα στα πόδια. Ωραία ο Νικοπολίδης θα μπλοκάρει. Ένα σουτ με πολύ δύναμη θα διώξει ο Νικοπολίδης.
3: Και δύσκολη επέμβαση.
1: Πάρα
3: γιατί
1: πολύ δύσκολη,
3: κάλυπταν,
1: δεν έβλεπε.
3: Πολλά πόδια, ναι.
1: Δεν είχε οπτικό πεδίο καθόλου. Πήκε κάποιος φύλαθλος μέσα, δεν τον βλέπετε. Νάτος. Κρατάει μια σημαία.
3: Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Ξέρω εγώ.
3: Τι σημαίνει.
1: Μπάρτσα.
3: Δεν είμαστε καλά.
1: Καταλανός και τρέχουν όλοι πάνω του. Το κυνηγάει ασφάλεια.
3: Χτύπησε το Φίγκο με τη σημαία επειδή πήγε στη Ρεάλ, μήπως.
1: Όχι, θα το κάνει.
3: Πιτσιρίκο.
1: Υπεύθυνη ασφάλεια εδώ του γηπέδου.
3: Η Μπαρσελόνα σημαία είναι και την έδωσε πάνω στο Φίγκο. Για να τον εκδικηθεί, επειδή εδώ και χρόνια έχει φτάσει στη Μαδρίτη.
1: Εκεί ο Φίγκο πάει να τα βάλει με όλους. Κάνει το shoot out.
3: Ωραία.
1: Out.
3: Ωραία.
1: Από το shoot του Λουίς Φίγκο. Out. Θέλει corner, φωνάζει εκεί. Γιατί τον κλείσανε. Τελικά είναι corner.
3: Ο επόπτης.
1: Τον Τέκο. Θα ψάξει και αυτό στη βαθιά σέντρα. Η κεφαλιά από τον Αντράδε. Πολύ δυνατή και πολύ ψηλά. Τερόλεπτα. Η κεφαλιά από τον Νούνο Βαλέντε. Στρώνεται στο Ζαγοράκι που κάνει το shoot πάνω στην κίνηση.
3: Παρατηρώ το ασύλλογο στον αγώνα. Εγώ βλέπω τον Μπέρκ. Να το! Τελείωσε.
1: Είναι αλήθεια! Είναι αλήθεια! Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης! Είναι αλήθεια! Σφύριξε ο Μέρκ! Η Ελλάδα! Πάμε, η Ελλάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης! Στον 7ο ουρανό όλοι οι αδέρφια! Στον 7ο ουρανό ο Θοδωρής Αγοράκης! Όλα τα παιδιά της Εθνικής! Όλοι οι Έλληνες που βρίσκονται εδώ! Όλοι οι Έλληνες στην Ελλάδα! Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Μακεδονία, Ήπειρο, Θράκη! Στα νησιά, στην Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία, όπου υπάρχει ελληνισμός.
0: Αυτά λοιπόν είχαν γίνει εκείνο το βράδυ της 4ης Ιουλίου του 2004 στην Πορτογαλία. Ακούσαμε την περιγραφή του Κώστα Βερνίκου από την ΕΡΤ. Δυστυχώς, Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλε, δεν μπορούσαμε να βρούμε τη δική σου περιγραφή. Συγχώρεσέ μας.
2: Δεν πειράζει.
0: Γιατί ήταν επική και η δική σου περιγραφή. Ενώ βλέπεις το Καναδάς Μαρόκο στο 0-0, είναι στο 13ο λεπτό. Κάθε Τετάρτη Ιουλίου, τι σκέφτεσαι, ρε Μιλτιάδη, έζησες αυτό το, την πολύ μεγάλη αυτή ιστορία του Euro?
2: Εντάξει, είναι κάτι που δεν το έχω πιστέψει ακόμα. Έχουν περάσει 22 χρόνια και δεν έχω πιστέψει ότι η εθνική ομάδα κατάφερε να πάρει τον τίτλο. Να γράψει δηλαδή αυτή την σελίδα. Είναι κορυφαία για το ποδόσφαιρό μας, έτσι νομίζω, και δεν νομίζω να μπορεί να το επαναλάβει τουλάχιστον τα επόμενα χρόνια κάποια ομάδα. Έτσι να μπορούσε να φτάσει στην κατάκτηση. Και μιλάω για εθνικές ομάδες. Δεν μιλάω γιατί σε επίπεδο συλλόγων μπορεί να συμβεί το απίθανο κάποια στιγμή κάποια ομάδα να πάρει, ξέρω εγώ, το Champions League.
0: Ναι, όπως έγινε με τον Ολυμπιακό στο Conference που πήρε.
2: Εντάξει, το Conference τώρα λέω για Champions League.
0: Ναι, για το πιο ψηλό.
2: Ναι, γιατί με κορυφαία διοργάνωση. Γιατί εντάξει, υπάρχει εκεί διαπάθμιση. Α, νομίζω ότι δεν στο άμεσο μέλλον δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Γιατί μιλάμε τώρα για υπερδυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Η εθνική ομάδα κατάφερε να κάνει το όνειρο πραγματικότητα. Θα μου πεις ότι όνειρο δεν είχαμε. Ξέρεις, όταν πηγαίνεις σε μια μεγάλη διοργάνωση και δεν είσαι. Είσαι από τις υποδέστερες ομάδες. Σε πάση περιπτώσει, δεν είσαι ούτε outsider. Δεν σε περιμένει κανένας. Δεν έχει και το όνειρο. Δηλαδή, δεν πήγαμε τώρα στην Πορτογαλία με το όνειρο να κατακτήσουμε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Δεν νομίζω ότι θα υπήρχε έστω και ένας Έλληνας. Που θα μπορούσε, η φίλος του ποδοσφαίρου, που θα μπορούσε να πιστέψει ότι η ποδοσφαιρικά μικρή Ελλάδα και ανύπαρκτη. Μην το ξεχνάμε. Δεν ήταν μια ομάδα, μια εθνική που είχε συνεχείς παρουσίες και λες ορίμασαν οι καιροί. Αραιά και πού το 94 είχαμε πάει και είχαμε γνωρίσει τη συντριβή στο παγκόσμιο κύπελλο, τότε θυμάσαι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Τον Αλκέτα Παναγούλια, σε εκείνο το 4-4-2 που έγινε και σύστημα ποδοσφαίρου, που υπάρχει σύστημα ποδοσφαίρου. Δηλαδή 4 γκολ δεχθήκαμε από την Αργεντινή, από τη Βουλγαρία, έτσι, και φτάσαμε σε αυτό το απίθανο 4-4-2 χωρίς να έχουμε σκοράρει. Άρα πήγαμε στο ευρωπαϊκό, θα έλεγα, ως μια ομάδα που είχε πάει το 1980, έτσι, για να θυμηθούμε την ιστορία, και δεν μπορείς καν να κάνεις όνειρο ότι μπορεί. Η ουσία, θυμάμαι τότε, ήταν αρκετοί δημοσιογράφοι που έλεγαν ότι αν καταφέρει και πάρει έστω και ένα βαθμό η εθνική ομάδα,
0: θα
2: είναι μεγάλη επιτυχία.
0: Είχε πάει 24 χρόνια μετά το 1980 που είχε πάει τελευταία φορά.
2: Αυτό
0: δηλαδή,
2: σου λέω.
0: Μεγάλη διαφορά.
2: Εντάξει, γι' αυτό λέω, δεν ήταν κάτι που το περίμενες ή έλεγες υπάρχει μια πιθανότητα, ρε παιδί μου,
0: να
2: συμβεί. Ήταν στο όριο του απίθανου και βεβαίως αν το υποστήριζε κάποιος θα τον δέναν αμέσως και θα τον πήγαινε ένα δρομοκαίτιο.
0: Ναι, πάντως.
2: Δεν την γλίτωνε.
0: Πάντως, με τη μέρα όπως προχωρούσε, όπως έκανε στον όμιλο, όπως έκανε μετά, δεν άρχισες και έλεγες ότι μπορεί να φτάσω κάπου στα προημιτελικά να φτάσω.
2: Όχι, το όνειρο δεν έφτανε μέχρι εκεί. Απλώς πήγαινε σε αγώνα με τον αγώνα.
0: Ναι.
2: Όταν κέρδισε στην Πορτογαλία, ξέρεις, το πρώτο παιχνίδι, θυμάσαι.
0: Ναι.
2: Ήταν αυτό το εκπληκτικό 2-1, κερδίζει η εθνική μας ομάδα και μετά μπαίνει σε μια διαδικασία να περάσω από τον όμιλο, δηλαδή να περάσω στην επόμενη φάση. Γνωρίζω ότι υπάρχουν ποδοσφαιρικά μεγαθύρια τα οποία θα τα βρεις μπροστά σου. Δεν είναι ότι θα αποκλείσει μια ομάδα και εκεί ολοκληρώνεται η όποια προσπάθεια, αλλά αρχίζεις και το ζεις το όνειρο, παιδί μου, το όνειρο ότι να περάσω τον όμιλο. Φέρνεις το 1-1, θυμάμαι τότε, με την Ισπανία και αρχίζουμε και το πιστεύουμε. Έτσι ότι μπορεί να περάσουμε τον όμιλο, έτσι να πάμε στην φάση των νοκάουτ. Και γίνεται το μεγάλο παιχνίδι, εκεί νομίζω που κρίθηκε η όλη ιστορία. Και είναι εικόνες που δεν θα τις ξεχάσω ποτέ όσο ζω και νομίζω ότι κανένας Έλληνας δεν μπορεί να την ξεχάσει. Γίνεται το παιχνίδι με τη Ρωσία στο Φάρο Λουλέ, ένα πολύ ωραίο ταξίδι και σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Και καταφέρνει, θυμάμαι, ήταν και μέρα, δεν ήταν νύχτα, δεν ήταν νυχτερινός αγώνας δηλαδή. Τα θυμάμαι λες είναι αυτή τη στιγμή στον ήλιο, στο βάθος και εν πάση περιπτώσει πήγαινε προς το βασίλεμα και έτσι είχε και ρομαντισμό μέσα. Και ξαφνικά η εθνική ομάδα στο 90 βρίσκεται με το ένα πόδι εκτός. Ήταν εντός βεβαίως, αλλά είχαμε χάσει 2-0. Το θυμάσαι, χάναμε 2-0 από τη Ρωσία. Και κάνουμε το 2-1, μειώνουμε με τον Βρίζα. Και στο 91-92 βγαίνουν οι Ρώσοι μπροστά και εκεί γίνεται το τάκλινγκ, η προβολή. Και περνάει η μπάλα από 6-7 πόδια και δεν βρίσκεται κανένα την μπάλα. Δηλαδή, ούτε Ρώσος, ούτε Έλληνας. Και παίκτες μας, λάμε στην μπάλα που πήγαινε στα δίχτυα. Και με αυτό τη διαφορά, εν πάση περιπτώσει, η ισοβαθμία καταφέρνουμε και περνάμε. Και αφήνουμε εκτός την Ισπανία, που ήταν τεράστια υπόθεση. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για Ισπανία, δεν μιλάμε για ό,τι και ό,τι. Τώρα, στη διάρκεια μετά τα νοκάουτ, αντιμετωπίζεις τεράστιες δυνάμεις. Εμείς ζούμε το όνειρό μας, δεν είναι. Εκεί στην Πορτογαλία, είτε στο Πόρτο, είτε στη Λισαβόνα. Θυμάμαι, είχαμε κάποιες πολύ όμορφες βραδιές, γιατί ο Φερνάντο Σάντος ήταν τότε σχολιαστής στην πορτογαλική τηλεόραση και σε μια περιοχή Τέζο, αν θυμάμαι καλά, της Λισαβόνας, είχαν στήσει μια εξέδρα οι Πορτογάλοι και live μετάδοση. Δηλαδή ήταν παρουσιαστές, καλούσαν κάποιους σχολιαστές και, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ αυτών που έκαναν το σχόλιο ήταν και ο Φερνάντο Σάντος. Έτσι. Και είχα την τύχη κάποιες βραδιές να πάμε να φάμε, ρε παιδί μου, μαζί με τον Φερνάντο και να συζητάμε τα του ποδοσφαίρου. Τον ήξερα από την ΑΕΚ, έτσι, αυτό το θέμα. Και ήταν ονειρεμένα τα πράγματα, ρε παιδί μου. Αλλά και πάλι, ουδείς πίστευε ότι μπορεί να φτάσει η ομάδα να πάρει το ευρωπαϊκό. Δεν το λέγαμε, δεν το μεταξύ μας. Γιατί ήταν μπροστά μας η Τσεχία, ήταν μπροστά μας
0: η Γαλλία.
2: Ακόμα να σου πω και κάτι, η Γαλλία τότε τρομερή δύναμη, μεγάλη δύναμη, εν πάση περιπτώσει. Αλλά να σου πω και κάτι. Ακόμα και τη βραδιά εκείνη που στο τελικό, δηλαδή το απόγευμα όταν πηγαίναμε για τον τελικό, πάλι δεν το πιστεύαμε. Γιατί θεωρούσαμε ότι παίζουμε με την Πορτογαλία σε έναν τελικό, είναι γηπεδούχος, είναι το μεγάλο φαβορί. Εντάξει, εμείς ζήσαμε το όνειρό μας, ένα πολύ όμορφο όνειρο, ένα πολύ όμορφο ταξίδι, το ρότερο ταξίδι που κάνει στη ζωή μου ποδοσφαιρικό, έτσι δεν είναι, γιατί ήταν και εθνική ομάδα. Και δεν το πιστεύαμε. Εντάξει, λέγαμε νικήσαμε την Πορτογαλία στην πρεμιέρα των αγώνων. Εν πάση περιπτώσει, εκεί κάπου ευνηδιάσαμε τους Πορτογάλους. Μην ξεχάμε ότι οι Πορτογάλοι είχαν τεράστιους παίκτες μέσα. Έτσι, ναι. Τώρα άκουγα προηγουμένως Λουίς Φίγκο. Και μόνο ο Φίγκο που ήταν μέσα, ένας τρομερός παίκτης, ξέρω εγώ, μπορούσε να σου κάνει τη ζημιά. Οποιοδήποτε μπορούσε να κάνει τη ζημιά. Είχε τρομερό σύνολο η ομάδα της Πορτογαλίας. Και καταφέρουμε και κερδίσαμε την Πορτογαλία. Τότε αρχίσαμε. Δηλαδή τελείωσε το παιχνίδι και εγώ άρχισα να το πιστεύω, ξέρεις, τη στιγμή, όχι τόσο που σήκωσαν το κύπελο στο βάθρο τα παιδιά μας, δηλαδή ο Ζαγοράκης, ο Τορεχάγγελ και τα υπόλοιπα παιδιά. Εγώ άρχισα να το πιστεύω όταν βρέθηκε Γαλλιά με το κύπελο στην μεικτή ζώνη, είχε κατέβει ο Θόδωρος Ζαγοράκης, ήταν και ο Παύλος Παπαδημητρίου, είναι στιγμές που τις θυμάμαι. Εν τω μεταξύ, εγώ παραβίασα μια ζώνη. Ήταν απαγορευμένη. Κράταγα και την ελληνική σημαία, κάτι που απαγορευόταν. Εν πάση περιπτώσει, μια σημαία μικρή που είχα. Και ήταν ο υπεύθυνος για τον τύπο, ένας Ολλανδός.
0: Ναι, της UEFA.
2: Ένας περίεργος ψινός ο οποίος ζήτησε να με συλλάβουν οι σεκιουριτάδες και να μου αφαιρέσει και την ταυτότητα.
0: Τη διαπίστευση.
2: Λέω, πάρ' την κάρτα τώρα, τι να την κάνω. Τα λέω για να μην ξέρω, είχαν τελειώσει τα παιχνίδια. Και εν πάση περιπτώσει, με παρέμβαση συναδέλφων, ξένων και Ελλήνων, με προστάτευσαν και δεν είναι αυτό το πράγμα. Και όταν αγκάλιασα μαζί με τον Θόδωρο του Ζαγοράκη και βγάλαμε φωτογραφία το κύπελο και με τον Παύλο, τότε κατάλαβα ότι το κύπελο είναι δικό μας. Τότε μόνο δηλαδή. Όταν το είχα στην αγκαλιά μου και μαζί με τον Θόδωρο.
0: Είναι πολύ ωραία αυτά που λες. Δηλαδή είχατε πάει.
2: Εσύ
0: ήσουν απεσταλμένος σε Σέρα Σπορ τότε και έφυγες με σκοπό να φτάσεις, εντάξει, στον τελικό, να μεταδώσεις και τον τελικό. Θα κάνεις και τον τελικό.
2: Όχι,
0: όχι θα, την Ελλάδα μόνο.
2: Θα έμενα για τον τελικό,
0: ναι,
2: ανεξάρτητα από
0: τι. Θα έμενες για τον τελικό.
2: Έχω πάει με παγκόσμια κύπελα.
0: Ναι.
2: 7 παγκόσμια κύπελα, έχω ξεπεράσει ακόμα και τον Ρονάλντο. Και το Μέση που λέει. Όχι, έμενα πάντα. Πώς να σου πω.
0: Ναι, έμενες. Αλλά ότι θα πήγαινες.
2: Αλλά ότι θα περιέγραφα την εθνική ομάδα, ότι θα ζούσα αυτό το πράγμα, όχι. Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. Σου είπα, ούτε στα πιο τρελά. Εγώ, φεύγοντας από την Ελλάδα,
0: ναι,
2: για να πάμε στην Πορτογαλία, έχοντας κανένα θαύμα. Έτσι, γιατί το να παίξεις με την Ισπανία, να κερδίσουμε μέσα στη Σαραγώσα με εκείνο το εκπληκτικό γκολ του Γιανακόβλου, του Στέλιου, 1-0, και να περάσουμε, ρε παιδί μου, απευθείας εμείς τα τελικά και οι Ισπανοί να πάνε τη διαδικασία, ξέρεις, του νοκάουτ αγώνα για να πάρουν το εισιτήριο. Ήταν μια τεράστια επιτυχία για την ομάδα. Από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας εκεί, δεν μπορούσαν να κάνουμε όνειρο. Το όνειρό μας, σου λέω, ήταν, εγώ το λέω ειλικρινά, να μπορέσει η ομάδα να κάνει μια νίκη, έστω να κάνει μια νίκη, και γιατί μετά το, ξέρεις, αυτό που είχαν πάει το πατατράκ πριν κάποια χρόνια στην Αμερική, το 1994 μας είχε πληγώσει οπωσδήποτε. Ξέρεις, όταν πήγαμε εκεί, παίξαμε Βοστόνη, παίξαμε Σικάγο. Δύο παιχνίδια Βοστόνη, ένα παιχνίδι Σικάγο, και το μόνο που μετρούσαμε ήταν γκολ.
0: Και όταν. Και γκολ και βαριές δίτες, όχι μόνο γκολ μετράς. Ναι,
2: εντάξει, τεσσάρα από την Ισπανία, λες δεν πάει στο διάλογο από την, πώς λένε, Αργεντινή,
0: ναι,
2: του Ντιέγκο Μαραντόνα.
0: Αλλά σου ήρθε μετά και η Βουλγαρία, που τότε ήταν στα πάνω της και σε διέλυσε.
2: Ναι, ναι. Και λες, εντάξει, τώρα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και πηγαίναμε με κάτω το κεφάλι, πώς να σου πω. Ελπίζοντας ότι μπορεί να κάνουμε κάτι. Σου λέω, υπήρχαν συνάδελφοι τότε που στοιχημάτιζαν, έβαζαν κοντρά στοιχήματα,
0: ναι, ναι,
2: ότι η εθνική ομάδα θα μπορέσει να πετύχει ούτε γκολ.
0: Παίζοντας
2: με Ισπανία, Πορτογαλία.
0: Ωραία, τι άλλαξε, ρε παιδί μου, τώρα.
2: Είμαστε σε έναν όμιλο, ναι, όπου και οι τρεις ομάδες ήταν εφηρία.
0: Βέβαια.
2: Ήταν η Πορτογαλία, η οποία ήταν η οικοδέσποινα εκ των πραγμάτων για τον κόσμο μαζί της. Ήταν η Ισπανία, τουλάχιστον για μας, σε εκείνο τον αγώνα που δώσαμε στη Σαραγώσα και νικήσαμε 1-0. Οι τελικές, ξέρω εγώ, ήταν, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, πρέπει να ήταν πάνω από 30 για την Ισπανία, και άντε να κάναμε εμείς 2-3 τελικές. Δηλαδή, πολιορκία, σου λέω. Και κάναμε τον κόλ με το Στελάρα. Εκείνο το 1-0 το περίφημο, που μας έστειλε στα τελικά. Είχαμε να αντιμετωπίσω και μια Ρωσία η οποία έπαιζε μπαλάρα. Ήταν δυνάμεις δηλαδή. Εμείς τέταρτη θέση θα την παίρναμε, γιατί δεν μπορούσαμε να διεκδικήσουμε τίποτα παραπάνω. Με βάση τη λογική του ποδοσφαίρου στα χαρτιά, έτσι. Μιλάμε γιατί όταν είχες τον όμιλο και έλεγες, αυτό τον όμιλο θα παίξουμε την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ρωσία. Είναι δυνατόν να πηγαίναμε εμείς και να λέγαμε, ρε παιδιά, θέλουμε κάτι καλύτερο από την τέταρτη θέση? Απλώς θέλαμε μια αξιοπρεπή παρουσία, να βάλουμε κάποιο γκολ, να πάρουμε στο μια ισοπαλία ή να κάνουμε μια νίκη, και αυτό θα ήταν όλα τα λεφτά.
0: Μιλτιαδή, κατά τη γνώμη σου, τι ήταν, ρε παιδί, με αυτό που έγινε? Δηλαδή, τα θαύματα γίνονται, τα θαύματα δεν γίνονται.
2: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
2: Το ήθελε. Το ήθελε η ίδια η μοίρα μας. Ξέρω εγώ, είναι υπέρτατε οι μεγάλες δυνάμεις. Εγώ δεν πιστεύω και σε θεούς. Το ήθελε. Το ήθελε η ίδια η μοίρα μας.

0: τομέα. Δεν είχαμε ποιοτική ομάδα. Δεν είχε ποιοτική ομάδα, δηλαδή με την έννοια ότι παίζω φαντεζή ποδόσφαιρο και μπορώ να ισοπεδώσω. Γιατί έχουν εμφανιστεί στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ομάδες οι οποίες τις χαίρεσαν να τις βλέπεις. Εγώ τώρα βλέπω τη Γαλλία, βλέπω την Ισπανία, βλέπω αυτές τις ομάδες. Ακόμα και την Ολλανδία που αποκλείστηκε, ρε παιδί μου. Κατάλαβες και.
1: Ναι. Και λες αυτές παίζουν ποδόσφαιρο, φαντεζή ποδόσφαιρο κυριαρχία.
0: Εμείς είχαμε αυτό. Μας είπαν ότι παίξαμε τσούκου τσούκου μπολ. Δηλαδή πηγαίναμε τσούκου τσούκου για να πάρουμε το αποτέλεσμα και το πήραμε το αποτέλεσμα. Αλλά ήμασταν και τυχεροί. Πρέπει να είσαι και τυχερός. Δηλαδή, όταν δεν είσαι η μεγάλη δύναμη, ποδοσφαιρική δύναμη, πρέπει να είσαι τυχερός. Δηλαδή, τώρα για να φτάσει κάποιος να κατακτήσει το Champions League, πρέπει να είναι πολύ τυχερός. Για να δεν είναι στην ελίτ. Δηλαδή, αν δεν είναι Μπαρσελόνα, δεν είναι Μπάγερν, δεν είναι
1: Παρίσι
0: Σεντζερμέν με τα τόσα εκατομμύρια, δεν είναι Ρεάλ Μαδρίτης, δεν είναι Λίβερπουλ, δεν είναι. Να είναι μικρό όνομα, δηλαδή να έρθει τώρα μια πρωταθλητρία ομάδα μια χώρα. Πε μια από το Αζερβαϊτζάν, γιατί έτσι είμαστε κι εμεί ποδοσφαιρικά.
1: Ναι, και να καταφέρει να φτάσει στο τελικό και να το πάρει.
0: Να πάρει το Champions League. Εντάξει, πρέπει να έχει βουνά από τύχη, όχι τύχη βουνό. Βουνά, οροσυρέ, άμβη, ξέρω εγώ κτλ. Και λιμάνθαρα, και ξέρω εγώ για να μπορέσει.
1: Λοιπόν, να παρακαλέσω. Να σε παρακαλέσω.
0: Κοίταξε, είχαμε έναν προπονητή ο οποίος ήταν λεπτολόγος.
1: Ναι.
0: Με την έννοια ότι πρόσεχε τη λεπτομέρεια. Είχε κάνει ένα κλαμπ κλειστό και όλοι ήταν.
1: Πειθαρχημένοι σε αυτό.
0: Στο στόχο, ρε παιδί.
1: Και πειθαρχημένοι σε αυτό.
0: Πειθαρχημένοι σε όλα. Και εντάξει, δεν είχε άγχος, δεν είχε άγχος η ομάδα. Η ομάδα δηλαδή από τη στιγμή που κατάφερε και πέρασε στους ομίλους, ενδεχομένως γιατί εγώ κουβέντιζα και με τον Ζαγοράκη και με τα άλλα παιδιά, όλα τα παιδιά, με το Φύσαμε, με όλα τα παιδιά κουβέντιζα. Δεν είχε άγχος η ομάδα, ρε, με τον Τζάρτα, με τον Νικολαίδη, γιατί είχα αυτή τη σχέση και μπορούσα. Άγχος είχαν τα παιδιά να πετύχουμε κάτι, ρε παιδί μου, και εμείς έτσι να μην πάμε όπως πήγαν αυτοί το 94, αυτό έλεγαν χαρακτηριστικά. Να μπορέσουμε έστω να πάρουμε μια νίκη, θα είναι τεράστια επιτυχία. Και δεν είχαν το άγχος, γιατί κανένα δεν τους κατηγορούσε. Δηλαδή, αν μπορούσε, όπως όταν πέρασε από τον όμιλο, τέρμα, λυτρώθηκαν τα παιδιά. Γιατί σου λέει, κάναμε το καθήκον μας, έχουμε περάσει τα νοκάουτ, τώρα παίζουμε, ξέρω εγώ, με τη Τσεχία. Αν προκριθούμε, προκριθήκαν. Γιατί τότε είχε Νέντβεντ, είχε παιχταράδες. Θα θυμάσαι η Τσεχία.
1: Η Τσεχία, βέβαια.
0: Ναι, ο Βαδάρα, ρε παιδί μου, και καταφέρουμε και περνάτε.
1: Βάλε μια ανατελεία να σε παρακαλέσω να πάμε στις διαφημίσεις και στο δελτίο και θα σε ξαναπάρουμε σε 3 λεπτά. Για να μου πεις και για Μουντιάλ και για να μου εκπλώσεις όλη αυτή την ιστορία, το ωραίο αυτό αφήγημα για το Euro. Πάντα στην παρέα μας είναι ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος, τον έχουμε πάλι σε 3 λεπτά. Ιντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο ποτέ στην παρέα μας.
2: Real FM. Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων. Στο Μεγάλο Θέατρο, στη Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες κάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης αναδεικνύει η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια». Οριοθετήθηκε φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Είχαν εκενωθεί οικισμοί Αμπελάκια και Κυπούπολη. Αναφορές για ζημιές σε σπίτια. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν τα πύρινα μέτωπα στο Κιλκής, σε Λειψίδριο και Κριστόνη. Συνελήφθη νεαρός 21 ετών στον Πειραιά την ώρα που επιβιβαζόταν σε πλοίο με προορισμό την Κο. Στην κατοχή του βρέθηκαν πάνω από 10 κιλά ναρκωτικών. Προανάκριση διενεργεί το λιμενικό. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Αύριο στη Real News. Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Την ανάγκη για ειδικές μελέτες που αφορούν τη σταθερότητα του εδάφους προτάσουν έγκριτοι ακαδημαϊκοί και φορείς της αυτοδιοίκησης στη Real News. Αυτό που έγινε ήταν έγκλημα. Σε εξκαφή 2,5 μέτρων κάτω από τα υποστηλώματα του κτηρίου εντοπίζεται η αιτία της πτώσης του, σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες ειδικών επιστημόνων. Τι ανέφερε στην κατάθεσή του ένας από τους 5 εμπλεκόμενους μηχανικούς και με ποιες διώξεις αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι οι υπεύθυνοι. Ακόμα, τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Το προφίλ των δολοφόνων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής η ηθική αυτοργή των επιθέσεων και η δεξαμενή των νεαρών επίδοξων τρομοκρατών. Ο πυρήνας των 30 τόμων, οι καθοδηγητές και οι μαθητευόμενοι στους οποίους εστιάζει η ελληνική αστυνομία για την οργάνωση των 3 χτυπημάτων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 151 συλλήψεις για επιθέσεις με καζάκια τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά καμία καταδίκη. Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα. Σε νευρική κρίση το καθεστώς Ερντογάν για τις στρατιωτικές συμφωνίες Ελλάδας-Ισραήλ. Στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ερντογάν και Νετανιάχου για την ηγεμονία στη Μέση Ανατολή. Ποια στάση τηρεί η Αθήνα. Οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, τα ντρόνς και ο θόλος αεράμινας που αναπτύσσεται στη Μεσόγειο. Η επιδιώξη της Τουρκίας εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ και οι νέες ισορροπίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο τραπέζι διορθώσεις στη φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα που αφορά 670.000 φορολογούμενους, χωρίς όμως να αλλάζει τον βασικό πυρήνα του νόμου. Αύριο στη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Επιστρέφουμε εδώ στη συζήτηση με τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο, τον διακεκριμένο δημοσιογράφο, χρόνια στην Έρα Σπορ, και είναι και μαζί μας πάντα. Μας λέει για το Euro, ενώ είμαστε 33ο λεπτό. Καναδάς Μαρόκο 0-0. Πριν από λίγο είχαμε ένα πλήγμα σοβαρό για την ομάδα του Μαρόκου. Χτύπησε ο Σαϊμπερί, βγήκε στο 21ο λεπτό, έγινε αναγκαστική αλλαγή και πέρασε ο Ραχίμι. Σίγουρα πλήγμα για το Μαρόκο αυτό και υπάρχει ανησυχία για τον τραυματισμό του. Πάμε και πάλι στο Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Ωραία, όλες αυτές οι ιστορίες είναι ωραίες. Όμως αυτό που μετράει είναι ότι το ταμπλό έγραψε Ελλάδα 2004 πρώτη θέση και αυτό μετράει στο τέλος.
3: Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, έγραψαν τα παιδιά την ιστορία τη δικιά τους και μην ξεχνάμε ότι υπήρχε και συνέχεια, δεν είναι ότι...
2: Και μετά βέβαια ξαναπήγε σε παγκόσμιο, ξαναπήγε σε... Εντάξει, δηλαδή...
3: Καταρχήν πήγαμε σε δύο παγκόσμια.
2: Ναι.
3: Δύο παγκόσμια πήγαμε, μην το ξεχνάμε Δημήτρη μου, και σε ευρωπαϊκό. Δηλαδή πήγαμε το 10 ξέρω στο Ντέρμαν, στη Νότια Αφρική, πήγαμε το 12 στην Πολωνία, πήγαμε το 14 στην Βραζιλία. Μετά ήρθε η κάμψη, ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορείς σαν χώρα να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο για πάρα πολλά χρόνια.
2: Ναι. Κλείνει ένας κύκλος, μπορεί να πεις.
3: Ναι, κυριαρχούν και κάποια στιγμή κάνουν την κοιλιά τους.
2: Μάλιστα.
3: Ελπίζω η νέα γενιά τώρα των παιδιών,
2: ναι,
3: με βάση τα διδάγματα του παρελθόντος και με φάρο, θα έλεγα, αυτή την τεράστια επιτυχία που σημείωσε την ομάδα στην Πορτογαλία, να μπορέσουν να βρουν τον δρόμο τους. Έτσι, να βρουν τη ρότα εκείνη που θα οδηγήσει την εθνική ομάδα και πάλι όχι σε κατάκτηση. Εντάξει, το είναι πολύ δύσκολο, αλλά τουλάχιστον να μπορεί
2: να
3: μετέχει σε τελικές φάσεις. Εγώ ήθελα να δω την εθνική ομάδα,
2: ναι,
3: έτσι, να είναι στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Αλλά βλέπεις ότι δεν τα καταφέραμε, μείναμε απ' έξω. Ενώ διαθέτει ταλέντο, νεαρούς ποδοσφαιριστές κτλ. Δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο. Και είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί, εντάξει, ο κόσμος βλέπει ζει πλέον με βάση τα ευρωπαϊκά, τα παγκόσμια πρωταθλήματα. Υπάρχουν οι σύλλογοι, αλλά η μεγάλη διάκριση είναι οι εθνικές ομάδες.
2: Βέβαια.
3: Και πόσος κόσμος παρακολουθεί και βλέπει. Βλέπεις ότι
2: τα γήπεδα στην Αμερική που είναι μεγάλα είναι πάνω των 60.000 όλα.
3: Και είναι όλα sold out.
2: Είναι όλα sold out παρά το ακριβό εισιτήριο, αλλά φυσικά είναι και άλλο το βιωτικό επίπεδο.
3: Είναι πολύ που γίνεται στις χώρες.
2: Ναι, ναι.
3: Και κάθε μια ομάδα παρουσιάζει το ποδόσφαιρο το δικό της. Και από ό,τι έχω τουλάχιστον αυτό που θα μπορούσα να πω για να περάσουμε και στο παγκόσμιο κοινό,
2: ναι,
3: είναι ότι κάπου κρίνει η ψαλίδα. Κάπου βλέπεις δηλαδή ότι δεν είναι τόσο μεγάλες πλέον οι διαφορές. Μπορεί μια μικρομεσαία ομάδα να παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο και να αποκλείσει ένα μεγαθύριο. Ό,τι έγινε με τη Γερμανία, ό,τι έγινε με την Ολλανδία. Δεν είναι απλή υπόθεση. Μπορεί στο πράσινο ακροτήρι εχθές
2: την
3: αρχενική του εμφάνιση να αποκλείσει την Αργεντινή.
2: Το πράσινο ακροτήρι πέρασε με τρεις ισοπαλίες.
3: Ναι, όχι άλλο σου λέω ρε παιδί μου.
2: Ναι,
3: πέρασε με τρεις ισοπαλίες. Άρα υπάρχει αυτό το δεδομένο πλέον βλέπεις ότι παίζουν καλό ποδόσφαιρο ομάδες που παλαιότερα, ξέρω εγώ, ήταν σάκος του μπόξ.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Τώρα πολύ πρέπει να υδρώσεις πάρα πολύ. Εδώ υπάρχουν οι μεγάλες δυνάμεις και αυτό είναι και αυτό είναι αναμενόμενο ότι θα πρέπει να υπάρχουν μεγάλες δυνάμεις, όπως είναι η Γαλλία τουλάχιστον που δείχνει να νίκει, όπως είναι η Ισπανία.
2: Θα σε ρωτήσω σε λίγο για τη Γαλλία. Θέλω να μου πεις για τη Γερμανία, γιατί πάντα ήσουν φίλος και λάτρης του γερμανικού ποδοσφαίρου και του γερμανικού πρωταθλήματος. Είναι δικαιολογημένη όλη αυτή η ιστορία ότι πετάχθηκε εκτός? Τι δεν πήγε καλά εκεί στους Γερμανούς που...
3: Εντάξει, δεν παρουσίασε κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το καινούριο. Ίδια πρόσωπα, φθαρμένα από τον ίδιο το
2: στατικά,
3: χρόνο.
2: Στατικές εμφανίσεις.
3: Μια ομάδα που δεν είχε να παρουσιάσει τίποτα. Εγώ την έβλεπα τη Γερμανία, μια πρόσωπη ομάδα. Δεν έβγαλε ενέργεια, δεν είδε κάτι για να πει ρε παιδί μου ότι έπαιξε το ποδόσφαιρο κτλ. Δεν έχει τα μεγάλα αστέρια. Εγώ δεν είδα να έχει τους παιχταράδες που είχε στο παρελθόν. Άρα ήταν μια ομάδα εύκολη να μπορέσει η ομάδα να χτυπηθεί από έναν καλό αντίπαλο. Θα μπορούσε να χτυπηθεί. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με την Αργεντινή. Αν εξαιρέσει το Μέση δηλαδή, ο οποίο είναι θεό, τεράστιο παίκτη, οι υπόλοιποι δεν είναι τα μεγάλα αστέρια του παρελθόντος. Δεν μπορείς να πεις για κάποιον από τους παίκτες αυτούς ότι ρε παιδί μου είναι τεράστια αξία. Αν αφαιρέσεις το Μέση από την Αργεντινή, η Αργεντινή είναι ένα σύνολο με καλούς παίκτες. Όχι όμως με παιχταράδες. Κάποτε έλεγες Αργεντινή και είχε 6-7 παιχταράδες μέσα που αναστέναζες. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
3: Όπως είναι τώρα με τους χάρη Γαλλία.
2: Η Γαλλία είσαι υπέρμαχος ότι σε κάθε θέση έχει δύο καλούς?
3: Βεβαίως είμαι. Έχει δύο δεκάδες που μπορούν να σταθούν πάρα πάρα πολύ ψηλά. Καλά, να σου πω και κάτι τώρα. Αντί στην επιθετική γραμμή των τριών παιχτών που έχει η Γαλλία μπροστά, έτσι.
2: Ζαλίζεσαι.
3: Είναι ο Εμπαπέ, είναι ο Ντεμπελέ και είναι και ο Λίσε. Ο Λίσε είναι της Μπάγερν, ο Ντεμπελέ είναι της Παρίς Σεν Ζερμέν, πρωταθλητής Ευρώπης, και ο Εμπαπέ είναι ο Εμπαπέ, τον ξέρουν όλοι.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Η αξία του, ξέρεις πώς είναι η χρηματιστηριακή αυτή τη στιγμή?
2: Δεν την έχω υπολογίσει, γιατί θα στεναχωρηθώ.
3: Μισό δισεκατομμύριο.
2: Μάλιστα.
3: Αυτοί οι τρεις παίκτες λοιπόν. Η front line, η επιθετική γραμμή των τριών της Γαλλίας είναι 500 εκατομμύρια. Χρηματιστήρια, και ξέρεις, όταν λέμε χρηματιστήρια αξία, είναι συνάρτηση της ποιότητας του παίκτη. Δηλαδή ένας παίκτης που είναι...
2: Ωραία, πώς το έχει καταφέρει? Συγγνώμη, η Γαλλία αυτό μου δίνει στην πάσα. Η Γαλλία το έχει καταφέρει γιατί έχει παίκτες που παίζουν στα μεγάλα κλαμπ, αλλά και δεν τρώγονται μεταξύ τους, ο Μιλτιάδη. Είναι και αυτό ένα θέμα.
3: Όχι μωρέ, γιατί είναι σοβαρή μωρέ. Τα παιδιά αυτά τώρα παίζουν σε τεράστιους συλλόγους. Δηλαδή δεν θα μείνει έξω ο Λίσε, ξέρω εγώ, αν του πει μείνε στον πάγκο. Δεν έχει εγωισμό. Αυτός παίζει την Bayern. Είναι βασικός στην Bayern. Στην εθνική ομάδα γνωρίζω ότι είναι επιλογή του προπονητή του Ντεσάμπ. Τον σέβονται. Είναι και ο Ντεσάμπ. Έτσι μην ξεχνάμε, ένας προπονητής ο οποίος είναι στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Γαλλίας. Ξέρει τα παιδιά. Έχει τον τρόπο δηλαδή του να μπορέσει αυτά τα μεγάλα ονόματα να τα βάλει σε μία τάξη. Κατάλαβες.
2: Είδα ότι προθέσει ένα παιχνίδι, ήταν το τελευταίο παιχνίδι νομίζω για τη φάση των ομίλων. Τον Κονατέ τον πέρασε για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Τον είχε βάλει. Δηλαδή τέτοιους παίκτες με μεγέθη μεγάλα και τους είχε στον πάγκο. Δεν
3: μεγέθη, αλλά και ήδη αντιλαμβάνονται
2: ότι
3: υπάρχει ο καλύτερος. Ή εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια ισορροπία, μια ισοδυναμία. Δηλαδή όταν είναι δύο παίκτες, είναι και οι δύο μεγάλοι, από εκεί είναι θέμα του προπονητή ποιον θα επιλέξει από τους δύο. Δεν μπορεί άλλος να πει, ξέρεις, εγώ είμαι ο Πελέ, είμαι ο κορυφαίος και τα λοιπά και πρέπει να παίζω ντε και καλά. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν ισχύει. Και εν τω μεταξύ βλέπω, ρε παιδί μου, τώρα παρακολουθώ, είναι 38 λεπτά καθώς μιλάμε τον αγώνα του Καναδά με τον Μαρόκο.
2: Και πλακώνονται τώρα, πήγαν να πλακωθούν.
3: Όχι,
2: σε μια φάση.
3: Δεν υπάρχει το Μαρόκο στο γήπεδο.
2: Ναι, ναι.
3: Δεν υπάρχει. Παίζει μια διάταξη 4-4-2 ο Καναδάς, πιέζει ψηλά με τρεξίματα πολλά, με παγίδες στους παίκτες του και δεν υπάρχει το Μαρόκο. Το Μαρόκο το οποίο μας είχε εντυπωσιάσει πριν από λίγο καιρό. Ο Χακίμη, τον βλέπω τον Χακίμη και δεν έχει περάσει τη μεσαία γραμμή να βγάλει κάποια επίθεση για την ομάδα του Μαρούκου. Τώρα τον είχε κοντινό πλάνο. Που θεωρείται ο καλύτερος δεξιός πλάγιος του κόσμου. Αυτή τη στιγμή ο αρχηγός του Μαρούκου. Δεν είναι το Μαρούκου αυτό, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είδαμε, αλλά αυτό είναι συνάρτηση της ομάδας του Καναδά. Γιατί είναι παιδιά τα οποία.
2: Πώς τον παίζει ο Καναδάς?
3: Ναι, όχι, είναι παιδιά τα οποία τρέχουν και δεν επιτρέπουν στους παίκτες του Μαρούκου να δείξουν αυτό που μπορούν να δείξουν. Και είναι άκρος. Αφήνω από το παιχνίδι. Είναι πρωτοβουλία για τον Καναδά. Ο Καναδάς πλησιάζει περιοχή. Αν δεν κάνω λάθος, έχει κερδίσει 4 κόρνερ, ίσως και 5. Τρία συνεχόμενα στο ξεκίνημα. 4 κόρνερ. Και από την άλλη πλευρά, το Μαρόκο δυσκολεύεται να περάσει την μπάλα από την περιοχή του στη μεσαία γραμμή. Όχι από τη μεσαία γραμμή στην επίθεση. Να περάσει τη μεσαία γραμμή δυσκολεύεται. Κατάλαβες. Και αυτό είναι θέμα οργάνωσης του Καναδά. δεν επιτρέπει, δεν αφήνει διαδρόμους. Είναι σωστές οι κινήσεις, η οργάνωση του παιχνιδιού. Καταλάβεις. Και δεν ξέρω, εντάξει, αυτό το παιχνίδι, όσοι το παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και μας ακούνε, θα έχει πολλά να δώσει. Στην πορεία δηλαδή, γιατί δεν ξέρω, δεν υπάρχει πλέον το φαβορί. Το Μαρόκο ήταν το φαβορί. Και είχε εντυπωσιάσει και έλεγαν είναι το φαβορί.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Και μάλιστα με τεράστιο προβάδισμα απέναντι στον Καναδά. Και όμως στην πράξη ο Καναδάς είναι πολύ ανώτερος από το Μαρόκο.
2: Μιλτιάδη,
3: όπως το βλέπω.
2: Πολλοί λένε για την Εθνική Αγγλίας, αλλά η Εθνική Αγγλίας, αν δεν ξυπνήσει ο Χάρι Κέιν να το καθαρίσει.
3: Εντάξει, ρε παιδί μου, η Εθνική Αγγλίας δεν νομίζω έχει τη στόφα μιας παγκόσμιας πρωταθλήτριας. Μπορεί να το πάρει, δεν αποκλείεται.
2: Ναι.
3: Αλλά τουλάχιστον εμένα δεν με έχει πείσει ότι έχει. Δηλαδή.
2: Δεν σε έχει πείσει. Η δουλειά του Τούχελ, όλη αυτή η αλλαγή που έχει κάνει.
3: Όχι, δεν με έχει πείσει η Αγγλία. Δεν με έχει πείσει ότι μπορεί. Εδώ το. Στην άμυνα της εντωμεταξύ είναι δραματική.
2: Πελαγοδρομή στην άμυνα είναι.
3: Έναν παίχτη είχε το Κονγκό.
2: Ναι, ναι.
3: Και τους έκαναν ο κάτω. Και άμα είχε γίνει το 0-2 εκεί στο δοκάρι που είχε, αυτή τη στιγμή εγώ θεωρώ ότι η Αγγλία θα ήταν εκτός. Δεν θα μπορούσε να το γυρίσει. Δεν είναι ομάδα που μπορεί να γυρίσει. Δεν βλέπω. Δεν ξέρω τι άσχο. Δεν με έχει πείσει, ρε παιδί μου, σαν ομάδα.
2: Η Βραζιλία σε έχει πείσει.
3: Η Βραζιλία, παρότι εγώ υποστηρίζω Βραζιλία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ισπανία στην Ευρώπη, Βραζιλία στον κόσμο όλο. Όχι, δεν είναι Βραζιλία. Δεν έχει παίκτες προσωπικότητας. Εγώ κάποτε έπαιζε η Βραζιλία και ο ένας παίκτης ήταν καλύτερος από τον άλλο. Ήτανε,
2: ναι,
3: τώρα
2: ναι.
3: Είναι μια Βραζιλία η οποία δεν παίζει καταρχήν λατινοαμερικάνικο ποδόσφαιρο. Δεν παίζει το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Ναι. Παίζει ευρωπαϊκό. Καθαρά ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, γιατί όλοι αυτοί παίζουν στην Ευρώπη. Άντε να είναι δύο-τρεις οι οποίοι έχουν μείνει και στη Βραζιλία. Ξέρω. Οι υπόλοιποι είναι Ευρωπαίοι. Ποδοσφαιριστές προπονούνται σε ομάδες μεγάλους συλλόγους της Ευρώπης και από εκεί πέρα βγάζουν το ευρωπαϊκό πρόσωπο. Το καταλάβεις. Δεν είναι η Βραζιλία. Κάποτε κατέβαινε στον αγωνιστικό χώρο η Βραζιλία και μόνο με την εκφορά των ονομάτων, έτσι μπλέγοντας ο Φαλκάο, πάθαινε ζημιά. Και μόνο που τους άκουγες να αντρίασες. Τώρα λέει Πακετά. Ποιος είναι ο Πακετά? Και ψάχνει να βρεις ποιος είναι ο Πακετά. Το καταλάβες. Και δεν ξέρεις αν είναι πακέτο ή πακετά. Όχι, δεν θέλω να υποτιμήσω τον παίκτη.
2: Κατάλαβα το λες. Το λες ότι δεν έχει το μέγεθος αυτό.
3: Αν εξαιρέσει το Βινίσιους, ναι. Ο οποίος εντάξει είναι παίκτουρα, τεράστιο.
2: Ναι, ναι. Κάνει και έντοιμα. Όταν θέλει, κάνει και έντοιματα.
3: Ναι, οι υπόλοιποι παίκτες εντάξει είναι καλοί ποδοσφαιριστές.
2: Μέχρι εκεί.
3: Μέχρι εκεί. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, το σημαντικό. Κατάλαβες.
2: Ναι. Κλείνοντας, στο ζευγάρι της Ιβηρικής Χερσονήσου, Πορτογαλία, Ισπανία.
3: Εντάξει, εγώ το περιμένω, θα είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι. Γιατί η Πορτογαλία δεν έχει δείξει αυτό που μπορεί να δείξει. Αλλά διαθέτει μια μεσαία γραμμή, μην ξεχνάμε, η οποία είναι οι δύο που. Η μεσαία γραμμή της Paris Saint-Germain. Μην το ξεχνάς αυτό. Έτσι είναι δύο παιδιά τα οποία κάνουν από 150 εκατομμύρια ο καθένας. Αν δεις δηλαδή ο Νέβες και ο. Πώς τον λένε, τώρα έχει σταματήσει το μυαλό μου. Ο Μόντες, πώς τον λένε.
2: Ναι.
3: Τα χάφτης είναι τα κορυφαία χάφτης Ευρώπης. Εκεί στηρίζεται η δύναμη της Paris Saint-Germain, στους δύο Πορτογάλους. Μπορεί να βγάλει δηλαδή. Βέβαια, τώρα, εγώ θεωρώ ότι έχει μπλοκάρει λόγω του Ρονάλντο.
2: Ότι παίζουν όλοι πάνω για τον Ρονάλντο.
3: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, μέχρι τώρα ήταν να βάλει γκολ ο Ρονάλντο. Αλλά νομίζω με την Ισπανία δεν θα πάνε με αυτή τη λογική του Κριστιάνου.
2: Ο Μέντες, για το Μέντες λες.
3: Ναι, ο Μέντες.
2: Ναι, για το Μέντες, ναι.
3: Ναι, ο Μέντες. Όχι, έχει παιχταράδες μέσα, ρε παιδί μου. Πορτογαλία, τεράστια ονόματα. Νομίζω όμως ότι έχει εγκλωβιστεί στη λογική του Κριστιάνου Ρονάλντο και αυτό ενδεχομένως να το πληρώσει.
2: Ωραία, κλείνοντας, από τα ζευγάρια που έχουν πάει τώρα στους 16, δηλαδή Καναδάς, Μαρόκο που είμαστε στο 0-0, Παραγουάη, Γαλλία, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία, Πορτογαλία, Ισπανία, ΗΠΑ, Βέλγιο, Αργεντινή, Αίγυπτος, Ελβετία, Κολομβία, δίκαια κατά τη γνώμη σου ποδοσφαιρικά έχουν φτάσει αυτές οι ομάδες στους 16.
3: Δεν υπάρχει αδικία. Σε αυτό το επίπεδο τι αδικία να υπάρχει. Ό,τι μπορούσαν να δώσουν οι ομάδες το έχουν δώσει. Εντάξει, είναι και θέμα, ξέρεις, δεν είναι κλήρο ή δεν είναι κάτι δεδομένο. Όλοι παίζουν με όλους. Δεν είναι, αν ήταν, ναι. Θα ήταν δίκαιο να παίζουν όλοι με όλους. Και από εκεί και πέρα να πεις ο καλύτερος, ξέρω εγώ, οι δύο καλύτεροι θα φτάσουν τελικό. Βλέπεις ότι η Αργεντινή είναι σε μια διαδρομή που είναι εύκολη αντίπαλη, ενώ στην διαδρομή που ακολουθεί η Γαλλία είναι μεγαθύρια. Δηλαδή μετά τη φάση των 32 Είναι πολύ μεγάλες ομάδες. Θα πάει δηλαδή από 16 και να πάει στους 8, θα πρέπει η Γαλλία να παίξει με την Ισπανία. Μετά θα πρέπει να παίξει, ξέρω εγώ, προσπαθώ να θυμηθώ.
2: Τώρα θα το βρούμε, ναι.
3: Ναι, ποια
2: είναι, πώς θα είναι το backup, αυτό το πώς
3: ναι,
2: είναι.
3: Η Ισπανία, ναι, θα πάει στους 8. Για να περάσει από τους 8 στους 4, θα παίξει πάλι με μεγάλη ομάδα. Το καταλάβεις.
2: Η Γαλλία πες ότι περνάει και πέφτει απέναντι. Αρχικά πέφτει στο σε Μαρόκο ή Καναδά, ναι. Και μετά θα πέσει, έχει την, μετά έχει το από Πορτογαλία Ισπανία, ναι.
3: Ναι, αυτό σου λέω, ρε παιδί μου, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, ενώ στον άλλο όμιλο είναι πιο βατά, δηλαδή ναι. Εκεί που είναι η Αργεντινή, που είναι η Βραζιλία, είναι πιο βατά τα πράγματα, νομίζω, δεν ξέρω,
2: ναι. Ωραία, θα κάνεις την πρόβλεψη να μου πεις τελικό ποιους βλέπεις
3: τελικό? Κοίτα, έβλεπα εγώ το αυτό που υποστηρίζουν περισσότερο, ναι. Ότι μπορεί να είναι Γαλλία-Αργεντινή. Γιατί θεωρώ ότι από τον ένα δρόμο είναι η Γαλλία θα επικρατήσει. Αυτό πιστεύω, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει.
2: Ναι, και θα πάει Γαλλία-Αργεντινή.
3: Θα παίξει η Ισπανία με την Πορτογαλία και μετά θα παίξει η Γαλλία με την Ισπανία. Νομίζω ότι σε αυτές τις αναμετρήσεις θα κυριαρχήσει η Γαλλία. Και από την άλλη θεωρούσα Αργεντινή, αλλά με προβλημάτισε ο αγώνας με το πράσινο ακροτήριο. Αν δεν αλλάξει ή δεν ανεβάσει ρυθμούς η Αργεντινή, θα δυσκολευτεί πάρα πάρα πολύ. Γιατί είναι θέμα και ξέρεις μεγάλης βραδιάς για τη Βραζιλία. Η Βραζιλία έκανε ένα δεύτερο ημίχρονο, δεν θυμάμαι σε ποιον αγώνα, όπου διέλυσε τον αντίπαλο. Ενώ στο πρώτο ημίχρονο ψαχνόταν, δεύτερο ημίχρονο ήταν η Βραζιλία που όλοι θέλουμε να βλέπουμε. Αλλά και πάλι είναι απρόβλεπτη η Βραζιλία, έτσι. Μην ξεχνάς ότι κουβαλάει αυτό το 7, τα 7 γκολ που έφαγε από τη Γερμανία. Θα το κουβαλάει, ξέρεις, όλη η γενιά. Το Βασιλιάνο το κουβαλάει αυτό. Και το έχει πάντα στο το υποσυνείδητο. Τα 7 γκολ που έφαγε εκεί στον ημιτελικό με τη Γερμανία. Μην το ξεχνάμε αυτό.
2: Ναι.
3: Και τους ακολουθεί, τους περισσότερους τους ακολουθεί. Είναι ένα φάντασμα, μια σκιά που υπάρχει. Είναι δεδομένο αυτό. Και δεν ξέρω τώρα αν βρει ρυθμό η Βραζιλία, μπορεί να παίξει το ποδόσφαιρο παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτει τους τεράστιους παίκτες, αλλά μπορεί να βγάλει κάποια συστήματα, κάποιες τακτικές, αλλά είναι να βρεθεί στη βραδιά της. Αν δεν βρεθεί δηλαδή, τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Όπως και η Αργεντινή, το ίδιο σου λέω. Δεν είναι η ομάδα τρένο που πηγαίνει. Εάν σου λέω, αν εγώ
2: είναι με τη μέρα της, για να το πούμε, ναι, απλά να το καταλάβει
3: εγώ
2: ο κόσμος.
3: Εγώ θεωρώ ότι αν ήταν σε αυτή τη, για τώρα ξέρεις είναι τα γκρουπ, ρε παιδί μου, ναι. Όπως έχει γίνει. Υπάρχει ο δρόμος όπου κινείται η Γαλλία, η Ισπανία κτλ. Και υπάρχει ο δρόμος όπου κινείται η Βραζιλία, η Αργεντινή. Εάν ήταν η Γαλλία στη μια διαδρομή, στις διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό, και η Ισπανία στην άλλη διαδρομή.
2: Θα έλεγε ότι πάει.
3: Εγώ θα σου έλεγα ο τελικός θα ήταν Γαλλία-Ισπανία.
2: Γαλλία-Ισπανία.
3: Ναι, ναι.
2: Ναι, τώρα μπορεί να πέσει το μαζί.
3: Αυτές οι ομάδες έχουν τον δρόμο και τους παίκτες, αλλά δυστυχώς για το ποδόσφαιρο. Θα δούμε έναν ημιτελικό, εκτός αν γίνει μεγάλη έκπληξη. Ξέρω που μπορεί να αποκλειστεί η Γαλλία. Τι να σου πω. Ή από τον Καναδά ή από το Μαρόκο. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Αλλά σου είπα και πάλι, αν βγουν τα πράγματα με τη λογική του ποδοσφαίρου και με τις δυνατότητες που έχουν οι ομάδες, γιατί πάντα μετράει η δυνατότητα των ομάδων, έτσι δεν είναι?
2: Σωστό.
3: Τότε εγώ πιστεύω ότι τελικός του παγκοσμίου κυπέλλου θα είναι ο ημιτελικός μεταξύ της Γαλλίας και της Ισπανίας.
2: Μάλιστα.
3: Εκεί θα ευχαριστηθούμε ποδόσφαιρο. Και θα πάμε για έναν τελικό όπου θα έχει περάσει η Γαλλία, η Ισπανία.
2: Ναι.
3: Και θα δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος.
2: Μιλτιάδη.
3: Αν θα είναι η Αργεντινή ή κάποιος άλλος.
2: Μάλιστα. Μιλτιάδη,
3: μπορεί να είναι και η Αγγλία. Δηλαδή μπορεί να είναι και η Αγγλία.
2: Βάζεις ένα μικρό ποσοστό στην Αγγλία.
3: Ναι, εντάξει, παιδί μου. Είναι και η Βραζιλία. Βάζει ρωτώση. Εκεί τα πράγματα είναι τελείως ρευστά, σου λέω. Γιατί ούτε η Αργεντινή με έχει πείσει εμένα παρά τις νίκες που έχει κάνει. Ούτε από την άλλη πλευρά με έχει πείσει και η Βραζιλία.
2: Ναι.
3: Δεν είναι οι μεγάλες δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Αυτή τη στιγμή νομίζω το καλύτερο ποδόσφαιρο το παίζει η Ισπανία και πώς λένε, η Γαλλία.
2: Η Γαλλία.
3: Με την πληρότητα που έχουν, με την πληρότητα παικτών.
2: Μιλτιάδη, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
3: Δημήτρη, μου,
2: να είστε πάντα καλά και να πάντα να θυμάσαι τις ωραίες στιγμές που περάσατε το 2004 στην Πορτογαλία.
3: Είναι κάτι που το ζήσαμε και ευτυχής που το έζησα. Νομίζω ήμουνα. Είμαστε όλοι ευλογημένοι, πολύ τυχεροί, γενιά δική.
2: Που είδαμε αυτό το, αυτό
3: είδαμε
2: το επίτευγμα.
3: Που το παρακολουθήσαμε, που το ζήσαμε. Νομίζω ότι είμαστε η τυχερή γενιά που ζήσαμε.
2: Εντάξει, έχουμε ζήσει, έχουμε κάνουμε και τη σημείωση ότι έχουμε ζήσει και το 94, τις φάπες εκείνες. Οπότε
3: παιδί,
2: έρχεται
3: κρατάμε
2: όλα αυτά και
3: ναι,
2: δεν κατάλαβες.
3: Κρατάς πάντα τις ωραίες
2: στιγμές.
3: Όχι, θυμάσαι και τις άσχημες. Και οι άσχημες είναι για να παίρνεις τα μαθήματά σου. να μην επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη, γιατί δεν ξέχαμε στην Αμερική, Δημήτρη μου, ναι. Πήγε να κάνει τουρισμό η Ελλάδα.
2: Εντάξει, να ήταν
3: γιατί
2: κάτι.
3: Το έζησα.
2: Ναι.
3: Το έζησα από την πρώτη μέρα μέχρι. Εγώ, εντάξει, αποκλείστηκε η ομάδα και έμεινα μέχρι τον τελικό που έγινε στο Rose Bowl, στον αγώνα τη Βραζιλία με την Ιταλία.
2: Με την Ιταλία.
3: Ο Κοτσιδάκιας έχασε το πέναλτι. Και το πήρε η Βραζιλία.
2: Κοτσιδάκια, πες στον κόσμο ποιον λε.
3: Ποιο το?
2: Κοτσιδάκια, ποιον λε, πες στον κόσμο.
3: Το άλλο θέλω να σου. Ο Μπεμπέτο τότε ήταν.
2: Ναι, καλά, ήταν άλλα μεγέθη.
3: Εντάξει. Αλλά σου είπα και πάλι ότι. Τι θέλω να σου πω. Α,
2: ότι είχε ζήσει αυτή την όλη την παροδία εκεί πέρα.
3: Ναι, πήγε για τουρισμό, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
3: Θα μπορούσε να πάρει έστω ένα αποτέλεσμα, να πάρει ένα χι, να βάλει ένα γκολ. Και θα ήταν επιτυχία γιατί για πρώτη φορά συμμετείχε σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Δεν θέλαμε κάτι παραπάνω. Εμείς θέλαμε αξιοπρεπή εμφάνιση, όμορφη εμφάνιση και δεν πειράζει. Α έρχονταν, α έχανε 2-1 σε ένα παιχνίδι.
2: Αλλά από αυτά δεν ήρθαν τίποτα.
3: Τι?
2: Από αυτά δεν ήρθε τίποτα.
3: Ναι, δεν ήρθε ούτε ένα γκολ που σε σημαδεύει για πάντα. Γι' αυτό σου λέω. Αλλά είχαν πάει τουρισμό. Εγώ πέρασα ένα τουριστικό ταξίδι απίστευτο. Δηλαδή, να σου πω κάτι χαρακτηριστικό για το 94.
2: Ναι.
3: Ότι η εθνική ομάδα έκανε προπονήσεις στο Middlesex, είναι ένα πανεπιστήμιο, έξω από την Βοστόνη. Αρκετά χιλιόμετρα γιατί πήγαινα με το τρένο. Δηλαδή είναι όσο είναι Αθήνα-Λουτράκη.
2: Αθήνα-Λουτράκη είναι, ναι.
3: Πήγαινα Concorde. Concorde λέγεται εκεί που υψώθηκε η Αμερικανική σημαία.
2: Ναι.
3: Τώρα που είναι και ανεξαρτησία. Και μένουν εκεί αστροναύτες κτλ. Η πιο ακριβή περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί στο Concorde λοιπόν σταμάταγα, έπαιρνα ένα ταξί και πήγαινα στο Middlesex. 12 η ώρα το μεσημέρι, 11. Για να γίνει προπόνηση, γιατί γινόταν 12 το μεσημέρι που ήταν οι αγώνες. Σαφόρη τη ζέστη κτλ. Και εκεί που πηγαίναμε για την προπόνηση, λέγανε ότι σήμερα δεν έχει προπόνηση λόγω ζέστης, θα σας πάρουμε με τα λεωφορεία. Έπαιρναν και τους δημοσιογράφους έτσι. Και όλοι μαζί ήταν ένας Κρίστοφερ, ένας Κύπριος, τα οργάνωνε αυτά και θα πάμε, λέει, στην Ουάσιγκτον, γιατί μας περιμένει ότι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο Καπιτόλιο. Και ενώ πηγαίναμε για προπόνηση, βρισκόμαστε σε αεροσκάφος και πηγαίναμε για την Ουάσιγκτον. Λοιπόν, πώς να πάει η ομάδα, πες μου.
2: Καμία σχέση.
3: Ναι, εντάξει. Επήγαινε εδώ, τελείωνε η προπόνηση
2: ναι.
3: Και ξεκίναγε το λεωφορείο, θυμάμαι στην Νέα Υόρκη, Long Island.
2: Ναι.
3: Τελείωνε η προπόνηση και εκεί που ήταν να πάνε στο ξενοδοχείο τα παιδιά να ξεκουραστούν, ο οδηγός αντί να πάει ευθεία. Αυτά μπορεί να το βεβαιώσουν και οι παίκτες. Αντί να πάει ευθεία, στρίβε δεξιά. Λέγανε οι παίκτες. Τι έγινε, γιατί πάει
2: πάμε.
3: Δεξιά. Λέει, γίνονται έργα μπροστά. Και όπως έκανε δεξιά, στα 200 μέτρα ήταν, ξέρω εγώ, χίλιοι Έλληνες. Ένα τεράστιο εστιατόριο που είχαν πληρώσει από $200 ο καθένας για να καθίσουν σε γεύμα μαζί με τους παίκτες. Δηλαδή για πράγματα τα οποία.
2: Μυθικά!
3: Μυθικά, ρε παιδί μου. Αυτά τα λέει κάποιος, λέει δεν μπορεί να γίνανε. Κι όμως γίνανε. Με αυτές τις συνθήκες και.
2: Δεν γίνονταν τότε
3: με αυτή
2: κάτι.
3: Αυτή τη λογική λοιπόν, αφού είχαμε πάει για τουρισμό. Όλοι είχαμε πάει για τουρισμό. Το καταλάβαμε κάποια στιγμή.
2: Ήταν αργά όμως.
3: Ναι. Μέχρι που διεθνής ποδοσφαιριστής.
2: Ναι.
3: Πλακώθηκε στο λόμπι του ξενοδοχείου με τον συγχωρημένο τον Αρκέτα,
2: ναι.
3: Παναγούλια, και του λέει: δεν γίνεται δυνατόν να κονομάνε όλοι και εμείς να μην παίρνουμε φράγκο. Ζήτησε δηλαδή για τους παίκτες και καλά έκανε. Ποσοστά. Μας έχετε κάνει, λέει, τσίρκο. Και πηγαίνουμε και τα λοιπά. Και τα βάζετε, λέει, όλα στο παντελόνι. Δώστε μας, λέει, ένα ποσοστό. Και έγινε χαμός στο ξενοδοχείο. Εν πάση περιπτώσει. Για λοιπόν, λίγη ομάδα.
2: Ωραίες ιστορίες, ευχαριστώ.
3: Λέω, ρε,
2: γι' αυτό χίλιες φορές τα στεγανά του λεπτολόγου Ρεχάγκελ.
3: Ναι, βέβαια. Ο Ρεχάγκελ εκεί ήταν πειθαρχία. Καταρχήν έκλεισε το ξενοδοχείο.
2: Ναι, και
3: δεν. Δεν θα περνάει την πόρτα δημοσιογράφος, δεν θα περνάει την πόρτα παράγοντα.
2: Μόνο θα γίνεται πρέσα.
3: Κανένα, τίποτα. Δεν θα περνάει κουνούπι. Πού να πλησιάσει εκεί. Ενώ με το. Στην Αμερική γινόταν σκορποχώρη, σου λέω.
2: Μάλιστα.
3: Σκορποχώρη.
2: Μιλτιάδη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι απολαυστικός. Ευχαριστούμε.
3: Να σου πω κάτι. Ναι. Αν αποφασίσει κάποιος, εγώ δεν το έχω, είμαι και λίγο τεμπέλης.
2: Ναι.
3: Μπορεί να γράψει βιβλίο.
2: Μαζί σου, αλλά εσύ να τα λες. Και κάποιος να το γράφει.
3: Ναι, βάσου, όχι, ούτε να τα λέω. Βαριέμαι κιόλας γιατί κάποια στιγμή κουράζομαι.
2: Σε ευχαριστούμε, Μιλτιάδη. Καλό βράδυ.
3: Να σου πω το καλύτερο.
2: Πες το γρήγορα.
3: Είναι ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Ναι.
3: Ήταν και οικονομικό. Δεν θυμάμαι.
2: Ναι.
3: Τσέινι λεγόταν. Μπορεί και να ήταν κάποιος άλλος. Σε βάση περιπτώσει μου είχε μείνει ένα Τσέινι στο μυαλό.
2: Ναι.
3: Πήγαμε στο Καπιτόλιο και μπαίνουμε μέσα στο. Και για να μας μιλήσει, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
3: Και είναι τα παιδιά, ξέρεις, της εθνικής ομάδας κτλ. Και ξαφνικά λέει αυτός θα είμαι μαζί σας στο τελικό.
2: Θα είναι μαζί στο τελικό.
3: Ναι, θα είμαι μαζί σας, λέει, στο τελικό που θα γίνει το Rose Bowl. Και πετάγεται ένας από παίκτης, δεν θα μας πω τώρα ποιος είναι, και λέει, νομίζει ότι είμαστε οι Αργεντινοί. Είδε ότι φοράμε μπλε και νομίζει ότι είμαστε οι Αργεντινοί. την ποινή για τέτοια ιστορία.
2: Λοιπόν, Μιλτιάδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι απολυστικός. Όχι μόνο για το 2004, αλλά και για το Μουντιάλ και για τις ιστορίες αυτές από το 1994. Ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος ήταν συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Πάμε στη διαφημίση αμέσως.
0: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Τι να θυμάσαι το 1994, πήγαινες ούτε δημοτικό πήγαινες, ε? Η Μαρέξ στο δούλου μου λέει ότι το 94 το θυμάμαι, το 2004 το θυμάμαι. Λοιπόν, αυτά τα επικά είχαν γίνει το 1994, τότε την εθνική ομάδα που είχε πάει στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών του ποδοσφαίρου, αλλά μετά ήρθε ο Ότο Ρεχάγκελ το 2004, τα κλείδωσε όλα λεπτολόγος και έτσι ήρθε αυτός ο θρίαμβος 4 Ιουλίου του 2004. Τώρα, ημίχρονο, Καναδάς Μαρόκο 0-0, παιχνίδι που γίνεται για τη φάση των 16 στο Χιούστον. Δεν υπάρχει σκορ, με τις επιθετικές προσπάθειες να είναι πολύ λίγες. Πατούσε καλύτερο ο Καναδάς στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου 45 λεπτού. Ανασταλτικά έχουν σβήσει τους Μαροκινούς που δεν έχουν βγάλει κάτι το ουσιαστικό σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Έχουμε φυσικά και το θέμα που σας είπα ότι ο Σαϊμπερί στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης τραυματίστηκε για το Μαρόκο, αποχώρησε και πέρασε στη θέση του. Ο Σαϊμπάρι, είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του Μαρόκου και αποχώρησε και πήρε τη θέση του ο Ραχίμι. Λοιπόν, πάντα στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι, είναι η Ντερβέτεν, live καζίνο, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης, πάντα μαζί μας εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου, η Ντερβέτεν πάντα στην παρέα μας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε και με τα υπόλοιπα θέματα που είναι αρκετά, μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στη Δραπετσόνη. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί!
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένου celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου. Αντώνης Μορτάκης επιμελείται τα ηχητικά που ακούμε. Βάσια Κούτρα εδώ στην υποστήριξη εκπομπής Real Sports. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Και θυμίζω, ημίχρονο Καναδάς Μαρόκο 0-0 για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Πρώτο παιχνίδι της σειράς της φάσης των 16. Imagine what it feels like, imagine how it sounds, imagine life is perfect and everything works out. Πάμε τώρα για λίγο στο τένις, γιατί είχαμε την Μαρία Σάκαρη που έκανε την προσπάθειά της, αλλά δεν τα κατάφερε απέναντι στην Παολίνη, την Ιταλίδα. Μια ήττα μέσα σε μία ώρα, 6-1, 6-2. Η Σάκαρη έφτασε μέχρι τον τρίτο γύρο, δηλαδή έφτασε μέχρι τις 32. Θάνος Σταθόπουλος, αρχισυντάκτης του Tennis 24. Καλά τα λέω, κύριε Σταθόπουλε, καλησπέρα.
1: Όπως πάντα, καλησπέρα.
0: Τα λέω καλά?
1: Όπως πάντα.
0: Έφτασε μέχρι τις 32. Κάτι είναι κι αυτό.
1: Είναι η τέταρτη φορά.
0: Ναι.
1: Φτάνει μέχρι τον τρίτο γύρο. Δεν έχει φτάσει μέχρι τον τέταρτο. Αυτό ήταν και το ζητούμενο σήμερα.
0: Να πάει στους 16.
1: Για πρώτη φορά στο Wimbledon.
0: Ναι.
1: Να κάνει δηλαδή ό,τι έκανε και η Λένα Δανιηλίδου. Δεν μπόρεσε να το κάνει. Κοίτα, πολλές φορές βλέπω στα social media μια απογοήτευση.
0: Κοίτα να δεις, αυτοί όλοι που ξέρουν, που γράφουν, δεν ξέρουν κάτι βασικό. Ότι όσο πιο ψηλά πας σε ένα τουρνουά, παίρνεις πόντους ώστε όταν θα κληρωθείς σε μεγάλο τουρνουά να είσαι σε πιο εύκολο μονοπάτι. Βασικό αυτό.
1: Κοίτα να δεις κάτι. Όλα ναι. για να είμαστε ειλικρινείς, ναι. Όλα συνέβαλαν ότι σήμερα η Σάκαρη, αν μη τι άλλο, θα έκανε μια μεγάλη προσπάθεια. Θα φαίνονταν πιο ανταγωνιστική, να το πω.
0: Ναι.
1: Γιατί τον περασμένο Φεβρουάριο είχε κερδίσει συγκεκριμένη παίκτρια με 2-0 σετ. Πριν από ένα χρόνο την είχε κερδίσει εύκολα, μάλιστα, στη Μαδρίτη. Δηλαδή θέλω να πω ότι συνέβαλαν όλα για να περιμένουμε κάτι σήμερα. Θέλω να πω ότι δεν έπαιξε με τη Ριμπάκινα ή με τη Σφιόντεκ που απροπό χάσανε και δύο σήμερα.
0: Ναι.
1: Για να πεις ότι ξέρεις τι, με τη Σαμπαλένκα να πεις ότι οκ. Okay.
0: Ήταν με το Big Five, τις πέντε καλύτερες, ναι.
1: Ακριβώς. Απλά όμως τι γίνεται. Ναι, μεν υπήρχαν όλες αυτές τις προσδοκίες, όμως τα σημάδια που έδειξε σήμερα η Σάκαρη φάνηκαν από τη μεγάλη νίκη που έκανε προχθές. Έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές ότι μία νίκη...
0: Από τη νίκη απέναντι στην...
1: Καμίλα Ραχίμοβα.
0: Στην Ραχίμοβα, από το Ουσμπεκιστάν.
1: Έκανε μια πολύ μεγάλη ανατροπή.
0: Παρένθεση, είπες ότι Σφιόντεκ, που είναι το νούμερο 3.
1: Και κάτοχος του τίτλου.
0: Και κάτοχος του τίτλου, έχασε από μια Εαλά από τις Φιλιππίνες 2-0. Και η Ριμπάκινα από το Καζακστάν έχασε από τη Μέρτεν στη Βελγίδα 2-0.
1: Ακριβώς.
0: Η Ριμπάκινα είναι στο.
1: Νούμερο 2.
0: Στο 2. Το 1, πες μου ποιο είναι τώρα, αν με άκουγε κάποιος. Εδώ προϊστάμενος, υψηλά υστάμενος και δεν ήξερα ποιο είναι το νούμερο ένα, σίγουρα θα μου βάζει τιμωρία, αλλά το ένα ποιο είναι, Σαμπαλένκα.
1: Σαμπαλένκα,
0: εντάξει, καλά, πάλι καλά τα ξέρω.
1: Και το νούμερο ένα για μετά το
0: εντάξει, είναι ένα μέγεθος ότι όταν φτάνει στους 32 για να περάσουν 16, δύο πολύ μεγάλες αθλήτριες με πολύ μεγάλο βαριά ονόματα της παγκόσμιας διάταξης πάνε σπίτι τους, όμως εντάξει, είχε αυτή την προσδοκία η Σάκαρη να κάνει κάτι το καλό.
1: Τι ήθελα να πω προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω και το λέω πάντα ότι μία νίκη, γιατί είμαστε λίγο ενθουσιώδης λαός.
0: Ισού έχω πει ότι είμαστε πανηγυριτζίδες.
1: Ακριβώς, εγώ το λέω πιο.
0: Και ειδικά σε αθλήματα που δεν ξέρουμε.
1: Εγώ το λέω πιο light.
0: Ναι.
1: Μία νίκη δεν σημαίνει αυτομάτως μία μεγάλη πορεία.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο η Σάκαρη το προηγούμενο έδειξε ότι έχει κάποια προβλήματα, έχει κάποια κενά στην απόδοσή της.
0: Ναι.
1: Αυτά τα κενά λοιπόν τα εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο σήμερα η Παολίνη. Η Παολίνη λοιπόν πάρα πολύ επιθετική, ήταν σχεδόν αλάνθαστη, έκανε μόλις 9 λάθη σε όλο το μάτς, ενώ η Σάκαρη έκανε 22.
0: Ναι.
1: Σέρβιρε εξαιρετικά, χάνοντας, αν δεν κάνω λάθος, μόνο 5 πόντους στο πρώτο της σερβίς. Θέλω να πω λοιπόν ότι διάβασε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι, ευνηδίασε τη Σάκαρη, θα το πω ότι ευνηδίασε τη Σάκαρη, γιατί... Προσπάθησε να μπει πάλι στο παιχνίδι Σάκαρη, προσπάθησε και στο δεύτερο σετ στην αρχή του να βάλει σε λειτουργία το πλάνο της.
0: Ναι.
1: Όμως η Ιταλίδα έκανε ένα παιχνίδι που όσο εγώ τη βλέπω το τελευταίο διάστημα που έχει πέσει αρκετά, έκανε το καλύτερο της παιχνίδι του τελευταίο χρόνο.
0: Παολίνη που είναι στο 17.
1: Όμως μην ξεχνάμε ένα πράγμα. Η Παολίνη είναι φιναλίστ του 2024.
0: Μάλιστα.
1: Όταν είσαι φιναλίστ σε ένα, στο Wimbledon, δεν μπορείς αυτό να πεις, να το βγάλεις στην άκρη. Ούτε να το υποτιμήσεις. Όσοι, ό,τι κατάσταση και αν βρίσκεται. Ήταν φιναλίστ το 2024 στο Wimbledon, πέρσι αποκλείστηκε στο τέταρτο γύρο. Θέλω να πω ότι τα τελευταία δύο χρόνια έκανε καλύτερες πορείες από ό,τι έκανε Σάκαρη τα τελευταία δύο χρόνια στο Λονδίνο. Θέλω να πω λοιπόν με όλα αυτά ότι να μην καταδικάζουμε και να αρχίσουμε να, ξέρεις, να αναθεματίζουμε.
2: Ναι, τα ανάθεμα και τα γνωστά, ακριβώς, τα ελληνικά, ακριβώς, τα πανηγυρτζίδικα. Τη μία είμαστε του πανηγυριού, όταν δεν πάει καλά αρχίζουμε την άποψη.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ πάντα έχω... Ο κόσμος δεν το ξέρει, δεν το καταλαβαίνει αυτό, ότι το τένις έχει ένα πολύ άδικο σύστημα. Δηλαδή, παίζεις στον πρώτο γύρο και μετά πας σπίτι σου. Δεν είναι ούτε ποδόσφαιρο που να παίζεις στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ή σε μια διοργάνωση, σε όμιλο των τριών. Και, ναι, και σε όμιλο των τριών, ότι πας στο πρώτο παιχνίδι, μπορεί να κερδίσεις το δεύτερο, ή αν είναι εντός εκτός, χάνεις το πρώτο, μετά στο δεύτερο μπορεί να το διορθώσεις, ή έχεις ένα πρωτάθλημα που παίζεις 25 ευκαιρία, αγωνιστικές και έχει συνέχεια να μπορεί να κάνεις κάτι. Εδώ είσαι καταδικασμένος. Χάνεις, πας σπίτι σου. Και στα άλλα, και σε κάποια άλλα ατομικά αθλήματα γίνεται αυτό, όπως τα βαρέα, όπου μπορεί να χάσει. Αλλά πρόσεχε τώρα, στο τζούντο, παραδείγματος χάρη, που ο κόσμος το ξέρει, μπορεί να χάσεις δύο αγώνες, να κερδίσεις έναν και να περιμένεις αυτόν που προχωράει, αν αυτός φτάσει στα μετάλλια, να σε τραβήξει και να φτάσεις εσύ για την 5η-7η θέση. Εδώ είναι τελείως άδικο, ρε παιδί μου.
1: Εδώ το παραμικρό λάθος κοστίζει.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, όπως πολύ σωστά είπες με το παγκόσμιο κύπελο, δηλαδή όταν θα φτάσουμε στα χιαστή.
2: Εντάξει, φτάνει στο χιαστή όμως.
1: Έχει πάρει το θέμα, ποιο είναι, ότι έχουν πάρει το ρυθμό, έχουν, ναι, πάρει, έχουν προσαρμοστεί.
2: Έχεις φτάσει κάπου.
1: Ακριβώς.
2: Ή σε ένα πρωτάθλημα παίζεις 22 αγωνιστικές. Μια χάνεις, μια ισοπαλία, μη το ένα. Εδώ δεν έχεις ένα περιθώρια. Εδώ χάνεις, πας σπίτι σου. Τελειώνει.
1: Πας
2: στο ξενοδοχείο και παίρνεις τη βαλίτσα και φεύγεις για άλλο τουρνουά.
1: Και γι' αυτό μιλάμε για τους τενίστες, ναι, συγκεκριμένα τους τενίστες, την πίεση που νιώθουν, η πίεση που τους βγαίνει σε νεύρα πολλές φορές.
2: Βέβαια.
1: Σε άγχος, δηλαδή βλέπεις το.
2: Και μη μου πει κανένας τώρα ότι, ξέρεις, παίρνουν λεφτά πολλά και όλα αυτά τις βλακίες που ακούω. Όταν ο άλλος τώρα ξέρει ότι αν χάσει πάει σπίτι του, παίρνει το αεροπλάνο και γυρνάει για να πάει κάπου αλλού. Εντάξει, είναι ένα θέμα αυτό. Γελάς. Μα έτσι είναι δυστυχώς. Γιατί ο κόσμος αυτό δεν το καταλαβαίνει. Ναι, σου λέει, εντάξει, έχασα ένα τουρνουά και τι έγινε.
1: Ναι, γελάω για ποιο λόγο. Γιατί όντως ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό που βλέπει.
2: Όχι, βέβαια.
1: Ότι υπάρχουν.
2: Εγώ θέλω να σου πω κάτι. Ότι όταν...
1: Υπάρχουν χίλια δυο πράγματα που πρέπει εσύ να είσαι συνεπής σε αυτά. Γιατί θα έχεις θέματα.
2: Εγώ θέλω να σου πω κάτι. Όταν ταξίδευα εκεί 1999, 2000, 2001, όταν ήμουνα στον Αντένα και πήγαινα να καλύψω τα τουρνά του Diamond League και τα Golden League στο εξωτερικό, συναντούσα στα αεροδρόμια τα ξένα κάτι παιδάκια, και τότε το συνειδητοποίησα και μου έκανε εντύπωση. Τώρα παιδάκια πρώτη γυμνασίου 12, 13, 14, 15 με την τζαντούλα τους και τις ρακέτες. Έλεγα, πού πάει αυτό? Όχι μόνο στην Ελλάδα, στο εξωτερικό σου λέω. Εντάξει, να είσαι τώρα στο δρόμο της Φραγκφούρτης και να βλέπεις ένα παιδάκι τέτοιο. Και να λες, πού πάει αυτό? Και μετά άρχισα, το συνδύασα και κατάλαβα ότι αυτά τα παιδιά αφήνουν τα σχολεία, αφήνουν το ένα, αφήνουν το άλλο. Και είναι οικογένειες και είναι με τη ρακετούλα τους να πάνε στα τουρνουά της ηλικίας τους για να προχωρήσουν κλπ. Δεν είναι εύκολη ιστορία.
1: Όχι, ενήλικα.
2: Γιατί όλο εδώ νομίζουμε εμείς οι πανηγυρτζίδες ότι γίνονται με παρθενογένεση.
1: Πρέπει να οριμάσουν πριν την ώρα τους.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό ο κόσμος. Ο κόσμος έχει εύκολο να πει, να κρίνει, να μπορείς φυσικά να πεις ότι, ξέρεις τι, δεν μου άρεσε η εμφάνιση της Σάκαρης σήμερα. Ωραία, ναι, αυτό είναι δεκτό. Όχι όμως να υποβιβάσεις, να υποτιμήσεις, να αναθεματίσεις, όπως γίνεται συνέχεια σε όλες αυτές τις περιπτώσεις.
2: Ναι,
1: και
2: ναι,
1: πριν,
2: ναι,
1: από δύο μέρες είσαι ο ίδιος ο άνθρωπος ο οποίος έλεγε πάμε για τίτλο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα... ξέρεις, χάνεται η μπάλα, χάνει τη ισορροπία και όλα αυτά, να ξέρεις ότι περνάνε και στους παίκτες.
2: Ναι.
1: Πολλοί λένε ότι εγώ δεν δίνω σημασία σε όλα αυτά, αλλά όλοι δίνουν. Αυτό να το ξέρεις.
2: Μάλιστα. Τώρα, πες με, Σαμπαλένκα πέρασε, θα παίξει με την Οζάκα. Η Οζάκα έφτασε στους 32, ε.
1: Η Οζάκα έφτασε στους 32 και με ωραίο outfit, αν, ναι, το έχεις δει, αν έχει τύχει να το δεις.
2: Κάτσε να το δω.
1: Είναι σαν σαμουράι με νύφη. Σαν σαμουράι νύφη.
2: Ναι, είναι η συμπαθιά μου η Οζάκα.
1: Έτσι, ένα όμορφο. outfit. Ναι. Κοίτα να δεις τώρα. Στο κάτω μέρος του ταμπλό που έγινε σήμερα ένα μακελιό, ναι, είναι όλα ανοιχτά πλέον. Όποια και να μου πεις, μπορώ να σου πω ναι, πάει για τίτλο. Αποκλειστική.
2: Η Οζάκα, πούμε με την Οζάκα, η Οζάκα που ήταν, έφτασε κάποια στιγμή, ήταν στην πρώτη πεντάδα, δεν ήτανε?
1: Νούμερο ένα ήταν η Οζάκα.
2: Ήτανε νούμερο ένα, μπράβο.
1: Τέσσερα Grand Slam.
2: Η Οζάκα λοιπόν κάποια στιγμή είχε θέματα
1: ψυχικά
2: πολλά και τα έχει αποκαλύψει.
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, γι' αυτό μην θεωρούμε ότι άντε εντάξει, του πανηγύρι, παιδιά.
1: Ναι, δεν είναι όπως είπε, όπως πει και πολύ, πολύ σωστά, ότι ξέρεις τι, παίρνουν τόσα εκατομμύρια.
2: Δεν είναι μόνο τα εκατομμύρια, εντάξει, τι να, όταν μετά χάνεσαι, καλά τα εκατομμύρια.
1: Ναι, το θέμα ποιο είναι όμως, εσύ, Δημήτρη, ναι, ότι και ο χειρούργος παίρνει πολλά εκατομμύρια και πολλά λεφτά, ναι, αλλά ένα λάθος θα κοστίσει μια ζωή.
2: Ναι, ναι, σωστό.
1: Επομένως, θέλω να σου πω ότι θες να μπει στη θέση του, εγώ δεν θέλω.
2: Όχι, όχι, βέβαια.
1: Από την αλήθεια.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, το να χάσω εγώ ένα σκορ ή να το κάνω λάθος, θα μπω στο υπολογιστή να το διορθώσω.
2: Ναι, ναι, σωστό.
1: Δεν είναι κάτι.
2: Πες μου κάτι τώρα. Στους άντρες, ο αδελφός μου τι κάνει?
1: Τα ίδια, αυτό ήθελα να σου πω, ότι τα ίδια είχαμε και με τον Τσιτσιπά.
2: Ο αδελφός μου δεν είναι ο Τσιτσιπάς.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Ο αδελφός μου παίζει αύριο. Με τον Σοφιούλιν. Ο Σιωφούλιν είναι Ρώσος.
1: Έπαιξε με τον Τσιτσιπά μου, ο αδελφός.
2: Έπαιξε, ναι, εντάξει, εκεί έκανα και στεκνό καθάρισμα. 3-0.
1: Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω τι ζήταγε ο κόσμος ή τι ήθελε ο κόσμος, ειλικρινά.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω από αυτό το παιχνίδι. Γιατί και εκεί είχαμε κρίσεις, είχαμε κράξιμο.
2: Έβαλε γκολ το Μαρόκο, να πω, συγγνώμη, Θάνο. 1-0 το Μαρόκο στο 50 λεπτό προηγείται του Καναδά. Μόλις τώρα. Ο Ουναχή έβαλε τον γκολ, 50 λεπτό. Ο Χακίμι έβγαλε την παλιά και προηγείται 1-0 το Μαρόκο του Καναδά. Συνεχίζεις. Λοιπόν, έλεγες λοιπόν ότι και εκεί είχαμε κρίσεις.
1: Είχαμε κράξιμο, είχαμε.
2: Ναι. Παιδιά, έπαιζε με τον Τζόκοβιτς, ε.
1: Δηλαδή.
2: Okay. Ναι.
1: Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, ο Τζόκοβιτς τώρα θα παίξει με τον Σαφιούλιν.
2: Ναι.
1: Έναν παίκτη ο οποίος πριν από 3 χρόνια είχε φτάσει στα προημιτελικά του Γιμπλετών. Ταλαιπωρήθηκε, είναι νούμερο 114 στην παγκόσμια κατάταξη. Ταλαιπωρήθηκε αρκετά με τραυματισμούς. Πέφτασε δηλαδή να παίζει σε challenger τουρνουά γιατί δεν, έπεσε στην κατάταξη και δεν είχε δικαίωμα να μπει στα μεγάλα. Προέρχεται από τα προκριματικά. Έχει κάνει δηλαδή ήδη 6 νίκες στο τουρνουά και έχει βγάλει έξω τόσο το Ρούμπλεφ στον πρώτο γύρο όσο και τον Φονσέκα. Προχθές. Τώρα ο Τζόκοβιτς και με τον Τσιτσιπά εκτός της πρεμιέρας που είχε να παίξει από τον Ρόλαν Γκαρός, έτσι, και δικαιολογείται ένα έτσι μουδιασμένο παιχνίδι, εκτός της πρεμιέρας, από εκεί και πέρα είναι ο γνωστός Τζόκοβιτς, μπορεί να πάρει ένα παιχνίδι όπως θέλει, όποτε θέλει, με παίκτες, ξέρεις, top,
2: ναι,
1: εκτός του top 20, και συνεχίζει να προχωράει.
2: Εδώ
1: είναι για μένα, είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί, καθώς λείπει φυσικά και ο Κάρλος Αλκαράς.
2: Ωραία. Εδώ στους άντρες, για να κλείσουμε, είχαμε κάποια έκπληξη μέχρι τώρα να πάει κάποιο σπίτι του. Ο Σβέρεφ βλέπω ότι πέρασε σήμερα.
1: Ο Σβέρεφ πέρασε, ο Σίνερ συνεχίζει.
2: Ο Σίνερ παίζει αύριο.
1: Ο Τζόκοβιτς συνεχίζει.
2: Ναι.
1: Έκπληξη δεν θα το έλεγα.
2: Ναι.
1: Δεν θα έλεγα. Είχαμε, ας το πούμε έτσι, μικροεκπλήξεις. Π.χ. η νίκη του Ντιμητρόφ με τον Γιάκουμπ Μένσικ, ο οποίος ήταν ημιφιναλίστ του Ρολάν Γκαρός πριν από μερικές εβδομάδες. Και είναι μια ιστορία, έτσι, ξέρει, γιατί πέρσι ο Ντιμητρόφ είχε φτάσει ένα σετ μακριά από τον αποκλείσει τον Σίνερ, κέρδισε 2-0 μάλιστα,
2: ναι,
1: όπου τραυματίστηκε και εγκατέλειψε την αναμέτρηση. Επομένως, ξέρει, επέστρεψε ένα χρόνο μετά. Και ήταν έτσι μια ωραία ιστορία και ο ίδιος ήταν συγκινημένος. Έχει φτάσει στον τρίτο γύρο τώρα αυτή τη στιγμή, παίζει με τον Ματέο Μπερετίνη που μιλάμε. Πέρα από αυτό δεν είχαμε κάτι άλλο συγκλονιστικό.
2: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, ψυχραιμία. Στο τένις χρειάζεται να υπάρχει ψυχραιμία. Είδαμε τώρα τι έγινε με τον έφυγε ο Απόστολος Τσιτσιπάς. Μας τελείωσε με τον σταμάτησε τη συνεργασία του με τον γιο του.
1: Και είδες πάλι τι έγινε.
2: Ναι, πάλι τώρα εδώ αυτό
1: ένα παιχνίδι. Α, κέρδισε επειδή έφυγε ο Απόστολος. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
2: Ναι, δεν είναι, παιδιά, ναι, το έχουμε χάσει λίγο.
1: Ναι, ναι, έχει χαθεί λίγο.
2: Εντάξει, έχει χαθεί λίγο. Ας ελπίσουμε ότι ο Τσιπάς κάποια στιγμή θα πάει καλύτερα και θα. Γιατί τένις ξέρει. Εγώ από τα λίγα που ξέρω από το τένις νιώθω ότι ξέρει το αθληματάκι.
1: Δεν είναι για εκεί που είναι.
2: Δεν είναι για.
1: Δεν είναι για 87 και 88.
2: Εντάξει, δεν είναι. Νομίζω ότι ο ίδιος έχει αδικήσει, Θάνο, τον εαυτό του.
1: Ναι, ναι. Αλλά και πάλι όμως δεν μπορώ να πω κάτι για έναν άνθρωπο ο οποίος έκανε μία. Έπαιξε φανταστικό τένις στην αυγή του.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να το διαχειριστώ εγώ αυτό, Δημήτρη. Δηλαδή, από τα 19 σου, 20 να είσαι σε τέτοιο επίπεδο, δεν ξέρω πώς θα μπορούσα εγώ να το διαχειριστώ. Να έχεις πάνω σου όλα τα social, να έχεις πάνω σου όλη τη λάμψη, να έχεις πάνω σου όλα τα φώτα της δημοσιότητας.
2: Να έχεις κάνει όμως και εσύ τις γκάφες σου.
1: Να έχεις, δεν διαφωνώ. Αλλά οι γκάφες όμως αυτές δεν ξέρω πώς προήλθαν και πώς έγιναν. Δεν ξέρω πραγματικά, να σου πω την αλήθεια, αν θα μπορούσα εγώ να διαχειριστώ μια τέτοια κατάσταση. 19 χρονών, 20, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. 20 χρονών παιδιά είναι, το είπε και εσύ ο ίδιος.
2: Εντάξει, αλλά να σου πω κάτι, τώρα μου κάνετε πάσα και να το ξαναπώ. 20 χρονών παιδί, 21 είναι και η Φωτεινή Τριχά, παγκόσμια πρωταθλήτρια του Πόλο, ναι, με τον Ολυμπιακό, κάτοχος του Champions League με τον Ολυμπιακό κλπ. Και, και ναι, με την εθνική ομάδα πρωταθλήτρια κόσμου.
1: Ναι.
2: Και την βλέπεις και μιλάς και νομίζεις ότι μιλάς με καθηγήτρια του Πανεπιστημίου 50 χρονών.
1: Θεωρείς όμως,
2: είναι ορισμένα πράγματα που.
1: Είναι στον άνθρωπο.
2: Είναι στον άνθρωπο.
1: Θεωρείς όμως ότι εάν τη συγκεκριμένη κοπέλα επί 24-7 την πρόβαλαν όλα τα κανάλια όλου του πλανήτη και την παρουσιάζανε στα social media όλοι οι άνθρωποι, πιστεύεις ότι ήταν ο ίδιος άνθρωπος? Δεν θέλω, δεν ξέρω την κοπέλα.
2: Εντάξει, μπες να διαβάσεις. Η Τριχά τώρα είναι μια μορφή.
1: Δεν ξέρω την κοπέλα, εννοώ, ξέρεις, προσωπικά. Αλλά είναι δύσκολη διαχείριση. Αυτό θέλω να πω.
2: Εντάξει, σωστό αυτό που λες. Εντάξει, αυτό που λες. Σωστό είναι και αυτό που λες. Έχει ένα θέμα. Πάντως πρέπει λίγο.
1: Χωρίς να λέω και πάλι ότι δεν έχουν γίνει επικοινωνιακά λάθη, έτσι.
2: Ναι, έχουν γίνει πολλά λάθη.
1: Σε αντίστοιχη,
2: αντίστοιχη ιστορία με τη Σάκαρη, που επέτρεψε να σου πω ότι επειδή πίσω από τη Σάκαρη είναι η μαμά Αγγελική Κανελοπούλου.
1: Και ο παππούς και τα λοιπά.
2: Και ο παππούς ήταν κλπ. Εκεί έχουν όλα περιοριστεί. Άστο. Δηλαδή είναι διαφορετικό, πολύ, πολύ διαφορετική ιστορία.
1: Μα σου λέω, επικοινωνιακά λάθη έχουν γίνει χοντρά. Ακόμα και αυτό που έγινε τώρα με τον πατέρα του, δεν το κάνεις πριν από το Wimbledon.
2: Από το Wimbledon, από ένα πολύ μεγάλο τουρνουά.
1: Δεν το κάνεις. Και όχι δεν το κάνεις για να μην το πεις. Μπορείς να πεις 1000 πράγματα, ότι δεν ήρθε, ότι 1000. Αλλά για να είσαι εσύ καλά ψυχικά.
2: Σωστό, σωστό.
1: Καταλαβες. Γιατί η κάθε ερώτηση του δημοσιογράφου έχει να κάνει με τον πατέρα.
2: Σωστό, δεν
1: έχει
2: υπάρχει
1: να κάνει
2: αυτό.
1: Την απόφαση.
2: Εντάξει.
1: Δεν γίνεται αυτό.
2: Σωστό. Θάνο, σε ευχαριστώ. Έχουμε το τουρνουά 11 του μήνα.
1: Έχουμε τουρνουά 11
2: του μήνα. Τη Δευτέρα να μιλήσουμε, να πάρουμε διαπίστευση.
1: Είναι προβληματικά 11 του μήνα.
2: Ναι, διαπίστευση να πάρουμε.
1: Έχουμε πάρει.
2: Έχεις πάρει εγώ?
1: Εσύ να πάρεις.
2: Για κανόνισε τη Δευτέρα να μιλήσουμε, να πάρουμε τη διαπίστευσούλα. Εντάξει. Γιατί ξέρεις, δεν είναι τώρα, μην πάμε σε αυτό το
1: δίπλα θα είμαστε.
2: Εντάξει, δίπλα θέλω να είμαστε. Εντάξει. Ευχαριστώ τον Θάνο Σταθόπουλο, τον συντάκτη τη ιστοσελίδα Τένις 24. Τον παρακολουθείτε και από τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Μας είπε για την ήττα τη Μαρία Σάκαρη από την Παολίνη, την Ιταλίδα, που αποχαιρέτησε έτσι η Ελληνίδα πρωταθλήτρια το τουρνουά Wimbledon.

Για όσοι συντονιστήκατε τώρα, σας θυμίζω ότι το Μαρόκο προηγείται του Καναδά. Είναι ο αγώνας για τη φάση των 16, το νοκάουτ παιχνίδι. Προηγείται με 1-0, είμαστε στο 58 λεπτό της αναμέτρησης. Θυμίζω ότι στις 12 έχουμε το παιχνίδι της Παραγουάης με την Γαλλία και Κυριακή 11 το βράδυ η Βραζιλία παίζει με την Νορβηγία.

0: Οι μπασκετόφιλοι Παναθηναϊκοί τους ενδιαφέρει αυτό που θα πω, ότι σύμφωνα με δημοσίευμα ο Παναθηναϊκός πλησιάζει την απόκτηση του Αζάικα Μπόνκα και αναφέρει ότι έχουμε ραδιές εξελίξεις τις τελευταίες ώρες αναφορικά με το μέλλον του Μπόνκα και τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Η Παρτιζάν ανακοίνωσε ότι ο Γερμανός Forward αποχωρεί από την ομάδα του Βελιγραδίου και πως θα συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη ομάδα της Ευρωλίγκας. Με τους Ισπανούς να αποκαλύπτουν πως βρίσκεται μια ανάσα από την Real Madrid. Συγγνώμη, από τη Real Madrid. Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει αλλαγή σκηνικού και σύμφωνα με όσα αναφέρει δημοσιογράφος ξένος στην ιστοσελίδα Basket News, ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως νίκησε στον ανταγωνισμό και πλησιάζει στην απόκτηση του 26χρονου άσου. Και όπως σημειώνει λοιπόν το λιθουανικό μέσο, αυτό το Basket News, η πιθανή συμφωνία των Πρασίνων με τον Μπόνκα θα περιλαμβάνει ρήτρες αποχώρησης για το NBA κάθε καλοκαίρι του συμβολαίου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει τον ήρωα του στα παρκέ των Ηνωμένων Πολιτειών. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο διεθνής forward κατέγραψε συνολικά 38 συμμετοχές με τη φανέλα της Παρτιζάν Βελιγραδίου στην Ευρωλίγκα, μετρώντας 9,9 πόντους, 5,6 rebound, 1,5 assist, 14,3 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης κατά μέσο όρο. Οπότε, τα νέα είναι ότι ο Μπόνκα είναι πολύ κοντά στο μπασκετικό Παναθηναϊκό. Θα σου βάλω απουσία, Μιχάλη Φουστέρη, γιατί δεν βλέπεις το Καναδάς Μαρόκο, που είναι ένα 1-0 μπροστά το Μαρόκο. Συμπληρώσαμε 60 λεπτά και οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα δεις ούτε το Παραγουάη Γαλλία. Οπότε είναι κόκκινη κάρτα χωρίς αντικατάσταση στο πόλο. Κόκκινη κάρτα, πας κατευθείαν, δεν βλέπεις, δεν θα... Και νομίζω ότι βάζεις απουσία σήμερα. Καλησπέρα στο Μιχάλη Φουστέρη.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τα ξημερώματα όμως...
0: Είμαστε ισχυροί μέχρι τα ξημερώματα.
1: Βλέπαμε μπάλα χθες. Αυτό που έγινε με την Αργεντινή, δεν ξέρω.
0: με έβαλε σε... Τι κολάρα έβαλε αυτός ο παίκτης του Πράσινου Ακροτηρίου, τι κολάρα έβαλε.
1: Αυτό το γκολ το 2-2
0: δηλαδή,
1: του Πράσινου Ακροτηρίου, το βλέπεις ήτανε... μόνο από Γιαμάλ, το βλέπεις από...
0: Ναι, να σου πω, μιλάμε τώρα για πραγματικά... Ο Γκαμπράλ ήταν στο 103 ήταν, ναι. Που έβαλε ένα γκολ. Παίζει στην Τραμζοσπόρο, να θυμίσω ο Γκαμπράλ. Και έβαλε ένα γκολ άπιαστο. Δεν ήταν. Η άμυνα κοιμήθηκε, ύπνο έτσι, πολύ μεγάλο. Και δεν μπήκε κανένα πάνω του.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι ένα μάτσο το οποίο πραγματικά δεν ξέρω πόσοι περίμεναν το Πράσινο Ακροτήρι να προβάλλει στεναρή αντίσταση. Η Αργεντινή δεν ξέρω, μπορεί να τους υποτίμησε και λίγο. Η αλήθεια είναι ότι έχασε μεγάλες ευκαιρίες με το Μέση. Εν πάση περιπτώσει, η μεγάλη ομάδα πέρασε.
0: Ο άλλος έβγαλε, ό,τι δεν έχει βγάλει σε όλη τη ζωή έβγαζε.
1: Ναι. Ο Βοζίνη, ο τροματοφύλακας που είναι στην Κύπρο. Στην Κύπρο,
0: στην Κύπρο είναι, ναι. Έβγαλε ό,τι δεν είχε βγάλει, τα έβγαλε.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, να το πούμε. Εντάξει, το τέλος όμως κατάφερε η Αργεντινή. Έχει την ποιότητα αυτή και το πήρε και με πολύ άγχος, συγκινητικές στιγμές. Το γεγονός ότι όλοι οι παίκτες της εθνικής ομάδας του Πράσινου Ακροτηρίου πήγανε στον Μέση να βγάλουν φωτογραφίες, γινόταν ένας χαμός στο τέλος.
1: Του ζητούσαν τη φανέλα.
0: Δηλαδή, ωραίες σκηνές. Γιατί τώρα αυτοί πότε θα ξαναδούν, κάποιοι από αυτούς μπορεί να μην τον ξαναδούν ποτέ. Γιατί και ο Μέση παίζει στο Ίντερ Μαϊάμι, δεν παίζει στην Ευρώπη, που μπορεί να παίζουν αυτοί. Γιατί και ο Μέση παίζει στο Ίντερ Μαϊάμι, δεν παίζει στην Ευρώπη, που μπορεί να παίζουν αυτοί.
1: Το τελευταίο του Μουντιάλ είναι.
0: Ναι, αλλά αυτές οι στιγμές ήταν πολύ, πολύ συγκινητικές.
1: Σωστά.

0: τα φαβορί δοκιμάζονται.
1: Ναι, σωστό.
0: Δηλαδή έχουν πεταχτεί έξω ομάδες Συρία, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Ολλανδία. Είδαμε ομάδες όπως η Αργεντινή, χθες η παγκόσμια πρωταθλήτρια, η οποία τα βρήκε σκούρα από το πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι.
0: Γενικότερα είναι ένα μουντιάλ των εκπλήξεων, ένα μουντιάλ το οποίο απαιτεί αντοχές, απαιτεί ψυχραιμία και κάθε στροφή είναι κρίσιμη. Ας πούμε,
1: ναι,
0: απόψε στις 12 η ώρα η Γαλλία είναι.
1: Πιστεύω ότι η Γαλλία όμως θα κάνει, θα είναι πιο.
0: Νομίζω, κατά την ταπεινή μου άποψη, παίζει και το καλύτερο ποδόσφαιρο στα μουντιάλ η Γαλλία. Όμως η Παραγουάη είναι η ομάδα που πέταξε τη Γερμανία έξω.
1: Ναι,
0: δεν μπορείς να την υποτιμήσεις. Δηλαδή.
1: Ναι, αν κάνει το λάθος η Γαλλία και υποτιμήσει την Παραγουάη όπως κάνανε οι Γερμανοί, θα πάει χρόνια πολλά, θα έχει θέματα.
0: Ναι.
1: Ωραία, για πες μας τώρα, σε βγάζουμε για την ΑΕΚ, έχει τίποτα.
0: Η ΑΕΚ
1: δεν έχει. Από την ΑΕΚ πήγε στον Αστέρα Τρίπολης ο Χρυσόπουλος, τον ανακοίνωσαν οι Αρκάδες.
0: Ο Χρυσόπουλος, ακριβώς. Η ΑΕΚ τον παραχώρησε, έχει κρατήσει ένα μικρό ποσοστό μεταπόλησης.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ, η οποία τη Δευτέρα φεύγει για προετοιμασία για την Ολλανδία, λένε οι άνθρωποι της ότι γίνεται προσπάθεια για να κλείσει ο ΧΑΦ μέχρι τη Δευτέρα και να είναι παρόν στην προετοιμασία. Και ένας λόγος που θέλει ο Νίκολης να είναι παρόν ο παίχτης αυτός είναι διότι ο Πινέδα, ο οποίος παίζει με το Μεξικό, συνεχίζει το Μεξικό, έχει και την Αγγλία κιόλας, να αντιμετωπίσει, θα καθυστερήσει.
1: Να βάλει μια ανατελεία, γιατί τώρα με ενημερώνουν ότι αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής με τον Σμαϊλόβιτς για τον Ολυμπιακό είναι σωστό. Μείνετε συντονισμένοι, θα σας πούμε σε λίγο, γιατί η μεταγραφή έκλεισε του Σμαϊλόβιτς. Πάμε, για πες τώρα, για τον Πινέδα ήταν το θέμα μας.
0: Ναι. Ο Πινέδα, ο οποίος συνεχίζει το Μεξικό.
1: Ναι, όπως και ο Σάντσες μαζί με τον ΠΑΟΚ, με την Εθνική του Μεξικού.
0: Αλλά
1: γίνεται πολλή συζήτηση στα μέσα ενημέρωση του Μεξικού για το μπλέκεται η Τσίβας, για τον Πινέδα.
0: Και η Μοντερέι.
1: Ναι.
0: Του Αλμέιδα, του πρώην προπονητή της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Να θυμίσουμε ότι ο Πινέδα μπορεί να φύγει το καλοκαίρι αυτό που μιλάμε, εφόσον υπάρξει ομάδα από το Μεξικό, από την πατρίδα του, η οποία θα καταβάλει 8 εκατομμύρια δολάρια cash όμως. Ναι. Όχι σε δόσεις, είναι χρήματα τα οποία πρέπει να δοθούν αμέσως. Αυτός είναι ρητός όρος στο συμβόλαιο του Μεξικανού ποδοσφαιριστή. Δεν ξέρω αν οι Μοντερέι, οι Τσίβας, Γουαδαλαχάρα μπορούν να δώσουν αυτό το ποσό. Όμως οι Μεξικάνοι γράφουν επίσης ότι στον ποδοσφαιριστή έχει προταθεί τριετές συμβόλαιο από την ΑΕΚ με αυξημένες αποδοχές, κάτι το οποίο το έχουμε δώσει ως ρεπορτάζ εδώ και πολύ καιρό από τις εκπομπές μας. Πράγματι η ΑΕΚ θέλει να κρατήσει τον Πινέδα, να επεκτείνει την συνεργασία. Θεωρεί ότι είναι κομβικός παίχτης, κομβικό εργαλείο στο πλάνο του Νίκολιτς. Του δίνει περισσότερα λεφτά, από το 1,3 φέτος ήταν κοντά στα 2 εκατομμύρια πλέον, ίσως και κάτι παραπάνω με τα μπόνους. Είναι μια προσφορά την οποία σίγουρα ο ποδοσφαιριστής θα τη σκεφτεί και εκτιμώ ότι όποιες εξελίξεις μετατίθενται μετά την επιστροφή του από το Μουντιάλ. Βεβαίως, μετά το Μουντιάλ, όποτε τελειώσει το Μεξικό, θα χρειαστεί για κάποιες μέρες ξεκούρασης, οπότε θα χάσει αρκετό κομμάτι από την προετοιμασία της ΑΕΚ. Και γι' αυτό στην ΑΕΚ θέλουν οπωσδήποτε ακόμα έναν χαφ, ο οποίος θα είναι εν δυνάμει βασικός μαζί με τους Πινέδα και Μάριν τη νέα περίοδο. Θα έχουμε εξέλιξη σε αυτό.
1: Να ρωτήσω κάτι, σε περίπτωση που του Πινέδα δεν καρποφορήσει, θα είναι πλήγμα, εγώ θεωρώ, αυτός ο παίκτης να φύγει από την ΑΕΚ.
0: Ναι, καταρχάς το συμβόλαιο του Πινέδα λήγει του χρόνου. Συνεπώς για ένα χρόνο η ΑΕΚ θα τον έχει έτσι κι αλλιώς. Εκτός, επαναλαμβάνω, και αν μέχρι το τέλος Αυγούστου έρθει μια ομάδα από το Μεξικό ή από την Αμερική και δώσει 8 εκατομμύρια δολάρια στην ΑΕΚ. Δεν υπάρχει άλλη λύση για να φύγει ο παίκτης αυτός. Απλώς η ΑΕΚ θέλοντας να τον ανταμείψει και παράλληλα να τον δέσει για τα επόμενα χρόνια, του προτείνει μια πρόωρη επέκταση του συμβολέου του που λύγει το 27 μέχρι το 29. Θα δούμε αν θα το δεχτεί ο Πινέδα.
1: Οπότε είναι ανοιχτό, ό,τι και να λέμε, είναι ανοιχτό το θέμα αυτό.
0: Είναι ορθάνοιχτο.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Επίσης, γράφουμε στην Τουρκία σήμερα ότι η Τραμπζονσπορ έχει ψάξει την περίπτωση του Γιώβιτς, σημειώνοντας όμως ότι στο Γιώβιτς έχει προταθεί από την ΑΕΚ νέο συμβόλαιο. Επίσης το έχουμε αναφέρει αυτό. Πράγματι, η ΑΕΚ προτείνει ένα μεγάλο συμβόλαιο στο Γιώβιτς για να ανανεώσει και μετά το 2027. Μέχρι το 2029 με αποδοχές το χρόνο που μαζί με τα μπόνους θα φτάσουν τα 3 εκατομμύρια

0: ευρώ και πραγματικά τον καθιστούν στον πιο ακριβό πληρωμένο ποδοσφαιριστή, όχι μόνο της ΑΕΚ αλλά και του πρωταθλήματος. Είναι μια μεγάλη προσφορά, η κουβέντα είναι ανοιχτή, η διαπραγμάτευση. Θεωρώ ότι και ο Γιώβιτς θα μείνει τελικά στην ΑΕΚ. Αυτό όμως είναι εκτίμηση και μένει να επαληθευτεί τις επόμενες ημέρες. Περιμένουμε το ΧΑΦ. Σιγά σιγά οι παίκτες περνάνε εργομετρικά χθες, σήμερα και αύριο, προκειμένου τη Δευτέρα να ξεκινήσουν στο Άπελντορν της Ορλανδίας το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.
1: Μάλιστα, έχεις κάτι άλλο?
0: Όχι, είμαστε εν αναμονή της μεταγραφής του ΧΑΦ. Αν δεν κλείσει, μπορεί να κλείσει και αύριο ή τη Δευτέρα. Θεωρώ ότι είμαστε πλέον στην τελική ευθεία. Αυτό που λέμε στην τελική ευθεία νομίζω ότι έχει ισχύ και περιμένουμε.
1: Σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Ελπίζω να δεις το βράδυ το παιχνίδι.
0: Θα προσπαθήσω κάτι να δω.
1: Ή έστω το δεύτερο ημίχρονο. αλλά πιστεύω ότι μια καλή Γαλλία θα το έχει καθαρίσει από το πρώτο.
0: Μαγκάρι.
1: Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Φουστερή. Καλό βράδυ, Μιχάλη. Εγώ σας θυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι πάντα, πρώτα-πρώτα στην παρέα μας, πάντα είναι η Ντερβέτεν Live Καζίνο, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Είναι μαζί μας πάντα η Ντερβέτεν. Ένα αυτό. Δεύτερον, αυτή την ώρα είμαστε με τον γκολ του Ουναχή, του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού. 61 λεπτό, το Μαρόκο κερδίζει 1-0 τον Καναδά. Είμαστε σε εξέλιξη στο παιχνίδι. Προσπαθεί να αξιοποιήσει τις γρήγορες μεταβιβάσεις το Μαρόκο προκειμένου να δημιουργήσει κινδύνους. Περιμένουμε να δούμε αν ο Καναδάς, τώρα έχει διακοπή για να δροσιστούν, μπορέσει να βγάλει αντίδραση σε αυτό το 1-0 που ο Χακίμι εκτέλεσε πανέξυπνα φάουλ από τα δεξιά προς το ημικύκλιο, εκεί που περίμενε ο Ουναχή, ο οποίος με πλασέ έκανε το 1-0 και είναι μπροστά στο σκορ η ομάδα του Μαρόκου. Μας ενημερώνει η κυρία Χριστοδούλου πολύ αυστηρά για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Αύριο στη Real News. Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Την ανάγκη για ειδικές μελέτες που αφορούν τη σταθερότητα του εδάφους προτάσουν έγκριτοι ακαδημαϊκοί και φορείς της αυτοδιοίκησης στη Real News. Αυτό που έγινε ήταν έγκλημα. Σε εξκαφή 2,5 μέτρων κάτω από τα υποστηλώματα του κτηρίου εντοπίζεται η αιτία της πτώσης του, σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες ειδικών επιστημόνων. Τι ανέφερε στην κατάθεσή του ένας από τους 5 εμπλεκόμενους μηχανικούς και με ποιες διώξεις αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι οι υπεύθυνοι. Ακόμα, τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Το προφίλ των δολοφόνων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, η ηθική αυτοργή των επιθέσεων και η δεξαμενή των νεαρών επίδοξων τρομοκρατών. Ο πυρήνας των 30 τόμων, οι καθοδηγητές και οι μαθητευόμενοι στους οποίους εστιάζει η ελληνική αστυνομία για την οργάνωση των 2 χτυπημάτων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 151 συλλήψεις για επιθέσεις με καζάκια τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά καμία καταδίκη. Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα. Σε νευρική κρίση το καθεστώς Ερντογάν για τις στρατιωτικές συμφωνίες Ελλάδας-Ισραήλ. Στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ερντογάν και Νετανιάχου για την ηγεμονία στη Μέση Ανατολή. Ποια στάση τηρεί η Αθήνα. Οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, τα ντρόνς και ο θόλος αεράμινας που αναπτύσσεται στη Μεσόγειο. Η επιδιώξη της Τουρκίας εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ και οι νέες ισορροπίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο τραπέζι διορθώσεις στη φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα που αφορά 670.000 φορολογούμενους, χωρίς όμως να αλλάζει τον βασικό πυρήνα του νόμου. Αύριο στη Real News.

0: Λοιπόν, εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου πάμε στην τελική ευθεία. Πάμε λίγο στον Ολυμπιακό, γιατί μας ενημερώνουν τώρα επίσημα ότι ο Ζινεντίν Σμάιλοβιτς είναι 22 χρονών Σουηδός στόπερ, έπαιζε στην Σάντερφιόρ, έκλεισε και πάει αύριο στην Ολλανδία όπου προετοιμάζεται η ομάδα με μεταγραφή που ξεπερνάει τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός λοιπόν αποκτά, τα βρήκε με την Σάντερφιόρ, το είπαμε και στην αρχή, είναι οριστικό και προχωράει, κλείνει, μάλλον έκλεισε, το πιο σωστό είναι να πούμε ότι έκλεισε το deal και ο παίκτης είναι η δεύτερη προσθήκη μετά από αυτή του Νταβίτ Κάρμο και φυσικά η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη, με τον Ολυμπιακό να αποκτά τον Σμάιλοβιτς, ο οποίος θα πάει αύριο στην Ολλανδία. Η ομάδα προετοιμάζεται στην Ολλανδία, είχε σήμερα κανονικά προετοιμασία, πρόγραμμα με τον κύριο Μεντιλίμπαρ και συνεχίζεται η προετοιμασία στην Ολλανδία. Πάμε λίγο πίσω, λίγο 24 ώρα πίσω και να θυμηθούμε ότι είχαμε την παρουσίαση από τον ιδιοκτήτη και πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός του νέου γηπέδου του Καραϊσκάκη, όπου θα γίνει ανακατασκευή, όπου το Καραϊσκάκη θα πάει στις 53.000 θεατές. Ένα τεράστιο έργο που αναμένεται μόλις ξεπεραστούν τα προβλήματα που υπάρχουν, πιο συγκεκριμένα να ξεπεραστεί ένα θέμα που υπάρχει το γραφειοκρατικό με την κυβέρνηση για να πάρει άδεια από 42 μέτρα να πάει στα 53, και επίσης με το θέμα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής που το Καραϊσκάκη ανήκει, εκεί είχε κάνει συμβόλαιο για 50 χρόνια η ΠΑΕ Ολυμπιακός, θα επεκταθεί αυτό το συμβόλαιο, και ο κύριος Μαρινάκης παρουσίασε το νέο γήπεδο. Είπαμε ότι θα φτάσει τα 53.000 θεατές, θα είναι 250 εκατομμύρια τα οποία θα καλυφθούν όλα από την ΠΑΕ Ολυμπιακός και από τον ίδιο. Δεν θα υπάρχει κρατικός κορβανάς να βάλει και ο Έλληνας φορολογούμενος δεν θα επιβαρυνθεί. Ένα πολύ ωραίο γήπεδο ευρωπαϊκών προδιαγραφών είναι ότι χρειάζεται ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τα λεγόμενα του ιδιοκτήτη του αλλά και του κόσμου που ανυπομονεί, γιατί είχε πάρα πολλά παιχνίδια φέτος, όλα τα παιχνίδια ήταν sold out. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι διαφορετικό το γήπεδο, θα είναι πολύ διαφορετικό. Εκεί που βρίσκεται ήδη το γήπεδο θα υπάρχουν, θα γίνει αυτή η ανακατασκευή. Πάμε να ακούσουμε τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ένα απόσπασμα από αυτά που είπε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά την περασμένη Πέμπτη.
1: Το έργο θα κοστίσει περισσότερα από 250 εκατομμύρια, θα χρηματοδοτηθεί από τον Ολυμπιακό και εμένα προσωπικά και θα είναι το θέατρο των ονείρων μας. Και το νέο μας σπίτι θα έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από 53.000 και θα είναι το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο στη χώρα. Ξανατονίζω ότι εγώ είμαι εδώ και ακούω διαρκώς μια φωνή του Σταύρου Νταϊβά που έλεγε ότι είναι όλοι να είναι μπροστά στον Ολυμπιακό. Είμαστε τυχεροί στον Ολυμπιακό που θα ζήσουμε δύο φορές το Καραϊσκάκι να αλλάζει. Η πρώτη ήταν με τον Σωκράτη Κόκαλη, τον οποίο και θέλω να τον ευχαριστήσω και εγώ και όλοι οι Ολυμπιακοί. Θα το ζήσουμε, θα το γιορτάσουμε, θα δούμε το γήπεδό μας να αλλάζει, να μεγαλώνει με την ομάδα μας, να μεγαλουργεί και να σηκώνουμε όλοι μαζί τα τρόπαια. Πιστεύουμε ότι έχει έρθει η στιγμή ο Ολυμπιακός να μπει σε ένα νέο σπίτι το οποίο θα μπορεί να φιλοξενεί χιλιάδες οπαδούς, θα μπορεί να διοργανώνει πολύ μεγάλα events, να πάρουμε επίσης να αναλάβουμε μεγάλες οργανώσεις όπως τελικούς του Europa League, αλλά όσον αφορά το ζητούμενο που είναι οι οπαδοί μας, πιστεύω ότι ένα νέο γήπεδο θα μπορεί να δώσει την ευκαιρία στα νέα παιδιά, σε οικογένειες με ένα χαμηλό τίμημα να έρθουν να παρακολουθήσουν την αγαπημένη της ομάδα.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, που έδωσε και την είδηση ότι μόλις τον Μάιο του 27 ξεκινήσουν τα έργα στο γήπεδο, ο Ολυμπιακός θα πάει για δύο χρόνια περίπου μέχρι να ολοκληρωθεί το νέο Καραϊσκάκη και θα πάει στο Ολυμπιακό στάδιο.
1: Δεν υπάρχει άλλο γήπεδο αυτή τη στιγμή που να μπορεί να χωράνει ο παδί μας. Κοιτάξτε, στο ΆΠΚΑ έχουμε ζήσει και μεγάλες στιγμές και ωραίες ευρωπαϊκές βραδιές και έχουμε γιορτάσει προαθλήματα. Οπότε για δύο χρόνια θα είμαστε στο ΑΚΑΝΑ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μαρινάκη για την υπόθεση του νέου γήπεδου Καραϊσκάκη που θα αρχίσει λογικά τον ερχόμενο Μάιο, το Μάιο του 27 τα έργα. Πριν από λίγο είχα ένα φάουλ τώρα εδώ το Καναδάς, όχι τίποτα, μένει το πάντα το 1-0 μπροστά η ομάδα του Μαρόκου προηγείται. Νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής είπαμε ότι για το φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ και στις 8 όταν τελείωσε σας αναφέραμε 3-1 στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας κέρδισαν οι Πράσινοι με τα γκολ που πέτυχε ο Τετέι, ο Ταμπόλδα και ο Ζαρουρί. Πολύ καλή εμφάνιση στο συγκεκριμένο παιχνίδι έκανε ο Μπινιάρης που έπαιξε για την ομάδα των Πρασίνων. Ήταν αρκετά καλός ο συγκεκριμένος παίκτης του Παναθηναϊκού, με τον Παναθηναϊκό που έδειξε καλά στοιχεία σε αυτό το φιλικό παιχνίδι, με τον κύριο Νίστρουπ να λέει στις δηλώσεις που έκανε για το μάτς τα συμπεράσματα είναι θετικά, εκτός από τα τελευταία 10-12 λεπτά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όταν και δεν κάναμε σωστά τα πράγματα που έχουμε δουλέψει με ή χωρίς μπάλα. Αρκετοί παίκτες βγήκαν μπροστά, ο Γιάκουζιτς, ο Τετέι, παίκτες στη μεσαία γραμμή, ανεξαρτήτως του ποιος έπαιξε, ο Καμαρά, ο Τσιριβέγια, ο Τσέριν, αλλά και τα εξτρέμας ήταν όλοι θετικοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου, που σημαίνει ότι ο κύριος Νίστρουμ έχει μείνει ικανοποιημένος και λέει ότι όταν παίζεις με τον Άγιαξ δεν γίνεται να είσαι και τα 90 λεπτά καλύτερος, το σημαντικό είναι να ελέγξεις το παιχνίδι όσο μπορείς αλλά και την πίεση που ασκούν, είπε χαρακτηριστικά. Γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένος από αρκετά πράγματα στο παιχνίδι μας, είμαι ικανοποιημένος από τις συνθήκες του φιλικού. Ήταν σαν επίσημο μάτς, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού μετά τη νίκη αυτή με 3-1 απέναντι στην ομάδα του Άγιαξ. Πάμε τώρα στο Στίβο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών στα Τρίκαλα, και πριν από λίγο στα 100 μέτρα εμπόδια η Δανάη Μπακογιάννη του συλλόγου του ΣΑΚΑ, του Κολεγίου της Αθήνας, έκανε ένα σπουδαίο πανελλήνιο ρεκόρ 13.67, μια πολύ μεγάλη επίδοση. Η 17χρονη αθλήτρια έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο μοιράζονταν 13.83. Έκανε λοιπόν 13.67 και είχε 13.83 με την Αναής Καραγιάννη, και πρέπει να πούμε ότι αυτή η αθλήτρια που είναι πιτσιρικά έχει ακόμα 2 χρόνια στην κατηγορία, που συνεπώς έχει την ευκαιρία για καλύτερες επιδόσεις. Η Μπακογιάννη έχει περάσει το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K18 αλλά και για το Παγκόσμιο K20, και πραγματικά έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση, γιατί και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τον K18 ήταν πάρα πολύ καλή, και τώρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K20 στα Τρίκαλα δείχνει ότι αυτό το κορίτσι, αν συνεχίσει έτσι, θα μπορέσει να κάνει κάτι καλό στα εμπόδια, στα ψηλά εμπόδια. Πάμε να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στους συναδέλφους του ΣΕΓΑΣ.
2: Δανάη, τελικά αυτό που έδειξες ότι είναι έτοιμο το πρωί, το έκανες το απόγευμα.
3: Ναι.
2: Πανελλήνιο ρεκόρ.
3: Ναι, μετά το πρωί το περίμενα κυρίως ότι θα βγει κάτι καλό, ένα πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά δεν ήξερα πόσο καλό θα βγει. Αλλά ναι, το ευχαριστήθηκα γενικά την κούρσα, ήταν πολύ ωραία. Έχουμε γενικά πολύ συναγωνισμό με τα κορίτσια εδώ πέρα και στο K18 και εδώ. Και γενικά ήταν μια πολύ ωραία κούρσα.
2: Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, πανελλήνιο ρεκόρ K18, χαμηλά εμπόδια, αυτή τη φορά στα πιο ψηλά, και ας ταιριάζουν περισσότερο.
3: Πιστεύω τα κοντά μου αρέσουν πιο πολύ, αλλά και στα ψηλά δεν νιώθω και καμία τεράστια διαφορά στο όταν τρέχω, αλλά εντάξει, σίγουρα υπάρχει μια μικρή.
2: Από εδώ και πέρα στόχοι έχεις ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
3: Ναι, το ευρωπαϊκό στο Ριέτη, και τώρα θα δούμε για το παγκόσμιο.
2: Ο στόχος στο Ριέτη.
3: Ένας καλός χρόνος και ό,τι πιο καλό γίνεται στην κατάταξη.
2: Πού πιστεύεις ότι φέτος μπορεί να σταματήσει το χρονόμετρο για σένα, έχεις βάλει κάποιο όριο?
3: Στα κοντά ή στα ψηλά?
2: Στα κοντά.
3: Πιστεύω ότι στο 40 μεγάλο, 40 κάτι μεγάλο.
0: Αυτά λοιπόν και από το Στίβο. Πάμε τώρα, ενώ πάντα παραμένει στο το παιχνίδι στο 1-0 το Μαρόκο, βάζει και δεύτερο γκολ τώρα και γίνεται Μαρόκο-Καναδάς 2-0 στο 83ο λεπτό και κλειδώνει την πρόκριση στην επόμενη φάση, από τη φάση των 16. Το Μαρόκο διπλασιάζει τα τέρματα γίνεται το 2-0 στην αναμέτρηση αυτή που είναι σε εξέλιξη, με το Μαρόκο να πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα του και να οδηγεί σε μια πρόκριση πάλι με τον Ουναχή. Μετά από παλιά του Ντιάζ κάνει το 2-0 στο 82, 2-0 το Μαρόκο μπροστά. Πάμε λίγο στο Beach Hardball. Έχουμε μαζί μας την παρέα μας τον Διευθυντή Επικοινωνίας της Ομοσπονδίας του Hardball, τον Κωνσταντίνο Χατζηδημητρίου, γιατί σήμερα το πρωί ξεκίνησε στην παραλία του Ασπροπύργου σε πολύ ωραίες εγκαταστάσεις που έχει κάνει εκεί ο τοπικός σύλλογος που δραστηριοποιείται στο Hardball με την πρωτοβουλία του Νίκου του Μανθαίου, του Προέδρου του. Ξεκίνησε το πρώτο τουρνουά για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Hardball ανδρών και γυναικών. Οι αγώνες θα συνεχιστούν αύριο από το πρωί από τις 10 και το απόγευμα από τις 4 είναι η μικρή και μεγάλη τελική στις κατηγορίες ανδρών και γυναικών. Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
4: Δημήτρη καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Καταρχήν πριν πούμε για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που ξεκίνησε, έρχεστε από μια επιτυχία στο Beach Hardball που είναι η έκτη θέση που πήρε η Εθνική Ομάδα των Γυναικών. Δεν είναι αμεληταία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, δεν είναι αμεληταία κατάσταση.
4: Καθόλου γιατί πάντα είναι,
0: ναι, καταφέρνει αυτή η ομάδα πάντα και είναι μέσα στην εξάδα, στην οκτάδα, είναι πάντα μέσα στις...
4: Είναι στην elite. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι η τέταρτη συνεχόμενη παρουσία μας ήταν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. 2018 χρυσό μετάλλιο στο Καζάν. 2022 στο Ηράκλειο που διοργανώσαμε εκείνο το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Τέταρτη θέση. Συμμετοχή στο μικρό τελικό. Για λεπτομέρειες δεν πήγαμε το χάλκινο μετάλλιο στα Σουτάουτ απέναντι στην Ολλανδία. Το 2024 στην Κίνα δέκατη θέση. Και τώρα το 2026 στο Ζάγκρεπ. Πριν από μια εβδομάδα ολοκληρώθηκε η διοργάνωση, έκτη θέση στον κόσμο, που θα μπορούσαμε ακόμα καλύτερα. Νομίζω ότι λεπτομέρειες και κάποιες ατυχίες μας στέρισαν ένα μετάλλιο σε αυτό το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αλλά η έκτη θέση είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική, τιμητικότατη, και η ομάδα πραγματικά βρίσκεται στην elite, παραμένει στην elite του Παγκοσμίου Beach Handball εδώ και χρόνια, η Εθνική Γυναικών, η οποία του χρόνου θα συμμετέχει και στο Euro στην Λιθουανία, ναι. Το 2027 έχει ήδη πάρει την πρόκρισή της, αλλά και στους μεσογειακούς παράκτιους που θα γίνουν στην Πορτογαλία, στο Πορτιμάο. Δύο διοργανώσεις λοιπόν του χρόνου για αυτή την εθνική που μας έχει χαρίσει πραγματικά πολύ μεγάλες επιτυχίες.
0: Πάμε τώρα στον Ασπρόπυργο που ξεκίνησε σήμερα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, το πρώτο τουρνουά.
4: Σωστά, αυτό το Σαντιάγκο λοιπόν, το 27ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Handball ανδρών γυναικών, πρεμιέρα από τον Ασπρόπυργο, Sandstrom 2026 Ασπρόπυργος Beach Handball Tournament, με την υποστήριξη του Δήμου Ασπροπύργου και του ΑΣΟΔ Ασπροπύργου, της τοπικής ομάδας. Ήταν η πρώτη μέρα. Να πούμε ότι ο Δομενέας Χανίων στους άντρες έκανε το 3-3, κατάφερε και κέρδισε το Δίαμο Σχάτου, την ομάδα του Ασπροπύργου και τον Απόλλωνα Σταυρούπολης, οπότε θα παίξει αύριο τον ημιτελικό στις 11 η ώρα απέναντι στο Δίαμο Σχάτου. Στις 10 η ώρα θα παίξουν Νέα Ιωνία με τον Ασπρόπυργο στις γυναίκες. Ακολουθεί 12 η ώρα το πρόγραμμα, ο δεύτερος ημιτελικός των γυναικών αναγεννησιάτας Κύκλωπης Αλεξανδρούπολης, και 1 η ώρα ο δεύτερος ημιτελικός των ανδρών Ασπρόπυργος Απόλλων Σταυρούπολης. Το απόγευμα στις 4 είναι ο μικρός τελικός των γυναικών, στις 5 ο μικρός τελικός των ανδρών, 6 και 7 τελικοί γυναικών και ανδρών, οι οποίοι θα είναι και ζωντανοί από το Earth Sports 2 της δημόσιας τηλεόρασης. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι απονοημές.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, ότι η Earth θα δείξει τους δύο τελικούς σε μια διοργάνωση που θα συνεχιστεί 11-12 Ιουλίου στην Πρέβεζα, 17-19, ναι, 17-19 στα Χανιά, και 25 Ιουλίου με 26 θα είναι το αποκορύφωμα, γιατί θα είναι στα Βοτσαλάκια εκεί στον Πειραιά.
4: Η παραλία στα Βοτσαλάκια. Θα είναι διπλή διοργάνωση, γιατί θα είναι το Σάββατο το τελευταίο τουρνουά, ναι, πρόκρισης για την τελική φάση. Ζωντανά 9 με 11 από R2 Sport θα είναι η τελική, και την Κυριακή θα είναι η τελική φάση, το πρωί είναι η τελική και το απόγευμα η τελική, επίσης ζωντανά από R2 Sport. 5 με 7 θα είναι εκεί η τελική όσον αφορά την Κυριακή, επαναλαμβάνω, και το Σάββατο θα είναι το τουρνό, οπότε έχουμε διπλή διοργάνωση στα Βοτσαλάκια 25-26 Ιουλίου, που κλείνει ουσιαστικά το φετινό Beach Hardball ολοκληρώνεται η σεζόν.
0: Και είναι πολύ σημαντικό ότι γίνονται προσπάθειες και από τα σωματεία να το αναπτύξουν. Φυσικά πρέπει να υπάρχει λίγο πιο οργανωμένη κατάσταση και από όλους εμάς, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο άθλημα, αλλά εγκλωβίζεται στο γεγονός ότι ακόμα είναι στα σπάργανα, ακόμα λίγο έχουν μια ανατροπία, δεν τους αρέσει, αλλά είναι πάρα πολύ.
4: Αν το
0: παρακολουθήσεις όμως από κοντά, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό.
4: Πολύ εντυπωσιακό, έχει δίγκολα, έχει πυρουέτες, έχει ενάέρια, δεν έχει επαφές όπως έχει στη σάλα, γιατί μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει αυτό, ναι, το σκληρό παιχνίδι πολλές φορές που έχει το hardball της σάλας με τις επαφές. Εδώ δεν υπάρχουν επαφές, είναι fair play άθλημα, παίζουμε με το χώρο, ουσιαστικά απαγορεύονται τα σπρωξήματα, απαγορεύονται οι επαφές, είναι ένα άθλημα πιο ευγενές, να το πω λαϊκά, το οποίο ταιριάζει.
0: Όχι με τόσο ένταση.
4: Ναι, όχι με τόσο ένταση. Ταιριάζει στον Έλληνα, καλοκαιρινό, με τη θάλασσα, με την άμμο. Πραγματικά ταιριάζει και πιστεύω ότι αν καταφέρει να γίνει Ολυμπιακό, είμαστε πολύ κοντά.
0: Ναι, ναι. Μα έχουν γίνει, Κώστα. Κοίτα, έχουν γίνει άλλα Ολυμπιακά σπορ, τα οποία είναι τώρα της συμφοράς που λέω εγώ, και είναι μόνο και μόνο επειδή είναι της μόδας. Ενώ κάλλιστα θα έπρεπε να έχει γίνει, όπως και το beach volley και το beach handball, να έχει γίνει Ολυμπιακό.
4: Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι είμαστε κοντά, σε κάποιους από τους επόμενους Ολυμπιακούς αγώνες θα το δούμε το beach handball. Ήδη έχει κερδίσει πάρα πολλούς πόντους, μπήκε και στο πρόγραμμα των European Games, και μάλιστα συμμετείχε και η Εθνική Γυναικών, ναι, ναι, στα European Games που έγιναν στην Πολωνία στην τελευταία διοργάνωση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά. Το 2020 στο Παρίσι ήταν άθλημα επίδειξης, εκεί πήρε άριστα το άθλημα, συμμετείχε και η Μαρία Καραντώνη και η Μάγδα Κεπισίδου από ελληνικής πλευράς. Εκπροσωπηθήκαμε από τις δύο αυτές κυρίες που πραγματικά κοσμούν το ελληνικό beach
0: handball. Το παράδοξο, ξέρεις ποιο είναι, ότι υπάρχουν χώρες που μπορεί να μην έχουν θάλασσα, αλλά το αναπτύξουν. Ενώ εμείς που έχουμε θάλασσα, που θα μπορούσαν κάλλιστα να γίνεται, δεν έχει ακόμα πάρει τη θέση που θα μπορούσε να έχει.
4: Έτσι είναι τα πράγματα. Εντάξει, κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Εγκαταστάσεις είναι η αχίλλειος πτέρνα, ναι, όπως συμβαίνει και στη σάλα, έτσι και στο beach handball. Ευχαριστούμε πάρα πολύ φυσικά τον Δήμαρχο Ασπροπύργου.
0: Ο Ασπρόπυργος έχει κάνει κάποιες εγκαταστάσεις εκεί που είναι καλό να συνεχιστεί.
4: Έχει βοηθήσει πάρα πολύ και το γήπεδο αυτό πραγματικά είναι υπερπολίτιμο για το άθλημα και πιστεύω ότι και του χρόνου μπορεί να το χρησιμοποιήσει και η Εθνική Γυναικών να κάνει προετοιμασία.
0: Σωστό.
4: Να μπορέσουν να γίνουν και άλλες διοργανώσεις εκεί. Ένα πολύ ωραίο είναι στον Άγιο Νικόλαο, στην παραλία του Ασπροπύργου. Πάρα πολύ ωραία τοποθεσία και σήμερα ειδικά και αύριο που θα έχει και ωραίο καιρό, νομίζω ότι κόσμος αρκετός θα έρθει να παρακολουθήσει τους αγώνες. Οπωσδήποτε λοιπόν γίνεται προσπάθεια, από εκεί πέρα είναι ένα τεχνικό άθλημα.
0: Εντάξει, αλλά έχει.
4: Τα θετικά και τα αρνητικά του.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
4: Όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Κωνσταντίνε Χατζημητρίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν ο Διευθύντης Επικοινωνίας της Ομοσπονδίας του Hardball μαζί μας, ο Κωνσταντίνος Χατζημητρίου, για την πρεμιέρα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Beach Hardball που ξεκίνησε το πρωί στην παραλία Ασπροπύργου και θα συνεχιστεί αύριο στην παραλία Ασπροπύργου για να ολοκληρωθεί το απόγευμα. Λοιπόν, τώρα. Κυρία Χριστοδούλου, θέλει 4 λεπτά, ναι, για να τελειώσει. Παραμένει το Μαρόκο Καναδάς 2-0. Ένα αυτό. Δεύτερον, πάμε λίγο σε όσους για να ενημερώνεστε. Έχουμε στο ενικός.gr αυτή την ώρα ο Τραμπ ξαναχτυπά. Αναφέρει το βασικό, ένα από τα βασικά θέματα. Είναι όλοι στην Τεχεράνη για την κηδεία του Χαμενεΐ. Θα μπορούσαμε να τους εξοντώσουμε, αλλά δεν θα έχουμε κανέναν για να διαπραγματευτούμε, είπε. Στο Μαρούσι, στο νοσοκομείο, άνδρας που τραυματίστηκε από κατάρρευση μεσοτυχίας. Ακόμα, Θεσσαλονίκη, σφίγγιο κλοιός γύρω από τους δράστες, τα ίχνη DNA, ο κύκλος προσώπων που ερευνά η αντιτρομοκρατική και ο ρόλος του εντολέα. Πάμε τώρα στο real.gr. Εκεί λοιπόν, στο real.gr, βασικό θέμα, το πρωτοσέλιδο της Real News. Κενά ασφαλείας για νέα και παλιά κτίρια. Βασικό θέμα με αφορμή το συμβάν που έγινε στα Πετράλωνα. Διαβάζετε Real News, έχει πολλά αποκλειστικά θέματα και καλές συνεντεύξεις στα περίπτερα. Είναι η παρέα σας για την Κυριακή το πρωί. Ακόμα, μπαράζ πυρκαγιών σε όλη τη χώρα, 60 μέτωπα σε ένα 24ωρο. Οδηγός με ηλεκτρικό πατίνι εγκλωβίστηκε στο Κηφισό. Η επιχείρηση απελευθέρωσης του βίντεο κατέρευσε τμήμα μεσοτυχίας κτηρίου στο Μαρούσι, ένας τραυματίας. Μπαίνετε λοιπόν στο real.gr και στο nikos.gr.

0: Έχουμε δηλώσει του Χατζηδιάκου που φαίνεται ότι τον προσεκίζει ο ΠΑΟΚ. Είπαμε για τον ΠΑΟΚ ότι σήμερα την Βέστερλο, την Ολλανδική ομάδα, ήταν πολύ καλός ο ΠΑΟΚ και κέρδισε την Ολλανδική ομάδα, την Βέστερλο, με 4-0. Για την ομάδα του ΠΑΟΚ ο Καμαρά πέτυχε 2 γκολ, ο Θημιάνης και ο Κωνσταντέλιας τα άλλα 2. Λέμε λοιπόν ότι, να σας πω λοιπόν ότι υπάρχουν δηλώσεις του Χατζηδιάκου σχετικά με το ενδιαφέρον που υπάρχει για τον ΠΑΟΚ. Φυσιολογικό να υπάρχουν φήμες για μένα από την Ελλάδα, λέει ο άσος της Κοπενχάγης και της εθνικής μας ομάδας, και αναφέρει: στην πραγματικότητα δεν είχα συζητήσεις με τον προπονητή ή το σύλλογο, απλώς προσπαθώ να είμαι ο εαυτός μου στην προπόνηση και να απολαμβάνω τον ηγετικό ρόλο. Ο Μπό εννοεί τον κύριο Χέντρισεν, τον προπονητή της Κοπενχάγης, είχε πει ότι του αρέσει όταν επικοινωνώ στο γήπεδο, οπότε θα συνεχίσω να το κάνω. Ίσως δεν με θέλουν, ίσως με θέλουν, δεν ξέρω, αλλά ό,τι και να γίνει, δίνουν τα πάντα το 110%. Για τις φήμες που υπάρχουν, στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ φυσιολογικό για μένα. Είμαι Έλληνας και παίζω πολλά χρόνια στο εξωτερικό, οπότε σχεδόν κάθε καλοκαίρι υπάρχουν φήμες από την Ελλάδα. Οι σύλλογοι φυσικά μιλούν με τον ατζέντη μου σε συνεχή βάση και τέτοια πράγματα, αλλά το τι θα συμβεί εξαρτάται από εκείνους. Δηλαδή ρίχνει τον μπαλάκι στους συλλόγους που τον θέλουν, αναφέρει ο Χατζηδιάκος σε δηλώσεις που έχει κάνει. Λοιπόν, θυμίζουμε αρχικά ότι πάντα στην παρέα μας και αυτό το τρίωρο ήταν η Ιντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Η Ιντερβέτεν πάντα κοντά μας. Για να κλείσουμε σε λίγο, μόλις τελειώσει το παιχνίδι του Μαρόκου, που είπαμε το Μαρόκο ουναχεί στο 50 και στο 82, τα δύο γκολ από τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναχή, έχει βάλει 2 τέρματα, και το Μαρόκο 2-0 τον Καναδά. Είναι το πρώτο παιχνίδι για τη φάση των 16. Θυμίζουμε ότι τα μεσάνυχτα Παραγουάη, Γαλλία, πολύ μεγάλο παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε την ώρα. Όχι, πάμε να κλείσουμε. Θα κλείσουμε μόλις τελειώσει το μάτς. Εγώ να σας θυμίσω τους συντελεστές της σημερινής εκπομπής: η Μαρία Χριστοδούλου στην τελική ρύθμιση του ήχου, πολύτιμη συντροφιά. Περάσαμε ένα ωραίο τριώρο, καλά πέρασες. Λοιπόν, ο Άντωνης Μορτάκης ήταν στα ηχητικά που ακούσατε. Η Βάσια Κούτρα, πάντα πολύτιμη εδώ συνεργάτηδα στην εκπομπή. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Γρήγορα σε τίτλους θυμίζω, κλείνοντας και περιμένοντας να τελειώσει το παιχνίδι που είναι στο 2-0, ότι αύριο ταξιδεύει για την Ολλανδία ο Ζινεντίν Σμαϊλοβιτς για να ενσωματωθεί και να σωματωθεί στον Ολυμπιακό. Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του παίκτη στην ομάδα των Ερυθρολεύκων, δηλαδή πάει εκεί από την Σάντερφιόρ για να ενισχύσει τον ρόστερ του Ολυμπιακού. Μεταγραφή που κόστησε περισσότερα από 6,5 ευρώ, περισσότερα από 6.500.000 ευρώ, πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός 3-1 κέρδισε τον Άγιαξ. Πολύ καλή παρουσία για τους πράσινους, υπάρχει ικανοποίηση. Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 4-0 τη Βέστερλο, ομάδα του Βελγικού στο Βέλγιο. Ακόμα να σας πω ότι στο μπάσκετ υπάρχουν δημοσιεύματα για τον από την Λιθουανία ότι ο Παναθηναϊκός προχωράει για την απόκτηση του Άιζακ Μπόνκα και θα τον έχει δικό του, αναφέρει η ιστοσελίδα στην Λιθουανία για τον Γερμανό φόργοτ που αποχωρεί. Έβαλε και τρίτο γκολ, και τρίτο γκολ έβαλε το Μαρόκο. Τώρα έχουμε λοιπόν Καναδάς Μαρόκο 3-0. Το Μαρόκο που στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ νοθρό, κατάφερε με τον Ραχίμι στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ραχίμι κάνει το 3-0 και Καναδάς Μαρόκο είναι το παιχνίδι 0-3. Περιμένουμε τώρα τη λήξη. 2 γκολ ο Ουναχή, 1 ο Ραχίμι, και το Μαρόκο είναι στους 8. Εκεί το Μαρόκο θα πέσει πάνω, αν δεν κάνω λάθος, στην Αγγλία. Μισό λεπτό να το δούμε, γιατί πώς θα πάει τώρα η διασταύρωση για την εθνική ομάδα του Μαρόκου, που περνάει το εμπόδιο της ομάδας του Καναδά και πέφτει πάνω, όχι στην Αγγλία, συγγνώμη, πέφτει πάνω στον νικητή από το παιχνίδι που θα γίνει στις 12 με την Παραγουάη και την Γαλλία. Δηλαδή, 12 η ώρα παίζει Παραγουάη-Γαλλία. Όποιος κερδίσει από εκεί θα πέσει πάνω στο Μαρόκο, το οποίο 3-0 προηγείται στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων της ομάδας του Καναδά. Και όπως όλα δείχνουν, κλειδώνει, δεν υπάρχει θέμα τώρα. Οι καθυστερήσεις θα σφυριχτεί σε λίγο το φινάλε της αναμέτρησης. Πάντα στην παρέα μας ήταν η Ιντερ Βέτεν, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Και θυμίζουμε ότι αύριο από τις 7 θα είμαστε μαζί. Αύριο υπάρχει και το παιχνίδι 7.30 ώρα της Εθνικής Ομάδας του Μπάσκετ με την Πορτογαλία από το κλειστό των Άλλων Λιωσίων. Θα έχουμε την ενημέρωση αυτή. Τελείωσε το παιχνίδι. Το Μαρόκο πέρασε στα προημιτελικά. Περιμένει τον νικητή Παραγουάης Γαλλίας. Καλό σας βράδυ.
1: Real FM. Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο, στη Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες κάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές, πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Με τον Γιώργο Τσιβελεκίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα, απόψε τουλάχιστον, μου έχει βγει μια διάθεση για blues και soul μουσικές. Αυτή λοιπόν θα είναι η προτροπή μου. Blues και soul ρυθμοί. Από τα κλασικά μέχρι και τα πιο μοντέρνα. Μην το πάρετε με την αυστηρή απόλυτα έννοια του όρου. Δεν κάνουμε αφιέρωμα. Απλά λέμε ότι θα κινηθούμε σε αυτούς τους ρυθμούς. Ακόμη και από καλλιτέχνες και τραγούδια που θα ακουστούν, τα οποία δεν είναι αμιγώς καθαρά blues ή soul, αλλά έχουν δεχτεί, τουλάχιστον όπως έχουμε ακούσει εμείς, τις επιρροές τους. Studio@realfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας.

Γεια σου Μάριον στα Πατήσια, καλώς βρεθήκαμε. Και σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για το πολύ όμορφο SMS που μου έχει στείλει. Πολλούς χαιρετισμούς στον Κώστα Νικόπουλο που μας ακούει στην Ελβετία. Φυσικά και μιλάμε στον ελληνικό Κώστα.

Επιστρέψαμε με I'd rather go blind. Ένα από τα πιο κλασικά blues του Ellington Jordan. Πρώτη εκτέλεση για την Etta James το 1968. Ταυτόχρονα απόψε το επέλεξαν τόσο η Λίτσα όσο και η Όλγα. Η Λίτσα στην αυθεντική εκτέλεση από την Etta James. Η Όλγα πρότεινε αυτή τη διασκευή του Τζοε Μποναμάσα και της Beth Hart. Επέλεξα την δεύτερη γιατί, από ό,τι καταλαβαίνετε, θα ακούσουμε αρκετά Etta James απόψε. Καλές μουσικές πλεύσεις να έχουμε, Νατάσα, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Έλενα. Πόσο λατρεμένο μου λέει το απόψινο θέμα. Μόλις μου έφτιαξε τη διάθεση. Όπως καταλαβαίνετε από τα ονόματα που έχετε ακούσει μέχρι τώρα, τα καλύτερα θα παρελάσουν και απόψε. Όρεξη και έμπνευση να έχουμε.

Big Daddy Moochin, See and Don't See. Γεια σου Σπύρο με τις μουσικάρες σου. Καλώς ήρθες Ρενάτα και εμείς σε χαιρετάμε. Γεια σου Εροφίλη, Etta James και Damn Your Eyes. Είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι θα ακουστεί αρκετή Etta James απόψε. Γεια σου Γιάννη στα Μέγαρα, στη Βιρεϊβόν. Ο Γιώργος, Lady Sings the Blues, φυσικά Billie Holiday. Καλή δύναμη και συνέχεια στη νύχτα σου. Γεια σου Ελισάβετ, μόλις απογειώθηκα μου γράφει με ένα μαγικό χαλί και παρέα με εσάς και τα αστέρια κάνω ταξίδι στο χρόνο. Γεια σου Ελισάβετ,

Γεια σου Γιώργο, λατρεμένο κομμάτι μου λέει από τον Τζόρντ Μπένσον και από τους War. Το The World is a Ghetto, θα το ακούσουμε λίγο αργότερα. Πάμε για Al Wilson στη συνέχεια, The Snake, η επιλογή που έκανε ο Δημήτρης λίγο νωρίτερα.

Δημήτρη, εγώ σε ευχαριστώ. Γεια σου, Φόφη. Μόλις ακούσαμε λίγο νωρίτερα Colin James. Οπότε για να ακούσουμε δεύτερο θα πρέπει να περάσει αρκετό διάστημα. Γεια σου, Λιάννα, καλώς ήρθες. Γεια σου, Κατερίνα, με τον Teddy Pendergrass. Γεια σου τώρα από το κινητό τελειώνει 8:27. Ταξιδάκι βλέπω στην Αυστραλία. Για 1,5 μήνα μπορεί να είναι επαγγελματικό, αλλά δεν πάει να είναι ταξίδι. Καλή επιτυχία λοιπόν τόσο στα επαγγελματικά σου, αλλά να περάσεις και όμορφα εκεί. Λίγο νωρίτερα ο Κωνσταντίνος μου είχε ζητήσει το End No Sunshine στην εκτέλεση του Otis Redding. Εμείς όμως απόψε θα το ακούσουμε από Bobby Blue Band.

0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αύριο στη Real News. Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Την ανάγκη για ειδικές μελέτες που αφορούν τη σταθερότητα του εδάφους προτάσουν έγκριτοι ακαδημαϊκοί και φορείς της αυτοδιοίκησης στη Real News. Αυτό που έγινε ήταν έγκλημα. Σε εξκαφή 2,5 μέτρων κάτω από τα υποστηλώματα του κτηρίου εντοπίζεται η αιτία της πτώσης του, σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες ειδικών επιστημόνων. Τι ανέφερε στην κατάθεσή του ένας από τους 5 εμπλεκόμενους μηχανικούς και με ποιες διώξεις αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι οι υπεύθυνοι. Ακόμα, τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Το προφίλ των δολοφόνων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, η ηθική αυτοργή των επιθέσεων και η δεξαμενή των νεαρών επίδοξων τρομοκρατών. Ο πυρήνας των 30 τόμων, οι καθοδηγητές και οι μαθητευόμενοι στους οποίους εστιάζει η ελληνική αστυνομία για την οργάνωση των 3 χτυπημάτων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 151 συλλήψεις για επιθέσεις με καζάκια τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά καμία καταδίκη. Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα. Σε νευρική κρίση το καθεστώς Ερντογάν για τις στρατιωτικές συμφωνίες Ελλάδας-Ισραήλ. Στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ερντογάν και Νετανιάχου για την ηγεμονία στη Μέση Ανατολή. Ποια στάση τηρεί η Αθήνα. Οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, τα ντρόνς και ο θόλος αεράμινας που αναπτύσσεται στη Μεσόγειο. Η επιδιώξη της Τουρκίας εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ και οι νέες ισορροπίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο τραπέζι διορθώσεις στη φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα που αφορά 670.000 φορολογούμενους, χωρίς όμως να αλλάζει τον βασικό πυρήνα του νόμου. Αύριο στη Real News.

Είναι Ουρανούρ και το Forget What I Said. Αφιερωμένο στην Έλενα που μας ακούει στον δρόμο. Γεια σου Γιώργο στη Βαρκελόνη με τον Al Green και το Let's Stay Together. Το θέμα μας απόψε είναι soul και blues ρυθμοί. Είτε πρόκειται για αυθεντικούς blues και soul ρυθμούς, είτε μέχρι πιο καινούργια, πιο μοντερνά ακούσματα, τα οποία όμως έχουν επιρροές από αυτά τα είδη της μουσικής. Όπως για παράδειγμα, ο αγαπημένος μας Πάροβ στο Princess.

Γεια σου Μαριέλα μου, πολλούς χαιρετισμούς και στον Στίβ. Γεια σου Πάβελ. Γεια σου Χρήστο που μας ακούει στο μπάρι στην Ιταλία και επιλέγει απόψε στη Βρεϊβόν το Leave My Girl Alone. Για όλους μου λέει όσους ακούνε την εκπομπή και στο φίλο μου τον Τάσο που μου κάνει παρέα εδώ στα ξένα. Αφιερωμένο λοιπόν σε εσάς και με το καλό επιστροφή στην πατρίδα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Δεν υπάρχει καλύτερη ανταμοιβή από τα μηνύματα που έρχονται όταν κοντεύει να ολοκληρωθεί μια εκπομπή και όταν κάποιος ξαγρυπνά μέχρι αυτή την ώρα παρότι εργάζεται το πρωί για να πει απλά ένα ευχαριστώ επειδή του άρεσε πάρα μα πάρα πολύ αυτό που έζησε τη συγκεκριμένη βραδιά. Να είστε καλά, ιδιαίτερες ευχαριστίες και από εμένα. Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα, Ελισάβετ. Δάνη, θα συμφωνήσω, φίλε. Καληνύχτα, αεροφίλη. Ο Λάσκαρης μου γράφει, συμφωνώ απόλυτα με τους υπόλοιπους για best of και δεν είναι μακριά το καλοκαίρι, η ζωή είναι κοντή, γι' αυτό ας τη γλυκαίνουμε. Γεια σου Χρήστο, μόλις γυρίσαμε λέει από τη θάλασσα. Καθόμαστε στη βεράντα και ακούμε καλαμαράκι. Φοβερή ζέστη. Γράφω λέει αυτό το μήνυμα για την περίπτωση που παίξει η εκπομπή σε επανάληψη τον Αύγουστο. Σε ευχαριστώ Χρήστο, δεν θα χρειαστεί μοντάζ για τότε.

Αυτό το τραγούδι το αγαπούσα πάντα, το It's Probably Me, με τον Sting και τον Eric Clapton. Γεια σου Γιώργο μου, χαίρομαι που φορτίζουν θετικά οι μπαταρίες. Γεια σου Βασίλη μου, καλό ξημέρωμα φίλε. Ο Chris Ria έρχεται με το Shine Shine Shine, αφιερωμένο στην Λίνα και στον Δημήτρη.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στη Δραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ο Bill Withers μαζί με τους Crusaders και το Soul Shadows στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Με soul και blues ρυθμούς. Με τον Γιώργο Τζιβελεκίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου. Και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο. Φυσικά διαλέγοντας μαζί σας τις μουσικές. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200. Επίσης και στο Facebook και στο Twitter. Για να έχουμε και διαδικτυακά επικοινωνία. Εάν θέλετε να με βρείτε, πληκτρολογήστε το όνομά μου με λατινικούς χαρακτήρες, γράψτε δηλαδή Τζόζεφ Καλαμαράκης και θα τα λέμε και από εκεί. Γεια σου Στέφανη στη μεταμόρφωση, βλέπω την απολαμβάνεις τη βραδιά και χαίρομαι ιδιαίτερα. Γεια σου Βασίλη με το Black Magic Woman. Γεια σου Δάνη με το ρούμι σου, στην υγεία σου φίλε. Γεια σου Λάσκαρη. Τον αγοραστό τον δικό μας. Κύριε κύριε να πω μου λέει, φυσικά να πεις, έχεις χαιρετισμούς και τον κύριο Τζιβελεκίδη. Γεια σου Μαριάννα, Έλμορ Τζέιμς βλέπω για επιλογή. Ο Τάσος και η Μαρία λίγο νωρίτερα μου είχαν ζητήσει Al Green και Let's Stay Together, έρχεται αμέσως τώρα.

Γεια σου, Κάντι. Επιτέλους ξύπνησες την ώρα σου. Τι θέλεις να πεις? Αυτή την ώρα ξυπνάς, δηλαδή, συνήθως. Γεια σου, Έλενα, με την Εστέρ Φίλιπς. Δεν γινόταν να μείνει έξω από αυτή τη βράδια. Και μάλιστα είναι το επόμενο που έρχεται, το Try Me, για να μας πάει μέχρι και το διαφημιστικό διάλειμμα.

Stevie Ray Vaughan, The Sky is Crying, στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Γεια σου Βίκη στον Βόλο. Τι έγινε, το streaming σταματάει έξω από το παγαστητικό όπως μου γράφεις. Εντάξει, αφού κατάφερες και βρήκες link. Σου αρέσουν αυτά τα ακούσματα από ό,τι βλέπω. Γεια σου Μαριέλα, ανταπόκριση από στούντιο έρχεται. Χάλασες μου λέει την πρόβα εδώ πέρα, σταματήσανε και τζαμάρουνε με τις μουσικές που ακούνε από το ραδιόφωνο. Πάμε για το Απούτε Spell on You, στην τελευταία του εκδοχή, στη διασκευή δηλαδή, που έκανε η Annie Lennox.

Γεια σου Λίδια, θα συμφωνήσω μαζί σου. Μου αρέσει η διασκευή που έκανε η Άννη Λένοξ. Δεν το περίμενα για να είμαι ειλικρινής. Because you're mine. Αλλά τελικά της ταιριάζει και αυτό το ήχος. Γεια σου Βάγκο που φρόντισες και για το ανάλογο ντεκόρ της βραδιάς. Με την πολύ όμορφη φωτογραφία που έχει στείλει στο Facebook. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Πάμε για κάτι από τα πιο κλασικά, έτσι και για τα μεγαλύτερα παιδιά αυτής της παρέας. Φυσικά, ο μεγάλος BB King. The Thrill is Gone, αμέσως τώρα.

αφιερωμένο στον Γιάννη που ευχαριστεί πάρα πολύ που άκουσε το συγκεκριμένο τραγούδι, το τραγουδάει και όπως μου γράφει θα πάει ευτυχισμένος για ύπνο. Γεια σου Λίνα, ένα σόλ κομμάτι, ένα φιλί και μια αγκαλιά και ένα πολύ μεγάλο φιλί λέει στον Δημήτρη μου. Σε πολύ λίγο όταν θα επανέλθουμε σε σόλ μονοπάτια θα διαλέξω ένα από τα καλύτερα της βραδιάς.

προς το παρόν και μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα θα παραμείνουμε σε ανάλογο ύφος. Ο Τζον Μάγιαλ θα μας πάει μέχρι το break. Με το επίσης πλέον κλασικό Sensitive Kind.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αύριο στη Real News. Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Την ανάγκη για ειδικές μελέτες που αφορούν τη σταθερότητα του εδάφους προτάσουν έγκριτοι ακαδημαϊκοί και φορείς της αυτοδιοίκησης στη Real News. Αυτό που έγινε ήταν έγκλημα. Σε εξκαφή 2,5 μέτρων κάτω από τα υποστηλώματα του κτηρίου εντοπίζεται η αιτία της πτώσης του, σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες ειδικών επιστημόνων. Τι ανέφερε στην κατάθεσή του ένας από τους 5 εμπλεκόμενους μηχανικούς και με ποιες διώξεις αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι οι υπεύθυνοι. Ακόμα, τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Το προφίλ των δολοφόνων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής η ηθική αυτούργη των επιθέσεων και η δεξαμενή των νεαρών επίδοξων τρομοκρατών. Ο πυρήνας των 30 τόμων, οι καθοδηγητές και οι μαθητευόμενοι στους οποίους εστιάζει η ελληνική αστυνομία για την οργάνωση των 2 χτυπημάτων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 151 συλλήψεις για επιθέσεις με καζάκια τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά καμία καταδίκη. Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα. Σε νευρική κρίση το καθεστώς Ερντογάν για τις στρατιωτικές συμφωνίες Ελλάδας-Ισραήλ. Στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ερντογάν και Νετανιάχου για την ηγεμονία στη Μέση Ανατολή. Ποια στάση τηρεί η Αθήνα. Οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, τα ντρόνς και ο θόλος αεράμινας που αναπτύσσεται στη Μεσόγειο. Η επιδιώξη της Τουρκίας εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ και οι νέες ισορροπίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο τραπέζι διορθώσεις στη φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα που αφορά 670.000 φορολογούμενους, χωρίς όμως να αλλάζει τον βασικό πυρήνα του νόμου. Αύριο στη Real News.

η κατάλληλη μουσική για την κατάλληλη ώρα. Η εκδοχή του Walk On By του Isaac Hayes. Με blues και soul ρυθμούς. Με τον Γιώργο Τσιβελεκίδη στην επιμέλεια του ήχου. Τη Βάνα Ρεσβάνη στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real.

Γεια σου Ιάνθη, τι να πρωτοδιαλέξω μου λέει από τις μουσικές που αγαπώ περισσότερο από όλες τις άλλες. Προτείνω τέλος πάντων το συγκλονιστικό Willie Dixon στο Save My Child. Πολλούς χαιρετισμούς στον Κώστα στην Ισπανία. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας. Κυρίως όμως για τις δικές σας επιλογές από soul και blues ρυθμούς. Για ακούστε και αυτό που μόλις μπήκε. Το γνωρίζετε, το αγαπάτε, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ακούστε όμως μια τελείως διαφορετική εκτέλεση.

Το E-Time φοράς λοιπόν, το αγαπημένο θέμα από το Romeo Juliet, από τον Joe Pass. Ήταν η εκτέλεση που μόλις ακούσαμε. Γεια σου Dexter, το Walk On By ήταν αυτό που έπαιξε πριν. Η εκτέλεση του Walk On By από τον Isaac Hayes. I'm a fool to want you, όχι με τη φωνή της Billie Holiday, αλλά με την Kelly McKinley. Αφιερωμένο στον Γιώργο που έτσι κι αλλιώς ήθελε να ακούσει κάποιο τραγούδι που έχει τραγουδήσει και η Billie Holiday.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Alvin Lee, The Bluest Blues. Αφιερωμένο στην Βίκη στον Βόλο. Γιώργο μου, εγώ σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Γεια σου Γιάννη, με τον Person Hast Blues του Oscar Benton. Γεια σου Έλενα, με τον Jimi Hendrix. Βάγκο, λες να πάει στα SOS του καλοκαιριού ή απόψινή? Για τις επαναλήψεις του Αυγούστου. Ελισάβετ μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Σόφι μου, καλό ξημέρωμα.

Έλενα, έχεις δίκιο και η Αλίσια Κις, ιδιαίτερη φωνή. Γιατί μου γράφει και η νεότερη γενιά, έχει εξαιρετικές φωνές, θα συμφωνήσω μαζί σου, ειδικά στην ερμηνεία της στο Fallin.

Μια τελευταία έτα για απόψε στο Sunday Kind of Love. Tuesday, καλό ξημέρωμα στην Αυσικά και στην Αναστασία. Έλενα, δικό μου είναι το μεγάλο ευχαριστώ. If sometimes you see that I'm mad. Αφιερωμένη είναι η Νικόλα σε σένα και στον Χρήστο.

Χαιρετισμού στην Κωνσταντία που μας ακούει στο Belfast. Καληνύχτα, Λίτσα. Καλό ξημέρωμα, Βίκη, να είσαι καλά. Να και η Αλυσία Χίς, που είχα υποσχεθεί λίγο νωρίτερα στην Έλενα. Καληνύχτα στον Δάνη, γεια σου Αναστασία. Καληνύχτα στον Στρατή, στην Μάγια. Γεια σου Μέρη, στη Ράφινα.

Καληνύχτα στον Κωνσταντίνο, στους Αμπελόκηπους και στην φίλη του στα Γιάννενα. Να είστε καλά παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Γιώργος Τζιβελεγίδης και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Θερμές ευχαριστίες για την παρέα, για τη συντροφιά. Να είστε καλά, πολλά φιλιά.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο, στη Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Henry Mancini. Αμερικανός μουσικοσυνθέτης, μαέστρος, ενορχιστρωτής και πιανίστας. Γνωστός για τις κινηματογραφικές του μουσικές. Ανάμεσα στις πιο γνωστές συνθέσεις του ξεχωρίζουν η μουσική για τη σειρά Peter Gunn και η μουσική για το Ροζ Πάνθυρα. Τιμήθηκε 20 φορές με το βραβείο Grammy και 4 φορές με το βραβείο Oscar. Επίσης ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτορας σε 4 πανεπιστήμια. Ο Enrico Nicola Mancini λοιπόν γεννήθηκε το 1924 στο Cleveland του Ohio από γονείς Ιταλούς μετανάστες. Από μικρός ανακάλυψε την αγάπη του για τη μουσική και με την ενθάρρυνση του πατέρα του έκανε τα πρώτα του βήματα στο χώρο μαθαίνοντας φλάουτο και πιάνο. Αργότερα παρακολούθησε μαθήματα ορχιστρικής και σύνθεσης στο κολέγιο Τζούλιαρτ στη Νέα Υόρκη, αλλά χρειάστηκε να το εγκαταλείψει για να υπηρετήσει στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά από αυτόν τον πόλεμο, το 1952, ο Μαντσίνι πηγαίνει στα Universal Studios για να βοηθήσει για 2 μόλις εβδομάδες στη μουσική επένδυση μιας ταινίας. Τελικά έμεινε εκεί 6 χρόνια συνθέτοντας μουσική για περισσότερες από 100 ταινίες. Σταθμός φυσικά για την καριέρα του ήταν η γνωριμία του με τον πετυχημένο παραγωγό του Hollywood Blake Edwards, με τον οποίο και συνεργάστηκαν για περισσότερα από 35 χρόνια. Σε όλες τις μεγάλες κοινές τους επιτυχίες, όπως για παράδειγμα από το ξεκίνημά τους με το Peter Gunn του 1958.

Peter Gunn, λοιπόν. Σειρά στην αμερικανική τηλεόραση, η οποία μεταδόθηκε τόσο στο NBC αρχικά, όσο και αργότερα στο ABC από το 1958 μέχρι και το 1961. Μια τηλεοπτική σειρά φυσικά του Blake Edwards, τη μουσική της οποίας έγραψε ο Henry Mancini, το γνωστό Peter Gunn theme που μόλις ακούσαμε, τόσο στην ορχιστρική του εκτέλεση όσο και στην διασκευή από την Sarah Vaughan. Γιατί απόψε θα προσπαθήσουμε να ακούμε τόσο τα μουσικά θέματα, τα αυθεντικά του Henry Mancini, αλλά ταυτόχρονα και τις διασκευές που έγιναν αργότερα σε αυτά όταν μετατράπηκαν σε τραγούδια. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και ενδεχομένως για τις αγαπημένες σας μουσικές από τον Henry Mancini. Για τον οποίο λέγαμε ότι σταθμός στην καριέρα του ήταν η γνωριμία του με τον Blake Edwards, το alter ego του θα μπορούσαμε να πούμε. Και αυτό συμβαίνει πολύ συχνά ανάμεσα σε σκηνοθέτες και συνθέτες. Πάρτε για παράδειγμα τον Ένιο Μορικόνε με τον Σέρτζιο Λεόνε, τον Νίνο Ρότα με τον Φεντερίκο Φελίνη. Μια ανάλογη λοιπόν τέτοια περίπτωση είναι και η συνεργασία του Blake Edwards με τον Henry Mancini, ο οποίος υπήρξε πρωτοπόρος στον τομέα της μουσικής για κινηματογράφο, καθώς εισήγαγε στοιχεία jazz στις μέχρι πρότινος ορχιστρικές επενδύσεις των ταινιών. Στη μουσική του κυριαρχεί το πιάνο και η γαλλική τρομπέτα, ενώ η αίσθηση από το άκουσμα είναι κυρίως αισιόδοξη, ρομαντική, ατμοσφαιρική, όπως εξάλλου και χαρακτηρίστηκε ως easy listening. 1960, ταινία του Blake Edwards με τον τίτλο High Time, πρωταγωνιστής ο Bing Crosby. Τη μουσική φυσικά υπογράφει ο Henry Mancini με το Show It.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Henry Mancini λοιπόν μέσα από την ταινία High Time του 1960 στο απόψινό αφιέρωμα στον Henry Mancini εδώ από τον Real FM. Στη συνέχεια του μεγάλου αφιερώματος στον Ένιο Μωρικόνε αλλά και εν αναμονή αυτών που θα προκύψουν στη συνέχεια. Ανδρέα, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η διασκευή που μου έχει στείλει για το Peter Gunn από τους Art of Noise. Αλλά απόψε θα περιοριστούμε είτε στα αυθεντικά ορχιστρικά του Mancini, είτε σε διασκευές τραγουδιών, δηλαδή όταν μετατράπηκαν τα ορχιστρικά αυτά σε κάποια τραγούδια και όχι γενικότερα σε διασκευές. Γεια σου Νίκο με τον Dear Heart, φυσικά και θα το ακούσουμε. Φτάνουμε σιγά σιγά στο 1961. Όταν ο Blake Edwards μεταφέρει το μυθιστόρημα του Truman Capote, Breakfast at Tiffany's, στον κινηματογράφο, με την Audrey Hepburn να υιοθετεί άψογα τον ατίθασο χαρακτήρα της Holly Golightly στην ομώνυμη αξέχαστη ρομαντική κομεντή. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μάλιστα προτάθηκε και για Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου. Παρόλο που ο ίδιος ο Capote προτιμούσε για το συγκεκριμένο ρόλο την Marilyn Monroe. Η πλοκή μεταφέρεται στη δεκαετία του 60, ενώ η εταιρεία παραγωγής άλλαξε ή αγνόησε κάποιες πτυχές του βιβλίου προκειμένου να το μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη. Η Holly Golightly διαχωρίζει τους άντρες σε καθάρματα και σούπερ καθάρματα. Μέχρι τη στιγμή που ένας νεαρός άνεργος συγγραφέας και συγκολό θα μετακομίσει στον επάνω όροφο και θα της θυμίσει τον αδελφό της, ενώ από εκείνη τη στιγμή θα τον φωνάζει με το όνομα εκείνου, δηλαδή Friend, νιώθοντας μια ξεχωριστή συμπάθεια και ασφάλεια μαζί του. «Δεν μοιάζω καθόλου με τη Χόλη», έλεγε η Audrey Hepburn, «αλλά ένιωσα ότι μπορούσα να το κάνω. Ήξερα ότι ο ρόλος θα ήταν μια μεγάλη πρόκληση για εμένα και τον ήθελα έτσι κι αλλιώς». Αναρωτιέμαι όμως, συμπλήρωνε, αν ρίσκαρα αρκετά ή αν θα έπρεπε να είμαι λίγο πιο σκανδαλώδης και προκλητική. Αλλά ήμουν, παραδέχεται, όσο πιο άγρια μπορούσα και ακόμη δεν είμαι σίγουρη για τη σχέση μου με τη Χόλη. Σήμα κατά τεθέν φυσικά της ταινίας ήταν η μουσική του Henry Mancini, που έδεσε άψογα με τον χαρακτήρα και τις περιπέτειες της Holly Golightly. Το περίφημο τραγούδι Moon River έχει ηχογραφηθεί περισσότερες από 500 φορές και χάρισε στο Mancini το Όσκαρ τραγουδιού, ενώ βραβεύτηκε και με το Όσκαρ μουσικής. Διαβάζοντας το σενάριο, έλεγε ο Henry Mancini, ήξερα περίπου τι μουσική ήθελα να γράψω. Αλλά τα μεγάλα μάτια της Audrey με όθησαν να γίνω λίγο πιο συναισθηματικός από ό,τι συνήθως. Το Moon River γράφτηκε μόνο για εκείνη. Κανείς άλλος δεν κατάλαβε αυτό το τραγούδι τόσο ολοκληρωτικά. Έχουν γίνει πάνω από 100 διασκευές, αλλά η δική της εκδοχή είναι χωρίς καμία αμφισβήτηση η καλύτερη.

Χρειάστηκε ένας ολόκληρος μήνας για να γράψει ο Χένρι Μαντσίνι το Moon River. Η Χέμπορν εμφανίστηκε στην ταινία με μια κιθάρα στην έξοδο κινδύνου ενός διαμαρίσματος στη Νέα Υόρκη. Να τραγουδά το Moon River και να του χαρίζει ένα Όσκαρ. Για να φτάσει όμως ως εκεί, είχε σπάσει για λίγο την εικόνα της ως καλού κοριτσιού. Αυτό όμως ήταν το μικρότερο εμπόδιο. Το μεγαλύτερο είχε προκύψει όταν ο πρόεδρος της Paramount είχε μια παρεμβολή στην ταινία και αυτή ήταν να πετάξει έξω το τραγούδι, το Moon River, γιατί πολύ απλά δεν του άρεσε. Το ανακοίνωσε στον Μαντσίνι και στην Χέμπορν, ρουφώντας το πούρο του, αλλά σχεδόν κατάπιε τον καπνό του όταν άκουσε την αναπάντηχη απάντηση της πρωταγωνίστριας που ο ίδιος είχε επιλέξει. Η Χέμπορν λοιπόν του απάντησε πολύ απλά ότι θα βγάλεις το τραγούδι μόνο εάν σκοτώσεις πρώτα εμένα. Δύο Όσκαρ λοιπόν για τον Χένρι Μαντσίνι από τη συγκεκριμένη ταινία, τόσο για το τραγούδι για το Moon River, όσο και συνολικά για την μουσική του για την ταινία. Γεια σου Βασίλη στο Λονδίνο με το Days of Wine and Roses, στην εκτέλεση από τον Φρανκ Σινάτρα, ενδεχομένως να το ακούσουμε από εκείνον. Γεια σου Μέρι με Χένρι Μαντσίνι και Exodus. Θα προσπαθήσουμε να προλάβουμε τα περισσότερα και τα καλύτερα ενδεχομένως από τα άπειρα μουσικά θέματα τα οποία έχει συνθέσει. Γεια σου Μαρίνα με το Dreamsville. Και αυτό θα ακουστεί. Προς το παρόν θα κλείσουμε τον κύκλο του Breakfast at Tiffany's, ενώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το κοσμηματοπωλείο Tiffany's άνοιξε τις πόρτες του ημέρα Κυριακή για να γίνουν τα γυρίσματα της ταινίας, πράγμα που είχε να συμβεί από τον 19ο αιώνα. Το τραγούδι, το Moon River, γράφτηκε σε μία μόνο οκτάβα, ειδικά για την Audrey Hepburn, καθώς δεν είχε εμπειρία ως τραγουδίστρια. Ενώ ο τίτλος Breakfast at Tiffany's προήλθε από ένα ανέκδοτο που κυκλοφορούσε στην κοσμοπολίτικη παρέα του καπότε, όταν ρώτησαν έναν αδαή επαρχιώτη επισκέπτη σε ποιο φανταχτερό εστιατόριο της Νέας Υόρκης θα ήθελε να πάει, εκείνος απάντησε «Ας πάμε για πρωινό στο Tiffany's».

Η απαλή jazz λοιπόν του Henry Mancini έδεσε τέλεια με την εθέρια Holly Golightly, την Audrey Hepburn δηλαδή. Έτσι, μετά το τηλεοπτικό Peter Gunn, ο Αμερικανός μουσικός εδραίωσε έναν ήχο που αποτέλεσε σταθερά για τη δεκαετία του 60. Επηρέασε αμετάκλητα πολλές επερχόμενες ταινίες και επανεκτιμήθηκε αργότερα ως πρόδρομος του easy listening στη μορφή που γεννήθηκε από τον κινηματογράφο.

Πάμε στο 1962 σε μια ταινία η οποία γυρίστηκε στα μεγάλα πάρκα της Τανζανίας με ένα διεθνές επιτελείο μεγάλων ηθοποιών, επικεφαλής των οποίων ήταν ο Τζον Γουέιν. Η ταινία είναι το Ατάρι που αποτυπώνει εξαίσιες σκηνές καταδίωξης άγριων ζώων με φόντο το επιβλητικό όγκο του όρους Μέρου. Η μουσική του Χένρι Μαντσίνη, παιχνιδιάρικη, ανάλαφρη και ποντισμένη από τζαζ ηχοχρώματα, παίζει κάτι παραπάνω από συνοδεία. Η μουσική του Χένρι Μαντσίνη, παιχνιδιάρικη, ανάλαφρη και

Επιστροφή στο αφιέρωμα στις μουσικές του Χένρι Μαντσίνι εδώ, στο αληθινό ραδιόφωνο. Γεια σου Νίκο, εξαιρετικός ήχος μου λέει για την εποχή του. Απλά μοναδικός, υποκλίνομαι. Καλησπέρα Μαρίλου, γεια σου Αργυρό με το Λουζόν, φυσικά και θα το ακούσουμε στην συνέχεια. Πάμε για το δεύτερο Όσκαρ. Από δεύτερη διαφορετική ταινία ή τρίτο συνολικά στην καριέρα του, αν προτιμάτε. Για την ταινία Days of Wine and Roses. Ταινία φυσικά του Blake Edwards από το 1962. Με πρωταγωνιστή τον Jack Lemmon. Το Όσκαρ φυσικά για την ταινία πήγε στην μουσική του Μαντσίνι. Για το μουσικό θέμα.

Το Days of Wine and Roses, λοιπόν, απέφερε το τρίτο συνολικά βραβείο Όσκαρ στον Χένρι Μαντσίνι το 1963. Το τραγούδι φυσικά ερμηνεύτηκε από δεκάδες γνωστούς ερμηνευτές. Η μεγαλύτερη επιτυχία σημειώθηκε από τον Άντι Williams. Απόψε όμως θα το ακούσουμε από τον Frank Sinatra, καθώς είναι η επιλογή του Βασίλη από το Λονδίνο.

Days of Wine and Roses 1963, ακόμη ένα Όσκαρ για τον μεγάλο Henry Mancini. Καλησπέρα στον Τάσο και στην Μαρία. Ένα ακόμη μου λέει σπουδαίο αφιέρωμα σε έναν εξαιρετικό μουσικοσυνθέτη όπως είναι ο Henry Mancini, ο οποίος με τις μουσικές του έδισε πολλές όμορφες και αγαπημένες ταινίες. Τι θα έλεγες μου λέει για το A Shot in the Dark ή για το Charade από τις ομότιτλες ταινίες. Φυσικά θα πάμε στο δεύτερο, στο Charade του 1963, με τον ελληνικό τίτλο Ραντεβού στο Παρίσι. Πρωταγωνιστές στην ταινία είναι ο Cary Grant και η Audrey Hepburn. Η σκηνοθεσία αυτή τη φορά δεν ανήκει στον Blake Edwards αλλά στον Stanley Donen. Ξεχωριστή όμως είναι η μουσική του Henry Mancini και υπάρχει μια ιδιαίτερη στιγμή που θα την ακούσουμε σε πολύ λίγο.

Το Charade, λοιπόν, το οποίο ο ίδιος ο Henry Mancini χαρακτήριζε σαν ένα θλιμμένο μοναχικό παρισιάνικο βάλς για την ταινία «Ραντεβού στο Παρίσι» εκείνης της χρονιάς. Είχε τη χαρά όμως χρόνια αργότερα τη συγκεκριμένη μουσική να την ερμηνεύσει σαν τραγούδι η κόρη του, η Μόνικα Μαντσίνη. Η μία εκ των δίδυμων κοριτσιών που απέκτησε ο Henry Mancini, ενώ πρέπει να πούμε ότι είχε ακόμη έναν γιο.

0: Η Μόνικα Μαντσίνη λοιπόν ερμηνεύει το σαρέιντ του πατέρα της. Ο Χένρι Μαντσίνη ήταν παντρεμένος για 43 χρόνια με την ίδια γυναίκα, την τραγουδίστρια Τζίνι Οκόνορ, με την οποία απέκτησε 3 παιδιά, τα 2 δίδυμα κορίτσια και έναν γιο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Φτάνουμε λοιπόν στο 1963, όταν θα κάνει την εμφάνισή του ο Ρος Πάνθυρας. Σκηνοθετημένη ταινία από τον Μπλέικ Έντουαρτς. Πρωταγωνιστεί ο Πίτερ Σέλλερς ως επιθεωρητής Κλουζό. Ο τίτλος Ρος Πάνθυρας χρησιμοποιείται και γενικότερα για όλη τη σειρά των ταινιών με τους ίδιους ήρωες που ακολούθησε. Το διάσημο Ελουροειδές με τη ροζ απόχρωση στο δέρμα. Ο διάσημος πλέον Ρος Πάνθυρας που εμφανίστηκε στην κομική αυτή σειρά κινουμένων σχεδίων έγινε τόσο δημοφιλής που οι δημιουργοί του έκαναν και μία σειρά κινουμένων σχεδίων με αυτόν τον χαρακτήρα. Αρχικά ο ρόλος για τον διάσημο χαρακτήρα του επιθεωρητή Κλουζό επρόκειτο να δοθεί στον Πίτερ Ουστίνοφ που ήδη είχε υποδεθεί τον Ηράκλη Πουάρο, ενώ ο ρόλος της συζύγου του Σιμών θα δινόταν στην Άβα Γκάρντνερ. Ο Ουστίνοφ αρνήθηκε τον ρόλο λίγες μέρες πριν το γύρισμα και λόγω αυτής του της άρνησης μηνύθηκε από τον Μπλέικ Έντουαρτς, ο οποίος τελικά κέρδισε τη δίκη. Όλα αυτά όμως μικρή σημασία έχουν στην ιστορία. Αυτό που έμεινε είναι ο Ρος Πάνθυρας με πρωταγωνιστή τον Πίτερ Σέλλερς και φυσικά η εξαπέραστη μουσική του Χένρι Μαντσίνι.

Ένα από τα πιο εμβληματικά μουσικά θέματα στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Ο Ροσπάνθυρας του Χένρι Μαντσίνι. Γεια σου Μαρία, πολύ όμορφη επιλογή το Sunflower, το ηλιοτρόπιο που θα ακουστεί στη συνέχεια αργότερα. Πολλούς χαιρετισμούς στον Δημήτρη. Καμία μου λέει προσωπική επιλογή, γιατί πολύ απλά η βραδιά Μαντσίνι είναι υπερπλήρης.

Εκτός όμως από το κλασικό θέμα του Ροσπάνθυρα, στην ίδια ταινία υπάρχει και το It Had Better Be Tonight. Ή ο ιταλικός του τίτλος Μέλιο στα Σέρα. Βλέπετε, εκείνη η περίοδος είναι η χρυσή εποχή για το ιταλικό τραγούδι. Και στην πρώτη ταινία του Ροσπάνθυρα, το Μέλιο στα Σέρα θα ερμηνεύσει η Φραν Τζέφρις σε ένα σαλέ στην Ελβετία με τον ξεκούρδιστο Πίτερ Σέλλερς ως επιθεωρητή κλουζό να παρασέρνεται στο τρενάκι και να χορεύει.

Η Φραν Τσέφρις λοιπόν ερμηνεύει το Μέλιο Στασέρα σε ένα σαλέ στην Ελβετία με τον Πίτερ Σέλλερς και όλο το υπόλοιπο κάστ του Ροζ Πάνθυρα να παρασέρνονται στο τρενάκι και να χορεύουν. Πάμε για μία από τις δικές σας επιλογές. Ο Νίκος έχει επιλέξει το Dear Heart. Θα έρθει αρχικά στην ορχιστρική του εκτέλεση και αμέσως μετά θα το απολαύσουμε και σαν τραγούδι.

Dear Heart, λοιπόν, του Delbert Mann από το 1964 με πρωταγωνιστές τους Glenn Ford και Geraldine Page. Ακούγοντάς το για δεύτερη φορά, αυτή τη φορά σαν τραγούδι, με την ερμηνεία του Jack Jones μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στη Δραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί!
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Την ανάγκη για ειδικές μελέτες που αφορούν τη σταθερότητα του εδάφους προτάσουν έγκριτοι ακαδημαϊκοί και φορείς της αυτοδιοίκησης στη Real News. Αυτό που έγινε ήταν έγκλημα. Σε εξκαφή 2,5 μέτρων κάτω από τα υποστηλώματα του κτηρίου εντοπίζεται η αιτία της πτώσης του, σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες ειδικών επιστημόνων. Τι ανέφερε στην κατάθεσή του ένας από τους 5 εμπλεκόμενους μηχανικούς και με ποιες διώξεις αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι οι υπεύθυνοι. Ακόμα, τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Το προφίλ των δολοφόνων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής η ηθική αυτοργή των επιθέσεων και η δεξαμενή των νεαρών επίδοξων τρομοκρατών. Ο πυρήνας των 30 τόμων, οι καθοδηγητές και οι μαθητευόμενοι στους οποίους εστιάζει η ελληνική αστυνομία για την οργάνωση των τριών χτυπημάτων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 151 συλλήψεις για επιθέσεις με καζάκια τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά καμία καταδίκη. Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα. Σε νευρική κρίση το καθεστώς Ερντογάν για τις στρατιωτικές συμφωνίες Ελλάδας-Ισραήλ. Στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ερντογάν και Νετανιάχου για την ηγεμονία στη Μέση Ανατολή. Ποια στάση τηρεί η Αθήνα. Οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, τα ντρόνς και ο θόλος αεράμινας που αναπτύσσεται στη Μεσόγειο. Η επιδιώξη της Τουρκίας εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ και οι νέες ισορροπίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο τραπέζι διορθώσεις στη φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα που αφορά 670.000 φορολογούμενους, χωρίς όμως να αλλάζει τον βασικό πυρήνα του νόμου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ενρίκο Νίκολα Μαντσίνη, λοιπόν. Ένα από τους κορυφαίους μουσικοσυνθέτες τόσο στον χώρο του κινηματογράφου, όσο και γενικότερα στον χώρο της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας. Γιατί στο απόψινό αυτό αφιέρωμα δεν θα περιοριστούμε μόνο στα κινηματογραφικά του, αλλά και σε άλλες του συνθέσεις και ταυτόχρονα σε διασκευές από αγαπημένους του άλλους συνθέτες. Γιατί μαζί με την ορχήστρα του διασκεύασε δεκάδες θέματα από άλλους συνθέτες, ανάμεσά τους για παράδειγμα και ο Μίκης Θεοδωράκης. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά για τις προτάσεις σας από μουσικές του Χένρι Μαντσίνη. Γεια σου Στέλιο, χαίρομαι που χαρακτηρίζεις υπέροχο αυτό το μουσικό ταξίδι. Κωνσταντίνε μου, εσύ άφησες την έξοδό σου για να επιστρέψεις και να προλάβεις να ακούσεις την εκπομπή. Σε υπερευχαριστώ, να είσαι καλά. Γεια σου Πέτρο με τον Αταλή. Αγαπητέ, μία από τις πιο όμορφες επιλογές που μου έχετε στείλει απόψε είναι η δική σου, το Moment to Moment. Προσωπική ταπεινή μου γνώμη, ένα από τα ομορφότερα θέματα τα οποία έχει συνθέσει ο Μαντσίνη, αυτό μαζί με το Sunflower και το Luzon. Για να μην χάνουμε χρόνο, πάμε στο Two for the Road, ταινία του 1967. Του Stanley Donen και αυτοί με πρωταγωνιστές Albert Finney και Audrey Hepburn.

Το Two for the Road μπορεί να μην απέφερε ένα βραβείο Όσκαρ στον Χένρι Μαντσίνη, του απέφερε όμως μια χρήση σφαίρα συνολικά για το soundtrack της ταινίας. Ας το ακούσουμε όμως και με την ερμηνεία της Peggy Lee.

Two for the road, λοιπόν, από το 1967. Γεια σου, Θάνο μου, στην Αργυρούπολη. Και πολύ καλά κάνεις. Από την άλλη μου λέει, εγώ ακούω την εκπομπή και ορισμένες φορές βγαίνω μετά. Και πολύ καλά κάνεις. Να το κάνεις και σήμερα. Έχουμε φτάσει σιγά σιγά στο 1968 και στο πάρτι. Εδώ ο Μαντσίνι θα συνεργαστεί και πάλι με τον Blake Edwards και για άλλη μια φορά με τον Peter Sellers. Ο Χράντι Μπάνξι λοιπόν είναι ένας Ινδός ηθοποιός. Η συμμετοχή του σε μια ταινία χολιγουντιανής παραγωγής δημιουργεί πολλά προβλήματα στους συντελεστές της και κυρίως στον σκηνοθέτη της, που εξαγριωμένος τον διώχνει από τα γυρίσματα, ενώ η επιθυμία του δεν περιορίζεται απλά εκεί, καθώς θέλει να τον απομακρύνει από τα κινηματογραφικά στούντιο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, θεωρώντας την παρουσία του επικίνδυνη. Και ενώ οι απαραίτητες κινήσεις για την απομάκρυνση του Μπάξι από τα κινηματογραφικά πλατό είναι πλέον γεγονός, αυτός καταλήγει από λάθος καλεσμένος σε ένα από τα αποκλειστικά για διάσημους και αστέρες πάρτι του Hollywood. Ο κάτοχος Όσκαρ, επί πολλά χρόνια συνεργάτης του Έντουαρτς, Χένρι Μαντσίνι, συνεργάστηκε ξανά μαζί του για να δημιουργήσει τη μουσική του πάρτι. Ήταν μια δύσκολη παραγγελία, καθώς η μουσική έπρεπε να κυμαίνεται από την κοψή μουσική υπόκρουσης μέχρι εντελώς άγρια και τρελή για τη σκηνή που οι Ρώσοι χορευτές ανεβαίνουν στη σκηνή. Στο ενδιάμεσο, η γλυκιά Στάρλετ, Μισελ Μονέ, που αναπτύσσει μια σπίθα επαφής με τον Μπάξι, τραγουδά και παίζει στην κιθάρα μια μπαλάντα, το Nothing to Lose, γραμμένο από κοινού, από τον Μαντσίνι και από τον Ντόν Μπλακ. Ενώ τραγουδά όμως, η προσοχή πέφτει κυρίως στον Μπάξι, ο οποίος δυστυχώς είναι απόλυτα εκτεθειμένος στα βλέμματα των άλλων σε μια στιγμή επίγουσας φυσικής του ανάγκης. Ο Μαντσίνι πέρασε μια βόλτα από το πλατό την μέρα που γυριζόταν η σκηνή και είπε: «Αυτό είναι το αντάλλαγμα που μου δίνεται όταν γράφω ένα ωραίο τραγούδι για μια κωμωδία. Κανένας δεν θα ακούσει ούτε νότα από το τραγούδι μου». 1968 λοιπόν, πάρτι Χένρι Μαντσίνι αμέσως τώρα.

Μια γυναίκα γεννημένη να αγαπάει. Ένας άντρας γεννημένος να την αγαπάει. Μια στιγμή πέρα του χρόνου σε έναν κόσμο όπου έχει τρελαθεί. Το ηλιοτρόπιο του 1970, ταινία του Βιτόριο Ντεσίκα. Με πρωταγωνιστές την Τζιοβάνα, τη Σοφία Λόρεν δηλαδή, και τον Αντώνιο, τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Πάμε να το ακούσουμε και σαν τραγούδι αφιερωμένο στην Μάρθα.

Το Sunflower λοιπόν, με τους Μαρτσέλο Μαστρογιάννη και Σοφία Λόρεν από το 1970 και τη μουσική του Χένρι Μαντσίνι. Σας έλεγα λίγο νωρίτερα για το Βίκτορ και Βικτόρια και την μουσική του Χένρι Μαντσίνι που του απέφερε ένα ακόμη βραβείο Όσκαρ το 1982. Η αμερικάνικη υπερπαραγωγή του Black Edwards που αποτελεί ένα σπιρτόζικο σχόλιο πάνω στη σεξουαλική ταυτότητα αλλά και στον κόσμο του θεάματος με τις ψευδεσίσεις του, έγινε διάσημη από την ερμηνεία της Julie Andrews κερδίζοντας μια υποψηφιότητα στα βραβεία Tony. Ενώ για την ίδια ταινία ο Χένρι Μαντσίνι απέσπασε βραβείο Όσκαρ για τη μουσική του. Το Βίκτορο και η Βικτόρια συνέχισε την θριαμβευτική πορεία του στο Broadway το 1986 με πρωταγωνίστρια πάλι την Julie Andrews, την οποία διαδέχτηκαν στη συνέχεια η Λάιζα Μινέλη και η Ράκελ Βέλς. Πρόκειται για την ιστορία της πάμπτωχης σοπράνο Βικτόρια Γκραντ που μεταμφιέζεται σε άντρα ύστερα από υπόδειξη του υπρεσάριου Τόντι και θριαμβεύει στα μεγάλα κλαμπ του Μεσοπολεμικού Παρισιού ως κόμις Βίκτορ Γκραζίσκι. Τα πράγματα όμως όπως πάντα περιπλέκονται όταν μπαίνει στη μέση ο έρωτας. Τι γίνεται όταν ένας Αμερικανός γκάνγκστερ τον ή την ερωτευτεί? Το έργο μιλάει σαφώς για την διαφορετικότητα και μας τα λέει τραγουδιστά. Λέει πως πολύ απλά δεν είναι έγκλημα η αγάπη. Μέσα στο έργο έχουν μείνει στην ιστορία τραγούδια όπως το Chicago, Illinois, το The Shady Dame of Seville, το You and Me και φυσικά το Le Jazz Hot του σπουδαίου Henry Mancini.

Το Mr. Lucky ήταν ακόμη μια τηλεοπτική σειρά του Blake Edwards για την οποία έγραψε μουσική ο Henry Mancini. Και επηρεασμένος από αυτή τη τηλεοπτική σειρά, το 1961 θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ Henry Mancini Lucky Goes Latin. Μέσα σε αυτό λοιπόν περιέχεται το Τιμπανόλα που ακούσαμε λίγο νωρίτερα, που την ίδια χρονιά μετατράπηκε σε I Love You and Don't You Forget It από τον Περικόμο.

Για να φύγουμε λοιπόν από τα κινηματογραφικά, έχουμε πάει στο άλμπουμ του Henry Mancini Mr. Lucky Goes Latin του 1961, μέσα στο οποίο περιέχεται και το Λουζόν, η επιλογή της Αργυρός για απόψε.

Ένα από τα πιο όμορφα μουσικά θέματα του Henry Mancini, το Luzon. Και αυτό φυσικά στη συνέχεια έγινε τραγούδι με τον τίτλο Slow Hot Wind. Γνώρισε δεκάδες ερμηνείες, ενδεχομένως όμως η καλύτερη από όλες είναι αυτή της Saravon. Μέσα από το άλμπουμ Saravon Sings The Henry Mancini's Songbook.

Γεια σου Μαρία, είναι μου λέει και κάποιες μελωδίες, λες και είναι γραμμένες για παραμύθια. Άλλες για ιστορίες αγάπης και άλλες για μεγάλα πάθη. Έχει μεγάλη δύναμη, μου λέει η μουσική, σε ταξιδεύει, σε γεμίζει συναισθήματα και σου φέρνει στο μυαλό αναμνήσεις, εικόνες, ιστορίες από το παρελθόν και από το παρόν. Σου διαμορφώνει τη διάθεση κάθε στιγμή. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Ο Χένρι Μαντσίνι, ανάμεσα στις πολλές του ιδιότητες, είναι και ένας εξαιρετικός πιανίστας και διευθυντής ορχήστρας. Άλλωστε ξεκίνησε την πορεία του δίπλα στον μεγάλο Γκλεν Μίλλερ, υπήρξε μέλος της ορχήστρας του Γκλεν Μίλλερ, εξού και οι τζαζ καταβολές του. Εδώ παίζει στο πιάνο το Μίστι.

1966 η ταινία είναι το Arabesk με πρωταγωνιστές τους Gregory Peck και τη Σοφία Λόρεν. Η μουσική φυσικά ανήκει στον Henry Mancini. Βασίλη, το προηγούμενο για το οποίο ρωτάς ήταν το μουσικό θέμα από τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, το A Time For Us. Βασισμένο φυσικά σε μουσική του Νίνο Ρότα, διασκευασμένο από τον Henry Mancini, όπως θα συμβεί και αμέσως τώρα, όπου σε αυτήν την περίπτωση ο Mancini θα διασκευάσει τον μεγάλο Ένιο Μωρικό.

A Fistful of Dollars, λοιπόν, του Ένιο Μωρικόνε, εδώ από τον Χένρι Μαντσίνι. Για τη συνέχεια, Αστέρι μου, Φεγγάρι μου, Φέδρα, Μελίνα Μερκούρη φυσικά. Μουσική του Μεγάλου Μίκη, που και ο Χένρι Μαντσίνι υποκλήθηκε σε εκείνον.

Γεια σου Ιωάννα, ο Μαντσίνη είναι ο δεύτερος αγαπημένος σου, αμέσως μετά το Μωρικόνε. Φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά τα μουσικά μας γούστα. Γεια σου Παναγιώτη, φυσικά και ο Χαν Ζίμερ, εξαιρετικός, κορυφαίος, συνθέτης που αξίζει να γίνει και σε εκείνον ένα αφιέρωμα. Moment to moment, αμέσως τώρα, ταινία του 1966, εδώ θα το ακούσουμε σαν τραγούδι από τον Τζόνι Μάθης. Και θα κλείσουμε αντίστροφα από ό,τι κάναμε μέχρι τώρα με το ορχιστρικό.

Για τον φίλο μου τον αγαπητό Μαρίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καληνύχτα Μάγδα, άρχοντας ο Μαντσίνη. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Εύη, στον Χρήστο. Καληνύχτα στην Ιλιάνα. Γεια σου Μαρίλου, καλό ξημέρωμα στην Καλλιόπη. Μιχάλη στη Λαμία, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Γεια σου Γιάννη με το Godfather Vals. Καληνύχτα Αντώνη, εγώ σε ευχαριστώ. Γεια σου Μαριέλα. Καληνύχτα και στην Κατερίνα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο του Real, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Αυτό λοιπόν ήταν ένα μικρό αφιέρωμα στον τεράστιο Χένρι Μαντσίνη, ο οποίος έφυγε από την ζωή επιτυχημένος στις 14 Ιουνίου του 1994, έχοντας κατακτήσει με τη μουσική του μια αξιοσημείωτη θέση στην ιστορία του κινηματογράφου και της παγκόσμιας μουσικής. Τελευταίο για απόψε, το Moment to Moment, το ορχιστρικό αυτή τη φορά, αφιερωμένο στην Μάρθα. Να είστε όλοι καλά, καλό ξημέρωμα.

0: Real FM.
1: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο, στη Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Την ανάγκη για ειδικές μελέτες που αφορούν τη σταθερότητα του εδάφους προτάσουν έγκριτοι ακαδημαϊκοί και φορείς της αυτοδιοίκησης στη Real News. Αυτό που έγινε ήταν έγκλημα. Σε εξκαφή 2,5 μέτρων κάτω από τα υποστηλώματα του κτηρίου εντοπίζεται η αιτία της πτώσης του, σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες ειδικών επιστημόνων. Τι ανέφερε στην κατάθεσή του ένας από τους 5 εμπλεκόμενους μηχανικούς και με ποιες διώξεις αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι οι υπεύθυνοι. Ακόμα, τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Το προφίλ των δολοφόνων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής η ηθική αυτούργη των επιθέσεων και η δεξαμενή των νεαρών επίδοξων τρομοκρατών. Ο πυρήνας των 30 τόμων, οι καθοδηγητές και οι μαθητευόμενοι στους οποίους εστιάζει η ελληνική αστυνομία για την οργάνωση των 3 χτυπημάτων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 151 συλλήψεις για επιθέσεις με καζάκια τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά καμία καταδίκη. Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα. Σε νευρική κρίση το καθεστώς Ερντογάν για τις στρατιωτικές συμφωνίες Ελλάδας-Ισραήλ. Στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ερντογάν και Νετανιάχου για την ηγεμονία στη Μέση Ανατολή. Ποια στάση τηρεί η Αθήνα. Οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, τα ντρόνς και ο θόλος αεράμινας που αναπτύσσεται στη Μεσόγειο. Η επιδιώξη της Τουρκίας εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ και οι νέες ισορροπίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο τραπέζι διορθώσεις στη φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα που αφορά 670.000 φορολογούμενους, χωρίς όμως να αλλάζει τον βασικό πυρήνα του νόμου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι. Ύστερα κλίμαξες κάποια από τη ζωή μου. Πήρες στα μάτια το παλιό.

Κι ύστερα τίναξες τη στάχτη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος έπαιξε.

0: στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: ζηλεύω, τον έτσι π' αγαπάει, σαν τρέμει το κορμάκι τους και σαν λίγο θυμάει.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

Νικάμε στο παιχνίδι αυτό μπήκε τέρμα. Ψέμα θα σου πω, δεν μιλάμε κι όλο με παρές τριγυρνάμε.

0: Real FM.
1: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στη Δραπετσόνη. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί!
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Την ανάγκη για ειδικές μελέτες που αφορούν τη σταθερότητα του εδάφους προτάσουν έγκριτοι ακαδημαϊκοί και φορείς της αυτοδιοίκησης στη Real News. Αυτό που έγινε ήταν έγκλημα. Σε εξκαφή 2,5 μέτρων κάτω από τα υποστηλώματα του κτηρίου εντοπίζεται η αιτία της πτώσης του, σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες ειδικών επιστημόνων. Τι ανέφερε στην κατάθεσή του ένας από τους 5 εμπλεκόμενους μηχανικούς και με ποιες διώξεις αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι οι υπεύθυνοι. Ακόμα, τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Το προφίλ των δολοφόνων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής η ηθική αυτουργή των επιθέσεων και η δεξαμενή των νεαρών επίδοξων τρομοκρατών. Ο πυρήνας των 30 τόμων, οι καθοδηγητές και οι μαθητευόμενοι στους οποίους εστιάζει η ελληνική αστυνομία για την οργάνωση των 3 χτυπημάτων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 151 συλλήψεις για επιθέσεις με καζάκια τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά καμία καταδίκη. Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα. Σε νευρική κρίση το καθεστώς Ερντογάν για τις στρατιωτικές συμφωνίες Ελλάδας-Ισραήλ. Στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ερντογάν και Νετανιάχου για την ηγεμονία στη Μέση Ανατολή. Ποια στάση τηρεί η Αθήνα. Οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, τα ντρόνς και ο θόλος αεράμινας που αναπτύσσεται στη Μεσόγειο. Η επιδιώξη της Τουρκίας εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ και οι νέες ισορροπίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο τραπέζι διορθώσεις στη φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα που αφορά 670.000 φορολογούμενους, χωρίς όμως να αλλάζει τον βασικό πυρήνα του νόμου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
6: Καλό σουτ, γκολ!